the past. It's the only little thing that I

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ γονατιστός

ματιά μα, Χριστέ. Άδεια μου αγκάλια, Χριστέ μου, χέρια μου αδειάνα, Χριστέ.

το καφέ της ξεχνιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

χωρίς να ξέρω όμως αν τελειώσει ο δρόμος. Αν θα περάσει ο πόνος, πες μου πόσο ακόμα θα πατώ στο χώμα και εσύ ψηλά εκεί. Δρόμος κι άλλος δρόμος, δρόμος κι άλλος δρόμος, δρόμος κι άλλος δρόμος.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: μια μέρα του Δεκέμβρη πυρετός μου έχει ανέβει. Έχει ήλιο, έχει αέρα, έχει φως, Κυριακή κι όλος ο κόσμος ανοιχτός.
1: Λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, τόσα χρόνια αγάπη σου δεινά, μα με γέμισες με άνεμο βροχή και έχω κάνει μια ξυπόλυτη ευχή.
0: Να γυρίσεις να στολίσουμε μαζί μια βραδιά στη ζεστασιά παραμονή. Τι νόημα θα έχει αν δεν έρθεις η γιορτή, ένα στολίδι απ' την καρδιά μου

Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σε εμπορική λειτουργία τίθεται από σήμερα η γραμμή του μετρό στην Καλαμαριά. Στις 9.30 το πρωί είναι προγραμματισμένη η τελετή παράδοσης του έργου στο σταθμό Μίκρα, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Μεταφορών, τοπικών αρχών και βουλευτών. Η νέα γραμμή θα λειτουργήσει από τις 3 μετά το μεσημέρι και οι αρμόδιοι εκτιμούν ότι θα εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 60.000 πολίτες, ενώ θα μειώσει κατά 13.000 έως 15.000 τα οχήματα που κυκλοφορούν στην πόλη. Όπως έγινε γνωστό, το μέτρο θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση την Παρασκευή και το Σάββατο κατά την περίοδο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, ενώ εξετάζεται η διατήρηση της διευρυμένης 24ωρης λειτουργίας τις ίδιες ημέρες από το επόμενο έτος. Ξεκίνησε χθες η καταβολή των συντάξεων εγχειρίας με το νέο καθεστώς μετά την κατάργηση των περικοπών του αποκαλούμενου νόμου Κατρούγκαλου. Η καταβολή αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο και ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του χθες ανέφερε ότι πλέον λύνεται ένα πρόβλημα που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες. Από την ερχόμενη Δευτέρα ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με μειώσεις από 5 έως και 25% και διάρκεια από 2 έως 4 μήνες. Παράλληλα, ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, εξετάζοντας αν το μέτρο θα έχει συνέχεια και ποιο θα είναι το ύψος της παρέμβασης. Την αγορά δύο φρεγατών κλάσης Μπεργαμίνη από την Ιταλία ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η συμφωνία που θα υπογραφεί από τους αρμόδιους υπουργούς Νίκο Δένδια και Γκουίντο Γκροσέτο στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη προβλέπει την παράδοση της πρώτης φρεγάτας στο πρώτο εξάμηνο του 2028 και της δεύτερης ένα χρόνο αργότερα. Η Άγκυρα παρακολουθεί συστηματικά τις στρατιωτικές κινήσεις και τα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδας, αναφέρεται σε ενημερωτικό έγγραφο του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας προς την Εθνοσυνέλευση της χώρας. Στο έγγραφο γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην αμυντική σχέση μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, την οποία η τουρκική πλευρά αναγνωρίζει ότι έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Στο μεταξύ, για αιώνα της Τουρκίας, έκανε λόγο ο πρόεδρος της γειτονικής χώρας Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, μιλώντας σε τελετή για την επέτειο της μάχης του Μαντζικέρτ τον Αύγουστο του 2017. Ο Τούρκος πρόεδρος πρόσθεσε ότι στην περιοχή έσπασε η σκουριασμένη κλειδαριά του Βυζαντίου με το κλείδι της πίστης και άνοιξε η κύρια πύλη της Ανατολίας, επισημένοντας παράλληλα ότι η ιστορία ξαναγράφεται. Παραμένουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Το Υπουργείο Τουρισμού στο Νεπάλ ανακοίνωσε ότι οι 468 τουρίστες και ταξιδιώτες, οι 393 από τους οποίους είναι ξένοι, αγνοούνται σήμερα 24 ώρες έπειτα από τη φωνική πλημμύρα που προκάλεσε εκτεταμένη καταστροφή σε περιοχή που γειτονεύει με το Θιβέτ. Μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ότι έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 165 άνθρωποι, τόσο στο Νεπάλ όσο και στη γειτονική Κίνα, όπου παράλληλα ανακοινώθηκε πως αγνοούνται άλλοι 558 άνθρωποι εξαιτίας της καταστροφής. Στον εσωτερικό χώρο και πάλι, στη χειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής νοσηλεύεται ο 53χρονος μετά τη δολοφονία με μαχαίρι της 44χρονης σύζυγου του μέσα στο σπίτι του, στο χωριό Διαλαμπή στη Ροδόπη. Σε βάρος του φερόμενου δράστη σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομωτινής για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του νόμου περί όπλων. Σε λειτουργία τέθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο μετά την πιλωτική εφαρμογή του καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία Εθνικής Εμβέλειας. Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου διευκρίνησε χθες ότι σε περιοχές με πληθυσμό κάτω από 5.000 κατοίκους και οι συγγενείς πρώτου βαθμού έχουν τη δυνατότητα να γίνουν προσωπικοί βοηθοί. Άμεση ήταν η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων για την αντιμετώπιση πυρκαγιών στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας. Μεταξύ άλλων, χθες βράδυ οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική περιοχή στην περιοχή Άγιος Αντώνιος, ο Κιλκής. Εξάλλου, υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στη Μουσταίνη, στο Δήμο Παγκαίο Καβάλας, λίγο πριν από τις 9 χθες το βράδυ. Στον αθλητικό χώρο, η ΑΕΚ προκρίθηκε στη φάση των ομίλων του Champions League στο ποδόσφαιρο. Χθες βράδυ επικράτησε τη Λεύσκη Σόφια στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας με σκορ 4-0. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Σήμερα στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στη διάρκεια της ημέρας αναμένονται πρόσχερες νεφώσεις με κατατόπους βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, καθώς και στα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, ενώ μετά το μεσημέρι είναι πιθανό να αναπτυχθούν λίγες παροδικές νεφώσεις. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή με ένταση 2-4 μποφόρ και μετά το μεσημέρι από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής. Το επόμενο δελτίο θα μεταδοθεί στις 8.
0: Η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Η R3 καταγράφει λεπτό προς λεπτό την παράδοση της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Με έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, ζωντανές συνδέσεις και ρεπορτάζ από τους νέους σταθμούς. Η Θεσσαλονίκη μπαίνει στο μετρό της νέας εποχής. 5η, 27 Αυγούστου, από τις 9 το πρωί.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
4: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
3: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
4: Γίνε δωρητής οργάνων.
3: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
4: Για πληροφορίες και ραντεβού,
3: τηλεφώνησε στο 2313 31 31
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
6: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
5: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Εσείς

0: Καλημέρα σας, εδώ είμαστε με τον κύριο Μπάμπη και με τον κύριο Τάσο.
1: Όχι, δεν θα ήσουν, θα ήσουν
0: και με τον κύριο Δημητρό έξω.
1: Και καλύτερα από
0: εμάς. Όλοι είμαστε εδώ και ο Πέτρος είναι εδώ. Από, δεν ξέρω αυτό το παιδί πλέον, αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο φίλος μας, από τι ώρα ξυπνάει. Ήρθα εδώ, ήμουνα από τις 6 και 10, 6 και 4 και είχε στείλει ήδη μήνυμα. Αγρύπνια κάνει ο Πέτρος για να μας ακούσει.
1: Ξέρεις τι, δεν είναι φίλε μου ότι κάνει αγρύπνια ή αγρυπνία. Αυτό που κάνει είναι ότι είναι συντονισμένος στη χειμερινή μας ώρα. Και όταν ο άνθρωπος έχει την απέτηση, όταν είσαι από τις 6 να σου στέλνει μήνυμα πριν από το ξεκίνημα της εκπομπής, δεν είναι εύκολο μέσα στο καλοκαίρι να αλλάξει συνήθεια.
0: Εγώ ξέρεις τι λέω.
1: Και να λες ξυπνάω στις 7.
0: Και το χειμώνα 6 ώρα ξεκινάμε, ο Πέτρος έχει στείλει από τις 6 παρά 20.
1: Αυτό, να, και μήνυμα. Σήμερα 6 παρά 4.
0: Αυτό.
1: Ο άνθρωπος είναι συντονισμένος στην κανονική μας ώρα.
0: Αγωνιά για το πότε θα μπει αυτό το δίδυμο στη ζωή τους, του, μας.
1: Οπότε πες και ένα ευχαριστώ σε αυτούς τους ανθρώπους που χάρη σε αυτούς φίλε ξυπνάς κάθε πρωί και σου ανοίγουν εδώ μικρόφωνο.
0: Έλεγε το τραγούδι «Κι ούτε ένα ευχαριστώ, κύριε Μπάμπη».
1: «Κι ούτε ένα ευχαριστώ».
0: Αχάριστε. Λοιπόν. Και έλεγε ο Καζαντζίδης «Η μεγαλύτερη αμαρτία είναι στον κόσμο η αχαριστία». Έγραψε.
1: Λοιπόν, να στείλουμε την καλημέρα στο φίλο τον Πέτρο. Φίλε Πέτρο, 6 παρατέταρτο το μήνυμά σου θα πιάσει τόπο από Δευτέρα. Γιατί από Δευτέρα, καλώς εγώ των πραγμάτων, επιστρέφουμε στη χειμερινή μας ώρα. 6 με 9 η πόλη ξύπνησε στον 102 από τη Δευτέρα. Λαδιανός και Τζιομπάνογλου από τις 4.30
0: στο πόδι.
1: Όχι όπως τώρα,
0: να τα λέμε αυτά, να τα λέμε.
1: Που νιώθουμε βαρέα ότι και καλά και κάνουμε ακόμα διακοπές.
0: Εγώ σήμερα το πρωί θυμήθηκα ότι είναι Πέμπτη. Πέμπτη δεν είναι σήμερα. Σήμερα είναι Πέμπτη.
1: Φίλε μου, 27 κανονικά δεν θα έπρεπε να αναρωτιέσαι τι μέρα είναι σήμερα.
0: Αυτό τις κάνουμε τις μέρες.
1: Υπάρχουν δύο πολύ σημαντικά πράγματα ορόσημα για τη σημερινή μέρα. Και όλοι εμείς, η γνήσιοι Θεσσαλονικείς. Θέλω να με αφήνεις να ολοκληρώνω.
0: Η γνήσια ασπρόμαυρη.
1: Αυτή την ημέρα την είχαμε έτσι κι αλλιώς σημειωμένη στο ημερολόγιο. Πρώτον, γιατί από αυτή την ιστορική μέρα το μετρό θα φτάνει, είπαμε, μέχρι πού.
0: Ωχ, Θεέ μου.
1: Όχι, ωχ, Θεέ μου. Τώρα μην το υποβαθμίζετε. Γκρινιάζατε μέχρι τώρα. Λέγατε με τον Βασίλη τον Πεκλάρη πότε και πότε και άμα θα γίνει και τότε.
0: Έχω να πω.
1: Την Πέμπτη, λοιπόν, αυτήν εμείς που αγαπάμε αυτή την πόλη την περιμέναμε. Και για το μετρό, το οποίο θα εγκαινιάσει τώρα στις 9.30 ο Πρωθυπουργός, την προέκτασή του προς την Καλαμαριά. Αλλά και επειδή σήμερα είναι και ο επαναληπτικός αγώνας με την Μπραν, που θα δώσει ακόμα ένα εισιτήριο για το Conference League στην ομάδα της πόλης που μας εκπροσωπεί επάξια στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
0: Λοιπόν, αυθεντική Θεσσαλονικής, Αριανή και Ηρακλειδής, έτσι ακούτε τι λέει, ακούτε τι λέει, έτσι ο κύριος εδώ πέρα.
1: Αφήνεις υπενιγμό ότι οι παοξίδες δεν είναι αυθεντική Θεσσαλονική, φίλε.
0: Ακούτε,
1: πρόσεξε τι λες.
0: Α, έτσι, με απειλείς.
1: Όχι, σε προειδοποιώ, αγαπητέ. Σε προειδοποιώ. Να είσαι περισσότερο λοιπόν, ταπεινός και εγκρατής.
0: Λοιπόν,
1: ευχαριστώ.
0: Βλέπω εδώ την αγαπητή μετεωρολόγο.
1: Ακόμα της, και αυτό θα πρέπει να ξέρεις ότι σήμερα επιστρέφει η εξαιρετική αυτή μετεωρολόγος στην ERT News.
0: Την αγαπητή μετεωρολόγο της, του ERT News, της ERT.
1: Ποια,
0: κυρία
1: Παπαυγούλη.
0: Κυρία Παπαυγούλη, η οποία δείχνει μια Ελλάδα πολύ ζεστή, έτσι, σε πορτοκαλιά χρώματα. Θα δούμε λίγο αργότερα και ποιες λίγες περιοχές είναι σήμερα στο πορτοκαλί όσον αφορά την επικινδυνότητα. Λοιπόν,
1: τι, μετά λοιπόν τι θέτεις την ατζέντα
0: μετά
1: πάλι.
0: Από αυτό το...
1: Στον Πέτρο δεν προλάβαμε να πούμε την καλημέρα του.
0: Άντε,
1: τον αναφέραμε, να μην πούμε ο άνθρωπος σε λέξη παρατέταρτο.
0: Εγώ πρώτο αναφέρθηκα στον Πέτρο,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Αλλά έμεινες
0: και εκεί θα με...
1: Άφησες ημιτελές το έργο.
0: Σήμερα ήρθες με πολλά κέφια και με πολλά κέφια για την ομάδα σου. Εντάξει. Εγώ βέβαια πανηγυρίζω το χθεσινό το 4-0 της ΑΕΚ και μπράβο.
1: Μπράβο. Για τους Αθηναίους πανηγυρίζεις πολύ εύκολα.
0: Για όλες τις ελληνικές ομάδες. Για όλες τις ελληνικές ομάδες και η δόξα δράμας να ήταν. Και ο...
1: Η δόξα είναι δικιά μας ομάδα.
0: Και
1: ρε,
0: ο Εργοτέλης να ήταν.
1: Α, και ο Εργοτέλης δικιά μας ομάδα είναι πάλι.
0: Και ο
1: Φέακας
0: Κέρκυρας να ήταν.
1: Και την Κέρκυρα την αγαπάμε.
0: Και όποιος... Ναι, τη Ρόδο όμως δεν την αγαπάς. Σε έλεγα που... πριν να πας στη Ρόδο.
1: Όλες αυτές που είπες είναι της ελληνικής περιφέρειας. Και ο ΠΑΟΚ και εμείς αγαπάμε την ελληνική περιφέρεια.
0: Α, ναι, ναι, ναι, ναι. Το καταλαβαίνουμε, βεβαίως. Ναι,
1: φυσικά, φυσικά.
0: Λοιπόν, διάβασε παρακαλώ τι ο Πέτρος εκεί πέρα.
1: Η πόλη ξύπνησε και πώς λέει να κοιμηθεί μάλλον με τέτοια ζέστη. Γιατί και χθες είχε ζέστη. Βέβαια, ένα αεράκι το έβγαλε, φίλε Πέτρο, εκεί κατά τις 10 η ώρα το βράδυ, βόρειο-δυτικά δηλαδή, εκεί πάνω στα Πεύκα, ήρθε ένα αεράκι και είπαμε, να τη μεταβολή που μας λέγανε για την πτώση της θερμοκρασίας.
0: Ο Μπάμπης μαζί με όλους τους άλλους του γιαλατζή είναι εκεί πέρα πάνω. Μπράβο. Στα ακριβά προάστια που έχει αεράκι.
1: Δηλαδή, πάλι λες γιαλατζή τους κατοίκους Πεύκων και Ρετζικαίων, σήμερα νομίζω ότι είναι το δεύτερο σου σφάλμα. Θέλω να σε πιο
0: προχώρα, προχώρα.
1: Πιο κρατήσεις. Λοιπόν, πέφτει σε παγίδες. Αλλά όμως μας αποζημίωσε, λέει, το φεγγάρι. Πολύ ωραίο και φωτεινό. Ας ελπίσουμε να χαλαρώσει λίγο και η ζέστη. Να, η Παπαυγούλη λέει ότι θα χαλαρώσει.
0: Δροσίστα,
1: όχι.
0: Δροσίστα.
1: Για να μπορέσουμε να κοιμηθούμε τα βράδια. Καλή συνέχεια. Εύχομαι ολόψυχα με υγεία και ειρήνη σε όλους. Εγώ, Πέτρο, φίλε Νίκο. Και εχθές κοιμήθηκα με τον ανεμιστήρα ανοιχτό. Ήταν η διαπραγμάτευση που έγινε μετά τη συζύγου για να μην ανοίξουμε το air-condition.
0: Χθες είχες έναρξη διαπραγματεύσεων.
1: Air-condition ή ανεμιστήρας και είπα αντανεμιστήρας.
0: Ο, κατάλαβα. Άρα ξύπνησες πάλι με πιασμένος.
1: Όχι πιασμένος, αλλά εδώ ένα χρέζι. Αλλά δεν γίνεται. Και εμένα από τα δύο όμως πρέπει. Δεν γίνεται.
0: Κοιμηθείτε χώρια.
1: Με ανοιχτά τα παράθυρα. Όχι, το θέμα είναι ότι έτσι κι αλλιώς κάτι πρέπει να πάρεις από τα δύο.
0: Κοιμηθείτε όπως η ανάρτηση που έβλεπα. Έβλεπα μία ανάρτηση από μία περίοδο καλοκαιρινή στη Νέα Υόρκη, κάπου στο 1936-37, όπου όλοι κοιμόντουσαν στο πίσω μπαλκονάκι, στην σκάλα κινδύνου, εκεί σκάλα εξόδου, εξόδου κινδύνου.
1: Για να μπορούν να τρέξουν.
0: Όχι, λόγω ενός καύσωνα που είχε στη Νέα Υόρκη, θα στη δείξω μετά τη φωτογραφία.
1: Και γιατί τους βόλευε το από πίσω?
0: Είναι συγκλονιστικό.
1: Δεν γιατί, το βλέπε ο ήλιος?
0: Γιατί δεν έχουν μπαλκόνια κανονικά.
1: Ναι, ναι.
0: Κοιμόντουσαν στα από πίσω.
1: Αυτά
0: ναι,
1: που κατεβαίναν στις ταινίες.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι.
1: Πολύ ωραίο.
0: Κοιμόντουσαν όλες οι οικογένειες
1: εκεί.
0: Θα σου δείξω μία φωτογραφία η οποία είναι συγκλονιστική.
1: Πριν μου τη δείξεις, και επειδή πες Αμερική. Πού είναι ο Θεοστάσος, ο ΑΕΟ, φίλε μου Νίκο, ένα το κρατούμενο. Συναντηθήκατε με τον Θεοτάσο χωρίς να μας πείτε τίποτα?
0: Όχι,
1: δεν τον έχεις δει ούτε εσύ?
0: Είναι...
1: Δεν ήμασταν στο αεροδρόμιο, τον υποδεχόμενο.
0: Είναι ακόμα, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά που μου λέει, γιατί υπάρχουν και υποψίες ότι μπορεί να βρίσκεται και αλλού.
1: Στη Μόσχα.
0: Στη Νότια Ελλάδα, σύμφωνα με το στίγμα που έχει δώσει. Βέβαια, έχει μέρες να δώσει στίγμα.
1: Νίκο, λοιπόν, έχουμε και εκεί σοϊ και εξαδέρφια που δεν έχω πάρει χαμπάρι. Μήπως πάει στα άλλα τα νύψια και εμάς μας έχει εδώ ξεχασμένους.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μας και στο φίλο μας το Μάκη.
1: Πάλι αυτός εδώ είναι, πάλι αυτός.
0: Πάλι εδώ είναι αυτός. Μην το μιλάς έτσι.
1: Όχι, θα του μιλάω όπως θέλω εγώ, γιατί γνωριζόμαστε χρόνια.
0: Του 98 εσύ, εγώ έχω παίξει προπό με καρμπών.
1: Και εμείς, φυσικά.
0: Που ήταν τα τρία στελέχη, έτσι το λέγανε και στέλεχος. Δώσε το στέλεχος εκεί.
1: Και καμιά φορά αν το τσαλάκωνες σε καμιά τσέπη, σε κανένα πορτοφόλι, πολλές φορές
0: χάνονταν
1: από τον καρμπόν. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορούσες να θυμηθείς τι έπαιξες, το πανηγυάλιο.
0: Είχε το καρμπόν και στο πλάι σου βάζε και τη σφραγιδούλα. Τα σφράγιζε όλα. Τσακ, τσακ, τσακ, τσακ. Λοιπόν, ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, με ένα τραγούδι. Φτιαγμένο βέβαια, διασκευασμένο λίγο, με τη φωνή της Τζένι Βάνου και του Stereomatic. Ένα τραγούδι από τον Γιώργο Μουζάκη. Γιατί σαν σήμερα, όπως θα δούμε λίγο αργότερα στην ιστορική αναδρομή, σαν σήμερα το 2005 έφυγε από τη ζωή αυτός ο πολύ μεγάλος Έλληνας συνθέτης. Και καλά θα είναι να τους θυμόμαστε αυτούς, κάποιους έτσι ανθρώπους οι οποίοι έγραψαν την ιστορία της νεότερης ελληνικής μουσικής. Μουζάκης, Καπνίσης και πολλοί άλλοι, και πολλοί άλλοι.
1: Συνομήλικοί σου,
0: έτσι, Λαβράνος, έτσι. Και φυσικά πέρα από τους λαϊκούς και τους ρεμπέτες, τους οποίους επίσης αγαπάμε. Λοιπόν, ποια είναι η Σκλάβα ήταν που ακούσαμε, ναι, Σκλάβα.
1: Σκλάβα,
0: και έχουμε...
1: υπάρχει τραγούδι με τίτλο «Η Σκλάβα».
0: Βέβαια.
1: Φίλε, δεν είσαι πολιτικά ορθό,
0: δεν
1: είναι.
0: Να παίζουμε δεν είμαι πολιτικό.
1: Τραγούδια με τίτλο «Η Σκλάβα».
0: Δεν ξέρω αν είμαι πολιτικά ορθός με τις αναφορές που θα κάνω σήμερα. Σήμερα είναι η Διεθνή Ημέρα Πυγμαχίας. Πάρτινα, να μην στη χρωστά. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα λιμνών. Και σήμερα πρόσεξε, εδώ θα προσκυνήσεις.
1: Ναι.
0: Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα του παιχνιδιού. Έλα. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί.
1: Το χέρι πίσω.
0: Μα δεν το πιστεύω.
1: Έλα, πάμε.
0: Δεν το
1: πέτρα,
0: πιστεύω.
1: Ψαλίδι, χαρτί.
0: Δεν το παίζα ποτέ.
1: Δεν το παίζεις. Δεν ξέρεις πώς παίζεις.
0: Το ξέρω, εντάξει, το έχω δει.
1: Αλλά δεν το παίζεις.
0: Παγκόσμια ημέρα του παιχνιδιού, πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Ήμαρτον Παναγία μου, δηλαδή, τι άλλο θα ακούσουμε? Τι άλλο θα ακούσουμε ως δημοσιογράφοι κι εμείς? Και πρέπει αυτό να το αναδημοσιεύσουμε κιόλας τώρα, να το αναμεταδώσουμε.
1: Μην τυχόν και γιορτάσει καμιά πέτρα, κανένα ψαλίδι, καν χαρτί και δεν κεράσει.
0: Παναγία μου, Χριστέ μου, Παναγία μου. Λοιπόν, Μπάμπη, πλάκα-πλάκα και με αυτά και με αυτά, πήγε 7 και 20 ώρα και 21
1: για την ακριβή. 7 και 20, άρα έχει πάει 2 ώρες και 10 λεπτά ή 2 ώρες ακριβώς πριν από τα επίσημα εγγένεια αυτής της γραμμής. Θα σε σκίσω
0: θέλω
1: σήμερα.
0: Να σε ρωτήσω
1: φέρτε
0: κάτι
1: μου
0: το
1: Βασίλη τον Πεκλάδη.
0: Πέρα από γραμμές, πέρα από ποδόσφαιρα, πέρα από... Πες μου λίγο. Πες
1: ναι,
0: μου λίγο.
1: Έχει κρύο, ποια... έχει κρύο. Μέσα στο μετρό έχει κρύο. Και σήμερα θα σου το πω ότι έχει κρύο.
0: Το πήρε σήμερα. Πήγε πάλι, έκανε το διαδρομολόγιο.
1: Φυσικά και σήμερα. Για να νιώθω ότι είμαι σε μια ευρωπαϊκή
0: εντάξει,
1: πόλη.
0: Έχει, δεν μου λες, όχι έχει, έχει κρύο, κρύο, ψοφόκρυο έχει.
1: Στο ξεκίνημα έχει ψοφόκρυο. Αλλά θα σας πω, φίλες και φίλοι, να ξέρετε ένα μυστικό. Στο μπροστινό μέρος, εκεί
0: αυτά
1: που καθόμαστε.
0: Αυτά τα μυστικά μου έλεγε χθες.
1: Και στο τέλος, από πίσω έχει το περισσότερο κρύο. Οπότε του να μπαίνετε στα ενδιάμεσα.
0: Τα έχει πει στο αυτιό, τα έχει πει.
1: Στις ενδιάμεσες θέσεις και αυτές που έχουν plexiglass. Γιατί αλήθεια είναι ότι μπαίνοντας το πρωί και περπατώντας για να φτάσεις σε κάποιο σταθμό του μετρό, η αλήθεια είναι ότι υδρώνεις και μπαίνοντας μέσα, οπ, έχετε το ψοφόκριο λίγο και νιώθεις λίγο σαν κατεψυγμένο κοτόπουλο. Σαν κατεψυγμένο κοτόπουλο.
0: Φόρα κάτι, έχει μαζί σου ένα πανωφόρι, μια ζακέτα, κάνα φουλάρι, κάτι, τα βάζεις το λαιμό εκεί πέρα για να μπορείς να έχεις και φωνή. Άλλο ξεκίνησα να πω όμως. Ποια είναι η είδηση που σε συγκλώνησε περισσότερο?
1: Τι εννοείς, από χθες μέχρι σήμερα, από
0: μέχρι
1: την σήμερα. Ώρα που έχουμε
0: από τις 9 χθες το
1: μέχρι σήμερα που συναντιόμαστε.
0: Πέρα από το ρεπορτάζ που έκανα χθες περπατώντας όλη τη Βασιλίσσα.
1: Γιατί
0: όλες.
1: Θα έλεγα ότι αυτό με συγκλώνησε
0: αυτό
1: πάλι η ανάρτησή
0: ναι.
1: σου. Ναι, ναι, την είδαμε τα παλιά τα αρχοντικά.
0: Τα αρχοντικά, αλλά δεν έκανα, τα βρώμικα.
1: Αλλά δεν έκανα καν σχόλιο, κάνω αλλού.
0: Ναι, ξέρω, ξέρω. Τα κρατάς για αλλού.
1: Ναι, φυσικά.
0: Τα βρώμικα, κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι η Βασιλίσσα Όλγας βιώνει μία απίστευτη παρακμή.
1: Τώρα τι βιώνει, Βρενίκο μου, ή ξυπνάτε ένα πρωί και τι βρίσκεται μπροστά σας?
0: Όχι, ρε Συμπάμπη. Φυσικά δηλαδή... τα λέμε. Απλά χθες, κοίταξε, επειδή την περπάτησα όλη, το κάνω καμιά φορά, την περπάτησα όλη και την περπάτησα έτσι και χωρίς χρονικούς προσδιορισμούς. Χωρίς δηλαδή.
1: Είχες χρόνο,
0: χωρίς
1: ήσουνα,
0: να βιάζομαι.
1: Ήσουνα
0: και,
1: λίγο
0: ναι,
1: ακαμάτης
0: και
1: λες ας περπατήσω να την κάνω όλη.
0: Και λέω, επειδή τα βλέπω μήνες, χρόνια. Τα βλέπω και λέω θα σταθώ να βγάλω και μερικές φωτογραφίες δικές μου, να μην είναι δανεικές, ναι. να κάνω ένα φωτορεπορτάζ.
1: Ωραία, βάλε ανωτελεία. Πες όμως όλη την αλήθεια ρε φίλε, γιατί την περπάτησες όλη χθες από πάνω μέχρι κάτω? Γιατί έχασες ένα στοίχημα. Σου είχα πει ότι πριν από τα τέλη Αυγούστου θα εγγενιαστεί το μετρό και βάλαμε στοίχημα και του είπαμε ότι αν εγγενιαστεί μέσα στον Αύγουστο, ενώ αυτός έλεγε πάλι Σεπτέμβριο θα πιάσουμε, λέω θα την περπατήσεις όλη την Όλγας για να σκεφτείς πώς θα είναι να πηγαίνεις με τα πόδια.
0: Ωραία,
1: εάν δεν είχες μετρό.
0: Φτάνει. Λοιπόν, δεν υπήρχε τέτοιο στοίχημα έτσι, για να,
1: ναι, ναι,
0: για
1: ναι,
0: να σε παραφέρουμε
1: ναι, ναι, αλλιώς έτσι περπατάμε.
0: Λοιπόν,
1: ναι, ναι.
0: Περπατάμε για να χάνουμε και να κάνουμε λίγο γυμναστική.
1: Δεν βλέπω να τα καταφέρνεις.
0: Τι λες ρε. Τι λες ρε, εδώ πέρα κοιλιακή. Λοιπόν, και έκανα ένα ρεπορτάζ το οποίο αναδεικνύει το πόσο δυστυχώς πολλά καταστήματα και σε μια οδό κάποτε αρχοντική πλουσιοπάροχη όπως τη λέω, πόσα κλειστά καταστήματα, όχι απλά κλειστά, θεόκλειστα από χρόνια, παρατημένα, εγκαταλελειμμένα, όχι στα στενάκια, όχι στα στενάκια, πάνω στην Όλγας. Επίσης, πόσο βρώμικα πεζοδρόμια, εδώ πρέπει και ρημαγμένα πεζοδρόμια, πρέπει να το δει λίγο αυτό ο Δήμος. Τα καλά τα λέμε, πρέπει να λέμε και τα προβλήματα.
1: Δεν είπες και πολλά καλά.
0: Έχουμε πει, εντάξει.
1: Όχι, δεν έχουμε πει γιατί λοιπόν, δεν τα βλέπουμε.
0: Και βέβαια,
1: να τα λέμε
0: και,
1: όλα, Νίκο.
0: Και
1: μην ισορροπούμε πάντοτε.
0: Και βέβαια και τα παλιά τα αρχοντικά τα οποία παραμένουν εγκαταλειμμένα. Λοιπόν, αλλά δεν αναφέρομαι σε αυτό. Αναφέρομαι
1: στο Νεπάλ.
0: Αναφέρομαι στο Νεπάλ.
1: Αφού εκεί θα με πήγαινε.
0: Ναι,
1: τι είναι το πιο συγκλονιστικό, τι είναι.
0: Τι
1: ρε, σε... αυτή η εικόνα.
0: Μα περίμενα, έβλεπα και σένα που το έβλεπες πριν και λέω αυτό θα μου το πει.
1: Μα είναι φοβερό, ρε παιδί μου. Δεν είναι. Εδώ μένεις άφωνος. Δηλαδή η εικόνα είναι αυτή που μιλάει, αυτό που λένε ότι τα είπε όλα η εικόνα. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Είναι φοβερό πώς έρχεται η φύση να σου υπενθυμίσει ότι όσο ισχυρός και αν νιώθεις αυτόν εδώ τον πλανήτη, δεν είσαι τίποτα.
0: Είμαστε ένα τίποτα.
1: Τίποτα,
0: ειδικά,
1: τίποτα.
0: Ειδικά εκείνο το βίντεο.
1: Να το.
0: Που ακριβώς.
1: Η στιγμή που σκάει αυτό σαν πρώτο κύμα.
0: Μπροστά σε ένα κτηριακό συγκρότημα που είναι κάτι σαν εμπορικό κέντρο, κάτι τέτοιο. Και πραγματικά εκεί συνειδητοποιείς ότι είμαστε ένα
1: δέος.
0: Τίποτα. Ένα τίποτα. Έχει πάρει και ανθρώπινες κατασκευές. Να το αυτό εδώ, αυτό εδώ. Αυτό εδώ είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Και γιατί βλέπεις και τους ανθρώπους σαν μυρμήγκια να τρέχουν να σωθούν.
1: Κάνε ένα stop στην εικόνα και θα σου πω. Ξέρεις πού πήγε το μυαλό μου?
0: σε ταινία καταστροφής.
1: Όχι, στην ιστορία πήγε πίσω. Μου θύμισε αυτό το συγκρότημα το οποίο βλέπεις μπροστά σου, τα μινωικά ανάκτορα και το κύμα το οποίο θες τσουνάμι.
0: Ναι, όχι, το θύμισε γιατί δεν ζούσε στη μινωική εποχή.
1: Έχουμε την εικόνα, ναι, την εικόνα. Όχι, δεν είμαστε τόσο παλιοί. Την εικόνα όμως της καταστροφής
0: πώς μπορεί να
1: ενός
0: ήταν,
1: πολιτισμού
0: στη Σαντορίνη,
1: από τη μία στιγμή
0: στην Κρήτη.
1: Άμα το δεις είναι το κτηριακό συγκρότημα και έρχεται αυτό το κύμα, λάσπη στη συγκεκριμένη περίπτωση, να τα ισοπεδώσει όλα.
0: Τεράστιο όγκι νερού και λάσπη και πέτρες και όλα μαζί.
1: Βλέπεις και στη Λατινική Αμερική κάτι σεισμοί γαϊδούρια. Βλέπεις στο Νεπάλ. Παιδιά, τα πράγματα, η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύουν. Και όσο περνάει ο καιρός, έτσι όπως συμπεριφερόμαστε στον πλανήτη, θα μας συμπεριφέρεται και εκείνος αναλόγως.
0: Λοιπόν, μας λέει ο Μάκης Μπάμπη, μήπως θα πας, λέει, για υποψήφιους, γι' αυτό γυρνάς στους δρόμους.
1: Ο Νίκος, για σένα λέει, φυσικά για μένα, εμένα με ξέρει χρόνια, ξέρω ότι εγώ δεν μπλέκομαι με τέτοια πράγματα.
0: Δεν μπλέκομαι με υποψηφιότητες, έτσι αυτό ναι. Να πεις. Μάλιστα, κύριε Μπάμπη. Λοιπόν, ας κάνουμε τον πόνο μας χαρά, που λέει και το τραγούδι. Κάνε τον πόνο σου χαρά, το δάκρυ σου χαρά. Μέρι Λίντα, πάμε να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Εκτός αν έχεις να προσθέσεις κάτι, γιατί σε βλέπω.
1: Γελάω, είναι ο Μάκης στέλνει μηνύματα και κάποια από αυτά είναι πολύ πετυχημένα, αλλά θα σου τα πω εκτός μικροφόνου. Δεν γίνεται να τα πούμε στον αέρα.
0: Πάμε, κύριε Τάσο. Τάσος 30 φίλου στην τεχνική επιμέλεια σήμερα.
1: Και στο μπουζούκι.
0: Όχι ακριβώς.
1: Δώσε τάσο τις παινιές σου.

0: Πάντως αυτό θα στο αναγνωρίσω, φίλε Νίκο. Δηλαδή με αυτά τα τραγούδια.
1: Σώπα, θα μου αναγνωρίσει και κάτι.
0: Ναι, με αυτά τα τραγούδια, σαν αυτό που ακούσαμε τώρα με την φοβερή ερμηνεία της Μέρι Λίντα, ξαφνικά μας παίρνεις από το Νεπάλ, μας παίρνεις από τους τόνους λάσπη, από την τραγωδία, από την καταστροφή και μας πηγαίνεις σε μέρη ονειρικά. Λες και τρυπώνουμε ξαφνικά σε αυτές τις παλιές ελληνικές ταινίες του 60 και του 70 που αγαπήσαμε γιατί είχαν μια αθωότητα και έναν ρομαντισμό που έχει χαθεί στις ημέρες μας.
1: Μα γι' αυτό πάσαρα για το συγκεκριμένο τραγούδι, Μπάμπη, γιατί ακριβώς λέει «Κάνε τον πόνο σου χαρά». Και αυτή είναι ουσιαστικά η πεμπτουσία της ανθρώπινης ιστορίας.
0: Φυσικά, αν να είσαι μπορούμε... μακριά και τα
1: ναι,
0: βλέπεις τα
1: εντάξει,
0: γεγονότα.
1: Αλλά, ναι, σε κάθε περίπτωση και αυτοί οι άνθρωποι θα ορθοποδήσουν. Έγινε τεράστια καταστροφή. Προφανώς πρέπει να βάλει πλάτη όλος ο πλανήτης, γιατί το Νεπάλ είναι μια φτωχή χώρα, έτσι, πάνω ορεινή, πάνω εκεί στο Έβερεστ, στα Ιμαλάια. Λοιπόν, πρέπει να βάλουν οι μεγάλες πλούσιες χώρες.
0: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα σε άλλο πλανήτη. Θα μπορούσε να συμβεί σε άλλο πλανήτη.
1: Το κάνουν κάποιες φορές.
0: Καλά.
1: Γιατί πρέπει να ξαναστηθεί μια ολόκληρη χώρα.
0: Εγώ τι άλλο κράτησα από αυτή την ιστορία. Τι μου έκανε εντύπωση επίσης, πέρα από το μέγεθος της καταστροφής και από αυτά τα οποία έτσι κι αλλιώς είναι αυτονόητα.
1: Σ' ακούμε.
0: Ότι υπάρχουν και Έλληνες πάλι στο Νεπάλ. Δηλαδή βγαίνουν σε εκπομπές και λένε τι λέει ο Έλληνας που ζει στο Νεπάλ, τι λέει ο Έλληνας που ζει στην Κολομβία, τι λέει ο Έλληνας σε κάθε καταστροφή. Κάπου ανακαλύπτεις ότι υπάρχει παντού ένας Έλληνας. Από το Νεπάλ, από την Κολομβία, από τη Μέση Ανατολή. Είμαστε παντού, Νίκο.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρεις Έλληνα. Και αυτό το φαινόμενο της ελληνικής διασποράς θα το δούμε και λίγο μετά στην ενότητα του Σαν Σήμερα.
0: Ανέβησα στην εκπομπή
1: στην ενότητα του Σαν Σήμερα
0: το
1: πώς πήγανε και οι πρώτοι Έλληνες μέχρι την Αυστραλία.
0: Α, λοιπόν, ναι, σήμερα. Σαν Σήμερα πάτησαν για πρώτη φορά το πόδι τους εκεί.
1: Ναι. Και Σαν Σήμερα θα θυμόμαστε ότι στις 3 η ώρα το μεσημέρι, να το πούμε αυτό, να το θυμίζουμε γιατί πολλοί ακόμη και καλαμαριώτες δεν το ήξεραν. Σήμερα λοιπόν στις 9.30 τα εγγένεια της επέκτασης προς Καλαμαριά και στις 3 το μεσημέρι, στις 3 το μεσημέρι τα πρώτα δρομολόγια από και προς Καλαμαριά. Στις 3 το μεσημέρι λοιπόν, άρα όσοι πάτε προς την Καλαμαριά ή προς το κέντρο ή άλλες περιοχές για τις δουλειές σας, θα ξέρετε ότι εκεί κατά τις 3, άμα τελειώσετε τη δουλειά σας.
0: Και καλά
1: σας,
0: κάνεις και το λες, γιατί κάποιοι λέγανε, α, αφού εγκαινιάζεται 9.30
1: ξέρω,
0: ώρα,
1: 10
0: η ώρα
1: 12,
0: μπορώ να το πάρω.
1: Πότε.
0: 3 η ώρα το μεσημέρι.
1: 3 η ώρα το μεσημέρι.
0: Μην... Και του χρόνου γεννή να είμαστε και δυνατοί, φίλε Νίκο.
1: Μη σπεύσετε εκεί στην Ομαρχία, ας πούμε, που είναι και λίγο ερημικό σταθμό. Μη σπεύσετε στις 10 το πρωί και περιμένετε 5 ώρες να έρθει το μετρό.
0: Λοιπόν. Και γεροί να είμαστε μια τέτοια μέρα του χρόνου, αν είμαστε μαζί, στο Σαν Σήμερα θα λέμε. Σαν σήμερα, πέρυσι μια τέτοια ημέρα, ξεκίνησε η προέκταση, η λειτουργία της προέκτασης προς Καλαμαριά, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Να μην σου πω ότι μπορεί να είναι και σημαντικότερη από τον κεντρικό άξονα, τον οποίο ξέραμε ότι θα ικανοποιεί ένα κομμάτι της πόλης, αλλά δείχνει ότι μεγαλώνοντας το μετρό και προσθέτοντας νέες διαδρομές όπως γίνεται και στην Αθήνα, ότι αλλάζει πραγματικά ο συγκοινωνιακός χάρτης της πόλης.
1: Ας ελπίζουμε βέβαια, γιατί θυμάμαι τον Νοέμβριο, 30 Νοεμβρίου του 24 που εγγενιάστηκε η γραμμή, που είχαμε και κάποια εντονότατα καιρικά φαινόμενα εκείνο το Σαββατοκύριακο. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε επανάληψη τέτοιων.
0: Παντού να βάζετε λίγη στεναχώρια, ρε παιδιά, δεν μπορείτε. Το έχω ξαναπεί.
1: Δεν είναι στεναχώρια, είναι χιούμορ.
0: Το έχω ξαναπεί, φίλε. Έχουμε μάθει να διαχειριζόμαστε μόνο ήτες ως χώρα. Δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τη χαρά. Τη χαρά μας θα την κάνουμε και λίγο λύπη. Θα βάλουμε και κάτι, ένα ερωτηματικό, ένα κόμμα. Θα πούμε ότι ρε παιδάκι μου, μήπως όμως και άμα δεν γίνει. Αφήστε ρε,
1: κάνε
0: να χαρούμε μία φορά.
1: Σήμερα
0: σου έχουμε την προέκταση του μετρό με 5 νέους σταθμούς. Πράγμα που σημαίνει ότι θα βοηθηθεί η πόλη. Και να σου πω και κάτι. Και αυτό θα το πω. Γιατί κάθομαι και σκέφτομαι και λέω, ρε παιδί μου, εδώ πριν από λίγα χρόνια, αλλά ξεχνάμε εύκολα, δεν είχαμε λεωφορεία να κινηθούμε στην πόλη. Τα μισά μένανε και γόντουσαν,

0: θυμάσαι. 250 λεωφορεία είχαν μείνει το 19 και σήμερα έχει στάσει να έχει τα διπλά λεωφορεία, τα 500, τα οποία πήρε σήμερα το πρωί.
1: Εντάξει. Και όταν ήταν ο Άστ σε ακμή, οι ακμές εποχές τη δεκαετία του 80,
0: μπράβο,
1: είχαμε 1000 λεωφορεία.
0: Μπράβο. Μπράβο. Αλλά τώρα έχουμε 2026. Όχι, τι να κάνουμε.
1: Η ιστορία κάνει.
0: Μπράβο.
1: Έχει τα πάνω της και τα κάτω.
0: Στα πάνω της λοιπόν είμαστε τώρα, ακόμα και στα δρομολόγια του Άστ. Γιατί αυτά τα 500 λεωφορεία, τουλάχιστον τα μισά, είναι ολοκένουργια. Μπαίνεις μέσα,
1: βέβαια,
0: και ντρέπεσαι.
1: Χρειάζονται.
0: Με το air condition.
1: Χρειάζονται λεωφορεία, γιατί πλέον ο κόσμος δεν έχει και 13ο, 14ο μισθό να παίρνει τα ταξί.
0: Μπράβο.
1: Οπότε χρειάζονται λεωφορεία.
0: Τώρα ξαφνικά, Νίκο μου, ανακαλύψατε και τα λεωφορεία μερικοί. Που δεν είχατε πει ποτέ σε λεωφορεία. Εσείς.
1: Όλα τα ανακαλύψαμε.
0: Τα μεγάλα τζάκια της πόλης.
1: Σήμερα πήραμε το λεωφορείο, το πεντάρι. Τρέχαμε εκεί, με είδε οδηγός και με λυπήθηκε. Έτρεχα από πίσω να το προλάβω.
0: Έχει ένα ειδικό σύστημα ανίχνευσης του επιβάτη, ο οποίος τρέχει να προλάβει. Τα παλιά λεωφορεία δεν το είχαν. Σε περίμενε ο οδηγός και μόλις έφτανε σε ένα μέτρο πριν, έκλεινε την πόρτα και έφευγε. Τώρα, φίλε, σε περιμένει ο οδηγός και σου ανοίγει. Σε κέρασε και σπρεσάκι μπαίνοντας.
1: Ναι, όχι, φωντάν. Χαράματα με το πρώτο λεωφορείο, έλεγε το τραγούδι. Λοιπόν, σου έχω ένα ευχάριστο. Ότι έχουμε νέα πτώση των τιμών στο πετρέλαιο.
0: Α, και εγώ σου έχω ένα δυσάρεστο.
1: Χθες
0: ανέβηκαν οι τιμές.
1: Είσαι υπερδραστήριος.
0: Εκπομπή κάνουμε.
1: Μίλα.
0: Πολύ ωραία. Ότι έπεσε η τιμή στο πετρέλαιο. Το δυσάρεστο είναι ότι αυξήθηκαν οι τιμές στα μενζινάδικα τα δικά μου. Δηλαδή, από τη Δευτέρα μέχρι σήμερα πήραν άνοδο. Δεν ξέρω αν το παρατήρησες και εσύ στα δικά σου.
1: Ναι, γιατί είπαμε.
0: Από τη Δευτέρα μέχρι σήμερα. Γιατί όμως.
1: Όταν υπάρχει άνοδος, έρχεται και ετεροχρονισμένα και αμέσως κλπ. Όταν υπάρχει κάθοδος, δεν έρχεται ποτέ.
0: Μα εδώ δεν μιλάμε για κάθοδο, Ρενικό. Εδώ μιλάμε για αύξηση, για νέα αύξηση.
1: Αυτό λέω, αυτό λέω.
0: Γιατί, από τι την προκάλεσε, αφού έχουμε πέφτουν οι τιμές του Brent.
1: Είναι οι τιμές δηληστήριων που έχουν μείνει από τις προηγούμενες ανόδους. Μπάμπη, αυτό λέμε και αυτό σχολιάζουμε.
0: Είναι φοβερό, φοβερό. Εγώ περίμενα ότι σιγά σιγά, μάλιστα έλεγα, κάτσε να περιμένω 2-3 ημέρες να μην βάλω, μήπως και πέσει η τιμή. Και δεν πέφτει, ανεβαίνει.
1: Πάμε στους τίτλους.
0: Δεν θες να συζητήσουμε.
1: Πάμε στους τίτλους, γιατί είναι και 36.
0: Δεν θες να συζητήσουμε.
1: Έχεις πολύ όρεξη σήμερα. Μπράβο, Μπάμπη μου. Μπράβο, Μπάμπη μου. Δεν ξέρω τι προκάλεσε αυτή την εφορία σήμερα.
0: Η επέκταση προς Καλαμαριά. Μόνο εγώ χαίρομαι τόσο σε αυτή την πόλη.
1: Φέρε ρε παιδί μου και το πρωθυπουργό εδώ πέρα να τα πούμε.
0: Δεν θα ήταν ωραίο να τον είχαμε σήμερα εδώ να συζητήσουμε.
1: Φέρε το να τα πούμε.
0: Τσαλικίδης ακολουθεί μετά, τα έχει όλα καβατζωμένα. Τι νομίζεις.
1: Φέρε το να τα πούμε. Λοιπόν,
0: θα τον βγάλει σε καμιά τσακίδη.
1: Ναι. Πάμε φίλοι μας, πάμε και ξεκινάμε βέβαια όχι από το μετρό, ξεκινάμε από τη βιβλική καταστροφή με τις φωνικές πλημμύρες και τις κατολιστήσεις στα σύνορα Νεπάλ και Κίνας που έθαψαν στη λάσπη ολόκληρα χωριά και όχι μόνο χωριά και πόλεις. Σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό, δεν νομίζω ότι μπορεί να ευσταθεί τέτοιος απολογισμός, από τις αρχές του Νεπάλ τουλάχιστον 160 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 468 αγνοούνται, οι περισσότεροι μάλιστα ξένοι τουρίστες. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας αναφέρουν ότι 558 άτομα, οι μισοί περίπου ξένοι υπήκοοι, αγνοούνται στο Θιβέτ. Ερευνάται αν σεισμός 4,4 ρίχτερ προκάλεσε κατολής τείχων στη Βάδα, που μπορεί να μπλόκαρε ένα ποτάμι πριν το νερό απελευθερωθεί ξαφνικά. Διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια καταφθάνει στις πληγείς περιοχές.
0: Αυξημένες οι συντάξεις Συρίας για το Σεπτέμβριο, που θα λάβουν μέχρι αύριο 8.552 δικαιούχοι, καθώς εφαρμόζεται η κατάργηση των περικοπών που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου.
1: Και μάλιστα έστειλε χθες και σχετικό μήνυμα ο Πρωθυπουργός.
0: Αναφέρθηκε
1: σε αυτό και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και μια που αναφερόμαστε λοιπόν σε αυτά, την επέκταση του μετρό θα ξαναπούμε. Στην Καλαμαριά θα εγκαινιάσει σήμερα σε 9.30 ο Πρωθυπουργός. Κράτα τα χειροκροτήματα, Μπάμπη.
0: Ναι.
1: Θα ακολουθήσουν συναντήσεις με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς, καθώς και με εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης. Στις 12 το μεσημέρι, ο κ. Μητσοτάκης θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξη Βόρειας Ελλάδας.
0: Το πρόγραμμά του τώρα για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους θα παρουσιάσει στις 6 ώρα το απόγευμα το ΠΑΣΟΚ στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων. Για να ακούσουμε μια πρόταση. Γιατί εγώ θα το ξαναπώ. Τα τελευταία χρόνια η αντιπολίτευση πάσχει από το εξής. Από την έλλειψη προτάσεων για τα βασικά και κεντρικά ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία. Καλή η προσπάθεια να γίνει αντιπολίτευση μέσω της σκανδαλολογίας, αλλά αυτή δεν φτάνει στην κοινωνία. Σήμερα θα ακούσω με πολύ μεγάλη προσοχή τι θα πει το ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Αυτό μάλιστα.
1: Εντάξει, κοίταξε, υπάρχουν πρωτοβουλίες. Παραδείγματος χάρη, ένα θέμα που αναφερθήκαμε νωρίτερα, το ΠΑΣΟΚ έχει δώσει κάποιες προτάσεις για την επαναφορά τουλάχιστον του 13ου μισθού. Και το λέω γιατί χθες ήρθε και στα mail μας, έτσι μου έρχεται από το γραφείο τύπου οι ανακοινώσεις του ΚΚΕ, για την κατάθεση σχετικής τροπολογίας αιτιολογημένης και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Λοιπόν, ας επανέλθουμε τώρα σε δύσκολα ζητήματα, όπως τους 19 θανάτους που καταγράφηκαν φέτος στην Ελλάδα από τον ιό του Δυτικού Νείλου, σύμφωνα με την νεότερη έκθεση του ΕΟΔΗ. Ενώ υπήρξαν 232 κρούσματα, τα 75 μόνο την τελευταία εβδομάδα, το 1/3.
0: Στην Αττική,
1: η Αττική εξακολουθεί να έχει τον μεγαλύτερο αριθμό κρούσματων από αυτά, ενώ εντείνονται οι ψεκασμοί στους δήμους που έχουν επιβαρυνθεί περισσότερο.
0: Δες τώρα, στο Earth News, η Χρυσή Τενικητάκη, η συνάδελφος, καλύπτει το ρεπορτάζ. Συνεργεία του Δήμου ψεκάζουν πάνω από τις χάρες των υπονόμων.
1: Ναι.
0: Γιατί σου λέω ότι εκεί υπάρχουν λιμνάζοντα νερό, που υπάρχουν λιμνάζοντα νερά, πάνε τα κουνούπια. Εάν υπάρχουν τα κουνούπια τα επικίνδυνα, γίνεται αυτό που γίνεται. Εγώ δεν το έχω ξαναδεί σε τέτοιο επίπεδο, μέσα σε αστική, σε αστικό ιστό ψεκασμό.
1: Και μια που το αναφέρεις και είναι πάρα πολύ συναφές το ζήτημα, θα σου πω το εξής. Το έχουμε ξαναναφέρει σε αυτή την εκπομπή. Έβλεπα λοιπόν προχθές, μετά την λαϊκή της Τρίτης στην Κίμωνος Βόγα, να έχουν μείνει προφανώς και από τα οχήματα του Δήμου που περνάνε μετά για πλήσεις. Ξέρεις, όταν έχουμε τις λαϊκές,
0: ναι,
1: γίνεται,
0: ναι,
1: μετά ο κακός χάμος.
0: Μπράβο.
1: Ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες με τις ψηλές θερμοκρασίες.
0: Και έχει και τη μυρωδιά και αν έχει και ψαροαγορά, ψαραγορά
1: έχει,
0: μέσα.
1: Δεν γίνεται... υπάρχει λαϊκή χωρίς ψαραγορά, καλός ή κακός. Εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι και οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να πουλήσουν τα πράγματά τους, αλλά πρέπει, πιστεύω, να ανανεωθούν κάποια υγειονομικά πρωτόκολλα.
0: Λοιπόν, συμφωνώ. Συμφωνώ. Και σου το δίνω, φίλε, γιατί είσαι και
1: παραπονιάρης. Λοιπόν, είχα αναφέρει λοιπόν, Μπάμπη, θυμάσαι, ότι είχαμε μία ανάπλαση την περασμένη άνοιξη, χειμώνα προς άνοιξη, στον άξονα της 25ης,
0: ναι,
1: Μαρτίου,
0: ναι,
1: από το Μέγαρο Μουσικής μέχρι
0: το
1: Βασιλής της Όλγας.
0: Το συζητούσαμε.
1: Και λέγαμε ότι γίναν κάποιες κακοτεχνίες και λέγαμε ότι ο Δήμος θα ζητήσει από τον εργολάβο να τις φτιάξει σε όλες τις διασταυρώσεις, παραδείγματος χάρη εκεί, πέραν όλων των άλλων προβλημάτων που μπορεί να υπήρχαν, σε όλες τις διασταυρώσεις δεν σχεδιάστηκαν σωστά είτε οι κλίσεις, είτε να υπάρχουν σχάρες
0: για να φεύγουν
1: τα λιμνάζοντα νερά.
0: Ναι, ναι.
1: Όποτε είχε μια καταιγίδα, λίμνες εκεί στις διασταυρώσεις. Έχω μιλήσει και με την Διευθύντρια των Τεχνικών Υπηρεσιών, δεν είδα να γίνεται κάτι. Εδώ και 3-4 μήνες που το έχουμε αναφέρει. Λοιπόν, και προχθές, όχι από βροχόπτωση, όχι από καταιγίδα, αλλά από τα νερά που συσσωρεύτηκαν από τη λαϊκή και μετά προφανώς από τα οχήματα.
0: Ναι, ναι.
1: Είχε γίνει ένας βάλτος και μάλιστα εκεί ακριβώς μπροστά που είναι και το κατάστημα, είναι και κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εκεί στη Δεσκάτη, στα,
0: ναι, ναι,
1: ξέρεις. Λοιπόν, Βόγα με 25 Μαρτίου. Πέρασα λοιπόν βράδυ και ήταν ακόμα τα νερά τα λιμνάζοντα και πήγε το μυαλό μου στον ιό του Δυτικού Νείλου. Γιατί είχα ανοιχτό το παράθυρο.
0: Εγώ νομίζω στην Πινελόπη Δέλτα.
1: Ζέστη, ζέστη.
0: Τα μυστικά του βάλτου.
1: Ζέστη, ζέστη του θάνατά.
0: Να ζέχνει λοιπόν, το σημείο.
1: Ακριβώς, να ζέχνει το σημείο. Και στα λίγα δευτερόλεπτα που στάθηκα εκεί στη διασταύρωση για να κατέβω την 25η Μαρτίου, μπήκανε μέσα σμάρι τα κουνούπια.
0: Ναι, ναι, ναι, φυσικά.
1: Έτσι, και άρχισαν να με τσιμπάνε. Και λέω τώρα, πήγε το μυαλό μου στο Δυτικό Νείλο. Όλα,
0: ναι,
1: αυτά,
0: ναι,
1: από τα λιμνάζοντα
0: φυσικά,
1: εκεί, τα βρωμόνερα.
0: Μα από τις οδηγίες που δίνουν είναι, παιδιά, φροντίστε να μην υπάρχουν λιμνάζοντα νερά, γιατί πού πάνε τα κουνούπια εκεί που υπάρχουν νερά.
1: Μύγες κουνούπια. Τώρα, με αυτό αφορμή, κάνουμε άλλη μία ανοίξη προς τις, και προς τις δημοτικές αρχές, έτσι, να το δουν λίγο.
0: Γιατί τα καλά τα λέμε, αλλά θα τα πούμε και τα άλλα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Άντε, πάμε παρακάτω μετά από αυτήν, αφού είπαμε για τον ιό του Δυτικού Νείλου.
0: Κάναμε μια εισήγηση, για το θέμα πώς θα αντιμετωπίσετε. Ευτυχώς, Παναγίτσα μου, κάνουμε το σταυρό μας, ότι στην Θεσσαλονίκη, ενώ έχουμε εστίες και τα λοιπά εδώ στην Κεντρική Μακεδονία, ενώ τα πρώτα κρούσματα εμφανίστηκαν εδώ στη γειτονιά μας, πλέον έχουν φύγει από εμάς και έχουν πάει νοτιότερα. Θα μου πεις γιατί, δεν νοιάζεσαι για την Αττική? Ναι, αλλά προφανώς λέμε ότι ευτυχώς που εμείς εδώ δεν έχουμε τέτοια ζητήματα. Λοιπόν, οριοθετούνται με κοινή υπουργική απόφαση οι πυρόπληκτες περιοχές του Ιουλίου και του Αυγούστου, από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου, ενώ ενεργοποιείται το πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών, αλλά και της επιδότησης προσωρινής στέγασης των πληγέντων. πολύ ψηλός κίνδυνος σήμερα για Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κάλυμνο, Κο και Κάρπαθο στον χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς.
1: Θα τα δούμε αναλυτικά και μετά και με αφορμή και την πρόγνωση του καιρού.
0: Εμείς πάλι είμαστε βέβαια στα μπλε, δηλαδή εδώ είναι χαμηλός ο κίνδυνος.
1: Ναι, κυρίως λόγω των ανέμων βεβαίως. Είμαστε σε καλό δρόμο. Στη βάση όσων είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΕΙΕ, δήλωσε χθες ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά τη συνάντησή του με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων του Φαν Ερχιουρμάν στην νεκρή ζώνη. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντώνται μια φορά την εβδομάδα και συχνότερα αν χρειάζεται. Ναι. Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθούν τα μέλη της Διευθύνουσας Επιτροπής του Συμβουλευτικού Οργάνου της Κοινωνίας των Πολιτών.
0: Εγώ εδώ θα κάνω μια αναφορά, φίλε Νίκο. Βλέποντας την αντιπαλότητα ανάμεσα στην Τουρκία και στο Ισραήλ, βλέπουμε ότι το Ισραήλ ανακατεύει λίγο την τράπουλα σε σχέση με το Κυπριακό και το θέμα της κατοχής της Κύπρου από τα τουρκικά στρατεύματα. Και το θέτω γιατί ενδεχομένως να είναι η πρώτη φορά που φαίνεται πως μπορεί να υπάρξει κάτι που να ταρακουνήσει τα λιμνάζοντα νερά και στο Κυπριακό. Και όχι στο επίπεδο διαβουλεύσεων και να πούμε και να πείτε κτλ. Να αλλάξουν ισορροπίες, να υπάρχει μια ελπίδα ότι μπορεί κάτι να συμβεί και να πιεστούν οι Τούρκοι από τις εξελίξεις να πάρουν τα τουρκικά στρατεύματα από την Κύπρο. Εγώ τα αφήνω εδώ γιατί είναι οι αναφορές των Ισραηλινών πολύ ξεκάθαρες και ο τρόπος με τον οποίο οι Τούρκοι τις διαχειρίζονται δείχνουν ότι αυτά που φαίνονται παγιωμένα τελικά μπορεί και να μην είναι, εάν τα πράγματα αλλάξουν εκεί στην περιοχή.
1: Εγώ με αφορμή αυτά που λες θυμάμαι το κλίμα αισιοδοξίας που υπήρχε εκεί το 2003-2004 όταν ο κύριος Ερντογάν ήταν ακόμη φρέσκος και είχαν υπάρξει συζητήσεις ή συνεχείς συναντήσεις τότε μεταξύ Κλειρίδη, Ραούφ Ντεγκτάς, που είχαν ανοίξει κάποια οδοφράγματα, που είχαν ανοίξει διάβλη επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Και τον αέρα αισιοδοξίας που υπήρχε τότε ότι μήπως βρισκόταν μία λύση μετά από τόσα χρόνια. Και βέβαια από τότε, πρέπει να θυμηθούμε, γιατί μιλάμε για το 2003-2004,
0: ωραία, φίλε,
1: έχει μεγαλώσει άλλη μία γενιά παιδιών. Έτσι, το 2003 μπράβο, όποιο παιδί γεννήθηκε είναι τώρα 23 ετών. Και φαντάσου αυτό πόσο δύσκολα τετελεσμένα δημιουργεί, ειδικά στο νησί της Κύπρου, που μας πονάει όλους. Πάμε παρακάτω.
0: Μέση Ανατολή θα σε πάω, φίλε μου. Για επίτευξη ορισμένων συμφωνιών με το ΟΜΑΝ, ορισμένων, μην παίρνετε αέρα, για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής των εσόδων από την αυσιπλοεία και αναλόγω χθες η φρουρή της επανάστασης του Ιράν. Πάντως, η ψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε ότι η συμφωνία δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Στο μεταξύ, η Σαούντι Αράμκο παραδίδει πετρέλαιο εκτός Ορμούς για την ασιατική αγορά. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη χαρακτηρίζει καθαρή παροδία το αμερικανικό σχέδιο οικονομικής απομόνωσης. Εν τω μεταξύ, δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε σήμερα από άγνωστο βλήμα στα στενά του Ορμούς, ασφαλή ευτυχώς τα μέλη του κληρώματος. Να στείλουμε την καλημέρα, φίλε Νίκο, σε μια καθημερινή, φανατική και αγαπημένη φίλη ακροάτρια, η οποία τώρα το καλοκαιράκι με τις αδειούλες, με τα ταξιδάκια, με τα διαφορετικά μας ωράρια, πρωτοεμφανίζεται και πάλι τώρα.
1: Μήπως κάνει ένα τη λένε ηχηρό... Κατερίνα?
0: Όχι. Mm. Κάνει ένα πολύ ηχηρό comeback και μιλάμε για την Μαρία την Τζίμα.
1: Μάλιστα.
0: Μου λείψατε, λέει. Μου λείψατε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Άντε, λέει, καλή επιστροφή για όλους μας.
1: Ευχαριστούμε, Μαρία.
0: Μαρία, και σε εμάς λείψατε. Εσείς οι καθημερινοί αγαπημένοι φίλοι που με τα μηνύματά σας μας δείχνετε ότι αξίζει, ρε παιδάκι μου, τον κόπο να ξυπνάμε τόσο νωρίς το πρωί για να ανοίγουμε τα μικρόφωνα εδώ στον 102.
1: Λοιπόν, πάμε σε άλλες ειδήσεις από το Διεθνές Δελτίο. Στη Γαλλία τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 10 τραυματίστηκαν, οι 7 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, όταν αυτοκίνητο έπεσε χθες βράδυ πάνω σε πεζούς κοντά σε μπαρ στην πόλη Καν. Σύμφωνα με πληροφορίες, προηγήθηκε διαπληκτισμός. Ο 26χρονος φερόμενος ως δράστης, γεννημένος στη Ρωσία, συνελήφθη περίπου 20 χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο του συμβάντος. Όταν ακούμε για τέτοια θέματα.
0: Ναι, το μυαλό πάει κατευθείαν.
1: Κατευθείαν σε τρομοκρατικές ενέργειες.
0: Δεν φαίνεται ότι είναι κάτι τέτοιο σε αυτή την περίπτωση.
1: Να δούμε.
0: Θα δούμε. Σε εξοδικαστικό συμβιβασμό με περίπου 29 Αμερικανικές πολιτείες κατέληξε η εταιρεία η Meta, στην οποία ανήκουν Facebook και Instagram, αποδέχθηκε, ακούστε, να πληρώσει 16,8 δισεκατομμύρια δολάρια και να βάλει περιορισμούς στις εφαρμογές της για τους εφήβους. Αποδέχθηκε να πληρώσει, γιατί υπήρξαν σε βάρος τις διαδικασίες που λένε ότι προκαλεί, ρε παιδάκι μου, εθισμό.
1: Προκαλεί εθισμό στα παιδιά και τα λοιπά,
0: και αυτό είναι, υπάρχει θέμα.
1: Ναι.
0: 16,8 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Και αυτό στην Αμερική, γιατί μετά. Γιατί το λέω, γιατί ο κύριος Τραμπ και η Αμερικανική διοίκηση πολλές φορές προσβάλλονται από τον τρόπο και από τα πρόστιμα που ρίχνει σε αντίστοιχα κάποιες διαδικτυακές εταιρείες όπως την Google η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά βλέπουμε τι γίνεται και επί αμερικανικού εδάφους. Λοιπόν, αυτές είναι κάποιες από τις σημαντικότερες ειδήσεις σήμερα, κυρίες και κύριοι, από εσωτερική και διεθνή επικαιρότητα.
0: Μέχρι αυτή την ώρα.
1: Πάμε σε ένα τραγούδι πολύ όμορφο και τα λέμε ξανά σε λίγο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. 102 FM, η πόλη ξύπνησε για τα καλά. Θα συμπληρώσουμε. Νάτι και η ζωή Μούσιου που έχει καταφτάσει. Καλημέρα, ζωή. Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Μια ξεχωριστή μέρα για την πόλη. Εγώ θα το ξαναπώ. Γιατί ξεκινά σήμερα και παραδίδεται η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά. Τυχεροί εσείς στα ανατολικά της πόλης. Μακάρι να προλάβουμε. Ο Νίκος δεν είναι τόσο αισιόδοξος. Να δούμε την επέκταση του μετρό και προς τα δυτικά.
1: Εντάξει, νομίζω ότι τουλάχιστον με την προϊστορία που υπάρχει, ναι, όποιος καεί στο χυλό φυσάει και το γιαούρτι. Και εγώ θα το ξαναπώ, γιατί χθες είχαμε και μία συζήτηση σε μία ανάρτηση του Γιάννη του Μαγκριώτη, ο οποίος πρέπει να πούμε την θετική συμβολή που είχε στο έργο, τέλος πάντων, από τους παράγοντες εδώ, τους κυβερνητικούς, όλα τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι ενστάσεις και πρέπει να λέγονται μαζί με τα καλά. Πρέπει να λέμε και τις ενστάσεις που υπάρχουν. Παραδείγματος χάρη, έτσι αναφερόμενος και εγώ σε αυτήν την ανάρτηση, έλεγα: γιατί, ρε παιδί μου, όταν σχεδιάστηκε τότε πριν από 30 χρόνια, ή τέλος πάντων γιατί δεν προσθέθηκε στον αρχικό σχεδιασμό, να είναι δύο, που θα ήταν πολύ εύκολα κατασκευαστικά, δύο επιπλέον σταθμοί στην κεντρική, στη βασική γραμμή, δύο επιπλέον σταθμοί προς τα δυτικά, δηλαδή έναν εκεί στην περιοχή Αμπελοκήπων Μενεμένης, στο ύψος ας πούμε του One Salonica, που είναι και το, που γίνεται και το Μουσείο, ναι, Ολοκαυτώματος κλπ, που είναι μια κομβική περιοχή σε μεγάλη ανάπτυξη, και νομίζω ότι αυτά τα πράγματα μπορούσαν να τα δει τότε από τότε κάποιος.
0: Αλλά μην το συζητάς τώρα.
1: Και μια τελευταία και λίγο παρακάτω στα ΚΤΕΛ προς τα δυτικά. Ήδη θα είχε λύσει πάρα πολλά προβλήματα και μεγάλα προβλήματα τουλάχιστον των νοτιοδυτικών.
0: Και τουλάχιστον προαστίων. Εκεί νομίζω ότι δεν θα υπήρχαν και τα ζητήματα εδώ με τις αρχαιότητες και τις καθυστερήσεις και όλα αυτά.
1: Και λοιπά. Ακριβώς. Και αντίστοιχα δύο στασούλες μόνο προς τα ανατολικά, που θα μπορούσε να είναι και υπέργεια με κάποιες απαλωτριώστρες, παιδιά, πολύ πιο εύκολα κατασκευαστικά, να βγαίνει και υπέργεια όπως είναι στην Αθήνα, μία στο IKEA και μία στο αεροδρόμιο.
0: Να σου πω κάτι, Νίκο μου. Δηλαδή... Να σου πω όμως κάτι. Άντε, δεν έγινε αυτό στον αρχικό σχεδιασμό και είναι πολύ, ναι, μεγάλο λάθος. Το έχουμε ξαναπεί. Κυρίως η επέκταση προς τα δυτικά, εγώ νομίζω ότι είναι εγκληματικό το οποίο, ότι δεν είχε γίνει. Όμως, βλέπουμε και στην Αθήνα με τις επεκτάσεις του μετρό πόσες περιοχές έχουν καλυφθεί στην πορεία. Θέλω να πω ότι δεν σημαίνει ότι μπαίνει τα φόπλακα. Ξεκινήστε τις διαδικασίες.
1: Φυσικά,
0: το, ναι, μετρό είναι ένας ζωντανός οργανισμός και ξεκινήστε τις προεκτάσεις και προς την Τούμπα και προς τα δυτικά και προς τα ΚΤΕΛ και προς το αεροδρόμιο. Είναι, ναι, μια διαδικασία. Γεροί να είμαστε,
1: απλά
0: να τα προλάβουμε.
1: Στην Αθήνα δεν ξέρω, λόγω του ότι υπάρχει πλέον έφορο έδαφος και αποχρηματοδοτήσεις κλπ. Είδαμε διακλαδώσεις να γίνονται πάρα πολλές σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Αυτό βλέπεις πώς τρέχουν τα πράγματα.
1: Τώρα βέβαια θα μου πεις και στην Αθήνα έχουν περάσει τουλάχιστον 26 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, από τότε που πρωτολειτουργήσε το μετρό. Συνεχούσε επέκταση.
0: Και θα σου πω κάτι, επειδή και εγώ δεν σημαίνει ότι εγώ
1: θα
0: βλέπω...
1: γινόταν τέτοιες συνεχείς επεκτάσεις τα επόμενα 25 χρόνια στη Θεσσαλονίκη.
0: Όχι βέβαια. Αλλά οι μισές να γίνουν είναι αρκεί. Εγώ κάποτε έλεγα ότι, ρε παιδιά, εντάξει, μας έχετε ζαλίσει με το μετρό που δεν ολοκληρώνεται ποτέ στη Θεσσαλονίκη. Κάποια στιγμή μην ανησυχείτε, κάποια από τις επεκτάσεις του μετρό της, ναι, Αθήνας θα φτάσει και στη Θεσσαλονίκη.
1: Εγώ έλεγα
0: όπως
1: κάποια
0: πάμε.
1: Στιγμή έλεγα ως ανέκδοτο ότι θα φτάσει μέχρι την Κατερίνη κάποια από τις επεκτάσεις του μετρό Αττικής και ακόμη δεν θα έχουμε δει μετρό Θεσσαλονίκη.
0: Θέλω δηλαδή να πω ότι δεν έγινε, δεν πειράζει, ας γίνει τουλάχιστον τώρα και ας γίνει με τους ρυθμούς που γίνονται οι επεκτάσεις κάτω στην Αττική.
1: Λοιπόν, μία καλημέρα να πούμε στο φίλο μας τον Άκη το Διαμαντή. Δεν προλαβαίνουμε, κάναμε την ιστορική αναδρομή για το μετρό και δεν προλάβαμε να αναφερθούμε στην άλλη ιστορική αναδρομή. Θα την
0: μπράβο,
1: αναφέρουμε
0: την
1: μετά.
0: Την προετοιμάζαμε για να φύγουμε με αυτές στο δελτίο που ακολουθεί στις 8. Θα τα πούμε για το τι έγινε στο παρελθόν αμέσως μετά. Να στείλουμε την καλημέρα στον αγαπημένο μας Εύωσμο και στο φίλο το Διαμαντή που μας ακούει για άλλη μία μέρα. Να, εδώ λέει, και εμείς, παιδιά, στον Εύωσμο, οπότε θα το δούμε με να τσουλάει στις ράγες στο μετρό. Είναι αυτό που συζητάμε με τον Νίκο. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ο σχεδιασμός λέει ότι το επόμενο διάστημα, τώρα πόσο σύντομο ή όχι θα είναι, η επέκταση θα είναι προς τους Αμπελόκηπους Μενεμένη, και δύο σταθμοί στον Εύωσμο. Η αλήθεια είναι ότι έρχεται προς τον Εύωσμο τώρα, ενώ κανονικά ο αρχικός σχεδιασμός έλεγε ότι θα,
1: για βόρειο-δυτικά.
0: Μπράβο, ότι θα πήγαινε μέσω της οδού Λαγκαδά, δηλαδή θα ανέβαινε προς την περιοχή της Σταυρούπολης του Παύλου Μελά. Και όμως επειδή έχει μαζευτεί τόσος πολλής κόσμος και τόσο καλός κόσμος σαν το διαμαντή στον Εύωσμο, η κατεύθυνση αλλάζει και θα έρθει στον Εύωσμο, θα είναι η επόμενη η επέκταση του μέτρου.
1: Δεν ξέρω τώρα ως προς αυτήν την ανατροπή των σχεδιασμών αν κάποιοι συνυπολόγισαν και τους κατασκευαστικούς λόγους και το πόσο πιο εύκολα είναι να συνεχίσει προς κάποια εδάφη, προς κάποιες περιοχές.
0: Ακόμα ή όχι. Και έτσι να είναι, ναι, μια χαρά.
1: Λοιπόν, και 59 είναι, δεν έχουμε χρόνο να ακούσουμε ούτε τραγούδι. Βγαίνουμε γρήγορα για να έρθει ποιος ο Κώστας Βουλής.
0: Συνάδελφος.
1: Κώστας Βουλής.
0: Με τον οποίο πειράζεστε κάθε φορά, ναι, στο μπες και στο βγες.
1: Εκείνος κυρίως πειράζει εμένα, ναι. Αλλά ναι.
0: Ωραία, πάμε να τον ακούσουμε σε ένα δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σε εμπορική λειτουργία τίθεται από σήμερα η γραμμή του μετρό στην Καλαμαριά. Στις 9.30 το πρωί είναι προγραμματισμένη η τελετή παράδοσης του έργου στο σταθμό Μίκρα, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Μεταφορών, τοπικών αρχών και βουλευτών. Η νέα γραμμή θα λειτουργήσει από τις 3 μετά το μεσημέρι και οι αρμόδιοι εκτιμούν ότι θα εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 60.000 πολίτες, ενώ θα μειώσει έως 15.000 τα οχήματα που κυκλοφορούν στην πόλη. Όπως έγινε γνωστό, το μετρό θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση την Παρασκευή και το Σάββατο κατά την περίοδο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, ενώ εξετάζεται η διατήρηση της διευρυμένης 24ωρης λειτουργίας τις ίδιες ημέρες από το επόμενο έτος. Ξεκίνησε χθες η καταβολή των συντάξεων χειρίας με το νέο καθεστώς μετά την κατάργηση των περικοπών του αποκαλούμενου νόμου Κατρούγκαλου. Η καταβολή αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο και ο Πρωθυπουργός ανάρτηση του χθες ανέφερε ότι πλέον λύνεται ένα πρόβλημα που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες. Την αγορά δύο φρεγατών κλάσης Μπεργαμίνη από την Ιταλία ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η συμφωνία που θα υπογραφεί από τους αρμόδιους υπουργούς Νίκο Δένδια και Γκουίντο Γκροσέτο στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη προβλέπει την παράδοση της πρώτης φρεγάτας στο πρώτο εξάμηνο του 2028 και της δεύτερης ένα χρόνο αργότερα. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Υπουργείο Τουρισμού στο Νεπάλ ανακοίνωσε ότι πλέον 826 είναι οι άνθρωποι, 600 από τους οποίους είναι ξένοι, οι οποίοι αγνοούνται έπειτα από κατολισθήσεις και πλημμύρες σε περιοχική περιοχή με το Θιβέτ. Μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ότι έχασε τη ζωή τους τουλάχιστον 165 άνθρωποι, τόσο στο Νεπάλ όσο και στη γειτονική Κίνα, όπου επίσης έχει ανακοινωθεί πως αγνοούνται άλλοι 558 εξαιτίας της καταστροφής. Στον εσωτερικό χώρο και πάλι σημαντική είναι η συμβολή πολιτών στον έλεγχο φορολογικών παραβάσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων που επικαλείται καθημερινή, από την αρχή του έτους μέχρι χθες υποβλήθηκαν 25.000 καταγγελίες από πολίτες και μία στις τρεις εκτιμάται ως βάσιμη, προκειμένου να διενεργηθούν οι σχετικοί έλεγχοι. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, πολίτες έχουν σκανάρει μέσω της σχετικής εφαρμογής σχεδόν 7.500 αποδείξεις. Ξεκινούν σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η σχετική προθεσμία λήγει στις 4 Σεπτεμβρίου και η διαδικασία αφορά τους επιτυχώντες των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς και τους εισαχθέντες μέσω της ειδικής κατηγορίας των υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις. Στη χειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Κομωτίνης νοσηλεύεται ο 53χρονος με δολοφονία με μαχαίρι της 44χρονης σύζυγου του εντός της οικίας του στο χωριό Διαλαμπή στην Ροδόπη. Σε βάρος του φερόμενου δράστη σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομωτινής για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του νόμου περί όπλων. Συνεχίζονται οι έρευνες των αστυνομικών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των 15 μεταναστών που διέφυγαν από τη δομή φιλοξενία στο κλειδί Συντικής το προηγούμενο Σάββατο. Χθες βράδυ οδηγήθηκαν στη φυλακή 23 μετανάστες που είχαν επίσης διαφύγει μετά από επεισόδια στη δομή, καθώς καταδικάστηκαν από το Δικαστήριο Σερών σε ποινές φυλάκισης από 25 έως 26 μήνες. Άμεση ήταν η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων για την αντιμετώπιση πυρκαγιών στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας. Χθες βράδυ οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική περιοχή στην περιοχή Άγιος Αντώνιος του Κιλκής. Εξάλλου, υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στη Μουσθένη, στο Δήμο Παγκαίου Καβάλας, λίγο πριν από τις 9 χθες το βράδυ. Στον αθλητικό χώρο, η ΑΕΚ προκρίθηκε στη φάση των ομίλων του Champions League στο ποδόσφαιρο. Χθες βράδυ επικράτησε τη Λεύσκη Σόφια στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας με σκορ 4-0. Το εισιτήριο για τη φάση των ομίλων στο Conference League διεκδικούν σήμερα στις 8 το βράδυ Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ απέναντι σε Χράντετς, Κράλοβε και Μπράν αντίστοιχα. Μια ώρα αργότερα, ο Όφη θα αντιμετωπίσει την ΤΣΣΚΑ στη Σόφια, στο δεύτερο αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων για την πρόκριση στη φάση των ομίλων στο Europa League. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Σήμερα στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στη διάρκεια της ημέρας αναμένονται πρόσχερες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, καθώς και στα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Μετά το μεσημέρι είναι πιθανό να αναπτυχθούν λίγες παροδικές νεφώσεις. Η άνεμη θα πλέον μεταβλητεί με ένταση 2-4 μποφόρ και μετά το μεσημέρι από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμαθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής. Το επόμενο δελτίο θα μεταδοθεί στις 9.
2: Θέρμη Φέστιβαλ 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι!
3: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
3: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
6: Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου στο φράγμα της Θέρμης. Προπόληση more.com.
7: Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
8: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
9: Η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Η ΕΡΤ3 καταγράφει λεπτό προς λεπτό την παράδοση της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Με έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, ζωντανές συνδέσεις και ρεπορτάζ από τους νέους σταθμούς. Η Θεσσαλονίκη μπαίνει στο μετρό της νέας εποχής. 5η, 27 Αυγούστου, από τις 9 το πρωί.
10: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
11: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
12: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπραμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Johann Strauss ο δεύτερος, Σιμπέλιους, σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ3.
9: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
13: Η πόλη ξύπνησε.
14: Η πόλη ξύπνησε.
13: Η πόλη ξύπνησε.
14: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
13: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Άκου τι ωραίο τραγουδάκι βάλαμε εδώ μαζί με την Ζωήτσα τη Μούσιου που έχει πάρει.
1: Βλέπω ότι διαφορετικά τραγούδια επιλέγεις όταν είναι εδώ η Ζωή Μούσιου και διαφορετικά όταν είναι ο Τάσος Τριανταφύλου.
0: Πήγες να πεις η Ζωή μου. Η Ζωή μου.
1: Η Ζωή μου.
0: Μου.
1: Όλη
0: η
1: είναι
0: ζωή
1: ένα
0: μου.
1: Τσιγάρο.
0: Η ζωή
1: που δεν
0: σου.
1: Το γουστάρω και όμως το φουμάρω.
0: Πρόσεξε. Η Ζωή μου με τη Ζωή σου γίνεται μαζί Ζωή Μούσιου.
1: Α, νόμιζα γίνεται η Ζωή μας.
0: Άσε, αρχίσαμε πάλι την σουρεαλιστική διάθεση.
1: Θα χάσουμε λοιπόν, σαν σήμερα.
0: Πάμε σαν σήμερα. Σαν σήμερα λοιπόν κυρίες και κύριοι έγινε η μάχη των Πλατεών το 479 π.Χ. Μία από τις πολύ σημαντικές όπου οι Έλληνες με αρχηγό τον Σπαρτιάτη Παυσανία νικούν σε αποφασιστική μάχη τον Περσικό στρατό του Μαρδόνιου.
1: Τους σκίσαμε.
0: Και ουσιαστικά
1: σκίσαμε.
0: Εκεί κάπου τελείωσαν οι...
1: Το πήραν το μήνυμα.
0: Να, δεν ξαναγύρισαν.
1: 1813 ο Μέγας Ναπολέων ηγείται στρατού 130.000 ανδρών. Και εκεί, στη μάχη της Δρέσδης, νικά το συμμαχικό στρατό Αυστριακών, Ρώσων και Πρώσων, που αριθμούσε τότε 200.000 στρατιώτες. Στη μάχη αυτή, εγώ δεν το γνώριζα, πήρε μέρος και ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, στο πλευρό των συμμάχων, δηλαδή Ρωσοπρώσων και Αυστριακών, όπου τραυματίζεται και εκεί χάνει το δεξί του χέρι. Το ήξερες, Ζωή μου? Αυτή η εκπομπή έχει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα.
0: Εκεί έμεινε η αναπηρία στον Αλέξανδρο Υψηλάντη, φυσικά ως στρατιωτικός του Ρωσικού στρατού. 1829 και οι πρώτοι Έλληνες που λέγαμε πατούν το πόδι τους και στην Αυστραλία. Πρόκειται για 7 ναυτικούς που είχαν καταδικαστεί για πειρατεία από τους Άγγλους. Τα ονόματά τους ήταν Γιώργιος Βασιλάκης, Γκίκας Βούλγαρης, Γιώργιος Λαρίτσος, Αντώνης Μανώλης, Δαμιανός Νίνης, Νικόλαος Παπανδρέας και Κωνσταντίνος Στρομπόλης.
1: Για ό,τι καταλαβαίνω, στην αρχή η Αυστραλία αποτελούσε ενός είδου. Είδος εξορίας για τους βαρυπινίτες.
0: Για κατάρικους, βέβαια.
1: 1922 τα τελευταία ελληνικά τμήματα του ελληνικού στρατού καταλείπουν τη Σμύρνη, γράφοντας μια από τις σκοτεινότερες και πιο μαύρες στιγμές της ελληνικής ιστορίας. Στις 11 το πρωί, εμπροστοφυλακή του τουρκικού υπηκού εισέρχεται στη Σμύρνη, ενώ τις βραδινές ώρες φτάνει και μια μεραρχία πεζικού. Την συνέχεια τη γνωρίζουμε. Άπαντες, οι Τούρκοι πυρπολούν την πόλη και προβαίνουν σε σφαγές του ελληνικού πληθυσμού. Μεταξύ των σφαγιαστέντων και ο Μητροπολίτης Μήνης Χρυσόστομος. Η πυρκαγιά θα συνεχιστεί ως τις 3 Σεπτεμβρίου, μεταβάλλοντας την πόλη σε σωρό ρηπίων, ενώ οι Τούρκοι, με το γνωστό τους τρόπο, ακόμα και την πυρκαγιά αυτή, επιχειρούν τώρα, να ξαναγράφοντας την ιστορία, να την αποδώσουν σε Έλληνες που πυρπόλησαν την πόλη πριν φύγουν.
0: Πάμε σε ένα άλλο πολύ δυσάρεστο επεισόδιο για την ελληνική ιστορία που έχει πολύ κοντινό έτσι.
1: Αποτύπωμα.
0: Όχι, πολύ κοντινή χρονικά υπόθεση με το 1922. Είναι ακριβώς ένα χρόνο μετά και η Ιταλία, η οποία ήδη βρισκόταν κάτω από την μπότα του Μουσολίνη, προσπαθεί, αφού βέβαια προσπάθησε με κάθε τρόπο να υποσκάψει τις επιχειρήσεις των Ελλήνων στην Μικρά Ασία τα προηγούμενα χρόνια, προσπαθεί να χτυπήσει την πληγωμένη Ελλάδα σε ένα άλλο κομμάτι στα δυτικά. 1923 λοιπόν και ένα αιματηρό επεισόδιο στο δρόμο Ιωαννίνων Κακαβιάς, κατά το οποίο βρίσκονται δολοφονημένοι 5 Ιταλοί μέλη της Επιτροπής για την Οριστική Χάραξη της Ελληνοαλβανικής Μεθορίου μετά την παραχώρηση της Βορείου Υπήρου στην Αλβανία το 1921. Ανάμεσα στα μέλη της Επιτροπής ήταν και ο στρατηγός Τελίνη. Η φασιστική Ιταλία θεώρησε υπεύθυνη την Ελλάδα για το συμβάν. Και μεταξύ των αντιδράσεών της ήταν να πραγματοποιήσει και μία απόβαση αιματηρή στην Κέρκυρα. Φυσικά, όπως στη συνέχεια αποδείχθηκε, πρόκειτο για προβοκάτσια, για προβοκατόρικη ενέργεια αυτό που συνέβη στην Ελλοβανική Μεθόριο.
1: Εγώ θα σε πάω στο 1942 και θα σου θυμίσω πως η πιο αγαπημένη σου από τις όπερες, η όπερα Τόσκα του Τζιάκομο Πουτσίνη, να ξέρετε ο Νίκος όταν ξυρίζεται την Τόσκα ακούει.
0: Η αλήθεια είναι ότι από τους συνθέτες της όπερας, ο Πουτσίνη είναι ο αγαπημένος.
1: Είδες, το ξέραμε όλοι. Κάνει πρεμιέρα λοιπόν η όπερα Τόσκα του Πουτσίνη στην Αθήνα από την Εθνική Λυρική Σκηνή.
0: Ναι. Ναι. Και παρουσιάστηκε στο θέατρο Πάρκ της πλατείας Κλαφμόνος με τη 19χρονη τότε Μαρία Καλογεροπούλου, τη μετέπειτα βέβαια Μαρία Κάλλα στον κεντρικό ρόλο. Βέβαια.
1: Μαρία Καλογεροπούλου, το κανονικό της όνομα.
0: Βέβαια.
1: Υπό την μουσική διεύθυνση του Σώτου Βασιλιάδη.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκαν ο καταπληκτικός Νίκος Τσιφόρος, πραγματικά ανεπανάληπτος, το 1909, έφυγε πολύ νέος, το 1970 μόλις. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Αμερικανός σαξοφωνίστας Λέστερ Γιάνγκ και σαν σήμερα γεννήθηκε το 1941 Έφυγε
1: Σεζάρια Εβόρα.
0: Στο μεταξύ, η Σεζάρια Εβόρα.
1: Εγώ την έχω συναντήσει live, πρόσωπο με πρόσωπο.
0: Ήταν καλή στην απόδοση.
1: Ναι, ναι, ήταν πάρα πολύ χαμογελαστή. Ήταν σημαντικό ότι την είδα διαζώσεις. Στους θανάτους πάμε. Stevie Ray Vaughan, Αμερικανός κιθαρίστας του blues. 2001, Μιχάλης Δερτούζος, Έλληνας γκουρού της πληροφορικής, καθηγητής στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτη, στο γνωστό MIT. Και 2005, Γιώργος Μουζάκης. Τα υπόλοιπα θα τα πει ο Νίκος για να πασάρει ένα τραγούδι.
0: Καταπληκτικός
1: το
0: βέβαια και περίφημος Έλληνας τρομπετίστας και συνθέτης ελαφράς μουσικής. Θα ακούσουμε σε λίγο το τραγούδι από τον Γιώργο Μουζάκη. Πάμε λίγο γρήγορα να ενημερώσουμε τον κόσμο και για καιρό και προειδοποίησεις για πυρκαγιές σήμερα. Σήμερα λοιπόν στην Θεσσαλονίκη, να ξεκινήσουμε από εκεί με τον Μπάμπη.
1: Γενικά έθερος ο καιρός με λίγες πρόσθετες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα στα Γυρωρινά. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 από 4, κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία, αν και από σήμερα αναμένεται ότι θα πέσει λίγο σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες συνολικά στη χώρα, μέχρι και το Σάββατο, στη Θεσσαλονίκη κρατά ακόμα τα 36 στην ανώτερη τιμή της.
0: Ίσως από το απόγευμα βράδυ να αρχίσει μια πτώση θερμοκρασίας.
1: Μια αποκλιμάκωση.
0: Αποκλιμάκωση. Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα να δούμε στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα. Σχεδόν έθριος ο καιρός, θα έχουμε κάποιες μικρές παραφωνίες. Θερμοκρασία παραμένει, ειδικά στην Κεντρική Μακεδονία, 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλία μέχρι και 38 και 39. Είπαμε ήδη, το είπε και ο Μπάμπης, αύριο μεθαύριο περιμένουμε δροσιά στον ανατολικό κορμό της χώρας, δηλαδή νησιά και ανατολικά υπηρετικά. Στα δυτικά θα έχουμε αντίστροφα, θα έχουμε ζέστη, ίσως και περισσότερη τις επόμενες μέρες. Θα είναι εδώ το φυσικό σύνορο
1: της Πίνδου
0: που θα προκαλέσει, έτσι θα κόψει την Ελλάδα στα δύο. Ωστόσο την Κυριακή θα έχουμε επιστροφή στις υψηλότερες θερμοκρασίες για όλους.
1: Έτσι θα μας πάει μέχρι Σεπτέμβρη. Και όσον αφορά το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς.
0: Ξεκινάμε από τα πορτοκαλιά.
1: Ξεκινάμε, όχι, από τα μπλε, τα δικά μας. Εδώ στη δικιά μας τη γειτονιά, Κεντρική Μακεδονία και στο περισσότερο κομμάτι της Βόρειας Ελλάδας, ο κίνδυνος για την πυρκαγιά βρίσκεται στη μέση τιμή, δηλαδή στη δεύτερη σκαλίτσα στο μπλε, αλλά σε πολύ υψηλή κατάσταση κινδύνου είναι για άλλη μια φορά η Αττική, η Νότια Εύβοια, τα περισσότερα νησιά Κυκλάδων αλλά και των Δωδεκανήσων μαζί με την Κρήτη. Αυτή που εξαιρείται είναι η Ρόδος και αυτή που βλέπω ότι εξαιρείται είναι και η Λέσβος.
0: Ναι, τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου, Λίμνος, Λέσβος, Σαμοθράκη και λοιπά, δεν...
1: Κατά τα άλλα, Δυτική Ελλάδα.
0: Δυτική Ελλάδα, γενικά τα υπόλοιπα από όσα δεν αναφέραμε είναι στο κίτρινο. Δεν είπες Αττικοβιωτία και...
1: Γιατί δεν είναι Αττικοβιωτία, είναι
0: Αττική. Λίγο ένα κομματάκι και, θα παρεξηγηθώ.
1: Όταν λέγαμε Αττικοβιωτία, κάει και η Βιωτία. Λέω, θα λέω μόνο Αττική, τώρα μήπως γλιτώσει η υπόλοιπη.
0: Τέλος πάντων, Μπάμπη, ό,τι και να πεις, εγώ θα σε αγαπώ και μη σε νοιάζει.
1: Το δέχομαι.

0: Λοιπόν, και ενώ περιμένουμε μήπως καταφτάσει και στον χώρο κάποια στιγμή εκεί των εγγενείων της επέκτασης του μετρό ή καλή συνάδελφη Σοφία Πακαλίδου,
1: η εξαιρετική συνάδελφος,
0: αν προφτάσει να είναι στο χρονικό περιθώριο της εκπομπής, θα μας δώσει και μία μικρή ανταπόκριση από το τι γίνεται εκεί.
1: Μπράβο, γιατί στις 9.30 ώρα θα το ξαναπούμε. Ωραία, γίνονται τα εγγένεια
0: της
1: επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Ένα μετρό το οποίο θα παραδοθεί στο επιβατικό κοινό γύρω στις 3 το μεσημέρι. Λοιπόν. Μέχρι τότε κάντε υπομονή, γιατί ξεκίνησαν τα πρώτα προβλήματα στην περιφερειακή, Νίκο. Για δες. Για δε σήμερα.
0: Είναι τα πρώτα αυτής της εβδομάδας, διότι δεν είχαμε μέχρι τώρα.
1: Στο ρεύμα προς τα ανατολικά.
0: Αυτά να
1: υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις.
0: Πάνε πολύ να προϋπαντήσουν τον Πρωθυπουργό, το κυβερνητικό κλιμάκιο, γι' αυτό είναι στο ρεύμα προς ανατολικά.
1: Σε παλιά, γιατί γελάς, παλιά δεν θυμάσαι με τα πούλμαν τι γινότανε.
0: Σε παρακαλώ.
1: Τις δεκαετίες του 80 και τις αρχές του 90 που γεμίζανε και δεν ξέραν πού να τα βάλουν στα δικαστήρια, να τα βάλουν στο λιμάνι από τους μεταφερόμενους.
0: Σε λίγο δεν θα ξέρουμε σε πόσα πούλμαν να βάλουμε τους Τούρκους λομπίστες, ναι. Διότι μαθαίνω ότι οι Τούρκοι, πέραν όλων των άλλων, ο κύριος Ερντογάν, ναι. Έχει χρήμα μπόλικο, θα μισθώσει, λέει, εταιρείες lobbying για να περάσει τα F-35,
1: ναι, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά κάθε φορά που έχουμε ένα σημαντικό γεγονός για την πόλη μας, εσύ μας πας στην Αμερική, ας μείνουμε στη Θεσσαλονίκη, ρε φίλε, να έχουμε και το Βασίλη.
0: Για να μπορούμε να κάνουμε ειρηνικά έργα.
1: Βασίλη, 15% μείωση στο κυκλοφοριακό φόρτο της πόλης από την επέκταση. Γελάει, να, γελάει.
2: Μ' αρέσει κατευθείαν βγάζουν και τα νούμερα. Ναι. Τις προσδοκίες, έτσι για να πούμε λίγο ρεαλιστές να είμαστε.
1: Ναι, ναι.
2: Και να λέμε τα πράγματα όπως έχουν.
1: Πάντοτε είναι... αυτό μου άρεσε σε σένα. Ο ρεαλισμός.
2: Η δημοσιογραφική μου προσέγγιση.
1: Ναι. Φυσικά, φυσικά.
2: Λοιπόν, καλημέρα. η λειτουργία του μετρό, η βασική γραμμή, έτσι. Σήμερα ολοκληρώνω τη βασική γραμμή του μετρό. Αυτή είναι η γραμμή 1. Μέχρι την Καλαμαριά, μέχρι τη Μήτρα, από το συνομικό σταθμό μέχρι τη Μήτρα. Είναι η γραμμή 1 του μετρό της Θεσσαλονίκης και αυτή είναι...
0: Και
2: αυτή
0: μέχρι Νέα Ελβετία τι είναι η γραμμή 2?
2: Εντάξει, ήταν μια προσωρινή...
0: Κοίταξε, πρέπει να πούμε ότι δεν είναι μια γραμμή. Δεν είναι μια γραμμή. Από τη στιγμή που υπάρχει διακλάδωση... Ναι. Θέλω να πω, αυτό είναι το λογικό μαθηματικά. Από τη στιγμή που υπάρχει διακλάδωση.
2: Μπήκαμε σε όλα τα μετρό του κόσμου. Η γραμμή, άλλη, η δεύτερη γραμμή είναι άλλη γραμμή. Που πηγαίνει αλλού το μετρό.
0: Ναι, παιδί μου, είναι μία γραμμή με δύο διαφορετικές καταλήξεις.
2: Εντάξει, καλά. Ναι. Τώρα, καταλήξεις για μια στάση.
1: Δεν περίμενα ότι θα διαφωνήσετε σήμερα εσείς οι δύο.
2: Μην είσαι προβοκάτορας. Είναι ένα πολύ θετικό γεγονός για την πόλη μετά από 20 χρόνια την έναρξη κατασκευής επί σουφλιά του μετρό της Θεσσαλονίκης, έτσι, επί Υπουργείας Γιώργου Σουπλιάς του Πεχοδέ. Μετά από 20 χρόνια, λοιπόν, παραδίδεται, ολοκληρώνεται μια κατασκευή που επρόκειτο να ολοκληρωθεί το 2012.
0: Το λέει ο Βασίλης και γεμίζει το στόμα του, γιωμίζει το στόμα του.
1: Όχι,
0: μετά,
1: ρε,
0: από 20 χρόνια.
1: Πλάκα, πλάκα, κάντε. Κάντε το σταυρό σας ότι προλάβαμε και είμαστε ζωντανοί και τα
2: καλά, δεν θα κάνουμε το σταυρό μας
1: ολοκληρωνιάτικα. Καλά, ας το κάνουμε το μεσημέρι. Λέω ότι κάνουμε το σταυρό μας γιατί είμαστε ζωντανοί, ρε Βασίλη, και το είδαμε να παραδίδεται.
2: Τέλος πάντων. Εγώ λέω
1: παιδιά
2: ότι
1: ήμασταν πριν από 20 χρόνια.
2: Τα νούμερα λίγο τα κούβερεσέ. Να σου πω γιατί τα κούβερεσέ. Η βασική επιδίωξη, αυτό που είχε ανακοινωθεί και εγώ ήξερα γιατί παρακολουθώ το ρεπορτάζ από τη γέννησή του και πολύ πολύ πριν από τη γέννησή του, ήμουν από αυτούς που βρισκόταν στην πρώτη τρύπα πάνω στο Συντριβάνι, εκεί πέρα λίγο πιο πάνω από εμάς, το 1988.
1: Σε θυμάμαι με τον δήμαρχο τον Σωτήρη τον Κούβελα που έσκαβες.
2: Ναι.
0: Θυμάσαι τι κυκλοφοριακό πρόβλημα είχε δημιουργήσει σε μια Θεσσαλονίκη η οποία τότε είχε και ελάχιστες διεξόδους. <έτσι.
2: laughs> Να πούμε κάτι. Λοιπόν, η αρχική πρόβλεψη και τα σχέδια του μετρό είναι ότι θα καλύψει 230.000 επιβάτες ημερησίως. Κάτι τέτοιο προφανώς δεν είναι εφικτό να συμβεί, πλέον έχει γίνει αντιληπτό ότι δεν θα καλυφθεί αυτή η δύναμη. Μιλάμε τώρα για μικρότερους αριθμούς. Υπάρχει ένας στόχος των 150.000 που δεν είναι και αυτός άμεσα υλοποιήσιμος. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και στην πλήρη ανάπτυξή του και όταν θα γίνει αποδεκτό και θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί και από τους κατοίκους της Καλαμαριάς. Τι όφελος θα έχει, σίγουρα είναι κάτι το οποίο το έλεγα τα προηγούμενα 2 χρόνια, ότι θα έχουμε ουσιαστική λειτουργία, ουσιαστική αποσυμφόρηση, ουσιαστική βελτίωση του κυκλοφοριακού με την παράδοση της Καλαμαριάς. Δηλαδή η βασική γραμμή της Νέας Ελβετίας δεν μπορούσε να προσφέρει σημαντικά ωφέλη στο κυκλοφοριακό, κάτι που το βλέπαμε καθημερινά να συμβαίνει, παρά τα πολύ σημαντικά και γενναία μέτρα που ελήφθησαν, δηλαδή απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης κατά μήκος του άξονα της Καραμαλή και Εγνατίας και της Όλγας και Τσιμισκή, έτσι μην τα ξεχνάμε αυτά. Είναι πολλοί παρεμβάσεις οι οποίες δεν ίσχυαν ποτέ στο παρελθόν στη Θεσσαλονίκη.
1: Και βοήθησαν πάρα πολύ κατά την εφαρμογή τους.
2: Και βελτιώνουν σημαντικά, βέβαια αυτές γίνανε και την κατασκευή του flyover, έτσι, για τη βελτίωση εκεί, αλλά έχουν βοηθήσει σημαντικά και τη μετακίνηση των
1: αυτοκινήτων. Πάντως, Βασίλη, αυτοκινήτων. Αν μου επιτρέπεις, και ο στόλος των λεωφορείων, των αστικών λεωφορείων, με τον εξυγχρονισμό του, Άχι, αλλά καλά, και με, το, με τον αριθμό που έχει προσθεθεί, όχι, είναι πολύ σημαντική βοήθεια για τις μετακινήσεις.
2: Ακόμα είναι σε εξέλιξη αυτό.
1: Με τον εξυγχρονισμό του. Άχι.

0: και πού μπορεί να πας με αυτό το ένα το ενιαίο εισιτήριο. Και εντάξει, απέχουμε πολύ από αυτό, αλλά ας ελπίσουμε...
1: Χωρίς εισιτήριο, Νίκο, χωρίς εισιτήριο, αυτό απέχουμε ακόμα, γιατί μόνο με την κάρτα σου, με το κινητό σου τηλέφωνο, δηλαδή χτυπώντας ένα εισιτήριο μέσα στο τραμ, μετακινείσαι στη γραμμή με το ίδιο, με την ίδια και στο μετρό και παντού. Δηλαδή υπάρχει μια αυτή η σύνδεση όλων των γραμμών, δηλαδή δεν είναι καν ανάγκη να εκδώσεις εισιτήριο, θέλω να πω. Με την κάρτα σου τα κάνεις πλέον στην Αθήνα, έχουν ενοποιηθεί τα συστήματα. Εδώ ακόμα απέχουμε από αυτό, θα το δούμε να υλοποιείται, θα είναι σημαντικό το επόμενο στάδιο. Πάντως είναι μια πολύ σημαντική λειτουργία, έτσι, η επέκταση του μετρό. Σήμερα είναι εδώ πέρα ο Πρωθυπουργός, σε λίγη ώρα θα γίνουν τα εγκαίνια. Είναι μια για την Ανατολική Θεσσαλονίκη, έτσι, γιατί εκεί ουσιαστικά θα δούμε τώρα τα ρεπορτάζ της επόμενης ημέρας, βέβαια θα είναι τι θα γίνει σε αυτές τις περιοχές, γιατί και ο κύριος Σταχιάος είδα αυτή την εκπομπή που μεταδίδει και η ΕΡΤΡΙΑ με τη Χριστίνα Σημεωνίδου, που λέει ότι υπάρχουν οι τρεις σταθμοί ουσιαστικά είναι κάτω από, από ένα κλειστό δρόμο, γιατί φεύγοντας από το σταθμό της Καλαμαριάς, Μεταμορφώσεως δηλαδή και Πόντου που είναι, από εκεί και μετά οι επόμενοι τρεις που φτάνουν μέχρι τη Μίκρα είναι κλειστοί. Ουσιαστικά οι δρόμοι δεν έχουν ενοποιηθεί, δεν έχουν ανοίξει. Είναι δύσκολη η πρόσβαση και δύσκολο το να κατευθυνθεί κανείς εκεί για να μπορέσει από άλλες περιοχές, έτσι, όχι από αυτούς που κατοικούν εκεί, εννοείται, να χρησιμοποιήσει το μέτρο. Θα δούμε σήμερα και με την τελετή και με τις επόμενες εκδηλώσεις, γιατί βέβαια ακολουθούν πάρα πολλές συναντήσεις με φορείς της πόλης, με οικονομικούς, με επιμελητήρια, με παραγωγικούς φορείς, του Πρωθυπουργού, στο Μέγαρο Μουσικής, εκδήλωση για τα έργα της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, και η περιοδία στη Βόρεια Ελλάδα. Το πολιτικό ενδιαφέρον, βέβαια, για την κυβέρνηση έχει να κάνει συνολικά με τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα και τις πολιτικές, τέλος πάντων, προσπάθειες που κάνει για να ανακτήσει εδώ τις δυνάμεις το κυβερνό κόμμα, τις οποίες απόλυσε τουλάχιστον στις ευρωεκλογές του 2024, όταν είδε τα ποσοστά του να πέφτουν σημαντικά. Και σε αυτή την κατεύθυνση θα είναι και το επόμενο διάστημα και μέχρι και τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, η παρουσία, θα έλεγα, του συνόλου της κυβέρνησης σε περιοχές και στη Θεσσαλονίκη, επικέντρο, αλλά και σε ολόκληρη την Βόρεια Ελλάδα. Είναι το, θα λέγαμε, ένα πολύ σημαντικό πεδίο που θα ακολουθήσει η κυβερνητική πολιτική για να αντιμετωπίσει το πολιτικό ζήτημα, έτσι, των εκλογών, όποτε και αν γίνουν, δηλαδή, της άνοιξης του 2027, όπως τουλάχιστον έχει ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό.
0: Τώρα, να πάμε λίγο στην αντιπολίτευση.
1: Πολύ γρήγορα. Ναι. Έτσι, γιατί
0: έβλεπα χθες, ήρθαν στα mail μας ενημέρωση από το Κομμουνιστικό Κόμμα για κατάθεση τροπολογίας. Όχι ρε, μην γελάς.
2: Γελάω γιατί ο Νίκος μπορεί να επικαλεστεί και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος αν η αναφορά έχει να κάνει με το 13ο μισθό.
0: Ήταν η τελευταία, ρε παιδιά, το λέω, γιατί είναι η τελευταία δραστηριότητα του συγκεκριμένου κόμματος κοινοβουλευτικά. Δεν έχω δει κάτι άλλο.
2: Δίνει τις μάχες του Βασίλη πάντως για το 13ο. Έτσι, ο Νίκος.
1: Νίκο, είναι ξεκάθαρο, ο 13ο μισθό θα έρθει μόνο με πολιτική απόφαση και να γίνει αυτό, αφού η κυβέρνηση αυτή το έχει κόψει, καταλαβαίνεις τι απαιτείται να γίνει για να περνάει ο 13ος μισθός.
0: Βασίλη μου, δεν αναφέρομαι σε αυτό. Τέλος πάντων, καλό θα ήταν να γίνει, αλλά θέλω να πάμε λίγο στη δραστηριότητα των κομμάτων. Ας προχωρήσουμε λοιπόν, λίγο.
1: Πασόκ, σήμερα οι 11 προτάσεις για το ιδιωτικό χρέος είναι τα δάνεια, τα κόκκινα δάνεια στο επίκεντρο και τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία. Με το πλαίσιο λειτουργίας των services, με τα θέματα και τα δικαιώματα των δανειοληπτών, με την προστασία της κύριας κατοικίας, τις 120 δόσεις για χρήμα προς το δημόσιο, με τη δυνατότητα διαγραφής του 30% της οφειλής υπό προϋποθέσεις, για τις αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό και άλλα πολλά που παραλαμβάνουν αυτές οι προτάσεις που θα παρουσιάσει σήμερα αναλυτικά στην Αθήνα ο Νίκος Ανδρουλάκης, πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Είναι η κίνηση, τέλος πάντων, η πολιτική της ημέρας απέναντι στον Πρωθυπουργό και το κυβερνητικό κλιμάκι που ήταν στη Θεσσαλονίκη. Το ΠΑΣΟΚ στην Αθήνα θα μιλάει για το ιδιωτικό χρέος. Την ίδια ώρα ο Αλέξης Τσίπρας θα συναντά δύο παράγοντες της αγοράς που έχουν έτσι ιδιαίτερη σημασία, ο κύριος Καβαθάς και ο κύριος Χάτζης Δοδοσίου, για την μεσαία τάξη, για την οικονομική, έτσι, λειτουργία της οικονομίας στην πράξη.

0: μεταξύ με τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΔΕ και τον πρόεδρο του επαγγελματικού εμελητήρου της Αθήνας, με ενδιαφέρον και αυτού στους μικρομεσαίους. Θα δούμε τι θα παρουσιάσει στο σχέδιο το οικονομικό και για αυτό που έχεις πει. Περιμένουμε να δούμε με ενδιαφέρον, γιατί βέβαια για τη 13η σύνταξη το θεωρούμε δεδομένο ότι θα αναφερθεί ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά για το 13ο μισθό, Νίκο, περιμένουμε την επόμενη Τετάρτη να δούμε και αν θα είναι και στις δικές σου προτάσεις, γιατί τους ΠΑΣΟΚ είναι έτσι, στις προτάσεις. Είπες για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και την παρέμβασή του. Να πούμε ότι πολιτικό θέμα ανέκυψε και θα το δούμε πολύ έντονα αύριο στη Βουλή με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής που πρότεινε την...
1: Ναι, για την Έλληνα Κρήτα.
0: Για την Έλληνα Κρήτα, με την αντίδραση που υπήρξε μέσω διαρροών από το κυβερνό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, ότι δεν πρόκειται να ψηφίσει, όπως κατά παράδοση γίνεται η υπερψήφιση των προτινόμενων από όλα τα κόμματα, έτσι κατά κάποιο τρόπο συλλογικά, για το Προεδρείο της Βουλής, έτσι μια υπερκομματική, δεν θέλουν την Έλληνα Κρήτα. Έχει δημιουργηθεί μια αντιπαράθεση. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι πολιτικά, μόνο άμα το δεις, βλέπω ότι...
1: Η αλήθεια είναι βέβαια ότι και η κυρία Κρήτα, έτσι με λίγο με τις τοποθετήσεις και με το συνεχή διάλογο και αντίλογο και στα social media, δεν βλέπω να λειτουργεί πολύ προς τη σύνθεση.
2: Μπράβο. Και με τον τόνο και με το ύφος της, όχι για τις
0: θέσεις
2: της.
0: Καλά, τώρα το να κρίνουμε τώρα την Έλληνα Κρήτα και την πολιτική στάση του καθενός, θα αρχίσουμε να λέμε και τι...
1: Όχι, φυσικά, και τι κάνει φυσικά, ο καθένας, εντάξει, φυσικά.
2: Ναι, αλλά όταν ζητάς τη συνένεση, Βασίλη, από τα άλλα κόμματα, φαίνεται, προφανώς δεν έχεις το συνενετικό κοινό πρόσωπο.
0: Αλλά
2: για
0: και ο Νικήτας Κακλαμάνης έχει κάνει στο παρελθόν διάφορες παρεμβάσεις και έχει πει διάφορα με τις δηλώσεις που δεν ξέρω τώρα. Αυτό είναι μια παράδοση που υπάρχει τώρα. Οκ, προφανώς έχει κάποιους λόγους. Εγώ θα έλεγα πολιτικά, αντιμετωπίζοντάς το, ότι ουσιαστικά ενισχύοντας το ΣΥΡΙΖΑ, κόβεις από την Ελλάς. Αυτό θα πω και μόνο και τίποτα άλλο. Δηλαδή, μπαίνοντας σε μια πολιτική αντιπαράθεση με κάποιο άλλο κόμμα το οποίο μπορεί να έχει πολιτικά ωφέλη και να έχει μια έτσι, ενίσχυση.
1: Λες ότι υπάρχει αυτή η λογική, έτσι. Γι' αυτό βλέπαμε να υπάρχει και... μάλλον να γίνεται αρκετός θόρυβος για μία μονάδα παραπάνω που έχει καταγραφεί ο ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Κοίταξε, το λέγαμε παλιότερα, Νίκο, γιατί είδα και τη Ζωή Κωνσταντοπούλη, η οποία έκανε μια δήλωση έτσι, στήριξης της Έλληνας Ακρίτα. Όταν ερχόταν σε αντιπαράθεση κυβέρνηση με την κυρία Κωνσταντοπούλου, λέγαμε ότι αυτό προκαλούσε τις αντιδράσεις τότε του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς θεωρούσαν ότι πολιτικά, επιλέγοντας ως αντίπαλο την κυρία Κωνσταντοπούλου, η κυβέρνηση ουσιαστικά την ανέβαζε έτσι, απέναντι στους ψηφοφόρους τέλος πάντων της αντιπολίτευσης, έναντι των άλλων κομμάτων. Γι' αυτό κάνοντας αυτή και μπαίνοντας σε αυτή τη λογική και σε αυτή τη συζήτηση.
1: Κυρία Κωνσταντοπούλου, τι δήλωση έκανε?
0: Στηρίζει την Έλληνα Κρήτα, τη διαδρομή της απέναντι στην κυβέρνηση, της τοξικότητας και αναφέρει μια σειρά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι κινούνται τοξικά. Γιατί αυτό είναι το επιχείρημα της...
1: Κατά τα άλλα λες ότι αυτή η περιχαράκωση που έχει πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ με τα στελέχη τα οποία έχει πλέον δίνει ένα αντίπαλο δέος στην Ελλάς του κύριου Τσίπρα και ίσως γι' αυτό έχει αρχίσει να επανακάμπτει δημοσκοπικά.
0: Κοίταξε να δεις, ο ΣΥΡΙΖΑ στην προσπάθειά του να ανακάμψει προφανώς δεν θέλει να επιστρέψουν ψηφοφόροι οι οποίοι έχουν κινηθεί προς την Ελλάς. Αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή από το ΣΥΡΙΖΑ φύγαν οι περισσότεροι και πήγαν προς την Ελλάδα. Η ενίσχυσή του προφανώς στοχεύει σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν το συζητάμε. Βέβαια, η κυρία Δούρου έχει επιλέξει έναν δρόμο σε αντίθεση με τον Παύλο Πολάκη. Έχει επιλέξει έναν δρόμο να μην έρθει σε ευθεία την παράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα του. Αυτό όμως θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και εδώ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. 10 και 11 του μήνα αποφάσισε και η κοινοβουλευτική ομάδα ότι θα βρίσκεται εδώ πέρα ο ΣΥΡΙΖΑ με την κυρία Δούρου και τα υπόλοιπα στελέχη. Είναι πολύ γεμάτη και καλά είναι δεδομένο πολιτικά ότι θα είναι μεγάλη η εβδομάδα αυτή. Να κλείσουμε. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Έχουμε εξάλλου σε λίγο όλες αυτές τις εκδηλώσεις να παρακολουθήσουμε τις ημέρες με την παρουσία του Πρωθυπουργού και του κυβερνητικού κλιμακίου. Οπότε
1: θα έχουμε και αύριο
0: το τρέχο ρεπορτάζ της ημέρας.
1: Προς το παρόν, επειδή μιλάς για ρεπορτάζ, Βασίλη, να πούμε ότι μάλλον υπάρχει και ένα τροχαίο ατύχημα εκεί στην περιφερειακή και ίσως είναι και αυτό αφορμή για κάποιες. Ναι, από ό,τι βλέπουμε, Μπάμπη, κάθε 5 λεπτά αυξάνει η κίνηση στην περιφερειακή. Mm-hmm. Και είναι ίσως η πρώτη μέρα σήμερα, 27 Αυγούστου, που βλέπουμε πραγματικά έτσι φαινόμενα κίνησης αρκετά.
2: Σαν να έχει επιστρέψει, μεγάλης, σαν να έχει τελειώσει το πανηγύρι και έχουμε επιστρέψει όλοι στην πόλη μας.
1: Λοιπόν. Να πούμε πριν πάμε στην επόμενη μουσική μας επιλογή και αλλάξουμε και ενότητα, να πούμε κάτι το οποίο το έχω κρατημένο από νωρίς, αλλά δυστυχώς δεν προλάβαμε να τα πούμε. Έχουμε 4 διακοπές ρεύματος σήμερα σε διάφορες περιοχές, οι 3 δυτικά και η μία ανατολικά. Δηλαδή, χωρίς ρεύμα από τις 7.30 ήδη μέχρι τις 9.30 καταναλωτές στο Δήμο Δέλτα, συγκεκριμένα κοντά στον Κόμβο Καλοχωρίου. Διακοπή ρεύματος από τις 7.30 μέχρι τις 10.30 στο Πανόραμα, στις οδούς Κορομιλά Μακεδονομάχων, Νταλίπη, Καπετάν Κώτα, Φιλελίνο, Μποτονάκη και άλλες εκεί κοντά. Από τις 8 μέχρι τις 11 στην περιοχή της Νεοχορούδας και από τις 8 μέχρι τις 2.30 η πιο μεγάλη διακοπή ηλεκτροδότησης στην περιοχή των Μαλγάρων. Λοιπόν, αυτά, πάμε για άλλες πολιτείες.
2: Αναλόγως, τι θα είναι αυτές οι πολιτείες, πώς περιγράφονται? Αναρχικές.
1: Νομίζω ακούγονται πολύ ωραίες.
2: Αναρχικές, φίλε, εκεί έχεις στάση.
1: Μεταξύ άλλων και αυτές.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σιγά σιγά τα κεφάλια μέσα, Νίκο.
1: Σε λίγο είτε... καλησπέρα θα πούμε, βρε. Τελειώνει η εκπομπή. Ναι. Μεσημεριάζει για μας.
0: Για μας ναι, αλλά για τον κόσμο που τώρα συντονίστηκε είναι ακόμα πρωί. Οπότε πάμε για καλημέρα και εγώ θα την πω, γιατί σιγά σιγά, φίλε Νίκο, βλέπεις ότι δημιουργούνται και τα ζητήματα στο κυκλοφοριακό, πράγμα που σημαίνει ότι ο κάθε κατεργαράκος σαν και εμάς στον πάγκο
1: έχει
0: του.
1: Έχει καμία αλλαγή τα τελευταία 5 λεπτά το κυκλοφοριακό?
0: Όχι, τα προβλήματα τα οποία τις προηγούμενες μέρες μας είχαν αφήσει λίγο να πάρουμε μια ανάσα επιστρέφουν, επανακάμπτουν αυτή την ώρα στο σκέλος της περιφερειακής με κατεύθυνση προς τα ανατολικά της πόλης. Εν τω μεταξύ στα δυτικά, στην κίνηση προς τα δυτικά
1: είναι
0: υπάρχει
1: πολύ καλά,
0: και ένα τροχαίο.
1: Μήπως είναι από ανατολικά και μας ξεγελάει το συμβολάκι?
0: Φίλε, δύσκολο να μας ξεγελάσει κάποιος μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας σε αυτή τη δουλειά.
1: Γιατί, ξέρεις τι, δεν βλέπω αν την ανάλογη συμφόρηση που θα προκαλούσε ένα ατύχημα. Λέω, μήπως ξέρεις, έχει εγκατασταθεί εκεί πέρα το σηματάκι από την Google λίγο πιο δεξιά.
0: Δεν είναι η Google, είναι περαστική, οι οποίοι κάποια στιγμή έχουμε αυτή τη δυνατότητα και εντοπίζοντας κάτι να το προσθέσουμε.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, θα πάμε σε λίγο στον Νίκο τον Καραγιώρη, τον καλό συνάδελφο αθλητικογράφο. Προηγουμένως, επειδή το λέγαμε εδώ μεταξύ μας, από τα πρωτοσέλιδα τα οποία δεν διαβάσαμε σήμερα, εντάξει, δεν νομίζω ότι χάνουμε για κάτι φοβερό,
0: ναι,
1: αλλά θα μείνω μόνο σε ένα, γιατί έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση και εσύ και εγώ, και νομίζω ίσως και ο περισσότερος κόσμος, στο θέμα του καρκίνου. Διαβάζουμε λοιπόν φάρμακο για τον καρκίνο στο πάνκρεας, ακριβώς. Πρώτη μεγάλη νίκη. Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων ενέκρινε χθες μια θεραπεία που επιβραδύνει τον καρκίνο του πάνκρεατος, που είναι από τους χειρότερους, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Το νέο φάρμακο χτυπά τη μετάλλαξη που κάνει τον καρκίνο αυτόν ιδιαίτερο θανατηφόρο. Και έβλεπα τον τελευταίο καιρό, τους προηγούμενους μήνες, από ειδικούς γιατρούς οι οποίοι ασχολούνται και με τα social media, ότι είμαστε στις παραμονές.
0: Μακάρι.
1: Πολλών σημαντικών ιατρικών Μακάρι. Ανακαλύψεων που χτυπούν και τον καρκίνο. Και μακάρι να συνεχίσουμε, και μακάρι βέβαια τα φάρμακα αυτά να είναι δυνατόν να τα λάβει ο πολύς ο κόσμος, να μην είναι φάρμακα πανάκριβα για τους λίγους.
0: Στην αρχή μπορεί και να είναι, το θέμα είναι ας γίνει το πρώτο βήμα, Νίκο,
1: ναι, ναι.
0: Γιατί φεύγει κόσμος καθημερινά από την, να μην τη χαρακτηρίσω, την παλιοαρρώστια.
1: Πάντως αρχή. Και το πρώτο βήμα αλλά και το τελευταίο για την φάση των ομίλων, πολύ σημαντική στο Champions League, την έκανε χθες η ΑΕΚ, έτσι.
0: Ναι, ναι, μπράβο στην
1: και
0: ΑΕΚ.
1: Μακάρι να συνεχίσει σήμερα και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός με επιτυχίες να δώσουν και βαθμούς στο ελληνικό
0: απλώς
1: ποδόσφαιρο.
0: Εγώ τι θα πω πριν πάμε στον πολύ καλό συνάδελφο, ότι πληρώσεις έχεις, φίλε Νίκο. Δες ποιοι
1: ισχύει.
0: Άνθρωποι εχθές, ποιοι ποδοσφαιριστές, και είναι μια καλή πάσα για να βάλουμε στην συζήτηση τον πολύ καλό συνάδελφο του αθλητικού ρεπορτάζ. Ποιοι ήταν αυτοί που καθάρισαν το μάτς για την ΑΕΚ?
1: Είδα ότι η ΑΕΚ το τελευταίο καιρό από πέρσι κάνει μια πολύ οργανωμένη προσπάθεια και μακάρι να συνεχίσει έτσι καλά. Νίκος Καραγιώργης, και καλή και σου μέρα, Νίκο.
2: Βέβαια, καλημέρα. Και επιτυχές προσθήκες, να φαντάζομαι αναφέρεστε κυρίως σε Γιώβιτς και Βάργα.
0: Φυσικά.
2: Παίκτες οι οποίοι έχουν ξεκινήσει φουριόζοι τη χρονιά. Είχαν σκοράρει, υπενθυμίζουμε και το περασμένο Σάββατο στην πρεμιέρα τη Super League κόντρα στο Ηρακλέα. Σίγουρα αυτό που μετράει περισσότερο είναι τα γκολ τα οποία πέτυχαν στο χθεσινό αγώνα κόντρα στην Λεύσκη Σόφιας. Πραγματικά σαρωτική ΑΕΚ, εμφατική νίκη με σκορ 4-0, διέλυσε τους Βούλγαρους και επέστρεψε μετά από 8 χρόνια στην κορυφαία διοργάνωση του πλανήτη. Φαντάζομαι συμφωνείτε και εσείς στο Champions.
1: Ναι, σε επίπεδο συλλόγων, ναι.
2: Ναι, και μαζί με άλλες 35 ομάδες σήμερα το απόγευμα στις 7 η ώρα θα μπει στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στο Μονακό, στερα μάτι 8 αντιπάλους της στη League Pace. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία και όλοι γνωρίζουμε ότι τα ωφέλη δεν είναι μόνο αγωνιστικά, είναι πάρα πολύ μεγάλα οικονομικά.
0: 20 εκατομμύρια λέει ευρώ με τη συμμετοχή.
2: Ναι, και βέβαια έπεται και συνέχεια, γιατί όταν με το νέο σύστημα διεξαγωγής και με τα 8 παιχνίδια που δίνει κάθε ομάδα minimum στην πρώτη φάση της διοργάνωσης, καταλαβαίνει κανείς ότι μπορεί να είναι περισσότερα τα έσοδα από ότι τα προηγούμενα χρόνια, όταν σε έναν όμιλο 4 ομάδων με συνολικά 6 παιχνίδια σίγουρα τα πράγματα ήταν πιο δύσκολα. Η ΑΕΚ, η οποία θα δώσει 4 παιχνίδια στη Νέα Φιλαδέλφια, 4 παιχνίδια εκτός έδρας, βρίσκεται στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας. Η λογική λέει ότι θα παίξει και απέναντι σε μεγαθύρια. Αυτό ναι. Όταν παίζει αυτή τη διοργάνωση, γνωρίζει ότι θα παίξει και απέναντι σε ομάδα
0: ναι,
2: πάρα
0: αλλά,
2: πολύ.
0: Ακόμα και αυτό όμως δίνει, ρε παιδάκι μου, σου δίνει σε επίπεδο πρεστής τώρα έγκλη να φιλοξενήσει τους μεγάλους του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.
2: Μόνο σίγουρο, φυσικά. Και μόνο ότι θα είσαι για τόσους μήνες στο προσκήνιο, θα παίξεις συνολικά 8 παιχνίδια. Καταλαβαίνει κανείς, θα είναι για αρκετό καιρό η ΑΕΚ στο προσκήνιο, διότι αγωνίζεται στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης. Είναι κάτι το οποίο θα φέρει έσοδα, είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για το πρεστής και για το γόητρο της ομάδας, που όπως είπατε και εσείς έχει βάλει γερά θεμέλια και με έναν πάρα πολύ καλό προπονητή. Το είδαμε αυτό και χθες με τον τρόπο με τον οποίο έστησε την ομάδα, αλλά γενικά και με τα αποτελέσματα που είχε τα τελευταία χρόνια. Δεν ξεχνάμε ότι, μάλλον τον τελευταίο χρόνο, μην ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ είναι και πρωταθλήτρια Ελλάδας.
0: Και νομίζω ότι ακόμα και με αυτές τις προσθήκες που έκανε από πέρυσι, εξασφάλισε και το πρωτάθλημα αλλά και τη συμμετοχή της στο Champions League. Τώρα ξύνεις πληγές, γιατί εγώ ως παοξής το ονειρεύομαι και δεν το έχω δει ποτέ να συμβαίνει, φίλε μου.
2: Ναι, εντάξει, είναι, όλα είναι θέματα, νομίζω,
0: σχεδιασμού,
2: σχεδιασμού, προγραμματισμού. Παραδείγματος χάρη, εντάξει, όλοι λένε για τον ΠΑΟΚ, συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Πάρτε παράδειγμα από τη Λίβερπουλ, δεν ξέρω αν παρακολουθείτε, η οποία έχει φτάσει μια εβδομάδα, τι μια εβδομάδα, πέντε μέρες πριν από το τέλος της μεταγραφικής περίοδου, ψάχνει να βρει δύο επιθετικούς στα άκρα και ακόμα δεν τους έχει βρει και εισπράττει συνέχεια χιλόπιτες από τις ομάδες.
0: Να σου πω κάτι που το κάνει χειρότερο. Μετά τον ΠΑΟΚ, η ομάδα που αγαπώ είναι η Λίβερπουλ.
2: Θέλω να πω ότι δηλαδή δεν συμβαίνει μόνο εδώ, συμβαίνει και σε ομάδες οι οποίες
1: είναι κολλητικό.
2: Παγκόσμια μπραντ, αυτό θέλω να πω δηλαδή. Με εκατομμύρια.
0: Όχι, εγώ θα πω όμως για την ΑΕΚ ότι δέστηνα μια ομάδα η οποία τα προηγούμενα χρόνια είχε βρεθεί και στην τρίτη εθνική. Έχει επανακάμψει, έχει το γήπεδό της υπερσύγχρονο. Έχει πάρει τουλάχιστον 3 πρωταθλήματα, νομίζω, από την επάνωδό της και μετά. Και βρίσκεται και στο κορυφαίο επίπεδο στο Champions League. Αυτό σημαίνει επιτυχία. Με όποιο τρόπο και αν το πετύχανε, πρέπει να μάθουμε και οι υπόλοιπες ομάδες να ακολουθήσουμε κάποια στιγμή ένα προγραμματισμό. Αν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το κορυφαίο επίπεδο.
1: Για τις άλλες ομάδες, για να πάμε να μας πει ο Νίκος σήμερα τι αναμένουμε για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό.
2: Και όφη, γιατί όφη αγωνίζεται στο Europa League και μάλιστα έχει βάλει τις βάσεις για να αποκριθεί και να κατακτήσει μια ιστορική πρόκριση, διότι στον πρώτο αγώνα νίκησε στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας με 3-0. Καλείται να υπερασπιστεί αυτό το αποτέλεσμα. Έχει μια πάρα πολύ σημαντική
1: πρίκα. Λες να έχουμε 2-2 με τις βουλγαρικές ομάδες.
2: Νομίζω, Ταξιάνο, ότι δεν είναι αυτόχειρας. Ναι. Είναι σοβαρός και συγκεντρωμένος. Μπορεί να υπερασπιστεί το αποτέλεσμα αυτό, έστω και αν επιστρέφει μετά από χρόνια στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και βέβαια σειρά παίρνουν για το Conference League στις 8 η ώρα Μπραν ΠΑΟΚ μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα στην Τούμπα, και την ίδια ώρα Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός στην Τσεχία, 2-2 πρώτος αγώνας. Θυμάστε όλοι πώς έγινε αυτό το
0: ενώ 2-2 προηγήθηκε 2-0 ο Παναθηναϊκός
1: στις καθυστερήσεις.
2: Ναι, να είναι κυρίαρχος και στα τελευταία λεπτά να δέχεται 2 γκολ και τελικά να έχει αυτό το αποτέλεσμα που είναι ανοιχτό πλέον για τα πάντα. Όλα τα δεχόμενα είναι ανοιχτά για τους.
1: Ο ΠΑΟΚ σε τι κατάσταση είναι εν ώψη της ρεβάνς?
2: Ο ΠΑΟΚ, εντάξει, ήταν μια νίκη σημαντική αυτή. Το ανέφεραν και χθες στις δηλώσεις τους στην Media Day, στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου που έγινε και ο προπονητής. Ότι ήταν πολύ σημαντικό ότι κατάφερε να πάρει αυτή τη νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο που την πήρε. Από εκεί και πέρα, αν ο ΠΑΟΚ θέλει να έχει ευρωπαϊκό μέλλον, πρέπει να κάνει μια μεγάλη εμφάνιση, μια πολύ καλή εμφάνιση. Διότι
0: ναι, και δεν είναι και ένας αντίπαλος, μπράβο, είναι πιο έτοιμη, αλλά δεν είναι και κανένα φόβητρο.
2: Σε καμία περίπτωση, καμία περίπτωση. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ με τις πορείες που είχε τα τελευταία αρκετά χρόνια και με τα διπλά που έχει κατακτήσει σε πολύ πιο δύσκολες έδρες και μάλιστα σε παιχνίδια εξίσου σημαντικά, δεν μπορεί να φοβηθεί την νορβηγική ομάδα. Αλλά όλοι ξέρουμε ότι αυτές οι ομάδες, οι σκανδιναβικές, πάντοτε έχουν ένα ιδιαίτερο τρόπο παιχνιδιού και πάντοτε όταν αντιμετωπίζουν είτε ελληνικές είτε άλλες ομάδες σε αυτή την φάση των διοργανώσεων, πάντοτε εμφανίζονται πιο έτοιμες, διότι έχουν οι παίκτες τους περισσότερα παιχνίδια στα πόδια τους. Και αυτό σίγουρα πάντα παίζει ρόλο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει ακόμα κενά, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος προσπαθεί να ενισχυθεί, να κάνει σημαντικές κινήσεις, αλλά σίγουρα θέλει να έχει και άλλες ευρωπαϊκές βραδιές στο φθινόπωρο αλλά και το χειμώνα στο Conference League. Κανένας φυσικά δεν θα ήθελε να διακοπεί η πορεία, να σταματήσει η ευρωπαϊκή του πορεία, ακόμα εν μέσω καύσωνα, θα λέγαμε εμείς, δηλαδή με κοντομάνικα. Ο στόχος είναι να συνεχίσει να παίζει ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, φορώντας και τα μακριμάνικα και στον αγωνιστικό χώρο αλλά και στην κερκίδα.
0: Okay. Νομίζω αναλυτικό στο ρεπορτάζ.
2: Να πούμε και μια τελευταία λέξη για τον μπάσκετ, διότι η εθνική μας δίνει δύο πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια. Mm-hmm. Αύριο, αλλά και την Δευτέρα, τελευταία μέρα του Αυγούστου. Σήμερα αναχωρεί για τη Ρίγα της Λετωνίας, εκεί όπου αύριο 7 η ώρα, mm-hmm. σε αποστάσεις μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport, θα αντιμετωπίσει την Ουκρανία. Χρησιμοποιεί την Το γήπεδο στην πρωτεύουσα της Λετωνίας ως έδρα είναι γνωστή λόγω της εμπόλεμης κατάστασης, ενισχυμένη σε σχέση με το τελευταίο παράθυρο και θέλοντας να πετύχει δύο νίκες, και η μία θα είναι σημαντική. Στο δεύτερο παιχνίδι θα υποδεχθεί την Ισπανία σε ένα κατάμεστο ΟΑΚΑ την προσεχή Δευτέρα.
1: Δυστυχώς ψάχνει να καλύψει τώρα τις τρύπες που δημιούργησαν οι ήττες από Πορτογαλία και Ρουμανία. Σκεφτόμουν βλέποντας τις βαθμολογίες ότι πώς θα ήταν, πόσο πιο εύκολα θα ήταν τα πράγματα αν ήμασταν στο 4-2 ή ακόμη περισσότερο στο 5-1 όπως είναι οι Ισπανοί. Ας ελπίσουμε ότι με δύσκολα, φαντάζομαι δύσκολα, εύκολα δεν το βλέπω, θα πάρουμε αυτά τα δύο μάτς έτσι ώστε λίγο να ηρεμήσουμε.
2: Έτσι, έτσι. Αυτό ελπίζουμε όλοι, ώστε να αποκατασταθεί λίγο η εικόνα στους ομίλους και βέβαια να μπει το τρένο στις ράγες, γιατί δεν γίνεται.
1: Αλλιώς μετά από αρκετά χρόνια, μετά από 30 χρόνια, θα λείψουμε από παγκόσμιο πρωτάθλημα.
2: Και όχι μόνο αυτό, θα χάσουμε το δικαίωμα να διεκδικήσουμε μια θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες. Και η επόμενη διοργάνωση για μας θα είναι το Ευρωμπάσκετ του 2029, όπου βέβαια εκεί θα έχουμε το τέλος εποχής για αρκετούς διεθνείς και ο Γιάννης τότε θα είναι στα 35 του. Οπότε καταλαβαίνετε ότι.
0: Φοβερό είναι αυτό, παιδιά. Δεν το είχα δει με τέτοια προοπτική.
1: Φυσικά,
2: ναι, αυτή είναι η προοπτική. Διότι φοβερό. Υπάρχει του χρόνου το παγκόσμιο κύπελλο το Μουντομπάσκετ. Μετά ακολουθεί το καλοκαίρι του 2028 οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Οπότε θα. Να μην συμβεί ποτέ αυτό φυσικά.
1: Εισιτήρια για τους Ολυμπιακούς Αγώνες μόνο από το παγκόσμιο μπορούμε να πάρουμε.
2: Μπράβο. Μόνο από εκεί αποκτάς το δικαίωμα, μόνο από εκεί παίρνεις το εισιτήριο για να παίξεις στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Κοίταξε, βέβαια, για να λέμε τα πράγματα και να είμαστε και ρεαλιστές. Ίσως θα δείξει και το σε ποια ακριβώς κατάσταση έχει περιέλθει το ελληνικό μπάσκετ. Κυρίως σε πλευρά παραγωγής ταλέντων, έτσι.
2: Σίγουρα, αλλά πάντοτε είναι καλύτερα, Νίκο, έστω και αν είσαι σε μια φάση αναδόμησης.
1: Να είσαι κοντά στα γεγονότα.
2: Να είσαι κοντά στα γεγονότα. Αναδόμηση μέσα, συμμετέχοντας σε μεγάλες διοργανώσεις και όχι παρακολουθώντας από την τηλεόραση.
0: Και υπάρχει και η παραδοξότητα, αν μου επιτρέπετε, σε συλλογικό επίπεδο να πρωταγωνιστείς και να κερδίζεις τα πρωταθλήματα στην Ευρώπη και σε εθνικό επίπεδο να μην μπορείς να βρεθείς στην κορυφαία διοργάνωση.
1: Έτσι, με την
2: παγκοσμιοποίηση. Είναι δεδομένο το πρόβλημα παραγωγής παιχτών. Ναι. Ότι η εθνική ομάδα.
1: Αν και φέτος οι ομάδες εφήβων, νέων εφήβων και παιδών μας δείξαν καλά στοιχεία.
2: Καλύτερα λοιπόν, αποτελέσματα σχέση με άλλες χρόνια. Ναι.
1: Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Χαρήκαμε που είχαμε μαζί μας.
0: Καλή σου μέρα.
1: Χαρήκαμε που είχαμε και όλους εσάς. Με ένα ωραίο καλοκαιρινό τραγούδι. Σας αποχαιρετούμε για σήμερα.
0: Πότε θα τα πούμε, Νίκο, ξανά?
1: Αύριο 7 η ώρα.
0: Τελευταία φορά 7 από Δευτέρα στις 6. Γεια σας.
1: Μην μας το πάει κανένας και 5, δεν ξέρω.
0: Όχι, όχι. Κουνήσω από τη θέση.
1: Άρα, γεια σας.
0: Κουνήσω από τη θέση.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σε εμπορική λειτουργία τίθεται από σήμερα η γραμμή του μετρό στην Καλαμαριά. Σε μισή ώρα είναι προγραμματισμένη η τελετή παράδοσης του έργου στο σταθμό Μικρά, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Μεταφορών, τοπικών αρχών και βουλευτών. Η νέα γραμμή θα λειτουργήσει από τις 3 μετά το μεσημέρι και οι αρμόδιοι εκτιμούν ότι θα εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 60.000 πολίτες, ενώ θα μειώσει κατά 13.000 έως 15.000 τα οχήματα που κυκλοφορούν στην πόλη. Όπως έγινε γνωστό, το μετρό θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση την Παρασκευή και το Σάββατο στην περίοδο της Διεθνούς Εκθέσεως στη Θεσσαλονίκη, ενώ εξετάζεται η διατήρηση της διευρυμένης 24ωρης λειτουργίας τις ίδιες ημέρες από το επόμενο έτος. Ξεκίνησε χθες η καταβολή του συντάξεων εγχειρίας με το νέο καθεστώς μετά την κατάργηση των περικοπών του αποκαλούμενου νόμου Κατρούγκαλου. Η καταβολή αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο και ο Πρωθυπουργός ανάρτηση του χθες ανέφερε ότι πλέον λύνεται ένα πρόβλημα που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες. Την αγορά δύο φρεγατών κλάσης Μπεργκαμίνη από την Ιταλία ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η συμφωνία που θα υπογραφεί από τους αρμόδιους υπουργούς Νίκο Δέντια και Γκουίντο Γκροσέτο στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη προβλέπει την παράδοση της πρώτης φρεγάτας στο πρώτο εξάμηνο του 2028 και της δεύτερης ένα χρόνο αργότερα. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Υπουργείο Τουρισμού στο Νεπάλ ανακοίνωσε ότι 826 άνθρωποι, οι 600 από τους οποίους είναι ξένοι, αγνοούνται έπειτα από καταλυστήσεις και πλημμύρες σε μεθοριακή περιοχή με το Θιβέτ. Μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ότι έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 165 άνθρωποι, τόσο στο Νεπάλ όσο και στη γειτονική Κίνα, όπου επίσης ανακοινώθηκε πως αγνοούνται άλλοι 558 άνθρωποι εξαιτίας της καταστροφής. Στον εσωτερικό χώρο και πάλι σημαντική είναι η συμβολή πολιτών στον έλεγχο φορολογικών παραβάσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων που επικαλείται η Καθημερινή, από την αρχή του έτους μέχρι χθες υποβλήθηκαν 25.000 καταγγελίες από πολίτες και η μία στις τρεις εκτιμάται ως βάσιμη, προκειμένου να διενεργηθούν οι σχετικοί έλεγχοι. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, πολίτες έχουν σκανάρει μέσω της σχετικής εφαρμογής σχεδόν 7.500 αποδείξεις. Ξεκινούν σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η σχετική προθεσμία λήγει στις 4 Σεπτεμβρίου και η διαδικασία αφορά τους επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων καθώς και τους εισαχθέντες μέσω της ειδικής κατηγορίας των υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις. Στη χειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής Σισμανόγλιο νοσηλεύεται ο 53χρονος μετά τη δολοφονία με μαχαίρι της 44χρονη σύζυγου του μέσα στο σπίτι του στο χωριό Διαλαμπή στη Ροδόπη. Σε βάρος του φερόμενου δράστη σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομωτινής για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του νόμου περί όπλων. Συνεχίζονται οι έρευνες των αστυνομικών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των 15 μεταναστών που διέφυγαν από τη δομή φιλοξενίας στο κλειδί Συντικής το προηγούμενο Σάββατο. Χθες βράδυ οδηγήθηκαν στη φυλακή 23 μετανάστες που είχαν επίσης διαφύγει μετά από επεισόδια στη δομή, καθώς καταδικάστηκαν από το Δικαστήριο Σερών σε ποινές φυλάκισης από 25 έως 26 μήνες. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιφερειακή οδό στη Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα στο ρεύμα κατεύθυνση προς ανατολικά, τα οχήματα κινούνται με χαμηλή ταχύτητα από το ύψος των νοσοκομείων μέχρι το Επταπύργιο, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση στο ίδιο ρεύμα και στο τμήμα μεταξύ των κόβων του Αγίου Παύλου και της Τούμπας. Στον αθλητικό χώρο, η ΑΕΚ προκρίθηκε στη φάση των ομίλων του Champions League στο ποδόσφαιρο. Χθες βράδυ επικράτησε τη Λεύκη Σόφια στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας με σκορ 4-0. Το εισιτήριο για τη φάση των ομίλων στο Conference League διεκδικούν σήμερα στις 8 το βράδυ Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ απέναντι σε Χράντετς, Κράλοβε και Μπραν αντίστοιχα. Μια ώρα αργότερα, ο Όφη θα αντιμετωπίσει τη ΤΣΣΚΑ στη Σόφια στο δεύτερο αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων για την πρόκριση στη φάση των ομίλων στο Europa League. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Σήμερα στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στη διάρκεια της ημέρας αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, καθώς και στα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, ενώ μετά το μεσημέρι είναι πιθανόν να αναπτυχθούν λίγες παροδικές νεφώσεις. Η άνεμη θα πλέον μεταβληθεί με ένταση 2-4 μποφόρ και μετά το μεσημέρι από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμαθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής. Το επόμενο δελτίο θα μεταδοθεί στις 10.
2: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο, ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης από το Εθνικό Θέατρο. 3 Σεπτεμβρίου, Φράγμα Θέρμης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Η ΕΡΤ3 καταγράφει λεπτό προς λεπτό την παράδοση της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Με έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, ζωντανές συνδέσεις και ρεπορτάζ από τους νέους σταθμούς. 3η Θεσσαλονίκη μπαίνει στο μετρό της νέας εποχής. 5η, 27 Αυγούστου, από τις 9 το πρωί.
5: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Ο Μεν
8: και η Δε.
7: Ο Μεν Χρήστος Τσαλικίδης
8: και η Δε Μαρία Τσακίρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
7: Και τα γιατί όχι.

Καλημέρα, η ώρα είναι 9 και 8 λεπτά, ήρθαμε και εμείς στο στούντιο, είναι 5η 27 Αυγούστου, του Αγίου Φανουρίου σήμερα. Και τι θα μας φανερώσει σήμερα, Τάσο? Ένα μετρό στην Καλαμαριά, γιατί ακριβώς έχουμε την επέκταση σήμερα, τα εγκαίνια. Από σήμερα η Καλαμαριά συνδέεται με το μετρό Θεσσαλονίκης, χιλιάδες επιβάτες αναμένεται να υποφεληθούν από τη νέα σύνδεση. Θα έχουν δηλαδή τη δυνατότητα να κάνουν τις μετακινήσεις τους γρήγορα, εύκολα, οικονομικά. Η τελετή παράδοσης του έργου της επέκτασης του μετρό θα γίνει στις 9.30, σε λίγη ώρα από τώρα, στο σταθμό Μίκρα, από τον Πρωθυπουργό. Για το κοινό, οι σταθμοί θα ανοίξουν τις πύλες στις 3. Αυτά θα πούμε περισσότερα στη διάρκεια της εκπομπής. Θα έχουμε και συνδέσεις. Η R3 βρίσκεται εκεί, ο 102 FM της R3 βρίσκεται εκεί, με συναδέλφους. Οπότε θα έχουμε να τα λέμε. Από εκεί και πέρα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στις 12 σε ειδική εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας, στο Μέγαρο Μουσικής. Στη συνέχεια θα έχει συναντήσεις με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς, καθώς και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχουμε πολλά να δούμε και να πούμε σήμερα. Έχουμε και ειδήσεις δηλαδή από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, εκτός της πολιτικής επικαιρότητας και των μεγάλων ζητημάτων. Καταρχάς, να πούμε και την απόφαση του Ελεκτικού Συνεδρίου ότι οριστικά υπεύθυνος κρίθηκε ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος για το έλλειμμα 8,2 εκατομμυρίων ευρώ στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Θα σας πούμε περισσότερα στη διάρκεια της εκπομπής. Και για τους οδηγούς που κινούνται στο δίκτυο της Χαλκιδικής, να πούμε ότι έχουμε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θα ισχύσουν δηλαδή αυτές σε οδικά σημεία της Χαλκιδικής λόγω εκτέλεσης εργασιών στο πλαίσιο του έργου Έξυπνες Γέφυρες. Τα σημεία θα σας τα πούμε σε πολύ λίγο από τώρα. Προς το παρόν θα ξεκινήσουμε μουσικά για να αρχίσουμε και τις συνδέσεις μας.

0: Εν αναμονή λοιπόν των εγγενείων της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά από τον Πρωθυπουργό, στο σταθμό που θα γίνουν τα εγγένεια στη Μίκρα βρίσκεται η συνάδελφος Σοφία Πακαλίδου που είναι μαζί μας τώρα τηλεφωνικά. Καλημέρα Σοφία.
1: Καλημέρα. Θόρυβο, νομίζω μπορείτε να καταλάβετε ότι σιγά σιγά αυτή η αίθουσα θα γεμίσει ασφυκτικά. Πάρα πολλοί κόσμος και μικρός ο χώρος. Μιλάμε πάντα για τον τερματικό σταθμό της Μίκρας, στη νέα γραμμή, η μπλε γραμμή που θα συνδέει πια ο συνδρομικός σταθμός Θεσσαλονίκης με την Καλαμαριά και θα φτάνει μέχρι και το σταθμό της Μίκρας. Είναι μια νέα εποχή, όχι μόνο για την περιοχή της Καλαμαριάς, αλλά με τον τρόπο με τον οποίο κινούνται οι πολίτες, οι επισκέπτες στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Και αυτά όλα θα συμβούν σε λίγα λεπτά, όπου θα εγκαινιαστεί επίσημα από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και λίγο αργότερα στις 3 το μεσημέρι, όταν θα ανοίξουν οι σταθμοί του μετρό, οι 5 σταθμοί, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα για το κοινό. Θα πρέπει να πούμε, Μαρία, ότι φτάνοντας εδώ, έχει πάρα πολύ κόσμο που επιχειρεί να μπει μέσα σε αυτό το σταθμό, πιστεύοντας ότι είναι ανοιχτή αυτή η εκδήλωση για τον κοινό. Δεν είναι. Mm-hmm. Μόνο με ειδικές προσκλήσεις μπορούν να εισέλθουν. Οπότε περιμένουν και αυτοί οι άνθρωποι που ζουν χρόνια στην ευρύτερη mm-hmm. περιοχή, με βασικό κορμό άξονα της διέλευσης του μετρό, την οδό Πόντου, για την οποία έχει γίνει πάρα πολύ λόγος το τελευταίο διάστημα, αλλά και εκεί, εφόσον όλα προχωρήσουν ομαλά, σε 9 μήνες θα έχουν διευθετηθεί τα πράγματα. Από σήμερα λοιπόν μπαίνει σε λειτουργία και η γραμμή γενικότερα, η κανονική γραμμή λειτουργίας του μετρό με ωράριο λειτουργίας από τις 5 και 4 το πρωί μέχρι τις 12.30 από Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή, Παρασκευή και Σάββατο όμως, όπως είναι γνωστό, θα λειτουργεί μέχρι τις 2, 5 και 4 και μέχρι τις 2 το πρωί. Επίσης να πούμε ότι τα δύο Σαββατοκύριακα της έκθεσης θα είναι 24 ώρες λειτουργία του μετρό με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο με τη νέα χρονιά αυτό να ισχύσει γενικότερα. 60 λεπτά το εισιτήριο για τη μετάβαση μετρό από την Καλαμαριά, όπως ισχύει για όλο το δίκτυο του μετρό της Θεσσαλονίκης, και με μια λειτουργία η οποία αναμένεται να εξυπηρετήσει 63.000 ανθρώπους καθημερινά, να μειώσει σημαντικά το αποτύπωμα του διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα της πόλης και φυσικά να ελαφρύνει τον κυκλοφοριακό φόρτο, Μαρία, mm-hmm. που αντιμετωπίζει η Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν θέλεις να πούμε κάποια πράγματα.
0: Καταρχάς, επειδή είπες ότι έρχεται κόσμος που προσπαθεί να μπει, ενδεχομένως κάποιοι να νομίζουν ότι με το που θα γίνουν τα εγγένεια θα μπορέσουν να επιβιβαστούν κιόλας, έτσι.
1: Τρεις το μεσημέρι.
0: Από τις 3 το μεσημέρι και μετά, ναι. Ωραία.
1: Αυτή
0: τώρα, υπάρχουν κάποια ζητήματα που είναι σε κρεμότητα, δηλαδή το θέμα της στάθμευσης, η οδός Πόντου, κάποια ζητήματα που θα τα συζητάμε από εδώ και πέρα.
1: Εγώ θέλω να είμαι πρακτική, Μαρία. Mm-hmm. Να μιλήσω για πράγματα που θα αντιμετωπίσει ο κόσμος.
0: Ακριβώς.
1: Φτάνοντας στο σταθμό της Μίκρας, αλλά και αλλού, προκειμένου να μην υπάρχουν σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα και στην Καλαμαριά. Γιατί ο σταθμός της Μίκρας αυτή τη στιγμή που είναι ο τερματικός δεν διαθέτει χώρο στάθμευσης. Υπάρχει ένας χώρος για πολύ λίγα οχήματα και κυρίως για τη διελεύση των λεωφορείων γραμμών των τριών που θα περνάνε από αυτό το σημείο. Η μία εξ αυτών, η Χ3, και το λέω για όλους όσοι ενδιαφέρονται, από σήμερα λειτουργεί για τη μετάβαση προς το αεροδρόμιο Μακεδονία με 3 ενδιάμεσους σταθμούς. Δηλαδή κάποιος από τις 3 το μεσημέρι και μετά που θα πάρει το μετρό για να έρθει στη Μίκρα στο τερματικό θα βρει λεωφορείο, περιμένοντας βεβαίως ή αν είναι τυχερός εκεί την ώρα, για να μεταφερθεί στο αεροδρόμιο άμεσα και χωρίς ταλαιπωρία. Παραμένουν βέβαια οι γραμμές και από την Ελβετία που εξυπηρετούν το μετρό. Τώρα, εγώ θα έλεγα κάποιος να έρθει να εχμηλατήσει το χώρο που με επιχειρήσει να παρκάρει σε αυτή την περιοχή. Γιατί μπορεί να δημιουργηθεί ζήτημα στην ευρύτερη περιοχή από κάποιους που θα παρκάρει όπου να είναι και ενδεχομένως οι κάτοικοι να μην μπορούν να παρκάρουν. Όλα αυτά τα ζητήματα, γιατί ρωτήσαμε χθες εμείς τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον Νίκο Τακιάο, μας είπε ότι ενδέχεται να λυθούν με μια καλή συνεργασία η οποία υπάρχει με το Δήμο. Αυτή τη στιγμή όμως τα πράγματα είναι έτσι όπως έχουν. Τώρα, για την Οδό Πόντου. Είναι στο ελεκτικό συνέδριο η προσύμβαση. Πάει καλά. Όταν αυτή λοιπόν ολοκληρωθεί, από την ώρα που υπογραφεί η σύμβαση, μέσα σε 9 μήνες θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί. Και εκεί υπάρχουν προβλέψεις για κάποιες θέσεις στάθμευσης. Υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο θα συνδέεται η ανατολική πλευρά της περιφερειακής ενότητας της Θεσσαλονίκης με το σταθμό της Μίκρας, και αυτό έχει να κάνει με τις διελεύσεις των λεωφορείων. Κάποια μπορούν να έρχονται εδώ, κάποια δεν μπορούν. Από την άλλη πλευρά, μιλάμε για μια γεωργική σχολή λεωφόρο, αρκετά χωρεσμένη. Το παραδέχτηκε και η Δήμαρχος Καλαμαριάς, η κυρία Ράπογλου, η οποία προειδοποίησε ότι μπορεί να υπάρχουν αυτά τα σημαντικά ζητήματα.
0: Όχι απλά το παραδέχτηκε, το ανέδειξε, Σοφία, γιατί έχει καιρό που μιλάει η κυρία Ράπογλου για αυτό το ζήτημα, της πρόσβασης δηλαδή στο σταθμό της Μίκρας.
1: Αυτή τη στιγμή η Οδός Πόντου καταλήγει στην περιφερειακή Τάφρο. Δεν έχει διέξοδο. Για να έχει διέξοδο θα πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία με το Δήμο Φιλέας Φορτιάτη από τη μία πλευρά, αλλά και όλα αυτά βεβαίως και με τη στήριξη της περιφέρειας Θεσσαλονίκης, περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης. Ο Πάρης Ομπίλιας είπε ότι θα στηρίξει κάθε είδους συνεργασία, ακόμα και με χρηματοδοτικά εφόδια στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτά όμως βλέποντας και κάνοντας στην πορεία. Τώρα, βλέποντας και κάνοντας, θα αφορά και στις λεωφοριακές γραμμές που θα αλλάξουν από
0: Σεπτεμβρίου. Εκτός από τη γραμμή την H3 που μας είπες νωρίτερα που θα πηγαίνει αεροδρόμιο, η οποία ξεκινάει από σήμερα, από 1η Σεπτεμβρίου θα αλλάξει ο συγκοινωνιακός χάρτης και εκεί υπάρχουν κάποια ζητήματα. Δηλαδή υπάρχει πολλής κόσμος που εξυπηρετείται από τη γραμμή 6. Αυτή δεν θα υπάρχει με τη μορφή που είναι σήμερα.
1: Δεν θα υπάρχει με τον τρόπο που την ξέραμε. Λοιπόν, να πούμε τι δεν θα αλλάξει πρώτα. Δεν θα αλλάξουν λεωφορειακές γραμμές 2K, 3K, K1, 4 και 5, ενώ ορισμένες τροποποιήσεις προβλέπονται στις γραμμές 33 και 39 σε τμήματα που βρίσκονται ωστόσο εκτός Καλαμαριάς. Να πούμε εμείς επίσης ότι η σημαντικότερη αλλαγή αφορά στη γραμμή 6 όπως είπε η Μαρία. Ήταν η γραμμή Καλαμαριά-Βενιζέλου, η οποία καταργείται και αντικαθίσταται από τις κεντρικές γραμμές 6Α και 6Β. Οι δύο κατευθύνσεις θα συνδέουν τους σταθμούς μετρό Νέα Ελβετία και Μίκρα, εξυπηρετώντας παράλληλα την Καλαμαριά και την περιοχή της Κηφισιάς. Αλλαγή προορισμού και χαρακτήρα αποκτά και η γραμμή 7, η οποία μετατρέπεται σε 7 τοπικό Καλαμαριάς, συνδέοντας περιοχές του Δήμου από τον Άγιο Ιωάννη έως το Καραμπουρνάκι, πάντα μέσω της οδού Πόντου, προκειμένου να διευκολύνει την πρόσβαση του σταθμού στο μετρό. Τώρα να πούμε ότι
0: πάντως και αυτό που θα γίνει, με συγχωρείς, αυτό που θα γίνει σύνδεση με το λεωφορείο, με το 6 όπως θα διαμορφωθεί, που θα πηγαίνει από τον ένα σταθμό, από τη Μίκρα, θα πηγαίνει στο τερματικό στην Ελβετία, αυτό δεν το καταλαβαίνω τι χρήση έχει, αφού από τη στιγμή που μπορεί κάποιος να πάρει το μετρό, να κατέβει Μαρτίο και από εκεί να πάρει την άλλη γραμμή, να φτάσει στον ίδιο χρόνο στον άλλο σταθμό.
1: Ίσως θα θέλω να πληρώσω και διπλό εισιτήριο, Μάρια.
0: Δεν είναι διπλό.
1: Είναι πολύ κοντά σε αυτή την περιοχή, αν χρησιμοποιήσει το λεωφορείο ή αν χρησιμοποιήσει το μετρό. Τέτοια ζητήματα εξέτασαν τουλάχιστον οι άνθρωποι του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης, του ΟΣΕΘ, οι οποίοι παρουσιάζοντας όλα αυτά, μπορεί κάποιος να τα αναζητήσει και να τα βρει αναλυτικά ποιοι θα είναι οι σταθμοί στο διαδίκτυο. Παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Καλαμαριάς πρόσφατα. Λένε ότι θα το δούμε και στην πράξη. Ό,τι υπάρχει θα επαναξιολογηθεί. Θα ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις κυρίως των επιβατών, γιατί αυτούς αφορά. Αφορούν όλες αυτές οι αλλαγές. Και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα γίνει η συγκοινωνία μέσω του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης.
0: Λοιπόν, και να πούμε οπωσδήποτε και για τους επιβάτες που δεν σκοπεύουν να πάνε στην Καλαμαριά, από το κέντρο για παράδειγμα να πάνε στο σταθμό της Ελβετίας, στον τερματικό. Μην μπερδευτούν και πούν στις Καλαμαριάς, όχι ότι θα πάθουν κάτι φοβερό τρομερό, απλά θα χάσουν 5-10 λεπτά από το χρόνο τους. Έτσι, γιατί θα μπορούν να επιστρέψουν πίσω Μαρτίου και να επιβιβαστούν στο άλλο. Απλά θα πρέπει να έχουν το νου τους.
1: Και αν μπερδευτούν, να κατεβαίνουν 23 Μαρτίου, εκεί υπάρχει δυνατότητα με τη επιβίβαση, κάτι πολύ σημαντικό. Που λησμόνησα να πω είναι ότι η συχνότητα των σειρμών Μίκρα και Νέα Ελβετία είναι ως εξής: 2 προς Μίκρα, 1 προς Νέα Ελβετία. Τι σημαίνει, δηλαδή, ότι όποιος οποιοδήποτε σταθμό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης βρεθεί κάποιος επιβάτης και θέλει, για παράδειγμα, είτε να πάει στην Καλαμαριά, είτε για να, να πάει στην, σε άλλους προορισμούς πριν την 25η Μαρτίου, μπορεί να πάρει άνετα το σειρμό που γράφει Μίκρα, να κάνει τη δουλειά του. Αν θέλει να πάει μετά την 25η Μαρτίου, παίρνει της Νέας Ελβετίας. Αν το μετανιώσει στη διαδρομή και θέλει να πάει προς Καλαμαριά, σταματάει 25η Μαρτίου και περιμένει το επόμενο τρένο. Η συχνότητα θα είναι μεγαλύτερη προς Μίκρα. Οπότε θα εξυπηρετηθεί. Οι αναμονές είναι γνωστές. 3 με 4 λεπτά, 4,5 λεπτά έχουν πει οι άνθρωποι οι οποίοι λειτουργήσαν και έτρεξαν τα δοκιμαστικά όλο αυτό το διάστημα το μετρό της Καλαμαριάς. Να πούμε επίσης, Μαρία, ότι μιλάμε πια για 18 σταθμούς του μετρό, 13 στον βασικό κορμό και οι 5 που αφορούν την Καλαμαριά. Εγώ θα πω επίσης να προσέχουν πολύ οι επιβάτες σε ό,τι αφορά στους νέους σειρμούς. Υπάρχουν επισημάνσεις που δεν έχουν την μπλε γραμμή. Λοιπόν, η μπλε γραμμή οδηγεί κατευθείαν Καλαμαριά. Από το κέντρο της Θεσσαλονίκης στο σιδηροδρομικό σταθμό φτάνει εδώ που είμαστε τώρα, στο σταθμό της Μίκρας. Λοιπόν, εδώ έχει συγκεντρωθεί αρκετός κόσμος. Έχουν φτάσει πάρα πολλά στελέχη, θα πρέπει να πω εγώ, της Νέας Δημοκρατίας, υποψήφιοι βουλευτές. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κινητικότητα, καθότι έχουν φτάσει και οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών. Είναι εδώ οι τοπικές αρχές, η Δήμαρχος, οι εκπρόσωποι από το Δημοτικό Συμβούλιο της Παρατάξης, αλλά και από τη Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς και λίγο Μητροπολίτης Ατελέσης στα Αιγαίνη, αμέσως μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού. Μαρία, να πούμε ότι η αίθουσα έχει γεμίσει ασφαλιστικά. Σε αυτό θα δείχνει...
0: Πάντως, σύμφωνα με το πρόγραμμα, η τελετή θα ξεκινήσει στις 9.30. Ήδη είναι 9.24. Βλέπεις δηλαδή να ξεκινάει...
1: Εγώ πιστεύω ότι θα ξεκινήσει την ώρα της.
0: Α, θα υπάρχει ακρίβεια σε αυτό.
1: Στην ώρα της, γιατί όλοι είναι εδώ παρόντες και παρούσες.
0: Ναι.
1: Θα ξεκινήσει την ώρα της, γιατί το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού από εδώ και πέρα είναι πολύ ασφαλιστικό.
0: Ακριβώς.
1: Υπάρχει αμέσως μετά η συνάντηση με τους βουλευτές της πρώτης και της δεύτερης περιφέρειας Θεσσαλονίκης, της Νέας Δημοκρατίας. Αμέσως μετά η συνάντηση με τους φορείς, τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, όλου του νομού αν δεν κάνω λάθος. Οπότε είναι ένα πρόγραμμα ασφαλιστικό που καταλήγει επίσης με ένα πρόγραμμα στην περιοχή της Φλόρινας. Όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν σήμερα και από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί εμείς εδώ είναι πρόθεσή τους να ξεκινήσουν πραγματικά όλα πολύ γρήγορα και αυτή η λυτή τελετή, όπως ανακοινώθηκε, να είναι πραγματικά λυτή και να αποδοθεί το έργο στους ανθρώπους που βρίσκονται στην Καλαμαριά, που ζουν εδώ στην Καλαμαριά. Το έλεγα και χθες, Μαρία. Είναι μια προσφυγική περιοχή. Πριν από 100 και πλέον χρόνια άνθρωποι έφταναν εδώ για να στήσουν μια νέα ζωή με τα καράβια. Με όποιο τρόπο ήταν, εγκαταλείποντας με δύο τρόπο τα παράλια της Μικράς Ασίας και του Πόντου, φτάσα σε μια περιοχή αυτή η οποία είχε αρκετά προβλήματα τότε, όμως με τον κόπο και το μόχθο των ανθρώπων που ζουν εδώ, κατάφερε να γίνει μια περιοχή πρότυπο. Αυτή η περιοχή δικαιούται να έχει αυτή την εξυπηρέτηση, όπως δικαιούται επίσης και η δυτική πλευρά της πόλης, που σε αυτό το κομμάτι του μετρό, έτσι όπως σχεδιάστηκε πριν από αρκετές δεκαετίες, δεν είχε λάβει κάποιος υπόψη του ότι θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τις ανάγκες μιας επέκτασης της πόλης προς τα δυτικά, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη.
0: Μα, κοίταξε, ούτως ή άλλως έχουν αλλάξει τα δεδομένα και ο πληθυσμός έχει αυξηθεί και τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στους δρόμους και κάπου θα σταθμεύουν και τα λοιπά. Δηλαδή έχουμε να αντιμετωπίσουμε και διαφορετικά ζητήματα. Όταν γίνεται ένας σχεδιασμός και ένα έργο καθυστερεί να ολοκληρωθεί, αλλάζουν και τα δεδομένα.
1: Μαρία, να πούμε ότι χθες στο περιθώριο εδώ αυτής της παρουσίασης που έγινε για τους δημοσιογράφους, μιλήσαμε με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και ζητήσαμε και χρονοδιάγραμμα και τον οδικό χάρτη μιας ενδεχόμενης επέκτασης στην δυτική πλευρά της πόλης. Τα πράγματα έχουν ως εξής. Ετοιμάζονται οι μελέτες που θα δείξουν ένα όριμο έργο. Αλλά θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια, καθότι καλούν εδώ τον κόσμο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε 5 λεπτά ξεκινάμε, οπότε μπορούμε να τα πούμε,
0: ναι.
1: Μαρία.
0: Σοφία, λοιπόν, δεν ξέρω αν θα έρθεις να ολοκληρώσω όμως αυτό, γιατί ενδιαφέρει πολύ κόσμο πότε θα γίνει η επέκταση στα δυτικά.
1: Να πούμε λοιπόν ότι ξεκινούν οι μελέτες, έχουν ξεκινήσει. Πρέπει αυτές οι μελέτες να είναι όριμες. Ο κ. Σταχιάος είπε ότι αυτό θα είναι εφικτό με τη τέλος αυτού του χρόνου. Μετά, να υποβληθούν στο νέο ΕΣΠΑ. Το νέο ΕΣΠΑ 2027-2039. Ο ίδιος εκτιμά ότι ο φάκελος θα είναι πλήρης, ωστόσο όμως θα πρέπει να δούμε, Μαρία, και τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επόμενο διάστημα. Προτεραιότητες που εδράζονται κυρίως από ό,τι έχουμε δει στα προγράμματα άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια. Υπάρχουν βεβαίως προβλέψεις για τα έργα που αφορούν στους πολίτες και το πώς μπορούν να κάνουν καλύτερη τη ζωή τους. Γι' αυτό γίνονται διαβουλεύσεις με τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον κύριο Κώστα, με τις κυβερνήσεις των χωρών μελών. Από εκεί και πέρα λοιπόν, εμείς λέμε ότι παίρνει έγκριση για χρηματοδότηση. Ο κ. Σταχιάος είπε ότι αυτό μετά το 2035, εφόσον πάρει χρηματοδότηση, μην περιμένουμε δηλαδή να είναι κάτι το οποίο θα είναι πολύ άμεσο. Αυτό να το πούμε να ξεκαθαρίσουν, γιατί είναι το χρονοδιάγραμμα. Και αυτή τη στιγμή αναζητάται η χρηματοδότηση μέσω βεβαίως ενός ολοκληρωμένου φακέλου από την πλευρά της χώρας μας, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Μαρία.
0: Μάλιστα. Κοίταξε, καταλαβαίνουμε ότι είναι κάτι που δεν θα γίνει τώρα κοντά, γιατί από τη στιγμή που δεν έχεις εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση, δεν μπορείς να προχωρήσεις και με τα επόμενα βήματα.
1: Αλλά η χρηματοδότηση θα αναζητηθεί από το ΕΣΠΑ, όπως αναζητήθηκε και το υπόλοιπο έργο του μετρό της Θεσσαλονίκης.
0: Πάντως,
1: αλλά αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα και θα πρέπει να το πούμε.
0: Ακριβώς.
1: Και μιλάμε πάντα για μια χρηματοδότηση που αφορά στην ΕΣΠΑ 2024-2029.
0: Ναι. Τώρα, Σοφία, εσύ είσαι μέσα στον σταθμό. Εμείς βλέπουμε τον Πρωθυπουργό που μόλις έχει σταθμεύσει το αυτοκίνητο το πρωθυπουργικό και τον έχει υποδεχτεί ο Υπουργός Μεταφορών, ο κύριος Δήμας.
1: Όλες τις θέσεις του.
0: Ναι.
1: Βέβαια, τώρα, όπως ζήτησε εδώ ο επικεφαλής να ανοίξουμε διάδρομοι, δεν έχει επιτευχθεί ακόμη.
0: Ναι, τώρα κατεβαίνει από τις κυλιόμενες σκάλες, οπότε
1: είναι πολύ κοντά,
0: σε λιγότερο από ένα λεπτό θα τον δεις κιόλας.
1: Σε λιγότερο από ένα λεπτό θα είναι εδώ μέσα στην αίθουσα. Υπάρχει μεγάλη ανυπομονησία όσο από τους παριστάμενους, από τους δημότες της Καλαμαριάς να αποδοθεί το έργο αυτό και να το χρησιμοποιήσουν. Στις 3 το μεσημέρι που ξεκινήσει η εκδήλωση, να επαναλάβω εγώ, ότι θα αποδοθεί στο.
0: Λοιπόν, συγγνώμη, να σου πω, Σοφία, έχει κατέβει στις σκάλες από το σταθμό της Νομαρχίας ο Πρωθυπουργός. Τώρα βλέπω το τίτλο από κάτω, γιατί έβλεπα τις κυλιόμενες σκάλες. Άρα ναι.
1: Ναι, άμα έχει κατέβει από τον σταθμό της Νομαρχίας, θα πάρει το μετρό για να έρθει ως εδώ.
0: Ακριβώς. Θα έρθει με το μετρό.
1: Οπότε, αν θυμάμαι καλά, χθες το κάναμε αυτό το δρομολόγιο γύρω στα 8 λεπτά.
0: Ωραία, οπότε ελάχιστη καθυστέρηση.
1: Δεν θα λιγοκλείσουν οι στάσεις, δεν θα κάνουν πολύ ώρα να μπουν και να βγουν, ίσως λίγο λιγότερο, πάντως για να φτάσει εδώ με το μετρό, που προφανώς με αυτόν τον τρόπο θα φτάσει, θα χρειαστεί 5 με 6 λεπτά περίπου.
0: Οπότε θα είναι ελάχιστη και η καθυστέρηση στο πρόγραμμα που λέγαμε, ότι θα υπάρχει μια σχετική ακρίβεια. Μιλάμε τώρα για ένα έργο όμως, για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνα, μιλάμε για τα εγγένεια του μετρό, την επέκταση στην Καλαμαριά, ακρίβεια. Μιλάμε τώρα για ένα έργο όμως,

0: έχουν φτάσει περισσότερες στελέχη, απλά να μείνουν την άποψη του Πρωθυπουργού. Συνοδευόμενοι προφανώς από την ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών, που αυτή τη στιγμή ξεναγεί τον Πρωθυπουργό σε αυτές τις τάσεις.
1: Πολύ γρήγορα, Σοφία, πολύ γρήγορα, επειδή κάποιοι άνοιξαν τώρα το ραδιόφωνο, να πούμε τι ώρα ξεκινούν τα δρομολόγια, πόσο θα χρειάζεται κάποιος από την Καλαμαριά για το κέντρο, να τα επαναλάβουμε λίγο για τους ακροατές μας.
0: Ναι, επαναλάβουμε. Λοιπόν, σήμερα 3 η ώρα, από σήμερα όμως ξεκινούν κανονικά το πρόγραμμα του μετρό, από τις 5 και 4 το πρωί. Ξεκινούν τα δρομολόγια στους θερματικούς σταθμούς. Οι θερματικοί σταθμοί είναι 3. Είναι της Μίκρας, της Νέας Ελβετίας και του νέου σιδηροδρομικού σταθμού. Μέχρι και τις 12.30 το βράδυ καθημερινά, από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη και την Κυριακή, Πέμπτη και Παρασκευή, 5 και 4 το πρωί, μέχρι τις 2 Παρασκευή και Σάββατο, 5 και 4 το πρωί, μέχρι και τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Αυτά είναι τα δρομολόγια. 20 λεπτά από το κέντρο της Καλαμαριάς, λιγότερο από 20 λεπτά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, 26 λεπτά διαδρομή από τη Μίκρα, από εδώ που βρισκόμαστε τώρα, δηλαδή από το θερματικό σταθμό της Μίκρας, μέχρι το νέο σιδηροδρομικό σταθμό στα 26 λεπτά. 5 σταθμοί διασχίζουν την Καλαμαριά. Έγινε και ένα χαριαστιασμού τεστ και με την δήμαρχο της Καλαμαριάς. Οι δηλώσεις έγιναν στο σταθμό Νομαρχία. Ο κ. Σταχιάρος πήρε την κυρία Ράπου, λέγοντας ότι κάνει δηλώσεις στα όρια του Δήμου Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, οι υπόλοιπες στάσεις είναι, είπαμε, Μίκρα, Νέα Κρίνη, Αρετζού, Καλαμαριά, Νομαρχία. Από εκεί συνδέεται το δίκτυο με την 25 Μαρτίου. Δύο γραμμές πια στη ζωή μας από σήμερα το μεσημέρι, η κόκκινη και η μπλε. Ναι. Παίρνει οποιοδήποτε θέλει την μπλε γραμμή από το κέντρο της Θεσσαλονίκης για να φτάσει στην Καλαμαριά, για να φτάσει μέχρι τους αυτούς που βρίσκονται στην 25 Μαρτίου. Εδώ γίνονται κλήσεις για να καθίσουν όλες τις θέσεις τους. Θα καθίσουν, θα πρέπει να πω. Υπάρχουν και δύο γιγαντόθωνες οι οποίες μπορούν να μεταδίδουν πιο κοντά την εικόνα από το κεντρικό χώρο στο οποίο θα γίνουν οι ομιλίες. Πρακτικά τώρα να πούμε επίσης ότι αυτό το έργο στο σύνολό του, ρωτήσαμε τον κύριο Ταχιάου χθες, κόστησε περίπου 640 εκατομμύρια ευρώ συμπεριλαμβανομένου και αποζημιώσεων που δόθηκαν το τελευταίο διάστημα, 470 συν 60 το ποσό για τις αποζημιώσεις, εκατομμύρια μιλάμε πάντα, ευρώ. Αυτό κόστησε η επέκταση του δικτύου. Σε 18 σταθμούς πλέον το μετρό της Θεσσαλονίκης και με την επέκταση του στην Καλαμαριά και με 33 νέους σειρμούς. Είχαμε 18, άλλοι 15.
1: Η αρχική σύμβαση πάντως του 2013 ήταν, Σοφία, δεν ξέρω αν μας ακούσε η αρχική. Επειδή μίλησες για το κόστος,
0: η αρχική. Οι σταθμοί, όπως τους είδαμε χθες, είναι αντίστοιχοι.
1: Ναι. Η αρχική σύμβαση, Σοφία.
0: Θεσσαλονίκης, απλά. Είναι εκτός από το σταθμό που βρισκόμαστε τώρα, που δεν θεωρείται και σχετικά βαθύς, είναι πιο ρηχή. Είναι πιο κοντά στην επιφάνεια του εδάφους. Μας μίλησαν για τον σταθμό της Νέας Κρίνης, τον οποίο εγώ δεν έχω επισκεφτεί, δεν υπήρχε δυνατότητα, ότι εκείνος είναι ένας σταθμός που χρησιμοποιεί πάρα πολύ το φυσικό φως.
1: Τώρα βλέπουμε και τον κύριο Χατζηδάκη, Σοφία, που κατεβαίνει. Σοφία, ο κύριος Χατζηδάκης και ο κύριος Πιερακάκης κατεβαίνουν τις σκάλες τώρα, τις χιλιόμενες σκάλες. Όπως και ο κύριος Τσιτσικώστας, ναι, βλέπουμε και τον κύριο Τσιτσικώστα στα πλάνα μας, ναι.
0: Ωραία, αυτό που ενημερωθήκαμε είναι ότι ξεκινάει σε λίγο ο αγιασμός πριν από τις ομιλίες θα προηγηθεί από τον Μητροπολίτη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς του κ. Στίνο. Αυτό θα γίνει τώρα και δεν μπορούμε.
1: Ναι. Οπότε, Σοφία, θα σε αποδεσμεύσουμε και εμείς θα συνδεθούμε σε λίγο για να ακούσουμε και τις ομιλίες. Ήταν η συνάδελφος η Σοφία Πακαλίδου μαζί μας όλη αυτή την ώρα και επίσης θα μιλήσουμε και πάλι με τη συνάδελφο που βρίσκεται στο χώρο. Η εκτίμηση είναι ότι ο νέος κλάδος, λοιπόν, αυτός προς την Καλαμαριά θα προσελκύσει περίπου 63.000 επιβιβάσεις ημερησίως. Αν οι προβλέψεις επιβεβαιωθούν, περίπου 12.000 γιοταχή την ημέρα θα μπορούν να απομακρυνθούν από το δικό δίκτυο της Θεσσαλονίκης, με εκτιμόμενη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα κατά περίπου 25 τόνους ημερησίως. Το μεγάλο τεστ, ωστόσο, αρχίζει από σήμερα. Η πραγματική επιτυχία της επέκτασης θα κριθεί

0: όχι μόνο από τους 5 νέους σταθμούς και τους χρόνους των σειρμών, αλλά από το κατά πόσο μετρό, λεωφορεία, πρόσβαση στους σταθμούς, στάθμευση θα μπορέσουν να λειτουργήσουν ως ένα ενιαίο σύστημα καθημερινής μετακίνησης. Εδώ υπάρχει και ένα ζήτημα, γιατί δεν έχουμε ακόμη το ενιαίο εισιτήριο. Θα το έχουμε όμως, θα το έχουμε από τον 2027, από τον Ιανουάριο του 2027 και μετά. Να συνδεθούμε λίγο με την άρτηρια για να ακούσουμε τον κύριο Τζιτζικώστα, τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αποβιώσιμων Μεταφορών.
1: Όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά και για έναν επιπλέον λόγο, για να εκπέμψω το μήνυμα ξεκάθαρα ότι θα συνεχίσω να είμαι δίπλα σε αυτό το έργο τώρα που σχεδιάζεται η επέκταση του έργου αυτού δυτικά. Είναι η ώρα το μετρό να φτάσει στη δυτική Θεσσαλονίκη. Και φυσικά η Ευρώπη και οι ευρωπαϊκοί πόροι θα είναι και πάλι εδώ για να στηρίξουν αυτό το πολύ σημαντικό και αναπτυξιακό, αλλά και σημαντικό για την ποιότητα ζωής των κατοίκων εδώ.
2: Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Τζιτζικώστα, ο οποίος προσέρχεται τώρα στη τελετή των εγγενείων για την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά. Θα αλλάξουν πολλά λοιπόν από σήμερα. Ουσιαστικά ο νέος συγκοινωνιακός χάρτης θα εφαρμοστεί από την 1η Σεπτεμβρίου βεβαίως. Η μόνη γραμμή ηλεφοριακή που θα ξεκινήσει από σήμερα είναι η Χ3 προς αεροδρόμιο. Διατηρούντος έχουν οι δύο γραμμές κορμού, οι 2K IKEA ΚΤΕΛ Μέσο Εγνατίας και η 3K IKEA Νέος Σταθμός, Σιδηροδρομικός Σταθμός, η Χ1 ΚΤΕΛ Αεροδρόμιο, η 4 Καλαμαριά Χαριλάου και η 5 Νέα Κρίνη Βενιζέλου, η οποία εξυπηρετεί περιοχές που δεν καλύπτονται από το μετρό. Για δύο γραμμές προβλέπονται μικρές τροποποιήσεις και μάλιστα σε σημεία εκτός των ορίων του Δήμου Καλαμαριάς, δηλαδή στη γραμμή 33 Άγιος Παντελεήμων Βενιζέλου τροποποιείται η διαδρομή μετάβασης μέσω της οδού Δελφών και Λεωφόρου Στρατού για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού που κινούνταν επί της Δελφών. Αντιστοίχως στη γραμμή 39 και Φυσιά Δικαστήρια δηλαδή, τροποποιείται η μετάβαση μέσω Βασιλίσσης Όλγας, η υφιστάμενη διαδρομή Κηφισίας, Μοσχονησίων, Βασιλίσσης Όλγας και η επιστροφή μέσω Λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου, Γεωργίου Παπανδρέου και Μοσχονησίων. Η μεγάλη αλλαγή αφορά τη γραμμή 6. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Ήδη δηλαδή εμείς είχαμε και από ακρατές κάποιες διαμαρτυρίες που εξυπηρετούνται από αυτή τη γραμμή. Τι γίνεται ουσιαστικά? Καταρχείται έτσι όπως την ξέρουμε σήμερα, αντικαθίσταται από μια κυκλική γραμμή δύο κατευθύνσεων, 6α και 6β. Κινούνται αντίρροπα. Συνδέουν δηλαδή τους δύο τερματικούς σταθμούς του μετρό, στη Νέα Ελβετία και τη Μίκρα. Η νέα γραμμή ακολουθεί τη διαδρομή της γραμμής 6 στην Καλαμαριά και εξυπηρετεί και την περιοχή της Κηφισιάς. Τα δρομολόγια των δύο κατευθύνσεων έχουν ως εξής: μετάβαση 6α, σταθμός Νέα Ελβετία, Καλαμαριά, σταθμός Μίκρα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχει νόημα να σας πω τις οδούς. Όσοι είστε στην περιοχή θα τις γνωρίζετε κιόλας, θα γνωρίζετε τα σημεία. Ήδη αν μπείτε δηλαδή μέσα στο site, το ΣΕΘ, ο ΑΣΤ, θα πάρετε περισσότερα στοιχεία. Η επιστροφή θα είναι αντιστοίχως από το σταθμό της Νέας Ελβετίας μέσω της Κηφισιάς και θα φτάνει στη Μίκρα, το 6β δηλαδή. Τώρα το ζήτημα είναι ότι κάποιοι εξυπηρετούνταν απευθείας με το λεωφορείο το 6, με τη γραμμή έρχονταν κατευθείαν στο κέντρο. Αυτό δεν θα μπορούν να το κάνουν. Τι σημαίνει αυτό? Ουσιαστικά μπορεί να φορτωθεί περισσότερο η γραμμή 5. Θα τα δούμε όμως αυτά στην πράξη, γιατί όλα αυτά έχουν έτσι και ένα χαρακτήρα πιλωτικό. Δηλαδή, αν κάτι δεν πάει καλά ή κάπου υπάρχει περισσότερος φόρτος, καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να υπάρξουν και τροποποιήσεις. Έτσι. Θα τα δούμε λοιπόν στην πράξη. Εμείς βλέπουμε πάντως τώρα στα πλάνα μας τον Πρωθυπουργό που έχει φτάσει μέσα στον χώρο που είναι μέσα στο σταθμό της Μίκρας. Ακολουθείται από υπουργούς. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος εκεί, μας έλεγε νωρίτερα και η συνάδελφος η Σοφία η Πακαλίδου. Είναι μια πολύ γεμάτη μέρα, πάρα πολύ γεμάτη μέρα. Βλέπουμε τώρα μαζί με τον Πρωθυπουργό, ακολουθεί ο κύριος Δήμας, ο υφυπουργός, ο κύριος Ταχιάος. Και αμέσως μετά έχει και πολύ πλούσιο πρόγραμμα σε ό,τι αφορά τις συναντήσεις του εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, κανονικά για τις 11 είναι προγραμματισμένη συνάντηση με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην Α και Β περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Ακολούθως έχει μια εκδήλωση με θέμα η στρατηγική για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη. Αυτό θα γίνει στο Μέγαρο Μουσικής. Και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν δύο συσκέψεις με παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης, έπειτα με επιστημονικούς φορείς της πόλης και θα ολοκληρωθεί όλη αυτή η διοργάνωση στο Μέγαρο Μουσικής με συζήτηση με τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στις συναντήσεις θα είναι και πολλά κυβερνητικά στελέχη. Ήταν μαζί με τον Πρωθυπουργό, σας αναφέραμε και νωρίτερα, τους κύριους Πιερακάκη, αλλά από ό,τι πληροφορούμαστε θα είναι στο Μέγαρο Μουσικής ο κύριος Άδωνος Γεωργιάδης, ο κύριος Παπασταύρου, οι κύριοι Θεοδωρικάκος, η κυρία Κεραμέως, η κύριε Σκηνάς, ο κύριος Λιβάνιος, Παπαθανάσης, η κυρία Ζαχαράκη, ο Υπουργός Μεταφορών ούτως ή άλλως είναι μαζί του από τώρα το πρωί, ο κύριος Κότσιρας, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος ήταν και χθες εδώ στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κύριος Άκης Κέρτσος, επίσης ο επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου στη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Μπεκίρης και βεβαίως τα κομματικά στελέχη. Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει και μία κομματική χρειά σε όλο αυτό. Στη Δυτική Μακεδονία υπάρχει ένα στρατηγικό στόχος για την παρουσίαση των δράσεων μετά την απολιγνητοποίηση εποχή. Ο Πρωθυπουργός ξεκινά την περιοδία από τη Φλόρινα, εκεί θα μεταβεί το απόγευμα. Αύριο το πρωί θα επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις εταιρείας η βιομηχανική περιοχή της Φλόρινας, τη δημοτική επιχείρηση Ξινός Νερό και την επιχείρηση τυροκομικών και μια επιχείρηση τυροκομικών προϊόντων. Αύριο το μεσημέρι θα επισκεφθεί άλλες επενδύσεις στην Πτολεμαΐδα, στην καρδιά της Πτολεμαΐδας, στο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης. Είναι αυτό που σας λέγαμε και νωρίτερα, είναι πολύ πυκνό το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, οπότε καταλαβαίνουμε ότι εφόσον ήταν προγραμματισμένη τελετή των εγγενείων στις 9.30 και ήδη είναι 9.42, από στιγμή σε στιγμή λογικά θα ξεκινήσουν και τα εγγένεια του σταθμού, της επέκτασης του σταθμού του μετρό στην Καλαμαριά.

Τώρα μας γράφει φίλη ακροάτρια. Καλημέρα, πόσο χαρούμενοι μπορεί να είμαστε με το μετρό. Πόσα χρόνια περιμέναμε να μπορέσουμε να κυκλοφορούμε χωρίς να σφιχτιούμε μέσα στα λεωφορεία. Ήμασταν για πολλά χρόνια πατάτες στο σακί. Τα έχουμε ζήσει και αυτά. Έχουμε ζήσει εποχές στα λεωφορεία που ήμασταν πραγματικά ο ένας επάνω στον άλλον.

Παραμένει βεβαίως μια μεγάλη εκκρεμότητα, μας τα έλεγε νωρίτερα και η συνάδελφος η Σοφία Πακαλίδου, και έχει να κάνει με την οδό Πόντου. Η εικόνα γύρω από, από κάποιους σταθμούς, τέλος πάντων, από τους νέους σταθμούς, δεν θα είναι και η τελική. Η διάνοιξη και αναβάθμιση της οδού Πόντου, καθώς και τρεις σταθμοί βρισκόνται σε περιοχές όπου δεν έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη πολυοδομική και οδική διαμόρφωση. Ήδη ακούγαμε νωρίτερα ότι υπάρχει και ένα θέμα με τον χώρο στάθμευσης στον τερματικό σταθμό, στη Μίκρα. Δεν είναι δηλαδή διαμορφωμένος, δεν έχει πάρει τελική του μορφή. Οι τελευταίες απολωτριώσεις ύψους περίπου 7 εκατομμυρίων ευρώ έχουν ολοκληρωθεί. Η σύμβαση βρίσκεται σε προσυμβατικό έλεγχο στο ελεκτικό συνέδριο. Εφόσον υπογραφεί εντός Σεπτεμβρίου, προβλέπεται να ακολουθήσει η ανάπτυξη των εργοταξίων. Το έργο αφορά τη δημιουργία οδικού άξονα πλάτους 40 μέτρων και έχει εκτιμόμενο χρόνο ολοκλήρωσης περίπου 9 μήνες από την έναρξη των εργασιών.

0: Χρήστος Τσαλικίδης τώρα μαζί μας, γιατί όπως είπαμε και νωρίτερα, από λεπτό σε λεπτό ξεκινάει και η τελετή του αγιασμού, των εγγενείων της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Καλημέρα, Χρήστο.
1: Καλημέρα, Μαρία. Μόλις ξεκίνησε η τελετή εγγενείων εδώ της επέκτασης της γραμμής του μετρό στην Καλαμαριά, ο Πρωθυπουργός έφτασε πριν από περίπου 4 με 5 λεπτά. Επιβιβάστηκε στον σειρμό από τη στάση Νομαρχία και σε σύντομο χρονικό διάστημα έφτασε εδώ στο σταθμό της Μίκρας. Αυτή τη στιγμή ξεκινά η τελετή του αγιασμού. Έχουν ξεκινήσει δηλαδή η όλη διαδικασία. Έφτασαν εδώ από πολύ νωρίς το πρωί ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο κύριος Κυριανέκης, ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας. Τον υποδέχθηκαν τον Πρωθυπουργό, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφόρων, ο κύριος Δήμας. Ήταν μαζί του και ο Υφυπουργός, ο κύριος Σταχιάος, ο Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης, ο Κωνσταντίνος Γιουλέκας. Με όσο έχουμε συνομιλήσει, αυτό το οποίο επισημαίνουν είναι ότι είναι μια καινούργια, μια μεγάλη μέρα για την Θεσσαλονίκη, δεδομένου ότι μπαίνει μια σημαντική ψηφίδα σε ό,τι έχει να κάνει με το συγκοινωνιακό χάρτη της Θεσσαλονίκης, ο οποίος ανανεώνεται, εξυγχρονίζεται και συνδέεται άμεσα το μετρό και με τις νέες λεωφορειακές γραμμές. Είναι εδώ και ο Ευρωπαίος Επίτροπος, ο κύριος Τζιτζι Κώστας, από όσο μπορούμε να δούμε, ο κύριος Σκέρτσος. Και έχουν εκπρόσωποι φυσικά της Ελληνικό Μετρό και της κατασκευάστριας εταιρείας. Χαμόγελα, πολλά χαμόγελα, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, βουλευτές. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι είναι μια μεγάλη μέρα η σημερινή, δεδομένου σε διάρκεια και σε πλήθος συσκέψεων, διότι μετά το τέλος των εγγενείων της βασικής γραμμής εδώ της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά, όλοι θα κατευθυνθούν προς το Μέγαρο Μουσικής, όπου θα ξεκινήσει η σύσκεψη του Πρωθυπουργού με τους επιστημονικούς και παραγωγικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας και φυσικά η εκδήλωση με θέμα την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας.
0: Μάλιστα. Χρήστο, από εκεί και πέρα ο Πρωθυπουργός έχει και ένα πολύ γεμάτο πρόγραμμα σήμερα.
1: Ακριβώς. Θα μεταβεί στο Μέγαρο Μουσικής με το βόλιο ολοκληρωθεί η τελετή των εγγενείων εδώ στο σταθμό της Μίκρας. Θα κατευθυνθεί στο Μέγαρο Μουσικής, εκεί όπου αρχικά θα έχει μια συνάντηση με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από την πρώτη και δεύτερη εκλογική περιφέρεια. Αμέσως μετά θα ξεκινήσει η ειδική εκδήλωση για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας. Ο κύριος Θανάσης Κοντογιώργης, ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είναι και αυτός εδώ στο σταθμό της Μίκρας, θα αναφερθεί στα μεγάλα έργα που υλοποιούνται, σχεδιάζονται και προγραμματίζονται σε ό,τι έχει να κάνει τη Μακεδονία και τη Θράκη. Ακολούθως ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, θα μιλήσει για τα έργα που έχουν μπει σε τροχιά υλοποίησης, παραδίδονται και σχεδιάζονται στη Θεσσαλονίκη. Και ακολούθως θα πάρει το λόγο ο Πρωθυπουργός για να αναπτύξει το πλαίσιο της κυβερνητικής προτεραιότητας, αν θέλεις, αναφορικά με το πώς θα πορευθεί σε ό,τι έχει να κάνει με την Μακεδονία και τη Θράκη το επόμενο χρονικό διάστημα. Ακολούθως θα ξεκινήσουν οι συσκέψεις με τους επιστημονικούς και τους παραγωγικούς φορείς. Μία η ώρα είναι προγραμματισμένη η πρώτη και γύρω στις 4 η τελευταία με τους αυτοδιοικητικούς φορείς, η οποία θα έχει και 2 ώρες διάρκεια και αναμένεται να ολοκληρωθεί λίγο μετά τις 6.
0: Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να σε αφήσουμε να παρακολουθήσεις και εσύ τον αγιασμό από τον Μητροπολίτη Κρίνης Καλαμαριάς Ιουστίνο. Είναι τώρα η τελετή σε εξέλιξη ήδη. Οπότε θα περιμένουμε και εμείς να ακούσουμε αμέσως μετά τις ομιλίες, να μπορέσουμε τουλάχιστον να συνδεθούμε, να ακούσετε κι εσείς κάποια από τα αποσπάσματα. Είναι πραγματικά μια πολύ σημαντική μέρα η σημερινή, όχι μόνο για την Καλαμαριά, για όλη τη Θεσσαλονίκη. Κάτι που το περιμέναμε χρόνια, έτσι. Και ουσιαστικά τώρα παίρνει και μορφή, δηλαδή με τη μία γραμμή που υπήρχε, τη βασική γραμμή, δεν μπορούσαμε να αντιληφθούμε τα μεγάλα, τα τεράστια ωφέλη. Τώρα θα γίνει ακόμη πιο κατανοητό αυτό στους περισσότερους, γιατί ακριβώς μεγαλώνει το μήκος του μετρό Θεσσαλονίκης. Οι άνθρωποι που θα εξυπηρετούνται δηλαδή θα είναι περισσότεροι, τα αυτοκίνητα που θα κατεβαίνουν στο κέντρο θα είναι πολύ λιγότερα, τουλάχιστον υπάρχουν οι εκτιμήσεις των ειδικών γι' αυτό. Απλά να σας αναφέρω ότι θα προσθεθούν σχεδόν 5 χιλιόμετρα, 4,78 χιλιόμετρα υπόγειας γραμμής, προστίθενται μάλλον από σήμερα, θα φτάνει δηλαδή συνολικά τα 14,5 χιλιόμετρα, 18 οι σταθμοί. Από τις 3 το μεσημέρι και μετά θα μπορείτε από το κέντρο να πάτε στη Καλαμαριά και αντιστρόφως από την Καλαμαριά να έρθετε στο κέντρο ή να φτάσετε μέχρι το σιδηροδρομικό σταθμό. Σε πολύ λίγο χρόνο δηλαδή θα γίνεται αυτό, καταλαβαίνετε, πολύ γρήγορα. Μειώνονται και οι χρόνοι και επειδή ο χρόνος είναι χρήμα, θα καταλάβετε στην ουσία και στην καθημερινότητά σας τις αλλαγές που θα επέλθουν στις ζωές από εδώ και πέρα. Δηλαδή η μεγαλύτερη αλλαγή για τους κατοίκους της Καλαμαριάς είναι ο χρόνος μετακίνησης. Έτσι. Και δεν μιλάμε για κάποιον που θα το πάρει μια φορά για να κάνει μια βόλτα το μετρό, μιλάμε για τους εργαζόμενους, για αυτούς που έχουν υποχρεώσεις στο κέντρο, οι φοιτητές που θέλουν να έρθουν στα πανεπιστήμια. Υπήρχε για παράδειγμα, συζητούσαμε με μεσίτες το θέμα της φοιτητικής στέγης, σοβαρότατο ζήτημα. Πολύ λίγα τα ακίνητα που υπάρχουν στις προδιαγραφές που χρειάζονται οι φοιτητές, δηλαδή δεν μιλάμε για μεγάλα και ακριβά ακίνητα. Τώρα πλέον δεν χρειάζεται να ψάχνουν μόνο στο κέντρο, υπέρυξ του κέντρου, θα μπορούν για παράδειγμα να βρουν μικρά ακίνητα και στην Καλαμαριά. Γενικότερα η περιοχή θα πάρει τις ανάσες της, θα αναγεννηθεί η Καλαμαριά. Βέβαια δεν μπορούμε να παραβλέψουμε και τα προβλήματα που αναμένεται να έχουν και έχουν να κάνουν με την κυκλοφορία. Εκεί λίγο θα ζοριστεί η κατάσταση μέχρι να ολοκληρωθούν οι υποδομές. Υπάρχει όμως σχεδιασμός και γι' αυτό. Και θα είμαστε εδώ, θα τα παρακολουθούμε ούτως ή άλλως, γιατί αυτά τα ζητήματα της καθημερινότητας αφορούν τους πολίτες και η υποχρέωσή μας είναι να αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες των πολιτών και να τις αναδεικνύουμε. Η σημαντικότερη αλλαγή που πρέπει να γνωρίζουν οι σημερινοί χρήστες του μετρό είναι ότι πλέον η γραμμή διακλαδώνεται μετά το σταθμό της 25ης Μαρτίου, ως εκεί οι σειρμοί χρησιμοποιούν το κοινό τμήμα του δικτύου. Στη συνέχεια κάποιοι θα συνεχίζουν προς Μίκρα μέσω των 5 νέων σταθμών και κάποιοι προς Νέα Ελβετία μέσω του υφιστάμενου κλάδου. Εκεί θα θέλει μία προσοχή για να μην μπείτε σε λάθος σειρμό, αλλά και πάλι μην τρομοκρατηθείτε το πολύ πολύ να πάτε μια βόλτα μέχρι την Καλαμαριά και να επιστρέψετε. Να κατεβείτε πάλι στο σταθμό Μαρτίου, δεν χρειάζεται να αλλάξετε εισιτήριο, με το ίδιο εισιτήριο και να επιβιβαστείτε σε ένα σειρμό άλλο που θα σας πάει στον προορισμό σας στη Νέα Ελβετία. Ο αρχικός σχεδιασμός προβλέπει αναλογία 2:1. Από κάθε 3 διαδοχικούς σειρμούς, οι 2 θα κατευθύνονται προς Μίκρα και ο 1 προς Νέα Ελβετία. Αυτό σημαίνει ότι ο επιβάτης που κινείται πέρα από την 25η Μαρτίου θα πρέπει πλέον να προσέχει τον προορισμό του σειρμού στον οποίο επιβιβάζεται. Θα το λέμε συνέχεια μέχρι να μας γίνει συνήθεια. Για όσους κινούνται στο κοινό τμήμα, από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό έως την 25η Μαρτίου δεν αλλάζει η λογική της μετακίνησης. Μπορούν να χρησιμοποιούν τους σειρμούς ανεξαρτήτως του κλάδου, στον οποίο θα συνεχίσουν στη συνέχεια. Στην πρώτη περίοδο λειτουργίας, η χρονοαπόσταση, δηλαδή αν μπορούμε να μετρήσουμε την απόσταση σε χρόνο μεταξύ των σειρμών στο κοινό τμήμα, νέος σιδηροδρομικός σταθμός 25 Μαρτίου θα είναι περίπου 3 λεπτά. Παντός εγώ σήμερα που ήρθαμε το μετρό είδα στον φωτεινό πίνακα που είχε τις ενδείξεις των δρομολογίων ότι ήταν ανά 5 λεπτά. Εντάξει, σήμερα είναι και ιδιαίτερη μέρα. Στο νέο κλάδο προς την Καλαμαριά ο μέσος χρόνος αναμονής υπολογίζεται αρχικά περίπου στα 4,5 λεπτά. Το σύστημα, να ξέρετε πάντως, ότι έχει σχεδιαστεί ώστε αναλόγως με τη ζήτηση και την πλήρη αξιοποίηση του στόλου, οι συχνότητες μπορούν να αυξηθούν. Δεν είναι δηλαδή και αυτά που αναφέρουν τα δεδομένα και για το συγκοινωνιακό χάρτη, μπορεί να αλλάξουν, να τροποποιηθούν αναλόγως με τις ανάγκες. Η τεχνική δυνατότητα προβλέπει χρονοαπόσταση έως 90 δευτερόλεπτα στο κοινό τμήμα, περίπου 2,5 λεπτά δηλαδή στον κλάδο προς Μίκρα και 4 λεπτά προς Νέα Ελβετία. Στην καθημερινή λειτουργία πάντως, αυτό που ενδιαφέρει τους επιβάτες από σήμερα είναι το αρχικό πρόγραμμα, δηλαδή περίπου 3 λεπτά στο κοινό τμήμα και 4,5 λεπτά προς Καλαμαριά. Για τη λειτουργία της επέκτασης προστίθενται στον στόλο 15 νέοι αυτόματοι σειρμοί, ανεβάζουν δηλαδή το συνολικό ονομαστικό στόλο από τους 18 στους 33 σειρμούς. Κάθε νέος σειρμός αποτελείται από 4 οχήματα, είναι πλήρως αυτοματοποιημένοι και κλιματιζόμενοι σειρμοί και μπορεί να μεταφέρουν ως 450 επιβάτες. Και πλάκα πλάκα βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες ότι έχει αυξηθεί ο κόσμος που κινείται με το μετρό. Δηλαδή το καλοκαίρι ήταν έμπαινες και ναι, σαν να γυρνούσες, μπορούσε να γυρίσεις και βίντεο κλιπ άνετα, δηλαδή μόνο σου μέσα στο σειρμό. Τώρα πραγματικά έχει πάρα πολύ κίνηση. Άρχισαν δηλαδή να επιστρέφει ο κόσμος, φοιτητές που έρχονται στα πανεπιστήμια, εργαζόμενοι που πηγαίνουν στις δουλειές και τις υποχρεώσεις τους. Τώρα να πούμε ότι είναι και οι παλαιότεροι σειρμοί λειτουργούν πλέον ως μέρος του ίδιου αυτοματοποιημένου συστήματος. Ελέγχονται δηλαδή από κοινό κέντρο ελέγχου λειτουργίας. Και αυτό που ισχύει με τα εισιτήρια είναι ότι τα εισιτήρια και οι κάρτες θα χρησιμοποιούνται στους νέους σταθμούς με την ίδια διαδικασία εισόδου και εξόδου από τις πύλες του μετρό. Υπάρχει βέβαια και το επόμενο βήμα που περιμένουμε, η ενεργοποίηση του Tap and Pay, έτσι λέγεται. Δηλαδή ο επιβάτης θα μπορεί να περνά από τις πύλες χρησιμοποιώντας απευθείας ανέπαφη πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, χωρίς να χρειάζεται προηγουμένως να αγοράσει συμβατικό εισιτήριο. Το σύστημα προβλέπεται να λειτουργήσει παράλληλα με τα υφιστάμενα μέσα κομίστρου, ενώ θα διατηρηθούν οι εκπτώσεις και τα προνόμια που προβλέπονται για τους δικαιούχους και τους συστηματικούς χρήστες.

0: Θα συνδεθούμε τώρα με την τελετή των εγγενείων, γιατί μιλάει ο Υφυπουργός Εσωτερικών Αρμάδιος στο τομέα Μακεδονίας Τράκης, ο κύριος Κώστας Γιουλέκας.
1: Πραγματικά αλλάζει η εποχή. Η Θεσσαλονίκη αλλάζει πραγματικά σελίδα με όλα αυτά τα μεγάλα έργα που κατατάσσουν την πόλη μας στη χωρία των μεγάλων ευρωπαϊκών μεγαλοπόλεων. Κύριε Πρόεδρε, είναι σημαντικό να πούμε ότι το έργο αυτό που εγγενιάσατε πριν από περίπου 1,5 χρόνο, την κεντρική γραμμή της Καλαμαριάς, και τώρα αυτή τη γραμμή που δίνεται στην κοινή χρήση, ανήκουν σε ένα έργο που δυστυχώς για πολλά χρόνια στο παρελθόν είχαν ταυτιστεί με την αναξιοπιστία και με την καθυστέρηση. Ένα έργο που εμείς στη Θεσσαλονίκη το ακούγαμε, αλλά δεν το βλέπαμε. Ένα έργο που κάποια στιγμή πραγματικά ταυτίστηκε με ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να δείξει κάποιος προς μια κοινωνία. Η παράδοση σήμερα αυτού του εμβληματικού και μεγάλου έργου από την κυβέρνησή μας φέρνει ξανά στο προσκήνιο, πέρα από όλα τα άλλα, τον τρόπο με τον οποίο οφείλουν να συμπεριφέρονται οι σωστοί και αξιόπιστοι πολιτικοί. Ένα έργο, κύριε Πρόεδρε, που η δική σας κυβέρνηση το ανέλαβε, ξεπέρασε όλες τις δυσκολίες και τις αγκυλώσεις και το παρέδωσε μέσα στα χρονοδιαγράμματα που έθεσε. Και σήμερα γίνεται το δεύτερο μεγάλο βήμα. Σε λίγο θα εγγενιάσετε την επέκτασή του προς την ανατολική πλευρά της πόλης, προς την Καλαμαριά. Να, γιατί είπα προηγουμένως ότι το μετρό κυριολεκτικά αλλάζει τη Θεσσαλονίκη. Μαζί με τα υπόλοιπα μεγάλα έργα που προετοιμάζονται, την υπερυψωμένη λεωφόρο, το flyover δηλαδή, το νέο παιδιατρικό νοσοκομείο που θα είναι το μεγαλύτερο των Βαλκανίων, την επέκταση του λιμανιού, την ανάπλαση της διεθνούς εκθέσεως της Θεσσαλονίκης, η πόλη μας πλέον μπαίνει σε μια άλλη τροχιά. Ποτέ άλλοτε η Θεσσαλονίκη δεν είδε τόσα πολλά έργα να κατασκευάζονται και να παραδίδονται ταυτόχρονα. Το μετρό μπήκε στη ζωή μας και βελτιώνει την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Χιλιάδες Θεσσαλονικαίων μετακινούνται πια με αυτό το μέσο σταθερής τροχιάς και έχουμε περίπου 15% λιγότερα αυτοκίνητα στους δρόμους της πόλης. Σήμερα...
0: Λοιπόν, ακούσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του κυρίου Γιουλέκα. Εμείς θα περάσουμε τώρα στο δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σε εξέλιξη είναι η τελετή παράδοσης του μετρό στην Καλαμαριά, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Μεταφορών, τοπικών αρχών και βουλευτών. Η νέα γραμμή θα συνδέει τη Μίκρα με τη βασική γραμμή του μετρό στο σταθμό της 25ης Μαρτίου και οι αρμόδιοι εκτιμούν ότι θα εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 60.000 πολίτες. Η νέα γραμμή θα λειτουργήσει από τις 3 μετά το μεσημέρι σήμερα και όπως έγινε γνωστό, το μετρό θα λειτουργήσει σε 24ωρη βάση την Παρασκευή και το Σάββατο στη διάρκεια της διεθνούς εκθέσεως στη Θεσσαλονίκη, ενώ εξετάζεται η διατήρηση της διευρυμένης 24ωρης λειτουργίας τις ίδιες ημέρες από το επόμενο έτος. Σε μία ώρα ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος στη Θεσσαλονίκη, ενώ το μεσημέρι θα μιλήσει σε εκδήλωση για την εθνική στρατηγική, για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη στο Μέγαρο Μουσικής στη Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας, καθώς και δημάρχους της Κεντρικής Μακεδονίας, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Δυτικής Μακεδονίας εν ώψη της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως στη Θεσσαλονίκη. Στη διεθνή επικαιρότητα σε εξέλιξη είναι οι επιχειρήσεις διάσωσης και συνδρομής στους πληγέντες από κατολισθήσεις και πλημμύρες σε μεθοριακή περιοχή του Νεπάλ με το Θιβιάτ. Διασώστες με ελικόπτερα αναζητούν επιζώντες ενώ πραγματοποιούν ρήψεις ειδών πρώτης ανάγκης σε όλους όσοι είναι εγκλωβισμένοι. Μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ότι έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 165 άνθρωποι, αλλά εκπρόσωποι των αρχών εξέφρασαν τη βεβαιότητα ότι ο τραγικός απολογισμός θα αυξηθεί σημαντικά τις επόμενες ώρες. Σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού στο Νεπάλ, 826 άνθρωποι, οι 600 από τους οποίους είναι ξένοι, αγνοούνται. Επίσης, οι κινέζικες αρχές έκαναν γνωστό ότι στο Θιβέτ αγνοούνται άλλοι 558 άνθρωποι εξαιτίας της καταστροφής. Θετικό είναι το κλίμα στις διεθνείς αγορές, όπου συνεχίζεται η καθοδική πορεία των τιμών του πετρελαίου λόγω της συγκρατημένης αισιοδοξίας για αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του Brent υποχωρεί σχεδόν μία ποσοστιαία μονάδα και βρίσκεται στο επίπεδο των 87 δολαρίων το βαρέλι. Στη χώρα μας, η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ανακοινωθεί παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα, αναμένεται να ανακοινωθεί και από τα δηληστήρια το ενδεχόμενο παράταση στα μέτρα για μείωση των καυσίμων στην Αγγλία. Στο μεταξύ, στη Μέση Ανατολή, τις πρώτες πρωινές ώρες, όπως έγινε γνωστό, η ελληνική συστοιχία Patriot που έχει αναπτυχθεί στη Σαουδική Αραβία για την υποστήριξη της αεράμινας της χώρας, εκτόξευσε 3 βλήματα για την αντιμετώπιση μη επανδρομένων εναέριων μέσων. Οι στόχοι, όπως έγινε γνωστό, καταρρίφθηκαν. Στην υπόλοιπη εσωτερική επικαιρότητα ξεκινούν σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η σχετική προθεσμία λήγει στις 4 Σεπτεμβρίου και η διαδικασία αφορά τους επιτυχώντες των πανελλαδικών εξετάσεων καθώς και τους εισαχθέντες μέσω της ειδικής κατηγορίας των υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις. Στη χειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής Σμανόγλιο νοσηλεύεται ο 53χρονος μετά την δολοφονία με το μαχαίρι της 44χρονης σύζυγου του μέσα στο σπίτι του στο χωριό Διαλαμπή στη Ροδόπη. Σε βάρος του φερόμενου δράστη σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του νόμου περί όπλων. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Σήμερα στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία ο καιρός είναι γενικά αίθριος. Στη διάρκεια της ημέρας πάντως αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις με κατατόπους βροχές κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Γενικά αίθριος είναι ο καιρός στην Θεσσαλονίκη, η άνεμη πνέων μεταβλητή με ένταση 2-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής. Το επόμενο δελτίο θα μεταδοθεί στις 11.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
5: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο Ενετικό Λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπράμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Σιμπέλιους. Σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Στις 9.30 το βράδυ.
6: Είσοδος ελεύθερη. Και η ΔΕ.
7: Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Θα συνδεθούμε και πάλι με το σταθμό της Μίκρας, όπου γίνονται τα εγκαίνια για την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά. Αυτή την ώρα μιλάει ο κύριος Τζιτζικώστας, ο αρμόδιος επίτροπος βιώσιμων μεταφορών και τουρισμού.
8: Της θάλασσας που θα συνδέει τη Θεσσαλονίκη με την Αλεξανδρούπολη και την Αλεξανδρούπολη με το Βουκουρέστι μέσω της Βουλγαρίας. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τη χώρα, για το εμπόριο, τις εξαγωγές, τον τουρισμό, τη στρατιωτική κινητικότητα που αποτελεί κορυφαία μου προτεραιότητα στις Βρυξέλλες. Όλα αυτά τα έργα είναι διαφορετικά. Έχουν όμως ένα κοινό παρανομαστή. Είναι υποδομές που αλλάζουν την καθημερινότητα των συμπολιτών μας και ταυτόχρονα ανοίγουν νέες δυνατότητες για ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα, η οποία αναβαθμίζεται τη στιγμή που γεωπολιτικές, ενεργειακές και οικονομικές αναταράξεις μετατοπίζουν το ευρωπαϊκό κέντρο βάρους γύρω μας. Και αυτή η συγκυρία ανοίγει για τη Θεσσαλονίκη, τη Μακεδονία και τη Βόρεια Ελλάδα ένα σπάνιο παράθυρο ευκαιρίας που δεν πρέπει να το χάσουμε, αλλά να το αξιοποιήσουμε, και αυτό ακριβώς κάνουμε. Άλλωστε, το αξίζουν οι Θεσσαλονικείς, το αξίζουν οι Μακεδόνες, το δικαιούται αυτή η πόλη με τους 23 αιώνες ιστορίας. Κύριε Πρωθυπουργέ, κυρίες και κύριοι, εύχομαι πολύ σύντομα να βρεθούμε και πάλι όλοι μαζί για να ανακοινώσουμε την έναρξη των εργασιών του μετρό προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστώ πολύ.
7: Ακούσαμε λοιπόν και ένα απόσπασμα από την ομιλία του κυρίου Τζιτζικώστα. Επαναλαμβάνουμε για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους και συντονίστηκαν με τον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ότι σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα, όχι μόνο για την Καλαμαριά αλλά για όλη τη Θεσσαλονίκη, γιατί έχουμε αυτή την ώρα τα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Είναι κάτι που το περιμένουν πολλοί επιβάτες. Αναμένεται να επωφεληθούν από τη νέα σύνδεση. Θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τις μετακινήσεις πιο γρήγορα, πιο εύκολα, πιο οικονομικά. Εμείς θα συνδεθούμε και πάλι με τον χώρο εκεί όπου γίνονται τα εγκαίνια στον σταθμό της Μίκρας, γιατί αυτή την ώρα στο Βήμα έχει ανέβει ο κύριος Χρήστος Φαφούτης. Είναι διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικό Μετρό ΑΕ.
9: Της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας και της αυτοδιοίκησης. Κυρίες και κύριοι, η Ελληνικό Μετρό παραδίδει σήμερα στους πολίτες την επέκταση προς Καλαμαριά. Ένα έργο που διευρύνει το δίκτυο του μετρό, εξυπηρετεί περισσότερους πολίτες, βελτιώνει τις καθημερινές μετακινήσεις και ενισχύει τη βιώσιμη αστική κινητικότητα. Θα ήθελα να σταθώ σε κάτι το οποίο δεν είναι πάντα ορατό πίσω από ένα έργο. Η ασφαλής ολοκλήρωση και παράδοση ενός αυτόματου μετρό είναι μια εξαιρετικά σύνθετη και απαιτητική διαδικασία. Πέραν του κατασκευαστικού αντικειμένου, η μεγαλύτερη τεχνική πρόκληση της επέκτασης προς Καλαμαριά ήταν να μετατρέψουμε ένα σύνθετο σύνολο ανεξάρτητων συστημάτων και σειρμών σε ένα ενιαίο, συντονισμένο, ασφαλές και πλήρως λειτουργικό σύστημα. Με χιλιάδες δοκιμές και επαληθεύσεις και εν συνεχεία με τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, το στοίχημα έγινε πράξη και σήμερα παραδίδεται στους πολίτες της Θεσσαλονίκης η επέκταση του Μετρόπολης Καλαμαριά. Η σημερινή μέρα είναι αποτέλεσμα διαχρονικής και συστηματικής προσπάθειας, στην οποία συνέβαλαν διαχρονικά πολλές διοικήσεις, πολλοί άνθρωποι και φορείς με έναν κοινό στόχο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τα συναρμόδια Υπουργεία, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την αρμόδια διαχειριστική αρχή για την χρηματοδότηση και την πολύτιμη συμβολή τους. Τους αναδόχους των 6 διακριτών συμβάσεων, την Actor, τη Hitachi, τη Honeywell, τους μελετητές, την Εταιρεία Λειτουργίας Θέμα, τις προηγούμενες διοικήσεις, καθώς και όλους τους αρμόδιους φορείς της πολιτείας, της αυτοδιοίκησης και των σωμάτων ασφαλείας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στην ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικών Μετρό, για τη στήριξη και την εξαιρετικά επικοδομητική συνεργασία. Επιτρέψτε μου να απευθύνω τις θερμότερες ευχαριστίες σε όλους τους ανθρώπους της Ελληνικό Μετρό και σε όλους τους συνεργάτες που εργάστηκαν και εργάζονται με επιμονή και με υψηλό αίσθημα ευθύνης. Κυρίες και κύριοι, το μετρό έφτασε σήμερα στην Καλαμαριά. Η σημερινή ημέρα αποτελεί έναν σημαντικό σταθμό για το μετρό της Θεσσαλονίκης. Δεν είναι όμως το τέλος της διαδρομής. Η επόμενη μεγάλη πρόκληση για τη Θεσσαλονίκη είναι η συνέχιση της ανάπτυξης του διαδικτύου μετρό προς τις βορειοδυτικές συνοικίες. Η Ελληνικό Μετρό θα συνεχίζει να εργάζεται με τεχνική επάρκεια, κοινωνική ενσυναίσθηση και ευθύνη με στόχο τη δημιουργία σύγχρονων και ανθεκτικών υποδομών. Με συνέπεια και συνεργασία συνεχίζουμε και την επόμενη μέρα. Κύριε Πρωθυπουργέ, ευχαριστούμε θερμά για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη σας. Σας ευχαριστώ πολύ.
7: Ακούσαμε και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό ΑΕ, τον κύριο Φαφούτη, ο οποίος είπε ότι το μετρό ενισχύει τη βιώσιμη αστική κινητικότητα. Και σε αυτό που αναφέρθηκε, το οποίο όπως είπε δεν είναι πάντα ορατό, είναι η ασφαλής ολοκλήρωση που είναι απαιτητική, μια σύνθετη διαδικασία. Η μεγαλύτερη πρόκληση λοιπόν, σύμφωνα με τον κύριο Φαφούτη, ήταν να μετατρέψουν το σύνθετο σύνολο ανεξάρτητων συστημάτων και σειρμών σε ενιαίο πλήρως λειτουργικό σύστημα. Χιλιάδες δοκιμές είπε ότι έγιναν και επαληθεύσεις για αυτό το σκοπό, απαραίτητες πιστοποιήσεις. Το στοίχημα, όπως είπε, έγινε πράξη. Και σήμερα παραδίδεται η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά. Τώρα εμείς θα συνδεθούμε και πάλι με την ΕΡΤΡΙΑ για να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Γενικού Γραμματέα Υποδομών, του κυρίου Δημήτρη Αναγνόπουλου.
10: Ζουν και ζουν. Η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά είναι ακριβώς ένα τέτοιο έργο. Σήμερα δεν παραδίδουμε απλώς 5 νέους σταθμούς και 4,8 χιλιόμετρα νέας γραμμής. Παραδίδουμε μια υποδομή που διευρύνει ουσιαστικά την εμβέλεια του μετρό, εξυπηρετεί αναπτυσσόμενες περιοχές της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, φέρνει χιλιάδες πολίτες πιο κοντά σε ένα σύγχρονο μέσο σταθερής τροχιάς και αλλάζει τον χάρτη των καθημερινών μετακινήσεων. Με την ολοκλήρωση της επέκτασης στο μετρό Θεσσαλονίκης διαθέτει πλέον συνολικά μήκος 14,4 χιλιόμετρων και 18 σταθμούς. Υπολογίζονται περισσότεροι από 60.000 επιβάτες θα χρησιμοποιούν καθημερινά τη νέα επέκταση και 12.000 μετακινήσεις γεωταχή θα πάψουν και θα αντικατασταθούν από το μετρό. Κυρίες και κύριοι, η ολοκλήρωση αυτού του έργου εξ ολοκλήρου υπόγεια με δύο ανεξάρτητες σύραγγες μονής τροχιάς, τρία φρεάτια αρισμού και τρεις συνδρομικές διασταυρώσεις αναδεικνύει μια συχνά λιγότερο ορατή αλλά εξίσου σημαντική διάσταση των μεγάλων υποδομών. Αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι η πραγματική τεχνική πρόκληση της επέκτασης προς Κεδομαριά ήταν η ενοποίηση 6 διαφορετικών συμβάσεων με διαφορετικά τεχνικά αντικείμενα που περιλαμβάνουν από την κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού έως και εξειδικευμένες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις πολλαπλών τεχνικών και λειτουργικών απαιτήσεων σε ένα ενιαίο, ασφαλές και πλήρως διαλειτουργικό σύστημα απόλυτο συμβατό με τη βασική γραμμή του μετρό. Στη συνέχεια, η επέκταση έπρεπε να ενσωματωθεί πλήρως στα κεντρικά συστήματα ελέγχου και λειτουργίας μέσα από εκτεταμένες δοκιμές, ελέγχους και επιστοποιήσεις που διασφάλισαν την υπηρεσιακή ετοιμότητα του συνόλου. Γι' αυτό το λόγο απαιτήθηκε επιπλέον χρόνος ώστε το έργο να παραδοθεί πλήρως λειτουργικό, υπηρεσιακά όριμο και τεχνικά άρτιο. Στα έργα υποδομής, η ασφάλεια δεν αποτελεί αντικείμενο συμβιβασμού. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναγνωρίσω τη σημαντική και διαχρονική συμβολή του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου στην πορεία του έργου μέχρι τη σημερινή ολοκλήρωση. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον Υπουργό Υποδομών Χρήστο Δήμα για τη συνεχή συνεργασία και παρακολούθηση της πορείας της επέκτασης προς την Καλαμαριά και την προσήλωση στο συντονισμό όλων των μεγάλων έργων του Υπουργείου μέχρι την ολοκλήρωσή τους. Αξίζει να γνωριστεί η συμβολή των προηγούμενων πολιτικών ηγεσιών του Υπουργείου που συνέλαβαν διαχρονικά στην πρόοδο, καθώς και του Υπουργείου Οικονομικών για τη σταθερή βοήθειά μας. Η σημερινή ημέρα όμως αντανακλά παράλληλα την σταθερή βούληση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να ολοκληρώνονται έργα που για πολλά χρόνια παρέμειναν σε εκκρεμότητα και να αποδίδονται στους πολίτες με ασφάλεια, ποιότητα και αξιοπιστία. Κυρίες και κύριοι, η επέκταση του μετρό όμως δεν αποτελεί μια μεμονωμένη παρέμβαση. Αποτελεί μέρος ενός συνολικού σχεδίου που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και αλλάζει σταδιακά στη Θεσσαλονίκη μέσα σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα υποδομών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η διάνοιξη και διαμόρφωση του Πόντου. Δεν πρόκειται για έναν εξάρτητο δικό έργο, αλλά για την αναγκαία συμπληρωματική υποδομή της επέκτασης του μετρό. Η ολοκλήρωσή της θα διασφαλίσει ομαλή πρόσβαση στους σταθμούς, η συνολική και συνολική κυκλοφοριακή αναβάθμιση της περιοχής. Παράλληλα, το flyover που όλοι όσοι βλέπουμε προχωρά με ιδιαίτερα ικανοποιητικούς ρυθμούς και έχει ήδη ξεπεράσει το 60% της φυσικής πρόοδου με στόχο την ολοκλήρωσή του το δεύτερο τρίμηνο του 2027. Ταυτόχρονα, η αναβάθμιση της Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξώνων θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο τον στρατηγικό ρόλο της Θεσσαλονίκης ως βασικής πύλης μεταφορών, εμπορίου και διασύνδεσης της χώρας με τα Βαλκάνια και την νότιο-ανατολική Ευρώπη. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι παρεμβάσεις αναβάθμισης σχολικών υποδομών, καθώς και μια σειρά ακόμη οδικών, λιμενικών, κτηριακών και αναπτυξιακών έργων που υλοποιούνται σήμερα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Τέλος, θα ήθελα να σταθώ και εγώ σε συμβολή όλων όσων εργάστηκαν να φτάσουμε στη σημερινή ημέρα. Μελετητών, μηχανικών, εργαζομένων στα εργοτάξια, στελεχών της Ελληνικών Μετρό, υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών, της αναδόχου εταιρείας και όλων των όσων συνέλαβαν ο καθένας ξεχωριστά από τη θέση του για την ολοκλήρωση ενός τέτοιου σύγχρονου και σύνθετου έργου. Είναι σαφές όμως ότι η κατασκευή του μετρό δεν αποτελεί το τέλος μιας μεγάλης προσπάθειας. Αποτελεί την αφετηρία μιας νέας εποχής για τη Θεσσαλονίκη. Μιας πόλης που αναβαθμίζεται μέσα από ένα προσεκτικά σχεδιασμένο πρόγραμμα υποδομών, το οποίο ενισχύει την συνδεσιμότητα, την ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα και την ποιότητα ζωής. Αυτό είναι το όραμα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε έργα ανάπτυξης που δεν θα απαντούν μόνο στις ανάγκες του σήμερα, αλλά θα δημιουργούν προϋποθέσεις για πιο ασφαλή, πιο λειτουργική και πιο αφεκτική Ελλάδα. Καλωρίζικο. Ευχαριστώ πολύ.
7: Ακούσαμε και τον κύριο Αναγνόπουλο, Γενικό Γραμματέα Υποδομών. Όπως είπε, περισσότεροι από 60.000 αξιοποιούν καθημερινά την επέκταση. Η ολοκλήρωση του έργου εξ ολοκλήρου υπόγεια αναδεικνύει μια συχνά λιγότερη όρατη των μεγάλων υποδομών. Ακριβώς αυτή τη διάσταση που ακούσαμε και νωρίτερα, δηλαδή από τον κύριο Φαφούτη, και έχει να κάνει και με την ασφάλεια, αλλά και την πραγματική τεχνική πρόκληση, που ήταν η ενοποίηση 6 διαφορετικών συμβάσεων, όπως είπε, με διαφορετικά τεχνικά αντικείμενα. Και όλα αυτά για ένα ενιαίο σύστημα. Η επέκταση μετά έπρεπε να ενσωματωθεί στον κεντρικό έλεγχο. Απαιτήθηκε επιπλέον χρόνος ώστε το έργο να παραδοθεί πλήρως λειτουργικό και τεχνικά άρτιο. Η ασφάλεια δεν αποτελεί αντικείμενο συμβιβασμού, επισήμανε έτσι χαρακτηριστικά. Διαχρονική, είπε, ήταν η συμβολή του κύριου Ταχιάου στην ολοκλήρωση του έργου και ευχαρίστησε και τον υπουργό, τον κύριο Δήμα. Η σημερινή μέρα αντανακλά τη σταθερή βούληση του Πρωθυπουργού. Επισήμανε να ολοκληρώνονται έργα που έμειναν πολλά χρόνια σε εκκρεμότητα και να παραδίδονται στους πολίτες. Θα συνδεθούμε και πάλι με την ΕΡΤΡΙΑ για να παρακολουθήσουμε δηλώσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΘΕΜΑ, του κυρίου Φραντσέσκο Ροσέλα.
11: Η ευθύνη μας είναι σαφής. Να παραδώσουμε μια υπηρεσία που είναι ασφαλής, αξιόπιστη και επικεντρωμένη στο επιβατικό κοινό. Ένα κύριο δυνατό σημείο πίσω από τη ΘΕΜΑ είναι η κοινή εμπειρία της ATM και της Edges, που ήταν σημαντική, που έθεσε τα λειτουργικά θεμέλια του μετρό της Θεσσαλονίκης και την επιτυχή ολοκλήρωση της επέκτασης της Καλαμαριάς. Τα σημερινά εγγένεια είναι το αποτέλεσμα χρόνων εντατικής προετοιμασίας μαζί με όλους τους εταίρους του προγράμματος, τις ομάδες μας. Κάναμε τις δοκιμές, την λειτουργική ολοκλήρωση, την εκπαίδευση και την ετοιμότητα για τις έκτακτες ανάγκες, ούτως ώστε η επέκταση να είναι πλήρως λειτουργική. Η επιτυχία των δοκιμαστικών δρομολογίων, τους μήνες που μας πέρασαν, επιβεβαιώνουν την ετοιμότητα των συστημάτων μας, και θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυβέρνηση, το Υπουργείο, την Ελληνική Μετρό και όλους τους εταίρους του προγράμματος για τη συνεργασία τους, καθώς και τους υπαλλήλους μας για τη δέσμευση και την αφοσίωσή τους. Το σημερινό επίτευγμα είναι το αποτέλεσμα μια συλλογική προσπάθεια όλων των εμπλεκομένων. Πάνω απ' όλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δημότες της Θεσσαλονίκης για την εμπιστοσύνη τους. Εμείς αισθανόμαστε πολύ περήφανοι που εξυπηρετούμε αυτή την πόλη και δεσμευόμαστε αυτή την υπηρεσία να τη βελτιώνουμε κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ.
12: Συνοψίζοντας την τοποθέτηση του κυρίου Ροσέλα,
7: ο κύριος Ροσέλα, διευθύνων σύμβουλος της ΘΕΜΑ, με διερμηνή τον ακούσαμε, είπε ότι είναι ένα αποτέλεσμα χρόνων εντατικής προετοιμασίας τα σημερινά εγγένεια, δηλαδή επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, και ότι η επιτυχία των δοκιμαστικών επιβεβαιώνει την ετοιμότητα των συστημάτων. Ευχαρίστησε την κυβέρνηση, την Ελληνικό Μετρό, όλους τους εργαζόμενους, όλους όσοι συμμετείχαν δηλαδή σε αυτή την προσπάθεια για την αφοσίωσή τους, όπως είπε, για τους εργαζόμενους δηλαδή κυρίως. Το σημερινό, λέει, είναι αποτέλεσμα μιας κοινής προσπάθειας όλων των εμπλεκομένων. Ενώ λοιπόν εμείς κάνουμε τις συνδέσεις μας για τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά, ακούμε τους επισήμους που αυτή την ώρα μιλούν στην τελετή. Παίρνουμε και μηνύματα από τους ακροατές μας. Τώρα ο φίλος ο Δημήτρης μας επισημαίνει ότι πανηγυρίζουμε, λέει, για τη λειτουργία του μετρό μετά από ακριβώς 40 χρόνια μελετών και εργασιών για ένα έργο που αφορά 14 χιλιόμετρα. Η οικονομική μελέτη διπλασιάστηκε από 1,1 δις ευρώ σε 2,1 δις. Λοιπόν, ναι, είναι όμως, δεν πάβει να είναι μία μέρα χαράς, γιατί επιτέλους παραδίδεται το μετρό, θα το αξιοποιήσει πάρα πολλοί κόσμος. Τουλάχιστον αυτές είναι οι εκτιμήσεις των ειδικών, αλλά και στην πράξη, επειδή πέρυσι το Νοέμβριο, 30 Νοεμβρίου, είχε γίνει και η παράδοση του μετρό της βασικής γραμμής, μικρή μεν. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε ότι δεν εξυπηρετούσε και πολύ κόσμο. Είναι μια διαδρομή δηλαδή που θα μπορούσε κάποιος να την πάρει και με τα πόδια, αν είσαι καλή φυσική κατάσταση. Και είναι μια ευθεία, δεν ενώνει δηλαδή γειτονιές. αλλά είδατε ότι ο κόσμος το αγκάλιασε. Μπόρεσε σε ένα συνδυασμό δηλαδή και με την αστική συγκοινωνία να εξυπηρετηθεί. Για παράδειγμα, αν κάποιος μένει άνω Τούμπα, δεν τον εξυπηρετεί το μετρό, πρέπει να πάρει το λεωφορείο, να κατέβει για παράδειγμα σε ένα σταθμό Παπάφη, λέμε για παράδειγμα, να πάρει το μετρό για να πάει στο κέντρο. Οπότε δεν εξυπηρετείται εξ ολοκλήρου. Ωστόσο, η διαφορά είναι, θα φανεί, πιστεύω, όταν θα έχουμε και το ενιαίο εισιτήριο. Γιατί κάποιος δεν θα πάρει τώρα, δεν θα κόψει δύο εισιτήρια, ενώ μπορεί με ένα εισιτήριο να κάνει τη διαδρομή με το λεωφορείο, για παράδειγμα. Όταν όμως θα έχουμε το ενιαίο εισιτήριο, αυτό θα είναι ακόμη πιο εύκολο. Σημασία έχει ότι γίνονται βήματα. Σιγά σιγά, αλλά γίνονται.

Είμαστε λοιπόν σε αναμονή και της ομιλίας του Πρωθυπουργού στα εγκαίνια της νέας γραμμής του μετρό στην Καλαμαριά. Επαναλαμβάνουμε για άλλη μια φορά, για όσους συνδέθηκαν τώρα με τον 102 FM της R3, ότι είναι μια ιδιαίτερη μέρα, γιατί έχουμε ακριβώς τα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Είναι ένα έργο που δεν αφορά μόνο τους καλαμαριώτες ή τους κατοίκους της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, αλλά ολόκληρη την πόλη. Είναι δηλαδή το μετρό της Θεσσαλονίκης που επεκτείνεται ουσιαστικά. Χιλιάδες επιβάτες αναμένεται να υποφεληθούν από τη νέα σύνδεση. Θα έχουν δηλαδή τη δυνατότητα να κάνουν τις μετακινήσεις τους γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Και από ό,τι ακούσαμε από τους ομιλητές νωρίτερα στα εγκαίνια, δηλαδή συνδεθήκαμε σε απευθείας μετάδοση με το σταθμό της Μίκρας για να τους ακούσουμε, επισήμαναν ακριβώς αυτό, το οποίο ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει. Μπαίνει δηλαδή μέσα στο μετρό και πάει στον προορισμό του. Όλοι όμως επισήμαναν κάτι που είναι αθέατο, την ασφάλεια. Ήταν μια πολυσύνθετη διαδικασία για να εξασφαλιστούν τα ασφαλή δρομολόγια. Έγινε όμως αυτό, έγινε με επιτυχία, έγιναν πάρα πολλές δοκιμές, χιλιάδες λέει δοκιμές, χιλιάδες δοκιμές και επαληθεύσεις, όλες οι απαραίτητες πιστοποίησεις. Το στοίχημα λοιπόν έγινε πράξη και σήμερα η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά παραδίδεται στους δημότες της Καλαμαριάς, αλλά γενικότερα όλους τους πολίτες της Θεσσαλονίκης.

0: Παρουσία λοιπόν του Πρωθυπουργού παραδίδεται αυτή την ώρα η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά με τη τελετή που γίνεται στο σταθμό της Μίκρας. Στη διάθεση των επιβατών από τις 3 το μεσημέρι 5 νέοι σταθμοί, Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Και με την επέκταση αυτή το μετρό της Θεσσαλονίκης αποκτά συνολικό δίκτυο 14,5 χιλιόμετρων με 18 σταθμούς. Η διαδρομή τώρα από τη Μίκρα έως τον νέο σιδηροδρομικό σταθμό θα διαρκεί περίπου 25 λεπτά. Από εκεί και πέρα όμως έχει και άλλο πρόγραμμα ο Πρωθυπουργός. Στις 12 θα παρουσιάσει στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη για τη Βόρεια Ελλάδα. Και στη συνέχεια θα έχει συναντήσεις με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς, καθώς και με δημάρχους. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν τόσο τα μεγάλα έργα της Θεσσαλονίκης, όσο και ζητήματα που αφορούν την οικονομία και την καθημερινότητα. Και όσο περιμένουμε να συνδεθούμε και πάλι με τον σταθμό της Μίκρας και να ακούσουμε και τις άλλες ομιλίες, να σας πούμε και την είδηση που αφορά το Νεπάλ και το Θιβέτ. Δηλαδή έχουμε αυτό το τρομακτικό που έχει συμβεί. Δεν ξέρουμε και αν έχει να κάνει με την κλιματική κρίση, όπου ομάδες διάσωσης δίνουν μάχη με το χρόνο και τη λάσπη εκεί στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ. Αναζητούν περισσότερους από 1.300 αγνοούμενους μετά τις καταστροφικές πλημμύρες και τις κατολιστήσεις, που παρέσυραν χωριά ολόκληρα δηλαδή. Επισήμως οι νεκροί είναι τουλάχιστον 165. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Εμείς τώρα θα συνδεθούμε και πάλι με το σταθμό της Μίκρας στο μετρό της Καλαμαριάς. Της Θεσσαλονίκης, δηλαδή, στην επέκταση της Καλαμαριάς, μιλάει αυτή την ώρα ο κ. Σταχιάος, υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών.
1: Δεν υπάρχει πλέον ο κάπως απαξιωτικός προσδιορισμός με τον οποίο αντιμετωπίστηκε ο χώρος στον οποίο εγκαταστάθηκαν οι πρώτοι έπικοι του Δήμου που μας φιλοξενεί, αλλά ως η πραγματικότητα με την οποία οι Έλληνες πρόσφυγες, κατά βάση από το μακρινό Πόντο, έπρεπε να αναμετρηθούν και να ξαναστήσουν τις ζωές τους, και είναι ο όρος αυτός που επιβιώνει σήμερα ως μνήμη των επιγόνων. Και πραγματικά με τα χρόνια η Καλαμαριά, με τον προσωπικό κόπο ανθρώπων οικοκύριδων και δουλευτάριδων και χάρη στο φυσικό προνόμιο της άμεσης γειτνίασης με τη θάλασσα, έγινε ένα από τα ονομαστά προάστια της Θεσσαλονίκης. Παρ' όλα αυτά, για άλλη μια φορά η φήμη προηγείται της πραγματικότητας. Η Καλαμαριά αντικρίζει το μέλλον της έχοντας ταυτόχρονα το βάρος σημαντικών πολεοδομικών εκκρεμωτήτων που ανάγονται στη κληρονομιά των τσαμουριών τα οποία ανέφερα στην αρχή. Επιλέξαμε αυτόν τον σταθμό για τα σημερινά εγκαίνια ακριβώς επειδή ο χώρος στον οποίο βρίσκεται αντιπροσωπεύει το παρελθόν και το παρόν, αλλά και επειδή πολύ σύντομα θα αντιπροσωπεύει τη μεγάλη αλλαγή. Φτάνοντας εδώ, είδατε εργατικές κατοικίες, νεόδμητες οικοδομές, στην Αθήνα τις λέτε πολυκατοικίες, αδόμητες και διαφιλονικούμενες ως προς τη μελλοντική δημόσια χρήση τους εκτάσεις, και φυσικά έναν αδιάνοικτο δρόμο που στο παρελθόν είχε σχεδιαστεί για να κλείνει τον περιμετρικό δακτύλιο της Θεσσαλονίκης, κάτι που πλέον έχει εγκαταληφθεί ως ιδέα. Μια εικόνα που δεν κρύβεται μπορεί μόνο να αλλάξει. Η κυβέρνησή μας, όπως όλες οι διαδοχικές κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν κρύβει τα προβλήματα, δίνει λύσεις στα προβλήματα. Και η παράδοση του νέου κλάδου του μετρό της Θεσσαλονίκης είναι ένα τεράστιο άλμα προς τη λύση και για την Καλαμαριά, αλλά και για όλο το πολεοδομικό συγκρότημα. Δεν αλλάζει μόνο τις μετακινήσεις προσφέροντας ασφάλεια, αξιοπιστία, ποιότητα και ταχύτητα, αλλά αλλάζει έναν ολόκληρο τόπο. Είναι μια τεράστια παρέμβαση στην οργάνωση του χώρου. Η Καλαμαριά από σήμερα είναι μια άλλη πόλη, αλλά αλλάζει έναν ολόκληρο τόπο.

Για τα επόμενα. Θα διερωτηθείτε, κλείνετε κεφάλαια, μα δεν υπάρχουν εκκρεμότητες. Φυσικά υπάρχουν. Πρώτα και καλύτερα η υπόθεση της οδού Πόντου. Επιτρέψτε μου, Μολονότι, αν και μηχανικός δεν το συνηθίζω, να σας κουράσω με λίγους αριθμούς. Για την ολοκλήρωση αυτού του έργου, της οδού Πόντου, για να αλλάξουμε την Καλαμαριά, στα χρόνια της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη εκταμιεύτηκαν μόνο για τις απαλωτριώσεις, σε άψογη συνεργασία με δύο διαδοχικές κυβερνήσεις του Δήμου, του Γιάννη του Δαρδαμανέλη και της Χρύσας Σαράπογλου, 20 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ για την κατασκευή της έχει δρομολογηθεί επένδυση άλλων 25 εκατομμυρίων ευρώ. Συνολικά 45 εκατομμύρια ευρώ, όπως αγαπητέ Δήμαρχε Στέγιο Αγγελούδη, για να μην ξεχνιόμαστε, για την αντίστοιχη παρέμβαση στο Δήμο Θεσσαλονίκης, στην Οδό Ψελού, στον άλλο τερματικό σταθμό της Νέας Ελβετίας, επενδύθηκαν από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη άλλα 38 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι αλλάζει η πόλη. Για την ακρίβεια δε της πληροφορίας θα προσθέσω ότι μέχρι το 2015, προσέξτε την ημερομηνία, πάλι για την Οδό Πόντου, από την Αττικό Μετρό, τότε είχαν πληρωθεί περισσότερα από 16 εκατομμύρια για τις απαλωτριώσεις στο ύψος των σταθμών, όπως αυτή από πάνω μας. Σε λίγους μήνες από τώρα, λοιπόν, η συμβολή του Μετρό στην πολεοδομική ανάταξη της Καλαμαριάς θα συμπληρωθεί με την ολοκλήρωση της διάνοιξης και την κατασκευή μιας πρότυπης και υποδειγματικής λεωφόρου. Αυτή είναι μια εκκρεμότητα που θα κλείσει στην Καλαμαριά. Υπάρχει όμως και εκκρεμότητα της συνέχειας του έργου. Το έργο για το οποίο μιλάω δεν είναι Μετρό Καλαμαριάς, δεν είναι Μετρό Δήμου Θεσσαλονίκης. Είναι ένα μετρό. Είναι το μετρό της Θεσσαλονίκης. Είναι ένα δίκτυο μετρό που ποτέ δεν τελειώνει. Κανένα δίκτυο μετρό ποτέ δεν τελειώνει. Πάντα αναπτύσσεται, εξελίσσεται μαζί με την πόλη, αναπτύσσεται αρθρωτά. Μπροστά μας έχουμε την πρόκληση της βορειοδυτικής επέκτασης. Φυσικά δεν θα στερήσω από τον Πρωθυπουργό το προνόμιο να αναφερθεί σε αυτήν, την εκπλήρωση ενός χρέους προς εκείνες τις γειτονιές της Θεσσαλονίκης που σφίζουν από ζωντάνια και προσδίδουν στην πόλη μια σημαντική δημογραφική δυναμική. Θα πω απλώς το εξής. Έχουμε από καιρό ανοίξει αυτό το κεφάλαιο της βορειοδυτικής επέκτασης, αθόρυβα και συστηματικά. Και δουλεύουμε γι' αυτό, έχοντας κατά νου μία ευχή και ένα μάθημα. Πρώτον, η ολοκλήρωση του έργου, όπως το παραδίδουμε σήμερα στο σύνολό του, δηλαδή η ολοκλήρωση του μετρό όπως είχε σχεδιαστεί, εύχομαι να μας έχει κάνει όλους σοφότερους, ωριμότερους, κυρίως στην πολιτική τάξη της πόλης. Σίγουρα πάντως μας έχει κάνει εμάς όσους υπηρετούμε τη σημερινή διακυβέρνηση. Όσοι στο μέλλον επιχειρήσουν να μετατρέψουν τα έργα στην πόλη σε πολιτικό παιχνίδι, πρέπει να αντιμετωπίζονται ως αποσυνάγωγοι. Η πολιτική έχει θέση στο σχεδιασμό, μπορεί και πρέπει να κρίνει και να κρίνεται για τη διαχείριση των κρατικών υποθέσεων, δεν μπορεί όμως να τορπιλίζει τις προσδοκίες των πολιτών. Το κλείσιμο του κεφαλαίου Μετρό Θεσσαλονίκης, όπως το ξέρουμε μέχρι σήμερα, διδάσκει σημαντικά και εκοφαντικά ότι για την επιτυχία απαιτείται η αίσθηση ευθύνης που φέρνει η πολιτική ωριμότητα. Δεύτερον, το μάθημα που παίρνουμε είναι πως για να πετύχουμε το στόχο του να δούμε όσο πιο γρήγορα είναι εφικτό εργοτάξια στην Επτάλοφο, την Μενεμένη, τον Λέβοσμο, το Κορδελιό, τη Νεάπολη, τη Σταυρούπολη, την Ευκαρπία και αργότερα τη Τούμπα, τη Χαριλάου και το αεροδρόμιο φυσικά. Κυρίως για να δράξουμε τους πρώτους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους, απαιτείται η μεγαλύτερη δυνατή τεχνική ωριμότητα. Οι άνθρωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αγαπητέ μου κύριε Επίτροπε, και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που βρίσκονται ανάμεσά μας, θεσμών στους οποίους οφείλουμε ευχαριστίες για ό,τι εγκαινιάζουμε σήμερα, κυρίως όμως για τη μοναδική ανοχή που επέδειξαν κρατώντας το μετρό της Θεσσαλονίκης σε τρία κοινοτικά πλαίσια στήριξης, είμαι σίγουρος ότι κουνούν συγκαταβατικά το κεφάλι τους. Σε αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε σήμερα, τόσο στο Υπουργείο όσο και στην Ελληνική Μετρό, και επιτρέψτε μου να ισχυριστώ ότι είμαστε πολύ κοντά στο καλύτερο αποτέλεσμα. Οι συνομιλητές μας στη διαρκή διαβούλευση με τους εκπροσώπους της πόλης μπορούν να το διαβεβαιώσουν. Σας είπα αθόρυβα και συστηματικά. Και επειδή ανέφερα την Ελληνικό Μετρό, θέλω μια τελευταία επισήμαση. Το μετρό της Θεσσαλονίκης, αυτό που η πόλη ήδη γνωρίζει και απολαμβάνει, σχεδιάστηκε κάπου στις αρχές του 2000. Επελέγει η πιο σύγχρονη για την εποχή τεχνολογία, πολλά βήματα μπροστά από το μετρό που είχε ήδη αρχίσει τότε να παραδίδεται στην Αττική. Αυτήν απολαμβάνουμε λοιπόν και για αυτήν καμαρώνουμε σήμερα όλοι οι Θεσσαλονικείς. Ξέρετε γιατί? Επειδή τότε Αττικό Μετρό μπορούσε να σχεδιάσει ένα υπερσύγχρονο μετρό, επειδή τότε Αττικό Μετρό ήταν και παραμένει ακόμα και σήμερα η δημόσια επιχείρηση που είναι

0: προϊόν και φέρει την κληρονομιά των μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλειών της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και την προσωπική σφραγίδα του πρόσφατα εκλειπώντος Στέφανου Μάνου, που την όπλησαν με την επιχειρησιακή κουλτούρα και την τεχνογνωσία μίας από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες του κόσμου, κάτι το οποίο διατηρεί και σήμερα. Εμπιστευτείτε, και αυτή η παρέννησή μου δεν αφορά μόνο τη Θεσσαλονίκη, την ελληνικό μετρό και για το μέλλον. Τιμά το ελληνικό δημόσιο. Και στο ίδιο πνεύμα, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη υιοθέτησε την τολμηρή τομή της ανάθεσης της λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης σε ένα πάροχο που έφερε μαζί του τεράστια εμπειρία, την εταιρεία ΤΕΜΑ, και προσφέρει την υψηλότερη δυνατή διαθεσιμότητα και μοναδικής ποιότητας υπηρεσίας στους Θεσσαλονικείς και τους επισκέπτες της πόλης. Κλείνω με ένα πολύ προσωπικό τόνο, ίσως λίγο ασύμμετρο με την τυπική ιδιότητα που με ανεβάζει σε αυτό το βήμα, αλλά θα τον αποτολμήσω απευθυνόμενος καταρχάς στον Πρωθυπουργό. Κύριε Πρόεδρε, με τιμήσατε και με εμπιστευτήκατε δίνοντάς μου την ευκαιρία στην επί 40 χρόνια εξοικείωσή μου και με διαφορετικές ιδιότητες ανάμειξή μου στην υπόθεση Μετρό Θεσσαλονίκης να έχω διανύσει μία επταετία, κλείνει σε λιγότερο από ένα μήνα, αδιάλειπτης καθημερινής εργασίας για το έργο αυτό. Το θεωρώ το δεύτερο μεγαλύτερο δώρο που έχω δεχτεί στη ζωή μου. Σας ευχαριστώ για αυτή τη μοναδική μαθητεία που μου επιτρέψατε.
1: Ακούσαμε λοιπόν και τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Νίκο Ταχιάο. Έτσι, με προσωπικό τόνο έκλεισε την ομιλία του. Αναφέρθηκε, ευχαρίστησε μάλλον τον Πρωθυπουργό που εμπιστεύτηκε το έργο αυτό. Η κυβέρνηση είπε δεν κρύβει τα προβλήματα, αλλά δίνει λύσεις. Η Καλαμαριά από σήμερα είναι μια άλλη πόλη. Η Θεσσαλονίκη με την ολοκλήρωση ενός μετρό που σχεδιάστηκε άλλες δεκαετίες είναι ήδη μια άλλη πόλη, όπως ανέφερε, και από σήμερα θα είναι ακόμη πιο διαφορετική. Υπάρχουν όμως εκκρεμότητες, παραδέχτηκε, όπως είναι η υπόθεση της Πόντου. Για την ολοκλήρωση στα χρόνια της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, είπε ο κύριος Ταχιάος, διατέθηκαν μόνο για απολωτριώσεις 20 εκατομμύρια ευρώ. Για την κατασκευή της έχει δρομολογηθεί το ποσό άλλων 25 εκατομμυρίων ευρώ. Για την αντίστοιχη παρέμβαση στην Ψελού επενδύθηκαν άλλα 38 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι αλλάζει η πόλη, είπε ο κύριος Ταχιάος. Μπροστά μας έχουμε την πρόκληση της βορειοδυτικής επέκτασης. Είπαμε και νωρίτερα ότι έκλεισε έτσι με ένα μήνυμα προς τον Πρωθυπουργό ένα ευχαριστήριο, το οποίο ήταν σε προσωπικό τόνο. Και εμείς είμαστε τώρα σε αναμονή της ομιλίας του κυρίου Μητσοτάκη.

0: να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση όσο περιμένουμε στο βήμα τον Πρωθυπουργό. Αρχικά μίλησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικό Μετρό ΑΕ, ο κύριος Φαφούτης, ο οποίος είπε ότι το μετρό ενισχύει τη βιώσιμη αστική κινητικότητα. Κάτι που δεν είναι πάντα ορατό, είπε, είναι η ασφαλής ολοκλήρωση, η οποία είναι μια απαιτητική και σύνθετη διαδικασία. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να μετατρέψουμε ένα σύνθετο σύνολο ανεξάρτητων συστημάτων και σειρμών σε ενιαίο πλήρως λειτουργικό σύστημα, ανέφερε ο κ. Φαφούτης. Χιλιάδες δοκιμές και παληθεύσεις είπε έγιναν, απαραίτητες πιστοποιήσεις. Το στοίχημα έγινε πράξη και σήμερα παραδίδεται η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά. Είπε βέβαια, αναγνώρισε ότι συνέβαλαν διαδοχικά πολλές διοικήσεις σε αυτό, της Ελληνικό Μετρό. Ευχαρίστησε βεβαίως και τα συναρμόδια Υπουργεία, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τους αναδόχους, τους μελετητές, θέμα τις προηγούμενες διοικήσεις, όπως είπαμε, την τοπική αυτοδιοίκηση, τα σώματα ασφαλείας. Σημαντικό σταθμός η σημερινή μέρα, αλλά δεν είναι το τέλος της διαδρομής, είπε. Προφανώς όλοι οι ομιλητές σε αυτό αναφέρθηκαν, ότι θα υπάρχει δηλαδή και συνέχεια. Και ο κύριος Αναχνόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών, είπε ότι περισσότεροι από 60.000 θα αξιοποιούν καθημερινά την επέκταση και η ολοκλήρωση του έργου εξ ολοκλήρου υπόγεια αναδεικνύει μια συχνά λιγότερο ορατή των μεγάλων υποδομών. Η πραγματική τεχνική πρόκληση, είπε, ήταν η ενοποίηση 6 διαφορετικών συμβάσεων με διαφορετικά τεχνικά αντικείμενα. Εμείς θα συνδεθούμε και πάλι με το σταθμό της Μίκρας. Αυτή την ώρα στο βήμα είναι ο κύριος Γιώργος Κότσιρας, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών.
1: Σε μια νέα εποχή για τις υποδομές και τις μεταφορές της Θεσσαλονίκης. Λιγότερο 2 χρόνια μετά την παράδοση της βασικής γραμμής του μετρό εγκαινιάζονται 5 νέοι υπερσύγχρονοι σταθμοί και από σήμερα χιλιάδες συμπολίτες μας αποκτούν ένα γρήγορο, ασφαλές, αξιόπιστο και σύγχρονο μέσο μετακίνησης που συνδέει άμεσα την Ανατολική Θεσσαλονίκη με το κέντρο της πόλης και αυτό σημαίνει όχι μόνο λιγότερη και ποιοτικότερη μετακίνηση για τους πολίτες, όχι μόνο μικρότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση, αλλά σημαίνει και σημαντική ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Γιατί παρατηρούμε ότι όπου υπάρχουν ποιοτικά μέσα σταθερής τροχιάς, ο πολίτης πλέον διαθέτει περισσότερους τρόπους προκειμένου να μετακινηθεί, ασφαλέστερους τρόπους να μετακινηθεί και αυτό συμβάλλει στην κοινή προσπάθεια που η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη όλα αυτά τα χρόνια πράττει προκειμένου να έχουμε ένα περιβάλλον οδικής ασφάλειας ασφαλέστερο για όλους και ειδικότερα για τους νέους συμπολίτες μας. Το παράδειγμα από το μετρό της Αθήνας όλα αυτά τα χρόνια, ειδικά πέρυσι μετά την 24ωρη λειτουργία τις συγκεκριμένες μέρες, δείχνει ότι μειώνουμε τους κινδύνους που έχει ο πολίτης στην καθημερινότητά του και μέσω της ενίσχυσης των σταθερών μέσων τροχιάς. Σήμερα λοιπόν δεν παραδίδουμε απλώς 5 νέους σταθμούς, παραδίδουμε ένα έργο που αναβαθμίζει συνολικά και ουσιαστικά τις δημόσιες συγκοινωνίες στη Θεσσαλονίκη και την καθημερινότητα των πολιτών. Δεν είναι λίγες ημέρες από όπου παραλάβαμε 50 νέα σύγχρονα λεωφορεία, αντιρρυπαντικά οχήματα τα οποία από 1η Σεπτεμβρίου μπαίνουν στην καθημερινότητα και στη διάθεση των πολιτών προκειμένου να έχουν ποιοτικότερες και ασφαλέστερες μετακινήσεις. Αυτά είναι μέρος της συνολικής προσπάθειας όλων αυτών των 7 ετών της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με καινούρια λεωφορεία, 206 νέα λεωφορεία τα τελευταία 3 χρόνια για την πόλη της Θεσσαλονίκης, καλύτερες υποδομές, καλύτερο συγκοινωνιακό έργο. Κάθε μέρα προσπαθούμε να χτίζουμε και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Ξέρουμε τις ανάγκες που υπάρχουν στο όλο το πλαίσιο. Τα έχουμε συζητήσει πρόσφατα, σεβασμιότατε, και τις ανάγκες που έχετε θέσει εσείς για πολλά ζητήματα που απασχολούν την πόλη και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Προχωράμε λοιπόν, κύριε Πρωθυπουργέ, δείχνοντας ότι αυτή η κυβέρνηση αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, αναλαμβάνει έργα, τηρεί τα χρονοδιαγράμματα, τα παραδίδει στους Έλληνες πολίτες και αυτό δείχνει τη συνέπειά της, την αξιοπιστία της, αλλά και στο σεβασμό στην κοινωνία και στον Έλληνα πολίτη στην καθημερινότητά του. Η Θεσσαλονίκη λοιπόν σήμερα αλλάζει με υπουργό τον Χρήστο Δήμα, τον Νίκο τον Δαχιάο και, όλες τις πολιτικές ηγεσίες που προηγήθηκαν και συνέβαλαν σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια σήμερα και μπορούμε πλέον να κοιτάζουμε με ακόμα μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον. ένα μέλλον αντάξιο μιας σύγχρονης Ευρωπαϊκής Μητρόπολης, των ανθρώπων της, των δυνατοτήτων της και της ευρύτερης γεωστρατηγικής της σημασίας. Καλορίζικο λοιπόν το μετρό. Να είστε καλά.
0: Ακούσαμε και τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Γιώργο Κότσιρα, ο οποίος μίλησε για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Ένα ζήτημα δηλαδή που αυτό δεν το είχαμε ακούσει από τους προηγούμενους ομιλητές, γιατί όπως εξήγησε, όπου υπάρχουν ποιοτικά μέσα σταθερής τροχιάς, ο πολίτης διαθέτει περισσότερους και ασφαλέστερους τρόπους να μετακινηθεί. Δεν παραδίδουμε πλώς 5 νέους σταθμούς, αλλά ένα έργο που αναβαθμίζει τις δημόσιες συγκοινωνίες στη Θεσσαλονίκη, είπε. Και τώρα μπορούμε να συνδεθούμε και πάλι με το σταθμό της Μίκρας στην Καλαμαριά για να ακούσουμε και την ομιλία του κυρίου Χρήστου Δήμα, που είναι Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.
2: Θέλω να πάμε λιγότερο από 2 χρόνια πίσω, 21 μήνες πιο πίσω, και θέλω να σκεφτούμε πώς ήταν τα πράγματα στη Θεσσαλονίκη. Δεν είχαμε ακόμα την λειτουργία του μετρό της βασικής γραμμής. Δεν είχαμε ακόμα τις εργασίες στην υπερυψωμένη λεωφόρο ταχείας κυκλοφορίας. Θα τολμήσω μάλιστα να πω ότι υπήρχε έντονος σκεπτικισμός, αμφισβήτηση κατά πόσο το συγκεκριμένο έργο μπορεί να υλοποιηθεί. Δεν είχαμε τα σύγχρονα λεωφορεία ακόμα να κυκλοφορούν, τα λεωφορεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, τα λεωφορεία τα οποία είναι προσβάσιμα για όλους τους συμπολίτες μας. Δεν είχαμε σχέδια για την Οδό Πόντου. Έτσι, δεν είχαμε ακόμα εργασίες στα 17 σχολεία μέσω σύμπραξης δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Όλο αυτό όμως απαιτεί ένα σχεδιασμό, και τα τελευταία 7,5 χρόνια, για να μπορέσουμε σήμερα να καταλήξουμε να δώσουμε την επέκταση προς την Καλαμαριά, προφανώς έχει γίνει μια πολύ σπουδαία δουλειά από όλα τα μέλη των κυβερνήσεων και όχι μόνο. Και εδώ πέρα θέλω να σταθώ πρώτα λέγοντας πως χωρίς την καθοδήγηση του Πρωθυπουργού πράγματι δεν θα βρισκόμασταν σήμερα εδώ πέρα. Όλες οι ηγεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά για να μπορέσουμε να είμαστε εδώ πέρα. Θα μου επιτρέψετε όμως να κάνω ειδική αναφορά στον Υφυπουργό, τον Νίκο τον Ταχιάο, και θέλω ένα χειροκρότημα για τον Νίκο, παρακαλώ. Ο Νίκος, και θέλω να το πω δημόσια αυτό το πράγμα, ήταν στα εργοτάξια του μετρό κάθε πρωί, κάθε βράδυ. Το είχε κάνει κυριολεκτικά γραφείο του, και αυτό είναι κάτι το οποίο θέλω να το τονίσω. Όμως πρέπει να κάνω ειδική αναφορά προφανώς και στην Ελληνικό Μετρό ΑΕ και ειδικότερα στο σύνολο των διοικήσεων της Ελληνικό Μετρό, στους εργαζόμενους της Ελληνικό Μετρό επίσης, οι οποίοι δουλεύανε νυχθημερών και δουλεύουν νυχθημερών για να φτάσουμε στο σημερινό αποτέλεσμα. Φυσικά, σαν αδόχους εταιρείες, την Actor, η οποία έκανε εξαιρετική δουλειά, και θέλω και αυτό να το πω δημόσια, στην Honeywell, στην Hitachi, στην Thema, σε όλες τις εταιρείες οι οποίες είχαν πραγματικά εξαιρετική δουλειά, και στους εργαζόμενους των εταιριών. Πάμε όμως λίγο στην βασική γραμμή. Η βασική γραμμή πώς έχει βοηθήσει την πόλη της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΚΕΤΑ, έχει μειώσει την κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της πόλης κατά 15%. Οι υπολογισμοί, οι εκτιμήσεις που κάνουμε με την επέκταση προς την Καλαμαριά είναι πως θα προσθέσουμε πάνω από 60.000 επιβάτες καθημερινά και θα μειώσουμε τα οχήματα στο κέντρο της πόλης κατά 10.000 οχήματα. Άρα νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο μεγάλος είναι ο αντίκτυπος στη καθημερινότητα των πολιτών της Θεσσαλονίκης και φυσικά στους επισκέπτες. Θέλω όμως εδώ πέρα να πω ότι δεν είναι μόνο το έργο το οποίο βλέπουμε κάτω από την γη, σε άριστη συνεργασία με την Δημοτική Αρχή, και θέλω να το τονίσω αυτό το πράγμα, και με τον Δήμο Θεσσαλονίκης και με τον Δήμο Καλαμαριάς, ειδικότερα όμως η παρέμβαση στην Οδό Πόντου, η διάνοιξη της Οδού Πόντου, έρχεται και λύνει ένα θέμα δεκαετιών, το οποίο ταλάνιζε την τοπική κοινωνία. Και θα δείτε πολύ γρήγορα να συμβασιοποιούμε και καλώς εχόντων των πραγμάτων μέσα στο 2027 να έχει γίνει η πλήρης ανάπλαση στην Οδό Πόντου, που θα αναμορφώσει πραγματικά την περιοχή. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει πολύ σημαντικά έργα τα οποία υλοποιεί στην Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι όλοι οι Θεσσαλονικείς βλέπουν στην καθημερινότητά τους τις εργασίες που γίνονται στην υπερυψωμένη λεωφόρο ταχείας κυκλοφορίας. Έχουμε φτάσει στο 60% των εργασιών. βλέπετε τις εργασίες που γίνονται για τα 17 σχολεία μέσω σύμπραξης δημοσίου ιδιωτικού τομέα και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους δημάρχους με τους οποίους έχουμε εξαιρετική συνεργασία για την ολοκλήρωση των σχολείων, τα περισσότερα τα οποία θα είναι έτοιμα το 2026 και θα έχουμε κάποια σχολεία τα οποία θα λειτουργήσουν και από την αρχή της χρονιάς. Και εδώ θέλω να τονίσω, κύριε Πρωθυπουργέ, πόσο σημαντικό είναι το γεγονός ότι ο φορέας, ο ιδιωτικός τομέας, αναλαμβάνει τη συντήρηση των σχολείων για 25 χρόνια. Σε συνδυασμό με το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, που έχουμε δεκάδες σχολεία σε όλους τους δήμους της Θεσσαλονίκης, νομίζω ότι και σχολικές υποδομές, το αποτύπωμα το οποίο αφήνουμε είναι εξαιρετικά σημαντικό. Κλείνοντας, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι νέο σχεδιασμός του Υπουργείου, είναι να αρχίσουμε να κοιτάζουμε τώρα και προς τα δυτικά. Ήδη ξεκινάμε τις μελέτες. Αυτό θα γίνει βεβαίως σε διαβούλευση και σε συνεννόηση και με την τοπική κοινωνία. Ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα δίκτυο μετρό Θεσσαλονίκης, το οποίο θα εξυπηρετεί το σύνολο των πολιτών, τους επισκέπτες και θα αναβαθμίσει την καθημερινότητα της ζωής όλων μας. Κύριε Πρωθυπουργέ, το λόγος είναι σε εσάς.
0: Ακούσαμε λοιπόν και τον κύριο Δήμα και βλέπουμε ότι στο Βήμα ανεβαίνει τώρα ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Μπορούμε να τον ακούσουμε.
3: Σεβασμιότατη, κυρίες και κύριοι δήμαρχοι, αγαπητοί συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στη Βουλή, αγαπητέ επίτροπε, φίλες και φίλοι, το θυμάστε καλά, το Νοέμβριο του 2024 πάτησα το κουμπί στο αμαξοστάσιο και μπήκα τότε στο παρθενικό δρομολόγιο του μετρό Θεσσαλονίκης από την Νέα Ελβετία προς τον νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Σήμερα, στους 13 αυτούς πρώτους σταθμούς, προστίθονται ακόμα 5 και μαζί τους 15 καινούργιοι σειρμοί, διαμορφώνοντας συνολικά μια διαδρομή σχεδόν 15 χιλιόμετρων που φτάνει πια μέχρι την Ομαρχία, την Καλαμαριά, την Αρετσού, τη Νέα Κρίνη, τη Μίκρα. Κυρία Δήμαρχε, είχατε την ευκαιρία χθες πρώτη να ξεναγηθείτε σε αυτήν την τόσο σημαντική επέκταση του μετρό για την πόλη της Καλαμαριάς και σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Νομίζω ότι και η ίδια η πόλη δεν έχει αντιληφθεί πόσο θα αλλάξει η ποιότητα ζωής και πόσο θα αναβαθμιστεί η αξία της με αυτήν την πολύ σημαντική δημόσια επένδυση. Δεν πρόκειται να σας κουράσω με αριθμούς, τα είπαν εξάλλου όλα οι προλαλήσαντες και νομίζω ότι έπρεπε σήμερα να δώσουμε τον λόγο σε πολλούς για να καταδείξουμε το συλλογικό χαρακτήρα αυτής της μεγάλης προσπάθειας για να φτάσουμε σήμερα στο σημείο το οποίο βρισκόμαστε. Για μένα όμως το πιο σημαντικό είναι οι ίδιοι οι πολίτες να αναγνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο έχει αλλάξει η καθημερινότητα στην πόλη της. Πόσο καινούριος συγκοινωνικός χάρτης έχει βελτιώσει, κύριε Δήμαρχε, κυρία Δήμαρχε, την καθημερινότητα των Θεσσαλονικιών. Όχι μόνο η κατασκευή αλλά και η επέκταση του μετρό, τα πολλά καινούργια ηλεκτρικά λεωφορεία συνθέτουν πια έναν διαφορετικό συγκοινωνιακό χάρτη για την πόλη. Θέλω να θυμίσω για ακόμα μια φορά ότι για να φτάσουμε στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα χαμογελαστοί, να υποδεχόμαστε ουσιαστικά την ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του μετρό έτσι όπως αυτή είχε σχεδιαστεί, χρειάστηκαν να περάσουν σχεδόν, αγαπητέ Νίκο, 40 χρόνια. Ενώ για πολύ καιρό το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, με την αναποτελεσματικότητα, το πιο σύντομο ανέκδοτο στην πόλη, με αποκορύφωμα βέβαια κάποια εγγένεια παροδία. Αυτά όμως ευτυχώς ανήκουν στο παρελθόν. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα στην Ευρώπη, πλήρως αυτοματοποιημένο, με τακτικά δρομολόγια, με προσωπικό ασφαλείας, με πρόσβαση για όλους, κυρίως τους συμπολίτες μας, με αναπηρία. Με ένα από τα πιο φτηνά εισιτήρια, να το τονίσουμε και αυτό, και ακόμα χαμηλότερο μάλιστα για μαθητές, φοιτητές, πολύτεκνους και τους συμπολίτες μας άνω των 65. Δικαιώνοντας έτσι το δύσκολο στοίχημα που η κυβέρνησή μας έβαλε από την αρχή. Ναι, για να μπορέσουμε σήμερα να σταθούμε μπροστά σας και να πούμε με αυτοπεποίθηση «Το είπαμε και το κάναμε». Και ίσως πουθενά αλλού όσο στο μετρό της Θεσσαλονίκης, αλλά και στην εκβάθρον ανάταξη του συγκοινωνιακού χάρτη της πόλης, δεν αποτυπώνεται εντονότερα η πεποίθηση που καθοδηγεί τη δράση μας. Ότι τα μεγάλα έργα υποδομής, αλλά και οι σημαντικές μεταρρυθμίσεις που πολλοί πίστευαν στην Ελλάδα ότι αυτά δεν γίνονται, όμως γίνονται. Αρκεί να έχει κανείς σχέδιο και επιμονή, να βάζει το μακροπρόθεσμο καλό πάνω από το πρόσκαιρο κόστος και να ξέρει να δίνει λύση στα προβλήματα. Αφού αναπόφευτα κάθε μεγάλη αλλαγή συναντά δυσκολίες. Στο μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν πολλές, σεβασμιότατε τα γνωρίζετε και εσείς καλά, πολλές οι ενστάσεις, οι διαμαρτυρίες, οι προσφυγές καθυστέρησαν το έργο, αύξησαν το κόστος τους και σε συνδυασμό με την πολιτική ατολμία και τη γραφειοκρατία κράτησαν για πάρα πολύ καιρό το έργο στα χαρτιά και τις λαμαρίνες στους δρόμους. Με τεράστιο κόστος και για την κοινωνία και για την πολιτεία, αλλά και οι αντικειμενικές προκλήσεις όπως η εξεύρεση της χρηματοδότησης. Και ναι, αγαπητέ μου Επίτροπε, αξίζει να θυμίζουμε ότι και το έργο αυτό συγχρηματοδοτήθηκε από πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους. Η ευθύνη προστασίας της μοναδικής, κύριε Δήμαρχε, πολιτισμικής κληρονομιάς της Θεσσαλονίκης. Όλα αυτά κατάφεραμε και τα ξεπεράσαμε, τα πετύχαμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε σήμερα να είμαστε αυτήν την χαρούμενη μέρα έτοιμοι στις 3 το μεσημέρι να θέσουμε σε λειτουργία το μετρό, το οποίο θα συνδέσει πια τη Θεσσαλονίκη με την Καλαμαριακή. Γιατί τα αναφέρω όλα αυτά? Η βασική γραμμή του μετρό έχει μπει πια για τα καλά στη ζωή των Θεσσαλονικιών. Μπορεί για κάποιους να θεωρείται σήμερα ένα αυτονόητο και εκτιμένο. Όμως, σας διαβεβαιώνω, όλα αυτά δεν ήταν καθόλου δεδομένα. Και αξίζει αυτή τη μέρα να θυμηθούμε τις μεγάλες μάχες που δώσαμε κόντρα στις δυνάμεις της άρνησης και της ακινησίας, αναλαμβάνοντας βέβαια και το ανάλογο κόστος. Και αυτή η ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του μετρό με τις δύο πλέον διακλαδώσεις του είναι απτή απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να κάνει σταθερά μεγάλα βήματα μπροστά υπερβαίνοντας τις αντιστάσεις. Με τη Μακεδονία βέβαια και τη Θεσσαλονίκη όχι απλά να ανεβάζουν ταχύτητα, αλλά να βρίσκονται σήμερα στην πρώτη γραμμή, το ξαναλέω, στην πρώτη γραμμή των μεγάλων έργων υποδομής που γίνονται στην πατρίδα μας. Και όλα αυτά βέβαια δεν έγιναν τυχαία. Ήταν μια συνειδητή πολιτική επιλογή να επιστρέψει αυτή η κυβέρνηση στην Θεσσαλονίκη αυτά που θεωρούμε ότι η κεντρική πολιτεία και το κράτος τις όφυλαν εδώ και πολλές δεκαετίες. Και αυτήν τη συμφωνία αλήθειας, την οποία υπογράψαμε με τους Θεσσαλονικείς από το 2019, αισθάνομαι ότι την τηρούμε στο ακέραιο. Δεν θέλω σήμερα να κάνω έναν απολογισμό όλων των σημαντικών παρεμβάσεων που γίνονται στην πόλη. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στη συνέχεια, αρκεί να αναφέρω μόνο τα καινούργια λεωφορεία, το flyover, ένα έργο το οποίο αντιμετωπίστηκε με τόση μεγάλη επιφυλακτικότητα και καχυποψία από τους Θεσσαλονικείς, ένα έργο το οποίο, ναι, μεσοπρόθεσμα ταλαιπώρησε την πόλη, θα είναι ολοκληρωμένο το πρώτο εξάμηνο του 2027. Ο Δυτικός Προαστιακός πια με 3 γραμμές προσθέτει ένα ακόμα μέσο σταθερής τροχιάς, η επέκταση του έκτου προβλήτα, η δημιουργία κέντρου logistics στο στρατόπεδο Γκόνου και βέβαια η εμβληματική, κύριε Δήμαρχε, και θέλω να σας ευχαριστήσω δημόσια για την εξαιρετική συνεργασία την οποία είχαμε και για τις προτάσεις σας. Η ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η οποία πια και αυτή έχει μπει σε μία νέα τροχιά. Όλα αυτά είναι έργα που δεν μένουν στα χαρτιά. Παίρνουν σάρκα και οστά. Γίνονται σταδιακά μέρος της καθημερινότητας μιας πόλης η οποία αλλάζει και γίνεται πολύ καλύτερη. Και βέβαια, δεν σταματάμε εδώ. Η πολιτική απόφαση της κυβέρνησης είναι σαφής και αδιαπραγμάτευτη. Τώρα που ολοκληρώθηκε η βασική γραμμή του μετρό, ξεκινάει με πολύ γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης του μετρό στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Αυτές οι πυκνοκατοικημένες γειτονιές της Νεάπολης, της Σταυρούπολης, της Ευκαρπίας, των Αμπελοκήπων, του Ευόσμου, του Κορδελιού, αυτή η δυναμική νέα Θεσσαλονίκη, νέα και ηλικιακά Θεσσαλονίκη, αξίζει και αυτή να έχει εκείνες τις υποδομές που θα καταδείξουν ότι οι κάτοικοι της Δυτικής Θεσσαλονίκης σεβασμιότατε δεν είναι παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Και βέβαια, εγώ να πω το μόνο κλείνοντας το εξής. Κάθε έργο το οποίο εγκαινιάζουμε είναι μία σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Διότι σήμερα, όταν θα δεσμευθούμε για τα έργα τα οποία θα κάνουμε στο μέλλον στη Θεσσαλονίκη, οι Θεσσαλονικοί θα γνωρίζουν ότι πριν από κάποια χρόνια τους μιλήσαμε για τα έργα τα οποία ολοκληρώνουμε σήμερα και καταφέραμε και τα ολοκληρώσαμε. Άρα έχουν κάθε λόγο να μας περιβάλλουν με την εμπιστοσύνη τους και πιστεύω ότι σε ένα περιβάλλον γενικότερα μειωμένης εμπιστοσύνης, όπου οι ανέξοδες υποσχέσεις δεν κοστίζουν εξάλλου τίποτα, οι στέρες σχέσεις εμπιστοσύνης χτίζονται μόνο μέσα από τη συνέπεια λόγων και έργων. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε κάθε λόγο να είμαστε υπερήφανοι γιατί τηρήσαμε και τηρούμε τις βασικές μας δεσμεύσεις προς την πόλη. Κλείνοντας, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσες και σε όσους εργάστηκαν νυχθημερών, στην κυριολεξία νυχθημερών, για να φτάσουμε μέχρι εδώ. Στην ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών, στη διαχρονική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών. Κανένα έργο δεν ξεκινάει και δεν ολοκληρώνεται με την ίδια ηγεσία. Και θέλω να θυμίσω ότι και στη σημερινή εκδήλωση προσεκλήθησαν όλες οι ηγεσίες του Υπουργείου Υποδομών και από προηγούμενες κυβερνήσεις και όλοι οι βουλευτές και άλλων παρατάξεων. Το αν επέλεξαν να είναι ή να μην είναι εδώ είναι δικό τους θέμα, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει εμείς να το αναγνωρίσουμε. Ένα ευχαριστώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα στελέχη του Άκτορα, της ΘΕΜΑ, της Χιτάψη, της Honeywell. Νομίζετε ότι τελειώσατε? Κύριε Εξάρχο, όχι. Έχουμε την πόντου να φτιάξουμε. Έτσι δεν είναι? Και να ορίσουμε από τώρα εδώ, έτσι δημόσια, μια ημερομηνία, να πούμε 1η Απριλίου του 27 ότι θα είναι έτοιμη η πόντου. Να ξαναβρεθούμε εδώ πέρα για να την εγκαινιάσουμε και αυτή. Για να μην νομίζετε ότι θα ξεφύγετε έτσι εύκολα. Αλλά το μεγαλύτερο ευχαριστώ είναι στους εργαζόμενους της Ελληνικό Μετρό, τους οποίους αξίζει ένα θερμό χειροκρότημα. Αλλά βέβαια και ένα μεγάλο ευχαριστώ, και τολμώ να πω και μια διαχρονική συγγνώμη, στους Θεσσαλονικείς, στους κατοίκους της Καλαμαριάς, οι οποίοι έκαναν ξανά υπομονή στις απαραίτητες περιόδους διακοπής λειτουργίας, που ήταν απαραίτητες για τη διασύνδεση και για τις σημαντικές δοκιμές ασφάλειας. Εξάλλου, αυτοί θα είναι και οι πρώτοι οι οποίοι θα το χαρούν έχοντας από σήμερα τη δυνατότητα να πάνε ακόμα πιο μακριά. Καλό ταξίδι, η επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά.
0: Ακούσαμε την ομιλία του Πρωθυπουργού στα εγκαίνια της νέας γραμμής του μετρό προς την Καλαμαριά. Ελαφρώς τροποποιήθηκε το πρόγραμμά μας σήμερα λόγω των εγκαινίων. Θα ακούσετε τώρα το δελτίο ειδήσεων του σταθμού με τον Κώστα Γούλη και αμέσως μετά την εκπομπή «Επόμενη στάση ενημέρωση» με την Εύη Τσαπάζη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο με την ομιλία του Πρωθυπουργού η τελετή παράδοσης του μετρό στην Καλαμαριά, παρουσία του κ. Μητσοτάκη, της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Μεταφορών, μελών της κυβέρνησης, τοπικών αρχών και βουλευτών. Η νέα γραμμή συνδέει τη Μίκρα με τη βασική γραμμή του μετρό στο σταθμό της 25ης Μαρτίου και οι αρμόδιοι εκτιμούν ότι θα εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 60.000 πολίτες, ενώ θα μειώσει κατά 13.000 έως 15.000 τα οχήματα που κυκλοφορούν στην πόλη. Η νέα γραμμή θα λειτουργήσει από τις 3 μετά το μεσημέρι και όπως έγινε γνωστό, το μετρό θα λειτουργήσει σε 24ωρη βάση την Παρασκευή και το Σάββατο στην περίοδο της Διεθνούς Εκθέσεως στη Θεσσαλονίκη, ενώ εξετάζεται η διατήρηση της διευρυμένης 24ωρης λειτουργίας τις ίδιες ημέρες από το επόμενο έτος. Σε μισή ώρα ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος στη Θεσσαλονίκη, ενώ το μεσημέρι θα μιλήσει σε εκδήλωση για την εθνική στρατηγική, για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη στο Μέγαρο Μουσικής στη Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας, καθώς και δημάρχους της Κεντρικής Μακεδονίας, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Δυτικής Μακεδονίας εν ώψη της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως στη Θεσσαλονίκη. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε εξέλιξη είναι οι επιχειρήσεις διάσωσης και συνδρομής στους πληγέντες από κατολισθήσεις και πλημμύρες σε μεθοριακή περιοχή του Ναπάλ με το Θιβέτ. Διασώστες με ελικόπτερα αναζητούν επιζώντες, ενώ πραγματοποιούν ρήψεις ειδών πρώτης ανάγκης σε όλους όσοι είναι εγκλωβισμένοι. Μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ότι έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 165 άνθρωποι, αλλά εκπρόσωποι των αρχών εξέφρασαν τη βεβαιότητα ότι ο τραγικός απολογισμός θα αυξηθεί τις επόμενες ώρες. Σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού στο Νεπάλ, 826 άνθρωποι, οι 600 από τους οποίους είναι ξένοι, αγνοούνται. Επίσης, οι κινέζικες αρχές έκαναν γνωστό ότι στο Θιβέτ αγνοούνται άλλοι 558 άνθρωποι εξαιτίας της καταστροφής. Συνεχίζεται η καταγραφή αυξημένων κρουσμάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, όπως προκύπτει από τη νέα εβδομαδιαία έκθεση επιτήρησης του ΕΟΔΗ. Την τελευταία εβδομάδα διαγνώστηκαν 75 νέα κρούσματα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό της περίοδου σε 232, ενώ 19 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον ιό. Η μεγαλύτερη καταγραφή νέων κρούσματων συνεχίζεται να γίνεται στους Δήμους της Ανατολικής Αττικής. Ενδιαφέρον, ωστόσο, παρουσιάζει ότι περιστατικά καταγράφονται πλέον έστω και σποραδικά στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Ένας άνδρας αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων βρήκε τραγικό θάνατο στις σιδηροδρομικές γραμμές πριν από 2 ώρες, όταν παρασύρθηκε από την αμαξοστοιχεία που εκτελούσε δρομολόγιο από τη Θεσσαλονίκη στη Λάρισα, λίγο πριν από το σταθμό της Θεσσαλικής πόλης. Το τρένο έχει ακινητοποιηθεί και η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι πιθανότατα θα υπάρχουν καθυστερήσεις ή και ματαιώσεις στα δρομολόγια της στη γραμμή μεταξύ Λάρισας και Θεσσαλονίκης. Τις πρώτες πρωινές ώρες, η ελληνική πυροβολαρχία Patriot που έχει αναπτυχθεί στη Σαουδική Αραβία για την υποστήριξη της αεράμυνας της χώρας εκτόξευσε 3 βλήματα για την αντιμετώπιση μη επανδρομένων εναέριων μέσων. Οι στόχοι καταρρίφθηκαν όπως έγινε γνωστό. Ξεκινούν σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η σχετική προθεσμία λήγει στις 4 Σεπτεμβρίου και η διαδικασία αφορά στους επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων καθώς και τους εισαχθέντες μέσω της ειδικής κατηγορίας των υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Σήμερα στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία ο καιρός είναι γενικά αίθριος. Στη διάρκεια της ημέρας αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις με κατατόπους βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, καθώς και στα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη επικρατεί γενικά αίθριος καιρός. Μετά το μεσημέρι είναι πιθανό να αναπτυχθούν λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή με ένταση 2-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής. Το επόμενο δελτίο θα μεταδοθεί στις 12.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης. Στον 102.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Εγώ είμαι η Εφη Τσαμπάζη. Μέχρι τη μία, όπως κάθε μέρα άλλωστε, επόμενη στάση ενημέρωση. Και σήμερα είναι 5η, 27 Αυγούστου, μια μεγάλη μέρα για τη Θεσσαλονίκη, καθώς πριν από λίγο εγκαινιάστηκε η προέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, ένα έργο που πρόκειται να ανακουφίσει πάρα πολύ τους κατοίκους της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Πριν από λίγο, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ολοκληρώνονται, πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκαν και τα εγκαίνια της νέας γραμμής. Εκεί για τον 102 FM είναι η Σοφία Ιπακαλίδου. Σοφία, καλήσουμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Έτσι, σε λίγη ώρα από τώρα, στις 3 το μεσημέρι, το μετρό πια θα είναι στη διάθεση των ανθρώπων που ζουν, εργάζονται, διασκεδάζουν και χρησιμοποιούν όλη αυτή την περιοχή για διάφορους λόγους, την περιοχή της Καλαμαριάς και φυσικά προς το αντίστροφο για το κέντρο. Εγκαινιάστηκε λοιπόν η επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, ολοκληρώνοντας ένα έργο έτσι όπως είχε σχεδιαστεί. Και αυτό το έργο έχει ένα όνομα. Ήταν το μετρό της Θεσσαλονίκης. Και επισήμανε και ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του, ότι περίπου 40 χρόνια το συζητούσαμε αυτό το έργο. Είναι πολύς αυτός ο χρόνος, πολλές δεκαετίες, προκειμένου να φτάσουμε σε αυτή τη στιγμή και να πούμε ότι το παραδώσαμε. Αυτό λοιπόν, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του κατά τη μελέτη των εγγενείων, το γεγονός δηλαδή ότι τα μεγάλα έργα υποδομών αλλά και των μεταρρυθμίσεων, όταν γίνονται με σχέδιο και υπομονή, μπορούν να γίνουν πραγματικότητα, μπορούν να δώσουν αυτή την εικόνα, γιατί τίποτα δεν ήταν δεδομένο όταν πριν από λίγα χρόνια ακόμα συζητούσαμε για το πώς θα γίνει το μετρό της Θεσσαλονίκης. Είπε και κάτι ακόμα ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του, στάθηκε στα έργα που πραγματοποιούνται αυτή την ώρα, τα έργα υποδομής στην περιοχή μας. Ανέφερε ότι η Θεσσαλονίκη βρέθηκε στην πρώτη γραμμή αυτών των έργων συνειδητά. Ήταν μια επιλογή, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης, για να επιστρέψουν στην πόλη όλα όσα αυτή δικαιούται. Ο ίδιος αναφέρθηκε στα καινούργια λεωφορεία που έχουν δει ήδη κινήσεις στο Πολύνο στις διαδρομές του Οργανισμού του Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. Μίλησε.
0: Σοφία, έχουμε ένα πρόβλημα με τη σύνδεση. Σοφία, δεν ξέρω αν μας ακούς. Αλλά αν μπορείς να σταθείς σε ένα πιο σταθερό σημείο για να έχουμε καλύτερη τηλεφωνική σύνδεση. Μας ακούς τώρα, Σοφία Πακαλίδου?
1: Έργα που, όπως είπε, δεν έμειναν στα χαρτιά. Ο ίδιος επισημάνει ότι αποτελεί πολιτική απόφαση να ξεκινήσουν γρήγορα οι διαδικασίες και ο σχεδιασμός για την επέκταση του μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Και κάθε έργο, όπως επισήμανε μεταξύ άλλων, που εγκαινιάζεται, είναι μία ακόμη σφραγίδα σε ένα διαβατήριο εμπιστοσύνης ανάμεσα στους πολίτες και στην κοινωνία που τα εκτελεί. Είπε και κάτι ακόμα ο κύριος Μητσοτάκης που μπορεί να ερμηνευτεί με διάφορους τρόπους, μια που το ενδεχόμενο της εκλογολογίας υπάρχει πάντα, υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό. Είπε κάτι που αφορά στη διάνοιξη της Οδού Πόντου, το μεγάλο που πρέπει να ολοκληρωθεί για να πούμε ότι λειτουργεί παράλληλα με την επέκταση του μετρό της Καλαμαριάς. Ο είδος ευχήθηκε την 1η Απριλίου τον επόμενο χρόνο να βρεθούμε εδώ για να το εγκαινιάσουμε. Και αυτό το είπε και χαριτολογώντας, υπήρχε και γέλια στην αίθουσα σχετικά με το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών έφη.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν μια τελετή, η οποία ναι μεν ήταν λιτή, δεν ήταν όμως σύντομη. Είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε πολλές παρεμβάσεις από ανθρώπους με τον έναν ή τον άλλο τρόπο εργάστηκαν στο πολιτικό κομμάτι, στο κομμάτι του σχεδιασμού, της υλοποίησης, της τεχνικής.
0: Αυτό το έκανε κυρίως, αυτό το έκανε Σοφία από ότι...
1: Πώς πραγματοποιήθηκε αυτό το έργο. Όλοι είχαν μία αποστροφή σε κάθε παρέμβαση για το θέμα της επέκτασης προς τα δυτικά. Ένα θέμα στο οποίο αναφέρθηκε και ο Υφυπουργός Υποδομών μεταφορών ο Νίκος Ταχιάρος σε μια φορτισμένη ομιλία. Τον ίδιο τον κύριο Ταχιάρο τον ευχαρίστησε λίγο αργότερα και ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο Χρήστος Δήμας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι έκανε γραφείο του όλο αυτό το διάστημα τις στοές του μετρό της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Ταχιάρος λοιπόν αναφέρθηκε και σε αυτό το θέμα, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι η επέκταση γίνεται ώστε να μην υπάρξει κανένα ζήτημα και να μην χαθεί ο χρόνος ώστε να προχωρήσει ως όριμο έργο για την χρηματοδότηση από το επόμενο ΕΣΠΑ. Ένα ΕΣΠΑ για το οποίο είπε ότι θα δώσει όλες τις δυνάμεις του από τη θέση στην οποία βρίσκεται νωρίτερα, δηλώνοντας ο Επίτροπος Βιωσιμότητας, Μεταφορών και Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κύριος Απόστολος Τζιτζικώστας. Ο ίδιος είπε μάλιστα να θα διαθέσει κάθε χρόνο και κάθε μέσο προκειμένου να υπάρξει αυτή η χρηματοδότηση σε ό,τι αφορά στην επέκταση του μετρό προς τα δυτικά. Ξεκίνησε η τελετή με τον αγιασμό που πραγματοποίησε ο Μητροπολίτης Καλαμαριάς και Νέας Κρίνης, ο κύριος Ιουστίνος, ο οποίος βρίσκεται μετά του αφενός τον Πρωθυπουργό για την ολοκλήρωση αυτού του έργου. Είπε όμως ακόμα, γιατί παρήστατο εδώ και ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, ο κύριος Βαρνάβας, ότι θα πρέπει σίγουρα να γίνει και η επέκταση στα δυτικά. Λοιπόν, γενιάστηκε το κομμάτι της ανατολικής επέκτασης, συζητήθηκε πολύ το κομμάτι της δυτικής επέκτασης και κάπου εκεί ανάμεσα υπήρξαν και αναφορές, χωρίς όμως χρονοδιαγράμματα και κάτι άλλο περαιτέρω σχετικά με το πότε θα πάει το μετρό στις περιοχές της Τούμπας, Χαριλάου, αλλά και προς την περιοχή του αεροδρομίου Έφη. Ήταν μια μέρα γιορτής, με πολύ κόσμο να έχει συγκεντρωθεί έξω από αυτό το σταθμό που βρισκόμαστε τώρα, που είναι ο τερματικός σταθμός της Μίκρας.
0: Είναι στη συμβολή των οδών Ανδρέα Παπανδρέου και Πόντου, να πούμε.
1: Η εκδήλωση όμως είχε αυτά τα χαρακτηριστικά, οπότε με τα εγγένεια και σε λίγη ώρα από τώρα. Πόσες ώρες θα έχουν μείνει, 2,5?
0: Ναι.
1: Θα μπορούν να τις, 3,5, θα μπορούν να, να το χρησιμοποιήσουν και να το χρησιμοποιούν. Από αύριο, από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 12.30 τα μεσάνυχτα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Κυριακή, την Παρασκευή και το Σάββατο, από τις 5 και 4 το πρωί μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Να πούμε ότι αυτά τα ωράρια θα εξηγούν από εδώ και πέρα για τη λειτουργία του μετρό και, και για τις κινήσεις των σειρμών από τους 3 τερματικούς σταθμούς, τους σταθμούς δηλαδή της Μίκρας, της Νέας Ελβετίας και του νέου σιδηροδρομικού σταθμού, με 33 πλέον σειρμούς, 15 εκ των οποίων μετρούσαν από σήμερα για όλους. Και αυτά που ακούτε είναι κάποιες συναντήσεις που γίνονται εδώ με όλους τους ανθρώπους που έχουν δουλέψει, ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι, που έχουν δουλέψει στη ΘΕΜΑ, στον Άκτορα, στις εταιρείες οι οποίες δούλεψαν για να γίνει πραγματικότητα.
0: Και τους οποίους, Σοφία, ευχαρίστησε στην ομιλία του και ο αρμόδιος υφυπουργός, ο κύριος Ταχιάος.
1: Ναι, ναι, τους ευχαρίστηκαν σε μια προσωπική αναφορά ο κύριος Ταχιάος. Μίλησε την ώρα και το βάρος αυτής της τελετής και της ολοκλήρωσης του έργου, αλλά και μια συναισθηματική υπόθεση ζήτησε από τον Πρωθυπουργό με αφορμή την απουσία του γιού του για σπουδές στο εξωτερικό, να σταθεί κοντά στην ωραία, την ωραία που θα πρέπει να μείνουν, όπως είπε, να μείνει στις πόλεις, να δημιουργήσει, να τις αγκαλιάσει και να τις στηρίξει για το μέλλον. Λοιπόν, μετρό στην Καλαμαριά. Και αυτό θα είναι διαθέσιμο από σήμερα για όλους τους πολίτες, σε λίγες ώρες υπομονή. Δεν ξέρω έτσι άμα θέλετε κάτι άλλο να...
0: Σοφία, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής και για το υπόλοιπο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Προς το παρόν, σε ευχαριστούμε πολύ για τη σύνδεση. Λοιπόν, αυτά συνέβησαν, όσα μας είπε η καλή συνάδελφος η Σοφία Υπακαλίδου, στο σταθμό Μίκρα, ο τερματικός σταθμός της γραμμής της Καλαμαριάς. Να πούμε ότι βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ανδρέου Παπανδρέου και Πόντου στην Καλαμαριά. Αυτός είναι και ο μεγαλύτερος σταθμός της επέκτασης. Από σήμερα λοιπόν ο νέος κλάδος θα λειτουργεί ως ενιαίο δίκτυο με το υφιστάμενο τμήμα της βασικής γραμμής, νέος σιδηροδρομικός σταθμός, Νέα Ελβετία, αμαξοστάσιο Πηλέας, ολοκληρώνοντας έτσι το δίκτυο αστικού σιδηροδρόμου όπως αυτό έχει σχεδιαστεί μέχρι σήμερα. Να πούμε ότι οι στάσεις όσον αφορά την επέκταση προς την Καλαμαριά είναι 5, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Προσθέτει δηλαδή περίπου 4,5 χιλιόμετρα στο υφιστάμενο δίκτυο και δημιουργεί ένα νέο κλάδο μετά το σταθμό της 25ης Μαρτίου. Τώρα, οι σειρμοί θα κατευθύνονται είτε προς τη Μίκρα είτε προς τη Νέα Ελβετία, δηλαδή στο σταθμό 25 Μαρτίου, με αναλογία 2:1, ενώ η λειτουργία των δύο κλάδων θα πραγματοποιείται μέσω του ίδιου συστήματος ελέγχου. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Καλαμαριά. Να πούμε βέβαια ότι απόψε θα πραγματοποιηθεί και μία συναυλία στο Δήμο Καλαμαριάς με αφορμή την έναρξη των δρομολογίων του μετρό προς την Καλαμαριά στις 9 η ώρα με ελεύθερη είσοδο στο κέντρο της Καλαμαριάς. Οπότε νομίζω είναι μια καλή ευκαιρία. Πραγματοποιείται έτσι και για λίγο διασκέδαση. Πραγματοποιείται από το Δήμο Καλαμαριάς και τον Εμπορικό Σύλλογο Καλαμαριάς, ο Ερμής. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός έχει φτάσει στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, όπου εκεί θα αρχίσει σε λίγα λεπτά το μαραθώνιο πρόγραμμά του με συνεχείς συσκέψεις, συναντήσεις και τη μεγάλη εκδήλωση βέβαια για τα έργα της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας. Η πρώτη συνάντηση, μόλις έχει φτάσει τώρα ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Μέγαρο Μουσικής, η πρώτη συνάντηση θα είναι με βουλευτές της πρώτης περιφέρειας αλλά και της δεύτερης περιφέρειας Θεσσαλονίκης, καθώς και βουλευτές επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας.

0: Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως σας είπα και νωρίτερα, συνεχίζεται. Τώρα, μόλις πριν από λίγα λεπτά, έφτασε στο Μέγαρο Μουσικής, όπου εκεί θα αρχίσει ένας μαραθώνιος συναντήσεων και παρουσιάσεων έργων για τη Βόρεια Ελλάδα. Ο πολύ καλός συνάδελφος, ο Χρήστος Τσαλικίδης, είναι μαζί μας, ο οποίος θα μας δώσει έτσι ένα στίγμα το τι θα συμβεί στο Μέγαρο Μουσικής, αλλά και τη δική του άποψη για τα εγκαίνια. Πώς τα είδες εσύ, Χρήστο μου? Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
0: Από όπου θέλεις.
1: Θα τα πάρουμε λοιπόν με χρονική σειρά. Να ξεκινήσουμε από τα εγκαίνια της επέκτασης της γραμμής του μετρό στην Καλαμαριά. Ένα μεγάλο έργο, ένα έργο με την δική του σημασία πλέον, διότι συμβάλλει στην αναβάθμιση του συγκοινωνιακού χάρτη της Θεσσαλονίκης και προσθέτει μια μεγάλη ψηφίδα στο έργο του μετρό, το οποίο έργο μετρό πλέον πάρει να είναι μια γραμμή, δικτυώνεται και αυτό έχει τη δική του ξεχωριστή σημασία. Από την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού κρατάμε ότι ξεκινούν με γοργούς ρυθμούς οι διαδικασίες για την επέκταση του μετρό βόρειο-δυτικά. Δεδομένου ότι η επέκταση προς την Καλαμαριά χρειάστηκε 1,5 χρόνο για να ολοκληρωθεί μετά την παράδοση της βασικής γραμμής, δείχνει, αν θέλεις, και την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης και της υποηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών να προχωρήσει και στο δεύτερο στάδιο που έχει να κάνει με την επέκταση στα βορειοδυτικά. Μιλούμε για μια περιοχή η οποία είναι από τις πιο πυκνοκατοικημένες στη Θεσσαλονίκη, δεν εξυπηρετείται αυτή τη στιγμή από το μετρό. Όπως είπε ο
0: Πρωθυπουργός, και έχει πλέον μπει για τα καλά στην ατζέντα, Χρήστο, έτσι.
1: Έφη, με συγχωρείς, δεν σε άκουσα.
0: Λέω και έχει μπει για τα καλά πλέον στην ατζέντα της κυβέρνησης.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και πλέον περνάει το έργο στο επόμενο βήμα. Ένα σημαντικό στοιχείο, το οποίο ήταν και αναμενόμενο ότι θα το ακούγαμε σήμερα και φυσικά πολλά περισσότερα θα υποθούν και τις επόμενες ημέρες και κατά την ομιλία του Πρωθυπουργού στα γενέα της 90ης Διεθνούς Εκθέσεις Θεσσαλονίκης. Κάθε έργο που εγκαινιάζουμε είναι σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και σημείωσε ότι σε ένα περιβάλλον γενικότερα μειωμένης εμπιστοσύνης που οι ανέξοδες υποσχέσεις δεν κοστίζουν τίποτα, οι σχέσεις εμπιστοσύνης χτίζονται μέσα από τη συνέπεια λόγων και έργων. Και πάνω σε αυτό το σημείο υπόθηκε και το γνωστό σύστημα που χρησιμοποιεί ο Πρωθυπουργός. Το είπαμε, το κάναμε. Ο ίδιος μάλιστα τόνισε ότι έχει κερδίσει με τους Θεσσαλονικείς τη σχέση εμπιστοσύνης. Το είπαμε, το κάναμε. Ο ίδιος μάλιστα

0: η Θεσσαλονίκη γιορτάζει, πανηγυρίζει το γεγονός ότι πλέον το έργο δικτυώνεται και εδώ, αν θέλεις, μπορούμε να πούμε ότι μπαίνει στην εξίσωση της κουβέντας μας και η λέξη συνέπεια, μια λέξη την οποία τη χρησιμοποιούν πολύ συχνά στο κυβερνητικό επιτελείο, θέλοντας να δείξουν την προσοχή με την οποία έχουν στρέψει την προσοχή τους στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του κυβερνητικού ενδιαφέροντος και αυτό άλλωστε το πιστοποιούν και τα έργα που είναι σε εξέλιξη στην Μακεδονία και την Θράκη.
1: Χρήστο, επίσης και τη λέξη αξιοπιστία χρησιμοποίησε στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός και, είναι μια λέξη που χρησιμοποιούν και πολλά κυβερνητικά στελέχη.
0: Ακριβώς. Την οποία την συνδυάζουν με τη συνέπεια στην οποία αναφέρθηκε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος μίλησε χθες, θυμίζω, για την επανάσταση του αυτονόητου στη Θεσσαλονίκη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πλέον οι Θεσσαλονικείς δεν ακούνε για έργα που θα γίνουν, θα γίνει το μετρό, θα γίνει το flyover, θα προχωρήσει η επέκταση του εκτυπροβλήτα, αλλά βλέπουν τα έργα αυτά να ολοκληρώνονται, να παραδίδονται. Έχουμε περάσει πλέον από το θα στο έχει γίνει. Και αυτό είναι το συμβόλαιο αξιοπιστίας, αν θέλεις, που υπογράφει ο Πρωθυπουργός με τους Θεσσαλονίκες. Και πάμε τώρα στο σκέλος της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης. Έχει φτάσει ήδη στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης. Θα έχει μια σύντομη συνάντηση με τους βουλευτές της πρώτης και δεύτερης εκλογικής περιφέρειας και αμέσως μετά θα ξεκινήσει στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης η εκδήλωση για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα. Προφανώς ο Κωτογιώργης, ο υπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, θα αναφερθεί στα έργα που είναι σε εξέλιξη, παραδίδονται και σχεδιάζονται για την Μακεδονία και τη Θράκη. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, για τα αντίστοιχα έργα της Θεσσαλονίκης και μετά θα πάρει το λόγο ο Πρωθυπουργός για να κάνει τη σύνοψη και να περιγράψει τις προτεραιότητες που έχει η κυβέρνηση σε ό,τι έχει να κάνει με την Μακεδονία και τη Θράκη, η οποία, όπως είπαμε, και τόνισε και ο ίδιος, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του κυβερνητικού ενδιαφέροντος. Ακολούθως θα ξεκινήσουν οι συσκέψεις με τους επιστημονικούς και παραγωγικούς φορείς. Θεωρητικά, η πρώτη είναι να ξεκινήσει στη 1 η ώρα. Και λέω θεωρητικά, διότι συνήθως αυτή του είδους οι εκδηλώσεις, όπως είναι λογικό και αναμενόμενο, τραβούν λίγο παραπάνω στη διάρκεια.
1: Εσύ, Χρήστο Τσαλικίδη, θα είσαι εκεί και θα ξαναεπικοινωνήσουμε να. Επειδή είμαι σίγουρη ότι θα μάθεις το τι θα υποθεί στη συνάντηση με τους βουλευτές, έτσι πάνω κάτω, προκειμένου να μας το μεταφέρεις και να μας ενημερώσεις. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο Τσαλικίδη, για την ώρα. Προς το παρόν.
0: Ευχαριστώ, τα λέμε στη συνέχεια.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: Λοιπόν, θα παραμείνουμε εμείς στο Μέγαρο Μουσικής. Όπως μας ενημέρωσε και ο Χρήστος Τσαλικίδης, η πρώτη συνάντηση που θα έχει ο Πρωθυπουργός θα είναι σε λίγη ώρα με τους βουλευτές της πρώτης και της δεύτερης περιφέρειας Θεσσαλονίκης, αλλά και τους βουλευτές επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Αμέσως μετά θα μιλήσει σε εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη Βορείου Ελλάδος. Ενώ μετά θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Ελλάδας, καθώς και δημάρχους της Κεντρικής Μακεδονίας, της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης και της Δυτικής Μακεδονίας, εν όψη βέβαια της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Ανάμεσα λοιπόν στους δημάρχους είναι και ο Δήμαρχος Κοζάνης, ο κύριος Γιάννης Κοκαλιάρης, ο οποίος όμως θα υποδεχθεί και αύριο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος θα περιοδεύσει σε Κοζάνη και Φλόρινα. Κύριε Κοκαλιάρη, Δήμαρχε Κοζάνης, καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας.
0: Έχετε έρθει στην πόλη μας, είστε στο Μέγαρο Μουσικής και περιμένετε την συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Έχω την αίσθηση ότι είναι η πρώτη φορά που συμμετέχετε.
1: Θα βρεθούμε και αύριο με τον Πρωθυπουργό. Σήμερα βέβαια είναι σημαντική, νομίζω για πρώτη φορά γίνεται με τους δημάρχους.
0: Και εγώ έχω αυτή την αίσθηση, Δήμαρχε, ότι πρώτη φορά συμμετέχετε σε αυτήν την συνάντηση.
1: Ναι, ήταν η παραγωγική φορείς συνήθως.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά τώρα πραγματικά ανοίγει, είναι σημαντικό αυτό για όλους τους δημάρχους της Βορείου Ελλάδος, γιατί εκεί θα πούμε και θα ακούσουμε αρκετά πράγματα και κυρίως για τη Δυτική Μακεδονία που ενδιαφέρει και όλους εμάς, διότι να μην ξεχνάμε ότι περνάμε

0: μια δύσκολη περίοδο λόγω της μετάβασης από λιγνητοποίησης, με το κλείσιμο των μονάδων.
1: Αυτό είναι και το θέμα που θα απασχολήσει, γιατί φαντάζομαι θα συναντηθείτε και κατηδίαν αύριο που θα επισκεφθεί την περιοχή σας ο Πρωθυπουργός. Είναι
0: ακριβώς
1: το μεγαλύτερο θέμα που θα θίξετε, γιατί
0: ακριβώς,
1: από όσο
0: ακριβώς
1: μαθαίνουμε
0: είναι
1: και από τα ρεπορτάζ,
0: ναι,
1: και από τα ρεπορτάζ είναι ότι αυτό το θέμα, δηλαδή, έχει τονώσει, έχει διωγγώσει, να πω έτσι, το θέμα της ανεργίας. Δηλαδή η απολιγνητοποίηση έχει αλλάξει ριζικά την περιοχή σας. Είναι έτσι?
0: Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Ο ενεργειακός άξονας είναι από τη Φλόρινα μέχρι την Κοζάνη. Τα εργοστάσια κλείσαν και τα τελευταία πλην της πέμπτης μονάδας Πτολεμαΐδας, που είναι μια πολύ σύγχρονη μονάδα η οποία ξεκίνησε το 2023 να λειτουργεί. Έκλεισε ο ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου που είχαν απομείνει περίπου στους 3.000 εργαζόμενους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και το της ανεργίας εκτινάσεται και φυσικά το ΑΕΠ της περιοχής με τη μονοκαλλιέργεια που είχαμε συρρυκνώνεται και αυτό δημιουργεί ένα ντόμινο σε όλα τα θέματα που αφορούν την περιοχή μας, από τα σχολεία, από συγχωνές σχολείων, από τη φυγή των νέων κυρίως, το δημογραφικό του και του καθεξής. Είναι ένα στοίχημα, νομίζω, και για την κυβέρνηση να στήσει η Δυτική Μακεδονία, γιατί πάμε να αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο της περιοχής. Το θέμα είναι να γίνει γρήγορα αυτό, να αλλάξει το μοντέλο.
1: Ναι, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μείνει, για να το πούμε έτσι απλά, χωρίς δουλειά. Ίσως να μην έχουν, γιατί ξέρετε, και πριν 30 χρόνια δεν ήταν προαπαιτούμενο για να βρεις μια δουλειά να έχεις ένα πτυχίο πανεπιστημίου, όπως περίπου είναι τώρα τα πράγματα. Αυτοί οι άνθρωποι, αν είναι σε μια ηλικία 50 ετών, δεν τους παίρνει ένας εργοδότης εύκολα, και επίσης δεν μπορείς να πας σε μια δουλειά χωρίς ένα καλό μισθό λόγω της ακρίβειας που υπάρχει. Οπότε
0: ακριβώς,
1: υπάρχει ο κίνδυνος να φύγουν και άλλοι από την Κοζάνη.
0: Ούτε ναι, να φύγει είναι κάποιος, ούτε να
1: βέβαια,
0: μείνει.
1: Βέβαια.
0: Είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα στο να φύγει κάποιος και όταν έχει δημιουργήσει οικογένεια εκεί, όταν τα περιουσιακά του στοιχεία είναι όλα εκεί, δεν είναι εύκολο. Άρα λοιπόν πρέπει να βρεθούν αυτές οι λύσεις άμεσα.
1: Πάντως η κυβέρνηση δείχνει μια, δηλαδή από όσο θυμάμαι ο Πρωθυπουργός είχε έρθει και πέρσι στην Κοζάνη. Υπάρχει αυτό στην ατζέντα, στην κυβερνητική ατζέντα για το τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι?
0: Κοιτάξτε, πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση, τουλάχιστον οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ, οι μόνιμοι εργαζόμενοι, να μπορέσουν να αποδοθηθούν αλλού. Αυτό που ακούγεται, γιατί δεν το γνωρίζουμε επακριβώς, είναι ότι κάποιοι θα παραμείνουν στα έργα που θα δημιουργήσει η ΔΕΗ στην περιοχή μας και κάποιοι θα μετακινηθούν ακόμη και σε νησιά. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, γιατί θα φύγει κι άλλος κόσμος. Και πραγματικά είναι ένα πρόβλημα, αφήνοντας πίσω και πολλές φορές τις οικογένειές τους, τα παιδιά τους, και να ζήσουν λόγω της εργασίας πολύ μακριά, σε νησιά, και όχι μόνο. Αυτό που πρέπει να δούμε και πιέζουμε είναι για τους εργολαβικούς εργαζόμενους της ΔΕΗ, οι οποίοι
1: σωστά
0: πρέπει να έχουν μια προτεραιότητα, είτε με κάποιο ειδικό πρόγραμμα μέσω της ΔΥΠΑ, για να μπορέσουν και αυτοί οι άνθρωποι να παραμείνουν στην περιοχή και να έχουν ένα αξιοπρεπή μισθό. Γιατί εκεί στην ΔΕΗ πρέπει να πούμε ότι είχαν οι άνθρωποι βαρέα και αφηγημένα. Οι συνθήκες εργασίας ήταν πάρα πολύ δύσκολες και οι μισθοί ήταν σίγουρα πολύ καλύτεροι από ότι είναι ο μέσος όρος της μισθοδοσίας ενός εργαζόμενου. Με αυτήν τη λογική λοιπόν πρέπει άμεσα να πάρθουν και να ακούσουμε κάποια μέτρα και σήμερα ενδεχομένως στο Μέγαρο Μουσικής, αλλά και αύριο που θα είναι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού με αρκετούς υπουργούς μάλιστα και κυρίως τον κύριο Παπαθανάση που έχει αναλάβει την περιοχή μας στη Μακεδονία. Και βέβαια μια περιοχή που...
1: Και έχει να κάνει και με το χαρτοφυλάκιό του, ναι.
0: Ακριβώς. Και μια περιοχή που για 70 χρόνια έχει δώσει την ενέργεια σε όλη τη χώρα και όχι μόνο. Ήταν η βαριά βιομηχανία της χώρας μας.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν τουλάχιστον ως ανταπόδοση θα πρέπει αυτή η μετάβαση να γίνει ομαλά Διότι σήμερα να δημιουργηθεί μια νέα επιχείρηση στην Κοζάνη, για να λειτουργήσει θα χρειαστεί 2 και 3 πλέον χρόνια. Αυτό λοιπόν το μισοδιάστημα είναι πραγματικά αναγκάθι που πρέπει να ξεπεραστεί με διάφορους τρόπους στα πλαίσια της ρήτρας απολυσμητοποίησης.
1: Οπότε φαντάζομαι, Δήμαρχε Κοζάνης, αυτό θα είναι το πρώτο θέμα που θα θίξετε και σήμερα στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, αλλά και στις συναντήσεις που θα έχετε αύριο στην περιοχή σας. Ποιο άλλο θέμα είναι που καίει έτσι την περιοχή σας? Πρώτα απ' όλα εσείς είστε και μια φοιτητούπολη, έτσι. Εγώ ξέρω αρκετά παιδιά που πέρασαν φέτος στην Κοζάνη. Σε λίγες μέρες θα υποδεχθείτε αρκετούς φοιτητές.
0: Ναι, είναι αλήθεια. Είναι το πιο καινούργιο κάμπους που υπάρχει στη χώρα, κτηριακά δηλαδή, έχει δημιουργηθεί εδώ και 3 χρόνια περίπου, λειτουργεί και σε νέα κτίρια, με πολλές προοπτικές και πολλές πρεγανινές. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας που είναι περίπου 20 και πλέον χρόνια, 25 χρόνια περίπου, από τη δημιουργία του, και είναι ένα στοίχημα για μας, γιατί πέρα από τους φοιτητές, είναι η γνώση όλη αυτή που μένει. Οι επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργηθούν, να μπορέσει να συνδυαστεί το Πανεπιστήμιο με τις επιχειρήσεις, τις καινοτόμες επιχειρήσεις, και κυρίως και με την ενέργεια, γιατί παραμένουμε ένα ενεργειακό κέντρο, διότι όλες τις μορφές ενέργειας τις έχουμε στην περιοχή μας.
1: Mm-hmm.
0: Από τη στιγμή που τελείωσε με το Λιγνίτη, έχουμε ΑΠΕ, φωτοβολταϊκά πάρκα,
1: θερμικά, ακριβώς. Γιατί κύριε Κοκαλιάρη, επειδή μιλάμε για ανάπτυξη της περιφέρειας, αν δεν υπάρχουν δουλειές δεν μπορεί να υπάρξει και ανάπτυξη, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Και οι υποδομές έρχονται σε δεύτερο επίπεδο. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν οι άνθρωποι, τα παιδιά, να έχουν δουλειές οι γονείς, προκειμένου να μείνουν με τα παιδιά τους και μετά να γίνουν σχολεία και όλα αυτά.
0: Είναι ένας συνδυασμός, νομίζω, ανθρώπων και υποδομών.
1: Μάλιστα. Δήμαρχε Κοζάνης, κύριε Κοκαλιάρη, να σας αποδεσμεύσουμε, γιατί ξέρουμε ότι σε λίγο θα συναντηθείτε, θα έχετε τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μουσικής. Εσείς φαντάζομαι θα φύγετε απόψε από τη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν θα προλάβετε να κάνετε μια βόλτα με το μετρό της Καλαμαριάς. Μετά τις 3 ανοίγει για το κοινό. Θα το προσπαθήσετε. Δεν ξέρω αν έχετε χρησιμοποιήσει τη βασική γραμμή καθόλου του μετρό στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, έχω.
1: Παλιότερα. Λοιπόν, εντάξει, είναι μια μεγάλη ιστορία το μετρό της Θεσσαλονίκης, γιατί πραγματικά ανακουφίζει πάρα πολύ την πόλη και θα ανακουφίσει ακόμη περισσότερο τώρα με την επέκταση στην Καλαμαριά. Φαντάζομαι θα αναχωρήσετε σήμερα από τη Θεσσαλονίκη, καθώς αύριο, σήμερα το βράδυ αναχωρεί ούτως ή άλλως και ο Πρωθυπουργός, αύριο θα τον υποδεχθείτε στην περιοχή. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία, κύριε Κοκαλιάρη.
0: Ευχαριστώ για όλα.
1: Καλημέρα, γεια σας.
2: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

Λοιπόν, δεν πρόλαβα να πω ότι σήμερα είναι μαζί μου στην κονσόλα ο Φάνης ο Λιάκος, ενώ η Μάτα Σαμαρά έτσι επιλέγει τα ωραία τραγούδια που ακούμε. Όπως είπαμε νωρίτερα, απόψε το βράδυ ο Πρωθυπουργός θα αναχωρήσει από τη Θεσσαλονίκη, θα μεταβεί στη Φλόρινα, ενώ αύριο το πρωί θα επισκεφθεί εγκαταστάσεις εταιριών στη Φλόρινα, ενώ το μεσημέρι θα μεταβεί στην Πτολεμαΐδα. Στη συνέχεια θα επισκεφθεί το Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης και αύριο στις 6.30 το απόγευμα θα συναντηθεί με πολίτες στην Κοζάνη. Στο μεταξύ δεν είναι μόνο ο Πρωθυπουργός που βρίσκεται έτσι σε περιοδία και επισκέπτεται αρκετά μέρη της Ελλάδας. Οι κομματικές μηχανές της Νέας Δημοκρατίας δουλεύουν στο φουλ όπως και όλων των κομμάτων. Από τη Δευτέρα, 31 του μήνα, 31 Αυγούστου, πάρα πολλοί υπουργοί θα επισκέπτονται πολλές περιοχές της Ελλάδας προκειμένου να επικοινωνήσουν το κυβερνητικό έργο που έχει ήδη γίνει και αυτό που έχει δρομολογηθεί. Την ερχόμενη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί η Υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καραμαλή, στην Ιμαθία ο Υπουργός Μετανάστευσης ο κύριος Πλεύρης, στο Κιλκής ο Υφυπουργός Παιδείας Κώστας Βλάσης, στην Πιερία ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, στις Σέρες ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς και στη Χαλκιδική ο Υφυπουργός Ανάπτυξης ο κύριος Σταύρος Καλαφάτης. Στη Δράμα θα βρεθεί ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ο κύριος Καβαδάς, στον Εύρο η Υφυπουργός Μετανάστευσης η κυρία Βολουδάκη, στην Καβάλα ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, στην Ξάνθη ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης και στη Ροδόπη ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Ενώ στα Γρεβενά θα πάει ο Σταύρος Παπασταύρου, στην Κοζάνη θα έχει ήδη βρεθεί η Άννα Καραμαλή και στη Φλόρινα η Υπουργός Πολιτισμού η κυρία Μενδώνη. Όπως αντιλαμβάνεστε, σε πάρα πολλές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας τη Δευτέρα θα βρεθούν κυβερνητικά στελέχη προκειμένου να επικοινωνήσουν το έργο που έχει κάνει η κυβέρνηση μέχρι στιγμής, αλλά να έχουν και συνομιλία με τους κατοίκους προκειμένου να καταγράψουν τα αιτήματά τους.

Λοιπόν, δεν είναι όμως μόνο στη Νέα Δημοκρατία που πραγματικά οι μηχανές δουλεύουν στο φουλ και στο Πασόκ. Χθες το βράδυ, έτσι πως σκρόλαρα στα social media, έπεσα πάνω σε ένα βίντεο του Νίκου Ανδρουλάκη στο TikTok με τίτλο «Αλλάζουμε τους κανόνες δίνοντας δίκαιη λύση για το ιδιωτικό χρέος». Ο πρόεδρος του Πασόκ και η υπεύθυνη για το ιδιωτικό χρέος και την προστασία δανειοληπτών του Πασόκ, η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, με το βίντεο αυτό που ανήρτησαν, όπως είπαμε, στο TikTok, κάνουν μια σύντομη ενημέρωση για το τι συμβαίνει με το ιδιωτικό χρέος. Περισσότερες πληροφορίες βέβαια για το θέμα αυτό θα ανακοινωθούν, δηλαδή θεωρώ ότι θα ανακοινωθούν οι προτάσεις, σίγουρα οι προτάσεις του Πασόκ για το συγκεκριμένο θέμα που καίει πάρα πάρα πολύ κόσμο. Απόψε στις 6 στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων, ο πρόεδρος του Πασόκ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, θα παρουσιάσει το πρόγραμμα του κόμματός του για το ιδιωτικό χρέος, με λύσεις που βάζουν ξανά, όπως υποστηρίζει, τον πολίτη στο επίκεντρο. Θα έχει ενδιαφέρον να ακουστούν αυτές οι προτάσεις του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος, γιατί, όπως είπαμε, είναι πραγματικά ένα θέμα το οποίο καίει πάρα πάρα πολλά νοικοκυριά. Καλά, εντάξει, επειδή εγώ σας λέω και τι μου κάνει εντύπωση και τι δεν μου κάνει εντύπωση, γενικά τα μοιραζόμαστε όλα. Α, δεν είπα το τηλέφωνο στο Viber, 6930-078-228. Μπορείτε να μου στέλνετε κι εσείς τις απόψεις σας, την καλημέρα σας τέλος πάντων, και για διάφορα θέματα που σας απασχολούν στην επικαιρότητα. Εγώ σας τα λέω όλα, έτσι, δεν κρύβω τίποτα. Δηλαδή είμαι από χθες συγκλονισμένη, είμαι εκνευρισμένη, είμαι θυμωμένη, τι άλλο είμαι, δεν θυμάμαι, με τη νέα γυναικοκτονία βέβαια που είχαμε στη Ροδόπη. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό, δεν το χωράει ανθρώπινος νους, βέβαια το λέμε συνέχεια, σε κάθε γυναικοκτονία αυτά είναι τα συναισθήματα που βιώνουμε. Ένας 54χρονος λοιπόν δολοφόνησε τη 44χρονη εν διαστάσει σύζυγό του και προσπάθησε να αυτοκτονήσει πίνοντας φυτοφάρμακο, γιατί δεν έγινε αντίστροφα, ας πούμε. Δηλαδή να πήγαινε, εγώ δεν θέλω να αυτοκτονεί κανένα σε καμία περίπτωση, αλλά ρε φίλε, αν δεν τα βρίσκεις με τη ζωή σου, κάνε κάτι με τη δικιά σου τη ζωή, τι σου φταίει η ζωή του άλλου. Και είναι πραγματικά τραγική ιστορία, γιατί το φωνικό έγινε την ημέρα των γενεθλίων της κόρης του ζευγαριού, δηλαδή χθες, Τετάρτη, 26 Αυγούστου. Η 44χρονη είχε επιστρέψει στη Ροδόπη από τη Θάσο, που εργαζόταν εποχικά, για να βρεθεί κοντά στα παιδιά της και να γιορτάσει μαζί τους τα γενέθλια της κόρης της. Βέβαια, τίποτα δεν μπορούσε να δείξει την τραγωδία που έμελε να ακολουθήσει. Ο 53χρονος φέρεται να μαχαίρωσε και να σκότωσε την 44χρονη σύζυγό του, ενώ στη συνέχεια, όπως είπαμε, αυτοτραυματίστηκε με μαχαίρι και ήπιε φυτοφάρμακο. Φυσικά, τραγικός ήταν ο ρόλος της 16χρονης κόρης του ζευγαριού, ένα κορίτσι δηλαδή πάνω στην εφηβεία που θα πάει Δευτέρα Λυκείου. Αχ, αυτό το κορίτσι είχε γενέθλια και γι' αυτό πήγε η μανούλα της, για να γιορτάσουν μαζί τα γενέθλια. Λοιπόν, η 16χρονη λοιπόν ήταν αυτή που ενημέρωσε τις αρχές για το περιστατικό. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, τηλεφώνησε λέγοντας ότι ο πατέρας της μαχαίρωσε τη μητέρα της στην περιοχή του Λεμού, με αποτέλεσμα βέβαια το θάνατό της. Βέβαια, ο 19χρονος, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 19χρονος γιος της οικογένειας μετέφερε τη μητέρα του στο νοσοκομείο Κομωτινής στα χέρια, γιατί ήθελε να προλάβει μήπως σωθεί η γυναίκα. Και τη μετέφερε στα χέρια, αγκαλιά στο νοσοκομείο, που δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Το ζευγάρι είχε εγκατασταθεί από την Αλβανία στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια και, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η γυναίκα ετοιμαζόταν να καταθέσει τα χαρτιά της για αίτηση διαζυγίου από τον 53χρονο. Μάλιστα, είχε δώσει και ένα ραντεβού με τη δικηγόρο, λένε οι πληροφορίες, για σήμερα. Ο 53χρονος, όπως αναφέρουν και κάποιες μαρτυρίες, φέρεται να παρουσίαζε έντονη και παθολογική ζήλια απέναντι στη σύζυγό του, ενώ έπαιρνε και φαρμακευτική αγωγή. Η 44χρονη είχε ζητήσει στο παρελθόν να νοσηλευτεί ο σύζυγός της σε ψυχιατρική δομή, πράγμα που τελικά δεν έγινε. Σύμφωνα με την αστυνομία, σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομωτινής για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του νόμου περί όπλων. Δηλαδή, πραγματικά,
τι να πει κανείς για αυτές τις περιπτώσεις, αλήθεια. Νοσηλεύεται βέβαια φρουρούμενος. Δηλαδή τώρα αυτά τα παιδιά, αυτό το 16χρονο κορίτσι. Κρίμα βέβαια και για τη γυναίκα, δεν χαίρεται τα παιδιά της. Δεν έχει να πεις, δεν έχει να πεις τίποτα. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε λίγα λεπτά μετά τις 12.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε λειτουργία τίθεται από τις 3 μετά το μεσημέρι η γραμμή του μετρό στην Καλαμαριά που περιλαμβάνει 5 σταθμούς. Η νέα γραμμή συνδέει τη Μίκρα με τη βασική γραμμή του μετρό στο σταθμό της 25ης Μαρτίου και οι αρμόδιοι εκτιμούν ότι θα εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 60.000 πολίτες. Το μετρό και τα ηλεκτρικά λεωφορεία συνθέτουν ένα νέο κυκλοφοριακό χάρτη για την πόλη, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στην τελετή παράδοση του έργου στο σταθμό Μίκρα. Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι τώρα που ολοκληρώθηκε η βασική γραμμή με τις δύο διακλαδώσεις, η προσοχή στρέφεται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της επέκτασης του μετρό στη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Ομιλία σε εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη θα πραγματοποιήσει σε λίγο ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μουσικής στη Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας, καθώς και με δημάρχους της Μακεδονίας και της Θράκης εν ώψη της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως στη Θεσσαλονίκη. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε εξέλιξη είναι οι επιχειρήσεις διάσωσης και συνδρομής στους πληγέντες από κατολισθήσεις και πλημμύρες σε μεθοριακή περιοχή του Νεπάλ με το Θιβέτ. Διασώστες με ελικόπτερα αναζητούν επιζώντες, ενώ πραγματοποιούν ρήψεις ειδών πρώτης ανάγκης σε όλους όσοι είναι εγκλωβισμένοι. Μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ότι έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 165 άνθρωποι, αλλά εκπρόσωποι των αρχών εξέφρασαν τη βεβαιότητα ότι ο τραγικός απολογισμός θα αυξηθεί τις επόμενες ώρες. Σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού στο Νεπάλ, 826 άνθρωποι, 600 από τους οποίους είναι ξένοι, αγνοούνται. Επίσης, οι κινέζικες αρχές έκαναν γνωστό ότι στο Θιβέτ αγνοούνται άλλοι 558 άνθρωποι εξαιτίας της καταστροφής. Στη Μέση Ανατολή, τις πρώτες πρωινές ώρες, η ελληνική πυροβολαρχία Patriot που έχει αναπτυχθεί στη Σαουδική Αραβία για την υποστήριξη της αεράμινας της χώρας, εκτόξευσε 3 βλήματα για την αντιμετώπιση μη επανδρομένων εναέριων μέσων. Οι στόχοι, όπως έγινε γνωστό, καταρρίφθηκαν. Θετικό είναι το κλίμα στις διεθνείς αγορές, όπου συνεχίζεται η καθοδική πορεία των τιμών του πετρελαίου λόγω της συγκρατημένης αισιοδοξίας για αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του Brent υποχωρεί σχεδόν μία ποσοστιαία μονάδα και βρίσκεται στο επίπεδο των 87 δολαρίων το βαρέλι. Στη χώρα μας, η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ανακοινωθεί παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα, αναμένεται να ανακοινωθεί και από τα δηληστήρια αν θα παρατείνουν τη τιμολογιακή πολιτική που προβλέπει μείωση στις τιμές των υγρών καυσίμων. Συνεχίζεται η καταγραφή αυξημένων κρουσμάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου, όπως προκύπτει από τη νέα εβδομαδιαία έκθεση επιτήρησης του ΕΟΔΗ. Την τελευταία εβδομάδα διαγνώστηκαν 75 νέα κρούσματα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό της περίοδου σε 232, ενώ 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ιό. Η μεγαλύτερη καταγραφή νέων κρουσμάτων συνεχίζει να γίνεται στους Δήμους της Ανατολικής Αττικής. Ενδιαφέρον, ωστόσο, παρουσιάζει ότι περιστατικά καταγράφονται πλέον έστω και σποραδικά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ένας άνδρας αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων βρήκε τραγικό θάνατο στις σιδηροδρομικές γραμμές πριν από 2 ώρες, όταν παρασύρθηκε από την αμαξοστοιχεία που εκτελούσε δρομολόγιο από τη Θεσσαλονίκη στη Λάρισα, λίγο πριν από το σταθμό της Θεσσαλικής πόλης. Το τρένο ακινητοποιήθηκε και η Hellenic Train ενημέρωσε το επιβατικό κοινό ότι πιθανότατα θα υπάρχουν καθυστερήσεις στα δρομολόγια της στη γραμμή μεταξύ Λάρισας και Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησαν σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η σχετική προθεσμία λήγει στις 4 Σεπτεμβρίου και η διαδικασία αφορά τους επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς και τους εισαχθέντες μέσω της ειδικής κατηγορίας των υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις. Στον αθλητικό χώρο, το εισιτήριο για τη φάση των ομίλων στο Conference League διεκδικούν σήμερα στις 8 το βράδυ Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ απέναντι σε Χράντετς, Κράλοβε και Μπράν αντίστοιχα. Μία ώρα αργότερα, Όφη θα αντιμετωπίσει την Τσέσεκα στη Σόφια στο δεύτερο αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων για την πρόκριση στη φάση των ομίλων στο Europa League. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Σήμερα στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία ο καιρός είναι γενικά αίθριος. Στη διάρκεια της ημέρας αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη επικρατεί γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή με ένταση 2-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής. Η επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα στην εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Πιερία, ο τόπος των Ολύμπιων Θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
5: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
4: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
5: Γίνε δωρητής οργάνων.
4: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
5: Για πληροφορίες και ραντεβού,
4: τηλεφώνησε στο 2313 31 31
6: 51. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπράμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Σιμπέλιους, Σολίστ, Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση, Μύρον Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου, στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
8: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά.
9: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τσαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.
10: Λοιπόν, η επόμενη στάση μετά την Κοζάνη είναι η Φλόρινα, όπου εκεί θα καλημερίσουμε το βουλευτή Φλόρινας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σταύρο Παπασωτηρίου. Κύριε Παπασωτηρίου, καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
11: Καλημέρα, καλημέρα από την όμορφη και δροσερή Φλόρινα.
10: Έλεγα πριν από λίγο ότι από τη Δευτέρα πολλά κυβερνητικά στελέχη θα επισκεφθούν πάρα πολλούς νομούς της Βόρειας Ελλάδας, αλλά βλέπω στη Φλόρινα, μαθαίνω, ότι είναι η Υπουργός Τουρισμού η κυρία Κεφαλογιάννη αυτή την ώρα στη Φλόρινα.
11: Ναι, αυτή τη στιγμή είναι στη Φλόρινα, είναι από χθες η κυρία Κεφαλογιάννη εδώ. Περιοδεύουμε στην περιοχή και εν ώψη και των Πρεσπείων έχουμε επισκεφτεί πολλούς τουριστικούς χώρους, πολιτιστικούς προορισμούς. Γενικότερα,
10: ναι, εκτός το ότι βλέπει, ας πούμε, τα αξιοθέατα που έχει εκεί η περιοχή, ποιο είναι το θέμα έτσι που συζητείται περισσότερο και η ίδια θα το βάλει, ας πούμε, ψηλά στην ατζέντα της για τη Φλόρινα?
11: Κοιτάξτε, η περιοχή μας διακρίνεται για το φυσικό της κάλλιο, για την γαστρονομία, για τις λίμνες της. Είναι χώρος όπου τον επισκέπτονται, είναι η περιοχή που την επισκέπτονται πάρα πολλοί κόσμος. Πρέπει να υπάρξει μια καλύτερη οργάνωση όσον αφορά τα καταλύματα και την φιλοξενία την οποία παρέχουμε στους φιλοξενούμενους, στους επισκέπτες της περιοχής. Συζητάει με τους αρμόδιους φορείς, τους ακούει και θα κατατεθούν αντίστοιχες προτάσεις ώστε να βελτιωθεί η παροχή υπηρεσιών προς τους επισκέπτες που έρχονται στην περιφερειακή ενότητα Φλόρινα.
10: Προκειμένου να υπάρξει και μεγαλύτερη ανταπόκριση των επισκεπτών και προσέλκυση, βέβαια.
11: Μια πραγματικότητα και η Φλόρινα έχει ξεπεράσει τα στενά όρια της συγκεκριμένης χρονικής περίοδου που ερχόντουσαν κυρίως χειμώνα. Πλέον έρχονται όλες τις εποχές. Είναι μια όμορφη περιοχή.
10: Πολύ βασικό.
11: Οπότε
10: αυτό.
11: Αντιλαμβάνεστε και τα καταλήματα τα οποία υπάρχουν σήμερα. Πολλές φορές δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν την ζήτηση η οποία υπάρχει. Και όπως έχει μπει και ως όρος στη ζωή μας, γίνεται sold out στην περιοχή.
10: Mm-hmm.
11: Οπότε
10: και τα πρέσπια ειδικά και
11: να προσθεθούν και τα πρέσπια. Είναι, ναι, ναι. Γενικότερα η Φλόρινα τα τριήμερα ή τετραήμερα, τα οποία πολλές φορές υπάρχουν.
10: Α, θα μας κάνετε να την επισκεφθούμε, καλέ, τόσο ωραία πράγματα.
11: Εννοείται, έχετε
10: ανοιχτή πρόσκληση. Για ένα Σαββατοκύριακο.
11: Είμαστε φιλόξενοι άνθρωποι.
10: Ναι, και από Θεσσαλονίκη δεν είναι και τόσο μακριά. Εσείς βέβαια σήμερα...
11: Δύο ώρες είναι το πολύ.
10: Ναι, εσείς βέβαια σήμερα έχετε και την Υπουργό Τουρισμού. Αύριο όμως θα έχετε τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος θα επισκεφθεί την περιοχή σας. Και θεωρώ ότι το μεγαλύτερο θέμα με το οποίο θα συζητήσετε μαζί του είναι και το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων, που έχει προκαλέσει πολλές θέσεις ανεργίας και στην περιοχή σας, όπως και στην Κοζάνη.
11: Κοιτάξτε, από το 19 και μετά που ανακοινώθηκε η απολιγνητοποίηση για την περιοχή, αλλάζει το οικονομικό μοντέλο, εξελίσσονται τα πράγματα, υπήρχαν κάποιες καθυστερήσεις όσον αφορά την έγκριση προγραμμάτων, όμως πλέον τρέχουν αυτά, υπάρχει απορροφητικότητα και έρχεται και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να ακούσει και να δει την εξέλιξη των πραγμάτων από την τελευταία επίσκεψη που είχε πραγματοποιήσει στην περιοχή. Έρχεται μεγάλο κυβερνητικό κλιμάκιο, αυτό είναι ουσιαστικό και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε άπαντες από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, για να μπορέσει και ο ίδιος να έχει την πραγματική εικόνα και να παρέμβει εκεί που χρειάζεται, ώστε να υπάρχει εξέλιξη των πραγμάτων, να προχωρήσουν οι επενδύσεις, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Γιατί το διακύβευμα είναι να κρατήσουμε τους νέους ανθρώπους στην περιοχή μας.
10: Ακριβώς αυτό θα έλεγα, γιατί και για τους ανθρώπους που έχουν χάσει τη δουλειά
11: τους. Και δεν είναι τυχαίο ότι με προσωπική παρέμβαση του ίδιου του Πρωθυπουργού ανακοινώθηκε και ο κάθετος άξονας Πτολεμαΐδα Ξινό Νερό. Είναι μια σημαντική εξέλιξη. Είναι ένα κομμάτι το οποίο το διεκδικούσαμε πολλά χρόνια τώρα ως Φλωρινιώτες. Αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε τριεθνές, έχουμε την είσοδο από την Αλβανία και από τα Σκόπια. Δεν μπορεί να μείνει η Φλόρινα έξω από το εθνικό δίκτυο.
10: Mm-hmm. Και φαντάζομαι ότι προς αυτή την κατεύθυνση για τους ανθρώπους που έμειναν χωρίς δουλειά θα πιέσετε να δοθούν κίνητρα, να δοθούν βασικά δουλειές για να μην φύγουν από τη Φλόρινα. Γιατί για να υπάρξει ανάπτυξη μιας περιοχής πρέπει να υπάρχουν θέσεις
11: εργασίας. Αυτό που μου λέτε είναι
10: εργασίας.
11: Το αυτονόητο και είναι σε γνώση όλων των φορέων, αλλά είναι και των υπουργών οι οποίοι κατά καιρούς έχουν επισκεφθεί την περιοχή μας, αλλά και του ίδιου του Πρωθυπουργού.
10: Μάλιστα. Κύριε Παπασωτηρίου, σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία, γιατί ξέρουμε ότι είστε έτσι
11: ναι, είμαστε εγκινήσει.
10: Εγκινήσει, ακριβώς.
11: Το πρόγραμμα.
10: Ακριβώς.
11: Εγώ σας ευχαριστώ.
10: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Τα φιλιά μας στην ωραία τη Φλόρινα.
11: Να είστε καλά.
10: Που έχετε και λίγο δροσιά εσείς, γιατί εδώ εμείς λιώνουμε. Να είστε καλά.
11: Γεια σας.

0: Λοιπόν, ο Γιώργος Ολιάκης είναι μαζί μου στην κονσόλα. Εγώ είμαι η Εύη Τσαμπάζη. Μαζί θα είμαστε μέχρι τη μία. Και φυσικά μαζί μου είναι και ο Βασίλης ο Πεκλάρης. Για να δούμε λίγο τι συμβαίνει και στα άλλα κόμματα. Είναι στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Θα πάει, είπαμε, Κοζάνη, Φλόρινα. Από Δευτέρα αρχίζουν περιοδίες πάρα πολλά κυβερνητικά στελέχη σε νομούς της Βόρειας Ελλάδας. Αλλά υπάρχει κινητικότητα και στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Βασίλη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα. Τι να πω τώρα, εντάξει, εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη λογικό είναι, το μετρό βασικά είναι που μας, έτσι, όλους μας κάνει να είμαστε, να κινητοποιούμαστε, γιατί είναι κάτι σημαντικό η λειτουργία της Καλαμαριάς, έτσι, των 5 σταθμών της Καλαμαριάς και η καθημερινότητα που αλλάζει για ένα σημαντικό αριθμό κατοίκων της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Τώρα από εκεί και μετά οι συσκέψεις και όλα αυτά θα δούμε, έχουν και λίγο έτσι ένα πολιτικό χαρακτήρα. Το αποτέλεσμά τους και το αποτύπωμα θα το δούμε ουσιαστικά στην ομιλία του Πρωθυπουργού, δηλαδή αν θα περιλαμβάνει, τι θα περιλαμβάνει, γιατί όλα αυτά που καταθέτουν και λένε οι φορείς και συζητάνε με τον Πρωθυπουργό, τα δίνουν ως υπομνήματα οι περισσότεροι.
0: Ναι.
1: Το αν έχει περάσει κάτι, το αντιαπιστώνουμε στην ομιλία του Πρωθυπουργού, στις παρεμβάσεις και στις εξαγγελίες σε σχέση με την οικονομική πολιτική και ό,τι τέλος πάντων αιτήματα υπάρχουν από όλους τους κλάδους. Τώρα, ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει, αλλά είναι λογικό ότι θα υπάρχει μια αντίδραση. Βλέπω πρώτα σχόλια, έτσι, για το πανηγυρικό κλίμα των σημερινών, λέω, από την αντιπολίτευση, για τα όσα γίνονται εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας, φαντάζομαι, και από βουλευτές
0: Βασίλη,
1: και από στελέχη.
0: Νομίζω ότι αυτή είναι και ο ρόλος της αντιπολίτευσης αυτός.
1: Όχι για την ουσία του πράγματος, αλλά για το
0: κυβερνητική,
1: τέλος πάντων, απόβαση, ας το πούμε έτσι, και την παρουσία εδώ πέρα τόσο μεγάλο αριθμό.
0: Ναι, γιατί και ο κύριος Νικολαίδης, ο βουλευτής δράμας του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για υποδομές και μεταφορές, χαιρετίζει, εννοείται, την ολοκλήρωση της επέκτασης. Ναι, ακριβώς αυτό που λες, ότι όχι για την ουσία, αλλά για το γύρω-γύρω. Στον μεταξύ, πριν πάμε λίγο στα άλλα κόμματα, δεν ξέρω αν παρακολούθησες όλες τις ομιλίες. Στην ομιλία του υφυπουργός, ο αρμόδιος υφυπουργός, ο κύριος Σταχιάος, αναφερόμενος και στους προηγούμενους υπουργούς, δηλαδή αναφέρθηκε στον κύριο Σταϊκούρα ή στον πρώην συνεργάτη του, στον κύριο Κουρέτα, σε όλους τους εργαζόμενους αλλά και στις εταιρείες που συνέβαλαν για την ολοκλήρωση της επέκτασης, αναφέρθηκε και στον κύριο Μαγκριώτη, ο οποίος ήταν εκεί και είπε άσχετα που... όχι, στον κύριο Σπίρτζη δεν. Από όσο άκουσα στην ομιλία, δεν αναφέρθηκε.
1: Είχε συμμετοχή, αλλά όχι ο Σπίρτζη.
0: Τι να σου πω τώρα, αυτό άκουσα, αυτό λέω.
1: Ναι, δεν ξέρω, δεν το άκουσα. Ναι, ρωτάω γι' αυτό. Ο κ. Μαγκριώτης προφανώς και είχε σε μια περίοδο.
0: Υπήρξε στο παρελθόν, υπήρξε μπιφ μεταξύ του κ. Τουαχιάκη και του κ. Σπίρτζη, νομίζω. Οπότε
1: αλλά δεν σημαίνει ότι δεν ήταν προηγούμενος υπουργός υποδομών και ξεπάγωσε ένα σημαντικό κομμάτι της κατασκευής του μετρό σε ένα διάστημα, πήγε από ένα σημείο σε ένα επόμενο σημείο. Έτσι.
0: Εγώ άκουσα, σου λέω, ένα απόσπασμα της ομιλίας του κυρίου Ταχιάου, δηλαδή, και άκουσα εκεί που αναφέρθηκε στον κύριο Μαγκριώτη. Πάμε όμως στα άλλα κόμματα.
1: Και εγώ δεν έχω ακούσει. Την αλήθεια και να ξέρω.
0: Το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζεται.
1: Εκεί ήταν η είδηση τώρα. Ο κύριος Μαγκριώτης δεν είναι. Νομίζω με τον κύριο Σπίρτζαν θα υπήρχε. Εδώ, εγώ, επειδή ήμουν στα εγγένεια της βασικής γραμμής του μετρό, του είχα βγάλει τη φωτογραφία, καθόταν από πίσω.
0: Το θυμάμαι.
1: Ήταν έτσι καλεσμένος φυσικά.
0: Εννοείται.
1: Σήμερα είχε και dress code, είδα. Δεν ξέρω πώς σου φάνηκε αυτό το λευκό που κάμισε, το φορέσανε 3-4. Αυτό τον πρωθυπουργό.
0: Έχει και πολύ ζέστη. Ποιο dress code? Καλά,
1: δεν το είχαν όλοι.
0: Αλλά έχει πολύ. Τι dress code?
1: Ο κύριος Κιουλέκας, ο κύριος Σταχιάος κράτησαν ένα σακάκι. Δεν βάλανε γραβάτες, αλλά βάλανε ένα σακάκι.
0: Μα έχει πάρα πολύ ζέστη.
1: Το λευκό που κάμισο που επέλεξε ο Πρωθυπουργός, το είχαν από δίπλα του και ο κύριος Δήμας και ο κύριος Κότσιρας, αν κάνω.
0: Ναι. Βέβαια τώρα κουσκούς κάνουμε. Αλλά είναι η ουσία.
1: Το φύγαμε από τα πολιτικά, πήγαμε στα παραπολιτικά. Ναι,
0: αλλά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εγώ τον έχω δει πάρα πολλές φορές σε δημόσιες εμφανίσεις να φοράει λευκό πουκάμισο. Πάρα πολλές φορές. Ναι, σκέτο.
1: Θέλω να πω ότι όταν ο Πρωθυπουργός επιλέγει να εμφανιστεί έτσι, θα δεις ότι ακολουθούν και κάποιοι από τους υπουργούς. Αν εμφανιστεί κουστούμι γραβάτα, θα δεις ότι κανένα δεν θα πέμπει το πουκάμισάκι.
0: Μάλιστα.
1: Χαλαρός και άνετος. Είναι κάτι που δίνει και σαν. Ο Πρωθυπουργός δίνει και μια γραμμή έτσι, στο πώς θα ντυθούν και οι
0: υπόλοιποι. Γιατί ξέρουν οι υπουργοί τι θα φορέσει την άλλη μέρα ο Πρωθυπουργός.
1: Δεν ξέρω, το βλέπουν, παίρνουν πληροφορίες από το γραφείο του, δεν ξέρω τι κάνουν, πώς το χειρίζονται.
0: Αύριο εσύ που θα έρθεις εδώ στην εκπομπή, τι θα φορέσεις, τι χρώμα, για να βάλω και εγώ το ανάλογο.
1: Δεν φαινόμαστε.
0: Να είμαστε μάτσι-μάτσι που λέει και η νεολαία μας. Ναι, για πες.
1: Όχι, δεν το... Δεν θα...
0: Δεν μου αποκαλύπτεις, δεν μου αποκαλύπτεις.
1: Προσπαθώ να σκεφτώ.
0: Αύριο γενικά, όχι, όχι. Αύριο γενικά, στο δίνω σαν συμβουλή και το δίνω και στους φίλους που μας ακούνε, να ντυθείτε με, έτσι, με ανοιχτόχρωμα ρούχα, γιατί θα έχει πάρα πάρα πολύ ζέστη. Δηλαδή, ο υδράργυρος αύριο στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει και τους 40 βαθμούς Κελσίου, οπότε καλύτερα να βάλεις ένα άσπρο.
1: Λοιπόν, να σου πω γρήγορα, γρήγορα, γιατί βλέπω ότι άρχισε και η εκδήλωση εκεί πέρα.
0: Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Άρχισε η εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Εντάξει,
0: ναι.
1: Αλλά θα πάρει ώρα αυτή μέχρι να ανέβει και στο βήμα ο κ. Μητσοτάκης. Να πούμε ότι το Πασόκ ότι ξεκίνησε ήδη τη σημερινή του παρουσίαση για το ιδιωτικό χρέος με αυτό το βίντεο που είπες για τον Νίκο Ανδρουλάκη και τη Μιλένα Αποστολάκη που έχει κεντρικό ρόλο. Αλλά θα είναι και πάρα πολλοί άλλοι φορείς της αγοράς το απόγευμα που θα μιλήσουν για τις παρεμβάσεις, έτσι, τα 10 συν 1 μέτρα με τις 120 δόσεις, τη διαγραφή του ενός τμήματος τέλος πάντων του χρέους και άλλες παρεμβάσεις, το οποίο περιλαμβάνει η πρόταση του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος που έχει να κάνει και με τους services, τα funds κτλ.
0: Κάτι που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο,
1: και
0: βέβαια.
1: Ναι, ναι, ναι, και την πρώτη κατοικία, την προστασία. Αυτό είναι ένα σκέλος. Ο Αλέξης Τσίπρας την ίδια ώρα τώρα πρέπει να είναι. Πριν από λίγο ήταν το ραντεβού, 11.30 τέλος πάντων θα είναι τώρα, με τον συναντάει τον κύριο Καβαθά και τον κύριο Χαρτιδησεδοσίου της ΓΕΣΕΒΕ και του Επιμελητηρίου της Αθήνας, έτσι, για τους μικρομεσαίους, για την αγορά. Μπαίνουν και αυτοί, έτσι, σε αυτό το πνεύμα της ενεργοποίησης, τέλος πάντων μια μέρα που κυριαρχεί, έτσι, εδώ η παρουσία του Πρωθυπουργού και τα όσα γίνονται εδώ στην Θεσσαλονίκη. Στην πολιτική επικαιρότητα, χθες είχαμε την αντιπαράθεση γύρω από αυτό με τις συντάξεις κυρίες, την παρέμβαση και του Πρωθυπουργού με τις αντιδράσεις όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης γύρω από αυτό. Και μας προέκυψε και το θέμα Έλληνα Κρήτα, με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση της Πέμπτης Αντιπροέδρου, τη θέση Γεροβασίλη δηλαδή, μετά την παραίτησή της, η οποία με διαρροές υπόθηκε, γράφτηκε, διαέρευση μάλλον από τη Νέα Δημοκρατία, ότι δεν θα υπερψηφίσει την Έλληνα Κρήτα για τον τρόπο με τον οποίο αντιπολιτεύεται την καταματιότητα, ναι, τέλος πάντων, και λέγοντας ότι είναι τοξικός ο λόγος αυτός και ότι έχει αντιπαραθέσεις με πολλά στελέχη και βρίσκεται και στα δικαστήρια με κάποια στελέχη του κυβερνώντος κόμματος. Βέβαια δεν είναι κάτι που συνηθίζεται, δεν το έχουμε, έτσι, από όσο θυμάμαι, στο παρελθόν, γιατί συνηθίζεται τα προεδρία να είναι να ψηφίζονται από όλους. Δηλαδή προτάσεις για το Προεδρείο, ναι, της, ναι, Βουλής να τη χάνουν.
0: Να υπάρχει καθολική αποδοχή.
1: Ναι, υπερκομματική, ναι, αποδοχή. Υπερκομματική, ναι. Και αυτό δεν συνηθίζεται και έχουν βγει τα κόμματα, έχουν αντιδράσει. Είδα και το Πασόκ και την Πλεύση Ελευθερίας, την κυρία Κωνσταντοπούλου, πολύ έντονα. Και έχουν δηλώσει ότι θα υπερψηφίσουν την κυρία Κρήτα. Και θα περιμένουμε να δούμε πώς θα το χειριστούν. Τετάρτη θα γίνει αυτή η.
0: 70 βουλευτές νομίζω χρειάζονται, σωστά.
1: Ναι, χρειάζονται βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Θα δούμε τώρα αν θα υπάρξουν, έτσι, κάποιες διαρροές ή θα υπάρξει μια πιο χαλαρή στάση από πλευράς της κυβερνητικής πλειοψηφίας για να μην μείνει καινή η θέση. Γιατί μετά μένει καινή η θέση. Και όχι ότι συμβαίνει κάτι.
0: Ναι, μπορεί να λειτουργήσει η Βουλή χωρίς.
1: Εννοείται. Ναι, ναι, απλά, ναι, ξέρεις τι, καταγγέλουν, θα έχουν έναν λόγο και ήδη έχουν ξεκινήσει. Έβλεπα νωρίτερα τον Νίκο Παπά ότι θέλει να κάνει, ναι, μονοκομματικό προεδρείο. Ναι. Δηλαδή, ότι με το μην ψηφίζοντας προτάσεις των άλλων κομμάτων, ότι θα είναι να πάνε στο μονοκομματικό προεδρείο και γενικότερα μια στάση, έτσι, λίγο θα υπάρχει ένα κλίμα όξυνση και δεν ξέρω αν αυτό είναι επιδίωξη κυβερνητική να γίνει.
0: Τροφή για νέα αντιπαράθεση.
1: Ναι. Το οποίο βέβαια εγώ θα σου έλεγα και κράτησε το έτσι στην άκρη για τους ακροατές μας ότι ευνοεί κατά κάποιο τρόπο το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, μια αντιπαράθεσή του με την κυβέρνηση, δηλαδή όταν ασχολείται και μπαίνει σε αντιπαράθεση η κυβέρνηση μάλλον με το ΣΥΡΙΖΑ, έστω για το θέμα της κυρίας Ακρίτα, ανεβαίνει, έτσι, στο πολιτικό παιχνίδι το ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ υπό τη νέα του ηγεσία, κάτι που ενδεχομένως δεν θα άρεσε και πολύ στον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Έτσι το αφήνω.
0: Ναι. Εγώ το κρατάω.
1: Ναι. Γιατί καταλαβαίνεις τώρα, όταν επιλέγει κάποιον κυβέρνηση για να αντιπαρατήσει μαζί του, αυτό ανεβαίνει. Παίρνει πόντους αντιπολιτευτικά, έτσι, σε ένα κομμάτι του πληθυσμού και καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό δεν αρέσει στους υπόλοιπους και τα λέγαμε και νωρίτερα σήμερα ότι θυμηθήκαμε για την εποχή της που έπαιζε τέλος πάντων πολύ κόντρα με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό προκαλούσε αντιδράσεις από το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ. Έλεγαν ότι γίνεται μια στοχευμένη επιλογή από πλευράς κυβέρνησης να πρημοδοτήσει εντός εισαγωγικών μέσω της αντιπαράθεσης την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. Αλλά τέλος πάντων, εμείς φτάσουμε ως εκεί. Ας δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση.
0: Οι πληροφορίες τώρα πάντως αναφέρουν ότι στην Κουμουνδούρου χαμογέλασαν με την, δημοσκόπηση της interview, γιατί τσίμπησε κάτι παραπάνω. Και συζητήθηκε στην πολιτική γραμματεία αυτό.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι, ναι, σίγουρα τη συζήτησαν. Mm-hmm. Αλλά θεωρούν ότι θα έχουν ακόμα καλύτερη διαδρομή το επόμενο διάστημα, έτσι οργανωμένα, γιατί ήταν σε φάση διάλυσης εδώ και καιρό ο ΣΥΡΙΖΑ. Και με τις κινήσεις που θα γίνουν και την παρουσία στην έκθεση, αλλά και με παρεμβάσεις και στη Βουλή, αλλά και εκτός, θεωρούν ότι μπορούν να ξαναμπούν στο πολιτικό παιχνίδι και να επιστρέψουν δημοσκοπικά πάνω από το όριο εκλογής του 3%. Αυτό είναι η πεποίθηση στην Κουμουνδούρου, στο ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Και σίγουρα είναι ένα στοίχημα κατά κάποιο τρόπο για τα στελέχη, για τους 10 βουλευτές που είναι αυτή τη στιγμή στην κοινοβουλευτική ομάδα, που μπορεί να αυξηθούν, έτσι.
0: Ναι.
1: Με τις παραιτήσεις βουλευτών που έχουν φύγει, θα αντικατασταθούν και μπορεί να αυξηθεί αυτός ο
0: αριθμός. Και όπως είπαμε και κάποιες μέρες νωρίτερα, Βασίλη, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει διπλή παρουσία φέτος στη Θεσσαλονίκη. Θα είναι το Σάββατο 5 του μήνα, θα υπάρχει κλιμάκιο στην πορεία για τη ΔΕΘ, θα υπάρχει και μια προσυγκέντρωση κάτω από στα γραφεία της Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, και μετά η δεύτερη παρουσία, η επίσης εντός της ΔΕΘ, θα είναι την 5η-10 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, θα έχει αυτή
0: και την Παρασκευή.
1: Είναι, ο ΣΥΡΙΖΑ επιλέγει να έχει, αλλά σε επίπεδο ηγεσία δεν είχε προηγούμενες χρονιές, αλλά ήδη κάποια άλλη Κύπρα που είχε διατελέσει και πρωθυπουργός. Αλλά βέβαια θα δούμε πώς αυτό με την κυρία Δούρου και με ποια εκπροσώπηση, ίσως ο γραμματέας του κόμματος, ο κ. Παπάς, να είναι στη συγκέντρωση. Θα το δούμε βέβαια. Πώς θα το κάνουν αυτό. Εμείς θα είμαστε εξάλλου το απόγευμα των γενείων, το Σάββατο απόγευμα θα είμαστε στον αέρα. Έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς. Και θα είμαστε και μαζί στον αέρα.
1: Ναι, αυτό λέω. Γι' αυτό
0: ναι. Οπότε θα τα δούμε όλα αναλυτικά.
1: Παρακολουθώ και εγώ τώρα στην ΕΡΤΡΙΑ, έτσι μεταφέρω και στους ακροατές μας.
0: Ναι.
1: Αυτό το βίντεο, τέλος πάντων, τι είναι? Είναι ένα βίντεο,
0: με μεγάλα έργα που παρουσιάζεται στην εκδήλωση που αναμένεται σε λίγα λεπτά να μιλήσει ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με θέμα εθνική στρατηγική για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη Βόρεια Ελλάδα. Οπότε
1: είναι πολύ προπαγανδιστικό, θα έλεγα. Είναι προεκλογικό βίντεο, κανονικά.
0: Εντάξει, είναι όμως και ένα βίντεο, είναι και ένα βίντεο, για να το πούμε από την άλλη, που αποτυπώνονται τα έργα που έχουν γίνει και δρομολογούνται στη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Δηλαδή υπάρχει το flyover που έχουμε τις εργασίες, υπάρχουν οι παρεμβάσεις, αυτό το βίντεο, υπάρχουν οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, και αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς, γιατί έχουν γίνει. Υπάρχουν άλλα προβλήματα στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης.
1: Έτρεξε ολόκληρο ταμείο ανάκαμψης.
0: Ναι.
1: Γίνανε και 2-3 καινούργια τμήματα επιγόντων στα νοσοκομεία. Αυτή η ανάπλαση διεθνούς έκθεσης, περίμενα ακόμα, κάτσε.
0: Ναι,
1: αλλά Γιάννη, το βαφτίσαμε.
0: Ναι,
1: πάμε
0: γιατί
1: παρακάτω.
0: Θα γίνει.
1: Βλέπουμε και σχολιάζουμε τώρα το βίντεο, να πούμε στους ακροατές μας, παράλληλα από την έρθει.
0: Ναι, σχολεία έγιναν. Στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτας Γιαννάκου έγιναν σχολεία. Σχολεία. Σχολεία στη Θεσσαλονίκη.
1: Το παιδιατρικό νοσοκομείο Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχος. Ναι,
0: το παιδιατρικό νοσοκομείο όμως, γύρω-γύρω όλος ο χώρος, πώς θα πηγαίνουν τα αυτοκίνητα, πώς θα είναι η πρόσβαση. Αυτό είναι ένα έργο της κυβέρνησης, το οποίο και αυτό προχωράει γρήγορα.
1: Του κράτους. Ξέρεις τι γίνεται.
0: Ναι, του κράτους. Ναι, βέβαια, του κράτους.
1: Πάντοτε ότι είναι του κράτους γενικότερα.
0: Ακριβώς. Μα τα μεγάλα έργα δεν έχουν, πώς το λένε, πρόσημο.
1: Ναι, αλλά αυτό ακριβώς.
0: Έτσι, λέμε τώρα τι γίνονται στη Θεσσαλονίκη. Γιατί το flyover προχωράει. Το μετρό ολοκληρώθηκε και στην Καλαμαριά. Έχει μπει στην ατζέντα.
1: Μετά από 20 χρόνια αλίμονο.
0: Ναι.
1: Ήδη καθυστερήσαμε πάρα πολύ, θα έλεγα.
0: Ναι, συμφωνούμε σε αυτό.
1: Για διάφορους λόγους.
0: Συμφωνούμε.
1: Και είναι ένα θέμα συζήτησης και πολιτικής αντιπαράθεσης, γιατί καθυστερήσαμε.
0: Αλλά το μεγαλύτερο είναι ότι έγινε.
1: Εντάξει, κάποια στιγμή πρέπει να γίνει. Και, πάντως και η πολιτεία έχει συνέχεια και πρέπει τα πράγματα που ξεκινούν να τελειώνουν και να γίνονται στον χρόνο και να γίνονται με το κόστος που πρέπει και με τους προϋπολογισμούς και όχι με συνεχείς υπερκοστολογήσεις, έτσι, και προβλήματα που προκύπτουν στη διαδρομή. Και βέβαια να έχουμε τέλος πάντων έναν έλεγχο των πραγμάτων. Mm-hmm. Γι' αυτό είναι σημαντικός και ο ρόλος της αντιπολίτευσης αλλά και των δημοσιογράφων για να ελέγχουν το πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Έτσι, πώς,
0: εντάξει, το θέμα όμως είναι και το αποτέλεσμα, έτσι.
1: Η δήμαρχος είναι εκεί πέρα, γιατί λίγο την είδα κάποια στιγμή, αλλά μετά την έχασα.
0: Πάντως, η δήμαρχος Καλαμαριάς ήταν και χθες στο μέτρο.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήτανε.
0: Σίγουρα θα ήταν.
1: Δεν την είδα.
0: Mm. Ναι. Και εγώ δεν το πρόσεξα, να σου πω την αλήθεια.
1: Είναι
0: αν ήταν.
1: Επίσης
0: τονίζεται η πολύ καλή συνεργασία που είχε. Επίσης τονίζεται η πολύ καλή συνεργασία που είχε ο Δήμος Καλαμαριάς με το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών.

0: και μια
1: ταλαιπωρία. Υπήρξε ένα πρόβλημα για ένα διάστημα.
0: Λύθηκε το πρόβλημα. Δεν θέλουμε γκρίνιες. Σταμάτα να γκρινιάζεις. Δεν μπορώ.
1: Που δεν θέλεις γκρίνιες. Τι θα κάνουμε δηλαδή. Τι δουλειά θα κάνουμε.
0: Τι. Όλο γκρινιάζεις.
1: Θα ασκούμε κριτική και αυτό θα κάνουμε.
0: Ναι, εννοείται ότι θα ασκούμε κριτική.
1: Θα βελτιώνουμε τα πράγματα και, και για τους πολίτες και για την πόλη. Πάντως η εκδήλωση εδώ πέρα από ό,τι βλέπω προχωράει, ο κ. Χατζηδάκης είναι στο βήμα.
0: Είναι στο βήμα αυτή τη στιγμή, ο οποίος αναφέρεται και αυτός έτσι, σε έργα που προχωρούν ή έχουν δρομολογηθεί ή έχουν γίνει για τη Βόρεια Ελλάδα. Εξάλλου μετά ο Πρωθυπουργός θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών επιστημονικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας, με δημάρχους της Κεντρικής Μακεδονίας, της Ανατολικής, της Δυτικής. Γενικά θα έχει πάρα πολλές συναντήσεις και το απόγευμα θα αναχωρήσει προκειμένου να πάει στη Φλόρινα.
1: Εκεί που είναι λοιπόν τα πολιτικά προβλήματα, βλέπω τις τελευταίες ημέρες, το έλεγα εγώ σε κάποια εκπομπή το πρωί πριν από μερικές ημέρες, για συζητήσεις που άκουγα εδώ στη Θεσσαλονίκη, mm-hmm. για την επανεμφάνιση του Ηλία Κασιδιάρη. Και το βλέπω τις τελευταίες ημέρες σε τηλεοπτικές.
0: Για πες λίγο, ναι.
1: Να επανέρχεται πολύ έντονα το θέμα, έτσι με την επανεμφάνιση του καταδικασμένου, αλλά βέβαια εντάξει, έντονα δραστήριου πολιτικά, με την παρουσία του σε πάρα πολλές περιπτώσεις και ομιλίες κάνει και παρεμβάσεις.
0: Έχει πολλές παρεμβάσεις, ναι. Διαδικτυακά πολύ είναι πολύ δραστήριος.
1: Ναι, υπάρχει λοιπόν έτσι, μια φημολογία για το πώς αυτό θα μπορούσε να μεταφραστεί και πώς θα μπορούσε να αν προετοιμάζεται κάτι πολιτικά. Υπάρχει, είναι πραγματικότητα και πρέπει να το πούμε ένα κοινό, έτσι υπάρχει ένα τμήμα του πληθυσμού, μπορεί να μην είναι πλέον πολύ μεγάλο, αλλά είναι υπαρκτό και δεν είναι ασήμαντο, που αναμένει μια τέτοια κίνηση, αναμένει ένα νεύμα και περιμένει να ανταποκριθεί σε ένα τέτοιο κάλεσμα. Το είδαμε εξάλλου στις προηγούμενες εκλογές με τους Σπαρτιάτες που ξαφνικά mm-hmm. εμφανίστηκαν από το πουθενά και φτάσανε σε ένα ποσοστό.
0: Μπήκαν στη Βουλή. Ποιο ποσοστό.
1: Όχι
0: μπήκαν στη Βουλή, δηλαδή.
1: Ναι, 5% νομίζω φτάσανε.
0: Ναι,
1: μπήκαν στη Βουλή. Καλά, χωρίς να υπάρχει κανένα όνομα γνωστού στελέχους από την mm-hmm. Αυγή, παρά μόνο υπόγειες λειτουργίες υποστήριξη από πλευρά του Κασιδιάρη, όπως τουλάχιστον. Αυτό αποδείχθηκε μετά δικαστικά, γιατί έγινε προσφυγές ή έγινε ο Άρης Πάγος εξέταση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τίποτε είναι ότι λειτουργούσε ως μπροστινό, ας πούμε, με ηγεσία από πίσω του κ. Κασιδιάρη. Τώρα, το πώς θα λειτουργήσει αυτό και αν θα προκύψει και αν θα υπάρχει μπλόκο από τον Άριο Πάγο, αυτό θα το δούμε στη διαδρομή και στην πορεία προς τις εκλογές. Πάντως, το σίγουρο είναι ότι οι διεργασίες και στον ακροδεξιό χώρο, αλλά και ευρύτερα σε χώρους τέλος πάντων έτσι, που έχουν. Ακόμα δεν έχουν έκφραση, συνεχίζονται και βέβαια εδώ πέρα στη Βόρεια Ελλάδα, παρόλο που υπάρχει και σε άλλες περιοχές της χώρας έντονο αυτό το στοιχείο, είναι επίσης υπακτό, έτσι. Υπάρχουν ποσοστά που έχουν εκφραστεί στις εκλογές.
0: Ναι.
1: Τώρα ο Πρωθυπουργός βέβαια αύριο και μεθαύριο στην περιοδία του σε
0: Φλόρινα, Κοζάνη,
1: ναι. Φλόρινα. Θα αναφερθεί και στις περιοχές αυτές και βέβαια θα προσπαθήσει και να τονώσει και εκεί και να ενισχύσει και τον μηχανισμό. Από ό,τι έμαθε και ο γραμματέας του κόμματος, ο κ. Κυρανάκης, τρέχει διάφορες παρεμβάσεις και δράσεις οι οποίες θα πρέπει να υποστηριχθούν το επόμενο διάστημα για να κάψουν τα ποσοστά σε αυτές τις περιοχές, mm-hmm. γιατί στις ευρωεκλογές η εικόνα δεν ήταν η επιθυμητή.
0: Mm-hmm.
1: Και επιδίωξη είναι αυτά τα πράγματα να αλλάξουν και να βελτιωθεί η κατάσταση. Τώρα θα δούμε, βέβαια, έχουμε ακόμα αρκετό δρόμο.
0: Έχουμε. Άλτε. Βασίλη Πεκλάρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Εγώ. Θα σε περιμένουμε αύριο στο στούντιο.
1: Θα πούμε από κοντά.
0: Και να μου πεις τι θα φορέσεις, για να είμαστε μάτσι-μάτσι. Καλή συνέχεια, γεια.

Στο μεταξύ, πραγματικά είναι σοκαριστικά τα βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από τον καταστροφικό χήμαρο, από νερό, λάσπη και πάγο που σάρωσε κοινότητες στα σύνορα Νεπάλ και Θιβέτ. Πραγματικά, δηλαδή το βλέπεις και λες, αυτό είναι πραγματικότητα ή είναι, ας πούμε, κάποια σκηνή από ταινία. Είναι φοβερό. Μέχρι στιγμής οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους ξεπερνούν τους 160. Η πλημμύρα προκλήθηκε χθες από την κατάρρευση όγκων πάγου και βράχων, παρασύροντας υποδομές, οχήματα και ολόκληρα χωριά. Εγώ έβλεπα ένα βίντεο που ξαφνικά έρχεται ένα κύμα. Τώρα τι ήτανε, νερό, σκόνη, δεν καταλαβαίνεις τι ήτανε. Και σαν να ρούφηξε, σαν να ολόκληρα κτίρια, δηλαδή να έχουν καταρρεύσει ολόκληρα κτίρια, χάθηκαν μέσα σε αυτό το σε αυτό το κύμα. Κύμα λάσπης ήταν, τώρα κύμα σκόνης ήταν, νερό, δεν ξέρω, αλλά πραγματικά ρούφουσε ολόκληρα κτίρια. Φοβερό, φοβερό, δηλαδή είναι συγκλονιστικές οι στιγμές που έζησαν εκεί οι άνθρωποι. Περισσότεροι από 1000 άνθρωποι, ανάμεσα στους οποίους βέβαια και εκατοντάδες τουρίστες από διάφορες χώρες, παραμένουν αγνοούμενοι στις περιοχές που επλήγησαν. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται βέβαια σε δύσβατες περιοχές, ενώ διεθνείς οργανισμοί και κράτη παρέχουν ανθρωπιστική και οικονομική βοήθεια. Πραγματικά εκεί η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Οι αρχές εκτιμούν ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί σημαντικά, μα υπάρχουν πάρα πολλοί αγνοούμενοι, αυτό που είπαμε. Καθώς η πλήρης έκταση της καταστροφής παραμένει ακόμη αδιευκρίνιστη. Τώρα, στο Μέγαρο Μουσικής αυτή την ώρα συνεχίζεται η εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη Βόρεια Ελλάδα. Ξεκίνησε πριν από λίγο. Αυτή τη στιγμή στο βήμα βρίσκεται ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος αναφέρεται αναλυτικά σε διάφορα έργα που έχουμε στη Θεσσαλονίκη. Άκουσα να αναφέρεται στην ανακαίνιση στο παλατάκι, στο γνωστό παλατάκι εκεί μετά τη Σοφούλη, το οποίο πραγματικά θα αναμορφωθεί. Επίσης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην ομιλία του κ. Χατζηδάκης και στο Καφτατζόγλιο, το οποίο και αυτό αναμορφώνεται και ανακαινίζεται, ενώ σε λίγη ώρα στο βήμα αναμένεται να ανέβει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θυμίζουμε ότι νωρίτερα εγκαινιάστηκε η επιπλέον γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Έχουμε 5 στάσεις, Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Αυτό προσθέτει περίπου 4,5 χιλιόμετρα στο υφιστάμενο δίκτυο και δημιουργεί ένα νέο κλάδο μετά το σταθμό 25 Μαρτίου. Οι σειρμοί από εκεί θα κατευθύνονται είτε προς τη Μίκρα είτε προς τη Νέα Ελβετία, με αναλογία 2:1, ενώ η λειτουργία των δύο κλάδων θα πραγματοποιείται μέσω του ίδιου συστήματος ελέγχου. Σε λίγη ώρα, σε πολύ λίγη ώρα, δηλαδή στις 3 το μεσημέρι, θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια του μετρό από και προς την Καλαμαριά. Στις 3 σήμερα το μεσημέρι. Στο μεταξύ, με την ένταξη στο δίκτυο του κλάδου προς Καλαμαριά, η λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης επανέρχεται στο πλήρες ωράριο, το οποίο από σήμερα διαμορφώνεται ως εξής. Δευτέρα με Πέμπτη, ο πρώτος σειρμός από τους 3 τερματικούς σταθμούς, δηλαδή Νέα Ελβετία, Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό και Μίκρα, θα ξεκινάει στις 5:15 το πρωί, ενώ το τελευταίο μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Παρασκευή και Σάββατο, το πρώτο δρομολόγιο πάλι 5:15 και το τελευταίο 2 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα και την Κυριακή 5:15 με μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Επισημαίνεται ότι ειδικά την Παρασκευή 4/9, το Σάββατο 5/9, καθώς και την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, η λειτουργία του δικτύου προβλέπεται να είναι 24 ώρη.
Στο μεταξύ, νωρίτερα, με το που έφτασε ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, είχε συνάντηση με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, ενώ αμέσως μετά ξεκίνησε η εκδήλωση «Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη, Βόρεια Ελλάδα», που αναμένεται να μιλήσει σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός, ενώ αμέσως μετά θα έχει συνάντηση με εκπροσώπους φορέων, δημάρχους και περιφερειάρχες ολόκληρης της Βόρειας Ελλάδας. Και βέβαια μην ξεχνάμε και τη συναυλία που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τους Noma Band. Είναι μια πάρα πολύ ωραία μπάντα στον ταξί. Εγώ τους έχω δει στο παρελθόν, στο κέντρο της Καλαμαριάς, με αφορμή βέβαια την έναρξη της λειτουργίας του μετρό στην Καλαμαριά.

Λοιπόν, για όσους βρίσκεστε στο δρόμο αυτή την ώρα, έχουμε αρκετή κίνηση στον περιφερειακό δρόμο, στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά, στο ύψος της Τριανδρίας, αλλά και στο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά, μπροστά στα δύο νοσοκομεία, στο 424 και στο Παπαγεωργίου. Επίσης, έχει πολύ πολύ κίνηση, δηλαδή πηγαίνετε με πολύ αργούς ρυθμούς όσοι κινείστε στην οδό Τσιμισκή. Αλλά και η Κωνσταντίνου Καραμαλή δεν πάει πίσω, κυρίως στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά. Λοιπόν, από τις πολύ ωραίες εκδηλώσεις που γίνονται το Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη είναι αυτή που κάνει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, η γνωστή ΔΥΠΑ, που θα οργανώσει την ημέρα καριέρας, ένα διήμερο γεγονός αφιερωμένο στην απασχόληση, την Παρασκευή στις 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα στην Αποθήκη Γάμα του Λιμανιού Θεσσαλονίκης. Στη φετινή διοργάνωση θα συμμετάσχουν πάνω από 100 επιχειρήσεις, οι οποίες προσφέρουν περισσότερες από 2.500 διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Οπότε, αν σας ενδιαφέρει, να το βάλετε στο πρόγραμμα για Παρασκευή 11 και 12 Σεπτεμβρίου.

η συμμετοχή σε αυτήν την εκδήλωση της ΔΥΠΑ, της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, είναι δωρεάν και το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να μπείτε ηλεκτρονικά και να δηλώσετε συμμετοχή. Κατά τη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης, εσείς που θα συμμετέχετε θα έχετε την ευκαιρία να έρθετε σε απευθείας επαφή με εκπροσώπους επιχειρήσεων, χωρίς να απαιτείτε προκαθορισμένο ραντεβού, να ενημερωθείτε για τις ειδικότητες με τη μεγαλύτερη ζήτηση στην αγορά εργασίας, να διερευνήσετε νέες επαγγελματικές προοπτικές σε διαφορετικούς τομείς απασχόλησης, γιατί ρε παιδί μου, μπορεί να θέλει κάποιος να αλλάξει επαγγελματική πορεία. Αυτές οι εκδηλώσεις δίνουν αυτή την ευκαιρία και βέβαια να συνομιλήσετε με εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ και στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων, προκειμένου να ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες υπηρεσίες και δράσεις της υπηρεσίας. Οπότε βάλτε το στο πρόγραμμα Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης για να έρθετε σε επαφή χωρίς να χρειάζεται ραντεβού με εκπροσώπους κάποιων επιχειρήσεων που ίσως σας ενδιαφέρουν.

Είχαμε και ένα τραγικό γεγονός, το ακούσαμε και νωρίτερα εδώ στο Δελτίο Ειδήσεων του 102 FM σήμερα το πρωί. Αμαξοστοιχεία του προαστιακού που εκτελούσε το δρομολόγιο από Θεσσαλονίκη για Λάρισα παρέσυρε και σκότωσε άντρα που υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες βρέθηκε στις γραμμές. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εργοσέ, ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας που εκτελούσε το συγκεκριμένο δρομολόγιο με 68 επιβάτες αντιλήφθηκε την παρουσία ατόμου επί της σιδηροδρομικής γραμμής πριν το σταθμό της Λάρισας. Ακολούθησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχίας, ωστόσο δεν ήταν δυνατόν να αποφύγει την παράσυρση του ατόμου. Ο Θεέ μου. Να, αυτές οι ειδήσεις της επικαιρότητας, ρε παιδί μου, καθόλου δεν μου αρέσουν. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι όμως η καθημερινότητά μας. Και νωρίτερα με τον Βασίλη τον Μπεκλάρη που μιλούσαμε και λέγαμε τι θα φορέσουμε αύριο. Γενικά αύριο θα έχει πολύ ζέστη. Σήμερα έχουμε ηλιοφάνεια στη Θεσσαλονίκη. Η μέγιστη θερμοκρασία είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ενώ αύριο θα φτάσει και τους 37 και τους 38. Οπότε καλό είναι να μην κυκλοφορείτε. Το Σάββατο όμως που οι περισσότεροι θέλουν να πάμε για ένα μπάνιο έχει 29 βαθμούς Κελσίου. Καλά, αυτό με το Σαββατοκύριακο το έχουμε δει πολλές χρονιές, δηλαδή τις καθημερινές να είναι μέχρι 40 βαθμούς Κελσίου και το Σαββατοκύριακο να είναι 28-29. Δεν πειράζει και 28-29 έχει πολύ ζέστη, μια χαρά. Όσοι μπορέσετε να πάτε έτσι μια βόλτα, να κάνετε μια βουτιά έστω και στις κοντινές παραλίες, Περαιά, Επανομή, νομίζω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς οι περισσότεροι έχουν γυρίσει από τις διακοπές τους, θα έχει και πάρα πολύ κόσμο στις συγκεκριμένες παραλίες. Βέβαια υπάρχουν και αυτοί που δεν έχουν γυρίσει ακόμη από τις άδειες. Νομίζω ότι είναι και η καλύτερη περίοδος αυτό το διάστημα να έχεις άδεια, καθώς δεν γίνεται αυτή η κοσμοπλημμύρα που γίνεται έτσι 15 Αυγούστου.

0: αυτή τη στιγμή στο Βήμα, στο Μέγαρο Μουσικής, στην εκδήλωση Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη, βρίσκεται ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό, ο κύριος Θανάσης Κοντογιώργης. Να ακούσουμε λίγο πριν να πάμε στο δελτίο ειδήσεων.
1: Είναι κάτι βαθιά πολιτικό, γιατί τα πραγματικά προβλήματα ξεπερνούν τις αρμοδιότητες ενός φορέα ή και ενός υπουργείου. Και εκεί βρίσκεται και ένας βασικός μας ρόλος να συνδέουμε το τοπικό με το εθνικό, να συντονίζουμε συναρμοδιότητες και χρηματοδοτήσεις και να εντοπίζουμε εγκαίρως σε μπλοκές που μπορεί να καθυστερούν μια παρέμβαση. Σήμερα αυτό είναι σημαντικό και για έναν ακόμα λόγο. Μπροστά μας βρίσκεται η νέα ευρωπαϊκή προγραμματική περίοδος με αυξημένες απαιτήσεις από όλους μας, αλλά πάμε σε αυτή με μεγαλύτερη πλέον ετοιμότητα. Γνωρίζουμε και κατανοούμε καλύτερα τις εθνικές και περιφερειακές προτεραιότητες. Έχουμε οριμάσει καλύτερα μεταρρυθμίσεις και έργα και σίγουρα έχει ξεκινήσει η πιο δύσκολη δουλειά, που είναι αυτή της ιεράρχησης. Και είναι αυτή η οποία θα προσδιορίσει και θα σας έλεγα την ποιότητα, αλλά βέβαια και την αποτελεσματικότητα, γιατί ο χρόνος που αφιερώνουμε τώρα στο σχέδιο κερδίζεται αύριο στην υλοποίηση και μεθαύριο στο αποτέλεσμα. Τουλάχιστον όσοι άνθρωποι συμμετέχετε σε αυτή τη διαδικασία, νομίζω ότι το αναγνωρίζετε και το ξέρετε πόσο σημαντικό είναι, γιατί το βρίσκουμε συνέχεια μπροστά μας, να γίνεται σωστός σχεδιασμός. Και αυτό μας φέρνει στη Βόρεια Ελλάδα, όπου όπως σε κάθε περιοχή ο απολογισμός είναι σημαντικός και οι προτεραιότητες βέβαια και οι προκλήσεις απαιτητικές. Βλέπουμε, θα σας έλεγα ότι εδώ συγκεντρώνεται και στις τρεις περιφέρειες οι βασικές προκλήσεις της πατρίδας μας με ισχυρά αστικά κέντρα, αλλά και με την ανάγκη ταυτόχρονα να υπάρχει μια σύνδεση της αγροδιατροφής και της βιομηχανίας, την έμφαση σε εξαγωγές, ενέργεια και τουρισμό, αυτά οριζόντια για την περιοχή, ένα υψηλό δυναμικό σε πανεπιστήμια και έρευνα, ο μεθοριακός χαρακτήρας που αυξάνει, θα σας έλεγα, και το γεωστρατηγικό ρόλο, αλλά και τις συνδεσιμότητες, και βέβαια κρίσιμες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας, τη δημογραφική πίεση που δεν την αγνοούμε και την αγνωρίζουμε όλοι, και άλλωστε και σε αυτά που στείλατε και συζητάμε περισσότεροι, είναι το νούμερο ένα ζήτημα στο οποίο οφείλουμε να σκύψουμε και συζητάμε και μας απασχολεί συνέχεια.
0: Ακούσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό, του κυρίου Θανάση Κοντογιώργη. Στη συνέχεια αναμένεται να ανέβει στο Βήμα ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Εγώ είμαι η Εύη Τσαμπάς, είμαστε μαζί από τις 11, θα τα πούμε και αύριο λίγα λεπτά μετά τις 11. Ακολουθεί τώρα η Βίκη Κολτσίδα. Εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι εδώ στον 102 FM. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκος. 5η σήμερα, 27 Αυγούστου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στις 3 μετά το μεσημέρι θα ξεκινήσει για το κοινό η λειτουργία του κλάδου του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Νωρίτερα έγινε η τελετή παράδοσης παρουσία του Πρωθυπουργού. Ξεκινάμε γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς τις βορειοδυτικές συνοικίες, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Νέα γυναικοκτονία στη Ροδόπη. 53χρονος φέρεται να σκότωσε με μαχαίρι τη 43χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Πυρκαγιάς έδασε έκταση στην περιοχή Βίκη, στη Χίο. Ισχυρή δύναμη η πυρόσβεση στην περιοχή. Συλλαλητήριο κτηνοτρόφων στη Μυτιλίνη με κύριο αίτημα τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των ζωονόσων. Τον κόδωνα του κινδύνου για τις αγροτικές επιδοτήσεις του 2026 κρούν οι αγροτοσυνδικαλιστές της Κρήτης. Παρατείνονται ως το τέλος του χρόνου οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό από την Ιγουμενίτσα μέχρι τα Ιωάννινα.

0: Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και ένα νέο κεφάλαιο άνοιξε σήμερα για το Μετρό Θεσσαλονίκης με τα εγγένεια της επέκτασης προς την Καλαμαριά. Η τελετή παράδοσης του έργου έγινε παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στις 3 μετά το μεσημέρι θα ξεκινήσει για το κοινό η λειτουργία του κλάδου του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με τους 5 νέους σταθμούς. Να πάμε στη Σοφία Πακαλίδου. Σοφία, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Η επόμενη μεγάλη πρόκληση πάντως για το Μετρό Θεσσαλονίκης θα είναι πλέον η δυτική πλευρά της πόλης. Η επέκταση προς την Καλαμαριά που παραδόθηκε σήμερα στους πολίτες αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αλλαγή του συγκοινωνιακού χάρτη της πόλης, αλλά ταυτόχρονα ανοίγει την συζήτηση για την επέκταση του δικτύου προς τις πυκνοκατοικημένες περιοχές βορειοδυτικά της Θεσσαλονίκης. Το μήνυμα αυτό έστειλε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το τερματικό σταθμό Μίκρα, όπου πραγματοποιήθηκε η τελετή εγγενειών της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Πρωθυπουργός αυτός του σταθμού με το ίδιο το μετρό, ξεκινώντας από την Ομαρχία μαζί με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η εκδήλωση ξεκίνησε λίγο μετά τις 9.30, ολοκληρώθηκε γύρω στις 11. Όπως είπες και εσύ, Βίκη, στις 3 το μεσημέρι οι 5 νέοι σταθμοί θα τεθούν σε εμπορική λειτουργία. Στη Μίκρα τώρα, το μεγαλύτερο σταθμό της επέκτασης, τελέστηκε ο αγιασμός από τον Μητροπολίτη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς Ιουστίνο, παρουσία των εκπροσώπων της πολιτείας, της αυτοδιοίκησης αλλά και πολιτών. Με τους 5 νέους σταθμούς, Νομαρχία Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα, το δίκτυο του μετρό φτάνει πλέον τους 18, με συνολικό μήκος σχεδόν τα 15 χιλιόμετρα. Η επέκταση της Καλαμαριάς, περίπου 4,8 χιλιόμετρα, συνδέεται με τη βασική γραμμή του μετρό, θα πρέπει να πούμε, στην 25η Μαρτίου σε αυτή τη στάση και δημιουργεί νέες δυνατότητες μετακίνησης για χιλιάδες κατοίκους Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Τώρα, για τους πολίτες Καλαμαριάς και των γύρω περιοχών η αλλαγή δεν είναι μόνο συγκοινωνιακή, είναι μια αλλαγή στην καθημερινότητα και αυτό θα το δουν άμεσα οι άνθρωποι που ζουν εκεί, αλλά και με τα έργα που αναμένεται να ολοκληρωθούν στην Οδό Πόντου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράφησε στην ομιλία του ότι η Θεσσαλονίκη δεν έχει ακόμα αντιληφθεί πλήρως το μέγεθος των αλλαγών που προκαλεί η επέκταση. Όπως σημείωσε, η επένδυση αναμένεται να επηρεάσει όχι μόνο τις μετακινήσεις, αλλά και την ποιότητα ζωής και την αξία των περιοχών που συνδέονται με το δίκτυο. Στην ομιλία του έκανε αναφορά στην πολυετή ιστορία του έργου, υπενθύμησε ότι χρειάστηκαν σχεδόν 40 χρόνια μέχρι το μετρό Θεσσαλονίκης να γίνει πραγματικότητα. Σήμερα, όπως είπε, η πόλη διαθέτει ένα από τα πιο σύγχρονα και όμορφα μετρό της Ευρώπης, πλήρως αυτοματοποιημένο, προσβάσιμο σε όλους και με ένα χαμηλό κόστος εισιτηρίου μέχρι τώρα. Το είπαμε και το κάναμε, είπε ο Πρωθυπουργός, και τόνισε ότι κάθε έργο που παραδίδεται αποτελεί μια σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ακόμη ότι ξεκινάμε γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση επέκτασης του μετρό προς τις βορειοδυτικές περιοχές της Θεσσαλονίκης, Νεάπολη, Σταυρούπολη, Ευκαρπία, Αμπελόκηπη, Εύωσμος και Κορδελιό, περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο του επόμενου σχεδιασμού. Πρόκειται για μια μεγάλη και πυκνοκατοικημένη ζώνη της πόλης με σημαντικό πληθυσμό και έντονη καθημερινή κινητικότητα, είπε ο κ. Μητσοτάκης και τόνισε ότι κάτι της Δυτικής Θεσσαλονίκης δικαιούνται τις σύγχρονες υποδομές που θα βοηθήσουν την καθημερινότητά τους. Τώρα, η επέκταση του μετρό εντάσσεται, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, σε ένα ευρύτερο σχέδιο μεγάλων έργων που αλλάζουν σταδιακά τη Θεσσαλονίκη. Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκε στο flyover, το δυτικό προαστιακό, την επέκταση του προβλήτα στο λιμάνι, στο κέντρο logistics, στο στρατόπεδο Κόνου και την ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, Βίκη.
0: Μάλιστα. Να περάσουμε σε αυτό το σημείο, Σοφία, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
2: Χρειάστηκαν να περάσουν σχεδόν, αγαπητέ Νίκο, 40 χρόνια, ενώ για πολύ καιρό. Το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, με την αναποτελεσματικότητα, το πιο σύντομο ανέκδοτο στην πόλη, με αποκορύφωμα βέβαια κάποια εγγένεια παροδία. Αυτά όμως ευτυχώς ανήκουν στο παρελθόν. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα στην Ευρώπη, πλήρως αυτοματοποιημένο, με τακτικά δρομολόγια, με προσωπικό ασφαλείας, με πρόσβαση για όλους, κυρίως τους συμπολίτες μας, με αναπηρία. Με ένα από τα πιο φτηνά εισιτήρια, να το τονίσουμε και αυτό, και ακόμα χαμηλότερο μάλιστα για μαθητές, φοιτητές, πολύτεκνους και τους συμπολίτες μας άνω των 65. Δικαιώνοντας έτσι το δύσκολο στοίχημα που η κυβέρνησή μας έβαλε από την αρχή. Ναι, για να μπορέσουμε σήμερα να σταθούμε μπροστά σας και να πούμε με αυτοπεποίθηση «Το είπαμε και το κάναμε». Και αυτή η ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του μετρό με τις δύο πλέον διακλαδώσεις του είναι απτή απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να κάνει σταθερά μεγάλα βήματα μπροστά υπερβαίνοντας τις αντιστάσεις. Με τη Μακεδονία βέβαια και τη Θεσσαλονίκη όχι απλά να ανεβάζουν ταχύτητα αλλά να βρίσκονται σήμερα στην πρώτη γραμμή, το ξαναλέω, στην πρώτη γραμμή των μεγάλων έργων υποδομής που γίνονται στην πατρίδα μας. Και όλα αυτά βέβαια δεν έγιναν τυχαία, ήταν μια συνειδητή πολιτική επιλογή να επιστρέψει αυτή η κυβέρνηση στην Θεσσαλονίκη αυτά που θεωρούμε ότι η κεντρική πολιτεία και το κράτος της όφυλαν τώρα που ολοκληρώθηκε η βασική γραμμή του μετρό, ξεκινάει με πολύ γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης του μετρό στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Κάθε έργο το οποίο εγκαινιάζουμε είναι μια σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Διότι σήμερα, όταν θα δεσμευθούμε για τα έργα τα οποία θα κάνουμε στο μέλλον στη Θεσσαλονίκη, οι Θεσσαλονικοί θα γνωρίζουν ότι πριν από κάποια χρόνια τους μιλήσαμε για τα έργα τα οποία ολοκληρώνουμε σήμερα και καταφέραμε και τα ολοκληρώσαμε. Άρα έχουν κάθε λόγο να μας περιβάλλουν με την εμπιστοσύνη τους και πιστεύω ότι σε ένα περιβάλλον γενικότερα μειωμένης εμπιστοσύνης, όπου οι ανέξοδες υποσχέσεις δεν κοστίζουν εξάλλου τίποτα, οι στέρες σχέσεις εμπιστοσύνης χτίζονται μόνο μέσα από τη συνέπεια λόγων και έργων. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε κάθε λόγο να είμαστε υπερήφανοι γιατί τηρήσαμε και τηρούμε τις βασικές μας δεσμεύσεις προς την πόλη.
0: Σοφία, αυτή την ώρα ο κύριος Μητσοτάκης συναντάται με φορείς και εκπροσώπους της περιοχής εδώ της Θεσσαλονίκης.
1: Πάντως η εξέλιξη βρίσκεται στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Η εκδήλωση με θέμα Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα, παρουσία του Πρωθυπουργού και κυβερνητικών στελεχών. Να πούμε ότι σύμφωνα με το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, μετά την εκδήλωση θα πραγματοποιηθούν διαδοχικές διαβουλεύσεις με εκπροσώπους των παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται επίσης διευρυμένη σύσκεψη με εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να συναντηθεί με δημάρχους από την Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, καθώς και τη Δυτική Μακεδονία, ενώ το βράδυ θα βρεθεί στη Φλόρινα και αύριο στην Κοζάνη.
0: Τώρα να γίνουμε και πιο πρακτικοί, Σοφία, για όσους μας ακούν. Πες μας για το ωράριο τώρα και για τα δρομολόγια του Μετρό Θεσσαλονίκης.
1: Είπαμε ότι σε ό,τι αφορά στην Καλαμαριά, ξεκινούν σε λίγη ώρα από τώρα, σε περίπου 2 ώρες από τώρα τα δρομολόγια. Από σήμερα λοιπόν, από τις 5 και 4 το πρωί, θα ξεκινούν οι σειρμοί από τους θερματικούς σταθμούς της Νέας Ελβετίας, της Μίκρας και του σιδηροδρομικού σταθμού είναι τα πρώτα δρομολόγια μέχρι και τις 12.30 το βράδυ, από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη και την Κυριακή. Παρασκευή και Σάββατο, από τις 5 και 4 το πρωί μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Θυμίζουμε ότι την περίοδο της έκθεσης, τα 2 Σαββατοκύριακα δηλαδή, θα υπάρχει 24ωρη λειτουργία του μετρό. Ένα ενδεχόμενο που μπορεί να συζητηθεί ξανά με τον νέο χρόνο, αν μπορεί να γίνει σε όλο το δίκτυο καθημερινά βήκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σοφία. Να αλλάξουμε τώρα θέμα και κλίμα. Για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του νόμου περί όπλων, κατηγορείται ο 53χρονος, ο οποίος δολοφόνησε χθες την 43χρονη σύζυγό του στο Διαλαμπή της Ροδόπης. Βέβαια για αυτές τις εξελίξεις της νέας υπόθεσης γυναικοκτονίας θα μας μεταφέρει η Αμαλία Γαριφαλίδου από την ΕΡΤ Κομωτινής αμέσως μετά κατά τη διάρκεια της εκπομπής, καθώς τώρα με ενημερώνουν ότι έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Θοδωρή Πηλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Χίο, καθώς έχουμε εκεί μία πυρκαγιά σε εξέλιξη στην περιοχή Βίκη. Θοδωρή.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι είναι κοντά στο χωριό Βίκη, στη Βόρεια Χίο. Εμείς βρισκόμαστε τώρα λίγο πριν από το χωριό Αμάδες. Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι δεν κινδυνεύει κάποιος οικισμός στην περιοχή, αλλά είναι μέσα σε δασική έκταση, σε πευκοδάσος. Και επίσης το θετικό είναι ότι δεν έχουμε ανέμους ισχυρούς στην περιοχή αυτή την ώρα. Είναι 3 ελικόπτερα και 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη τα οποία συμμετέχουν από αέρος, ενώ έχουν κινητοποιηθεί 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 13ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα. Παράλληλα με οχήματα, και αυτή την ώρα ανεβαίνει πυροσβεστικό όχημα στην περιοχή, παράλληλα με οχήματα από την πλευρά του Δήμου Χίου για την βοήθεια ειδικά υδροφόρων, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τέτοιου είδους ζητήματα. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11, υπήρξε το σήμα στην πυροσβεστική υπηρεσία Χίου. Είναι σε εξέλιξη, με θετικό στοιχείο το ότι δεν έχουμε ανέμους δυνατούς στην περιοχή.
0: Και δεν κινδυνεύει μάλιστα και καμία κατοικημένη περιοχή.
3: Ναι. Να σε... όπως είναι αυτή την ώρα η κατάσταση, δεν κινδυνεύουν.
0: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε.
3: Με Βίκη, με συγχωρείς. Ναι. Έχει δοθεί σήμα 112 πριν από 45 λεπτά περίπου, έτσι ώστε να είναι ενήμεροι όσοι κινούνται στην περιοχή αυτή της Βόρειας Χίου, δηλαδή από το χωριό Αμάδες μέχρι το χωριό Βίκη και Καβιά.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Και να πάμε τώρα στην Αμαλία Γαριφαλίδου από την ΕΡΤ Κομωτινής για να μας δώσει όλες τις εξελίξεις στη νέα υπόθεση γυναικοκτονίας. Αμαλία, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από την Κομωτινή. Τραγωδία σημειώθηκε στην Διαλαμπή Ροδόπισο που ένας 53χρονος φέρεται να σκότωσε με μαχαίρι τη 43χρονη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των παιδιών τους και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής έμενε μόνιμο εδώ και πολλά χρόνια στη Διαλαμπή και έχει 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Ένα από αυτά κάλεσε την αστυνομία. Μετά το περιστατικό, ο άνδρας φέρεται να κατανάλωσε το φάρμακο, προσπαθώντας να βάλει τέλος στη ζωή του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται φρουρούμενος, εκτός κινδύνου πρέπει να πούμε. Λιάθηκε 43χρονη, δούλευε σεζόν στη Θάσο, πήρε μια μέρα ρεπό και επέστρεψε στο σπίτι της για να γιορτάσουν όλοι μαζί τα γενέθλια της ανήλικης κόρης τους. Ο άντρας φαίνεται να είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο της Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Οι έρευνες της αστυνομίας για τις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος βρίσκονται σε εξέλιξη.
0: Μάλιστα.
4: Αυτά από την Κομωτινή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αμαλία. Σε εξέλιξη εντωμεταξύ είναι αυτή την ώρα συλλαλητήριο, το οποίο διοργανώνει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλογών Λέσβου μπροστά από τα γραφεία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στη Μυτιλίνη, με κύριο αίτημα τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των ζωονόσων. Η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας μεταφέρει τώρα την εικόνα. Μυρσίνη.
5: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο. Πράγματι είναι σε εξέλιξη συλλαλητήριο που διοργανώνει ο φορέας πρωτογενούς τομέα και στηρίζει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, Εργατικό Κέντρο και το Νομαρχιακό Τμήμα Λέσβου της ΑΔΔ. Ενώ την ίδια ώρα μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο βρίσκεται σε εξέλιξη συνεδρίαση για την ενημέρωση για την ζωονόσο του αχθόδους πυρετού. Να σου πω, Βίκυ, ότι εδώ καταγράφεται η αγωνία των ανθρώπων του ΜΟΧΘΟΥ, των ανθρώπων που βρίσκονται στο χωράφι του πρωτογενού τομέα, γιατί έχουν εξαντληθεί, βλέπουν ότι δεν υπάρχει σωστή διαχείριση της ζωονόσου. Αυτό που λέγαμε και χθες, 5,5 μήνες μετά, και συνεχίζουμε να βρίσκουμε κρούσματα. Και δεν υπάρχει λύση. Από την πλευρά του, το Υπουργείο λέει ότι προχωρούν οι αποζημιώσεις και όλα αυτά που προβλέπονται. Αλλά η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο πρωτογενής τομέας στην Λέσβο είναι δραματική. Άνθρωποι δεν έχουν χρήματα να αγοράσουν ζωοτροφές για τα σταυλισμένα ζώα τους. Οι επιδοτήσεις οι οποίες είχαν υποσχεθεί έχουν καθυστερήσει. Έρχονται μέσω ΚΙΑ, λέει το Υπουργείο. Και αυτό που έχουν πληρωθεί μέχρι στιγμής είναι μόνο οι μισές εκμεταλλεύσεις που έχουν εντοπιστεί με αχθόδη πυρετό και τα ζώα έχουν θανατωθεί. Βρίσκεται σε εξέλιξη η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Τοποθετούνται οι άνθρωποι του πρωτογενού τομέα. Να σου πω ότι σε τηλεδιάσκεψη παρακολουθεί τη συζήτηση ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Αθανάσιος Καβαδάς, ο οποίος και αναμένεται να τοποθετηθεί, ενώ λίγη ώρα πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, με δελτίο τύπου το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ενημέρωσε για το τι έχει γίνει μέχρι στιγμής, ποια μέτρα έχουν ληφθεί για την Λέσβο. Και όσον αφορά αυτά που ζητάνε από εδώ και πέρα οι αγρότες, είπαν ότι αναμένεται η ΚΙΑ για τις επιδοτήσεις, για τις αποζημιώσεις τις οποίες έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση και ότι κάποια στιγμή θα ολοκληρωθεί και η συνυλάτηση. Όμως 5,5 μήνες μετά και με κρούσματα να εντοπίζονται ακόμα και σε καθαρές περιοχές, δεν νοείται ο όρος της συνυλάτησης σύμφωνα με τους καθηγητές. Κλείνοντας, να πω ότι οι αντιπεριφερειάρχες πρωτογενούς τομέα, όπως και οι πρωτογενείς τομέας, ζητάνε εμβολιασμό των ζώων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μυρσίνη. Τον κόδωνα του κινδύνου τώρα για τις αγροτικές επιδοτήσεις του 2026 κρούν οι αγροτοσυνδικαλιστές της Κρήτης. Χθες ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, Σταύρος Γαβαλάς, μαζί με εκπροσώπους των κέντρων υποβολής δηλώσεων των γνωστών ΚΙΔ, στην διάρκεια συνέντευξης τύπου, έκαναν λόγο για δυσλειτουργία του MyArgo, της νέας εφαρμογής της ΑΔΕ, όπου υποβάλλονται οι αιτήσεις για την ενιαία ενίσχυση. Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι μαζί μας. Σταυρούλα.
6: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, η διαδικασία της υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης για το 2026 ουσιαστικά δεν έχει ξεκινήσει, καθώς η πλατφόρμα που δημιουργήθηκε για την εξυγίανση των αγροτικών επιδοτήσεων δεν λειτουργεί. Επισημάνθηκε χθες στη συνέντευξη τύπου ότι ενδεικτικό της δυσλειτουργίας της εφαρμογής που ξεκίνησε στις 4 του Αυγούστου είναι το γεγονός ότι ελάχιστες είναι οι αιτήσεις που έχουν οριστικοποιηθεί στο νησί. Την ώρα που να θυμίσουμε ότι η Κρήτη έχει περίπου 80.000 δικαιούχους. Προθεσμία λήγει στις 16 Οκτωβρίου. Ο κ. Γαβαλάς τη χαρακτηρίζει ανέφικτη, ενώ ο εκπρόσωπος της Ειδικής Επιτροπής που εξελέγει από τη Γενική Συνέλευση όλων των ΚΙΔ της Κρήτης, ο Γιώργος Γεωργουλάκης, επισήμανε ότι το πρόβλημα οφείλεται σε τεχνικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η πλατφόρμα, αλλά υπάρχει και το νομικό πλαίσιο, καθώς μετατίθεται στα ΚΙΔ οι ευθύνες όλων των ελέγχων εγγράφων για τη γνησιότητα και την ακρίβειά τους. Αλλιώς υπάρχουν κυρώσεις με βαρύτατα πρόστιμα. Σύμφωνα με τα αγροτικά στελέχη, βρίσκονται στον αέρα οι επιδοτήσεις του ΠΚΠ για το 26, τα σχέδια βελτίωσης, η ταξινόμηση αγροτικών οχημάτων, οι νέοι αγρότες, ενώ και η παραγωγή του ρεθύμου που κάηκαν οι καλλιέργειές τους, αδυνατούν να λάβουν αποζημιώσεις εάν δεν λειτουργήσει το MyAgro ώστε να εκδοθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Υπάρχει ένα καθολικό αίτημα για παράταση μέχρι και 4 μήνες της προθεσμίας, όπως επισημαίνεται και σε υπόνοιμα της Κοινής Επιτροπής Εκπροσώπησης όλων των συνεταιριστικών και ιδιωτικών ΚΙΔ της Κρήτης, η οποία συγκροτήθηκε πριν από λίγες ημέρες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Σε κατάσταση διαρκού συναγερμού παραμένουν οι κτηνοτροφικές υπηρεσίες της Ηλίας και η παραγωγή, καθώς ο εφιάλτης της ευλογίας των αγωπροβάτων συνεχίζει να πλήττει την ευρύτερη περιοχή. Από την ΕΡΤ Πύργου τώρα ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας. Μπάμπη.
7: Πράγματι έτσι έχει η κατάσταση, καθώς από τις 3 Ιουλίου έως σήμερα, δηλαδή σε ένα διάστημα περίπου 2 μηνών, ο απολογισμός είναι δραματικός. Έχει επιβεβαιωθεί η θανάτωση συνολικά 257 ζώων στο πλαίσιο των αυστηρών υγειονομικών πρωτοκόλων για τον περιορισμό της μετάδοσης της νόσου. Η αρχή έγινε στις 3 Ιουλίου στην περιοχή του Πανόπουλου, όταν εντοπίστηκε το πρώτο μεγάλο κοπάδι με ζώα και θανατώθηκαν 135 ζώα. Η ανησυχία εντάθηκε στα μέσα Αυγούστου, όταν η νόσος έκανε ξανά την εμφάνισή της, συγκεκριμένα στις 14 Αυγούστου στην Πέρσενα, οδηγήθηκαν σε θανάτωση 51 ζώα, ενώ στις 16 Αυγούστου καταγράφηκε ένα τρίτο νέο κρούσμα στο Χελιδόνι με τη θανάτωση ακόμα 71 ζώων. Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται, όπως είπε, σε πλήρη ετοιμότητα, διενεργούν συνεχείς ελέγχους και επιβάλλουν ζώνες προστασίας και επιτήρησης, την ώρα που οι κτηνοτρόφοι συνεχίζουν να εκφράζουν την απόγνωσή τους για το μέλλον του ζωικού τους κεφαλαίου. Και είναι σε λειτουργία επίσης η σταθμή, το δίκτυο καλύτερα να πω, των σταθμών απολίμανσης στην Λία, τα οποία είναι στο Παλαιοχώρι, είναι στο Θολό, στην Κρέστενα, στην Παλαιοβαρβάσενα, στα Λεχενά, στο Πανόπουλο και βέβαια στην πύλη εισόδου εκταλάσσης για το νομό Ηλίας, στο λιμάνι της Κυλλίνης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Σε αγωνία βρίσκονται οι παραγωγοί εισιτηρών της Αρκαδίας για τις αποζημιώσεις μετά και τις ζημιές που υπέστησαν από τις πλημμύρες για τον παγετό του περασμένου χειμώνα και του περασμένου Μαΐου. Επιστολή του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Αρκαδίας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στον ΕΛΓΑ για να μην αποκλειστούν από τις αποζημιώσεις λόγω των προβλεπόμενων προθεσμιών. Θα μας πει περισσότερα τώρα ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολη. Σταύρο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, δεν έχει προκύψει κάποια εξέλιξη πάνω στο θέμα της αποζημίωσης πληγέντων παραγωγών σιτηρών της Αρκαδίας, του Δήμου Τρίπολης κυρίως, οι ζημιές των οποίων στα σιτηρά δεν ήταν δυνατόν να διαπιστωθούν εξ αρχής και έτσι λοιπόν τότε δεν μπορούσαν να κάνουν τέτοιες δηλώσεις. Υπάρχει κίνδυνος λοιπόν να μην πάρουν αποζημίωση, για το λόγο αυτό εδώ και καιρό με επιστολή του ο Αγροτικός Συνοτροφικός Συνεταιρισμός Αρκαδίας ζητά να εξεταστεί κάθε πρόσφορος τρόπο για να υπάρξει μια κάλυψη αυτού του κενού. Πρόκειται λοιπόν για ζημιές που υπέστη η παραγωγή σιτηρών από τις πλημμύρες του περασμένου χειμώνα και έναν παγετό το Μάιο που μας πέρασε. Τότε, όπως είπα, οι παραγωγοί δεν μπόρεσαν να τηρήσουν τις προθεσμίες για την κίνηση των διαδικασιών αποζημίωσης από τον ΕΛΓΑ, διότι αρχικά δεν φαινόντουσαν οι ζημιές στις καλλιέργειες. Φάνηκαν αργότερα. Δεν είχαν γίνει δηλαδή αντιληπτές οι ζημιές. Και τώρα ζητείται λοιπόν από το Υπουργείο και τον ΕΛΓΑ να υπάρξει μέρημνα, να εξεταστεί γρήγορα και ουσιαστικά η δυνατότητα αντιμετώπισης των περιπτώσεων αυτών, ώστε να μην αποκλειστούν από την λήψη αποζημίωσης αυτή η παραγωγή. Και βέβαια αναγνωρίζουν όλοι ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος για να υπάρξει μια κάλυψη αυτού του κενού και να εξαντληθεί κάθε δυνατότητα που παρέχει δίκη το θεσμικό πλαίσιο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Παρατείνονται ως το τέλος του χρόνου οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό από την Ιγουμενίτσα μέχρι τα Ιωάννινα. Και έτσι παρατείνεται φυσικά και η ταλαιπωρία των οδηγών. Η Βάσο Γκόρου από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Βάσο.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, με απόφαση που έδωσε στη δημοσιότητα χθες η αστυνομική διεύθυνση της Κροτίας, παρατείνονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, δηλαδή η μονή λωρίδα στις σύραγγες της Εγνατίας Οδού από την Ιγουμενίτσα μέχρι τα Ιωάννινα, ενώ οι ίδιες αποφάσεις αναμένονται μέχρι το τέλος του μήνα για ολόκληρο το μήκος της Εγνατίας Οδού. Να πούμε ότι οι προηγούμενες αποφάσεις έλυγαν 31 Αυγούστου. Δεν λείπουν βέβαια τα παράπονα και οι διαμαρτυρίες από τους οδηγούς, καθώς στην ουσία οι μονοδρομήσεις, οι μονές λωρίδες στις σύραγγες δημιουργούν ατέλειωτες ουρές οχημάτων, ενώ και το οποιοδήποτε μικρό ατύχημα συμβεί μέσα στις σύραγγες με τα κολονάκια δημιουργεί ουρές μέχρι και 10 χιλιόμετρα. Την ίδια στιγμή πλησαίνουν και οι διαμαρτυρίες για το γεγονός ότι παρόλο που ο δρόμος είναι λειψός, τα αδειώδια έχουν σχεδόν διπλασιαστεί. Όλο αυτό γίνεται για να δοθούν οι απαραίτητες πιστοποιήσεις από την διαχειριστική αρχή σειράγκων στις σύραγγες της Εγνατίας Οδού σε περίπτωση ατυχήματος με φορτηγά που μεταφέρουν υγρά καύσιμα ή άλλα επικίνδυνα φορτία. Όμως, επειδή αυτό έχει ξεκινήσει από τις αρχές του έτους, οπότε και πέρασε η Εγνατία οδός σε παραχωρησιούχο και πλέον το διάστημα που έχει περάσει είναι 8 μήνες και θα συνεχίσει χωρίς να είναι γνωστό κάποιο χρονοδιάγραμμα πότε θα τελειώσουν οι καταγραφές των αναγκών και πότε θα εγκατασταθούν τα νέα συστήματα στις σύραγγες. Καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η αβεβαιότητα αλλά και η ταλαιπωρία προκαλεί συνεχείς διαμαρτυρίες από τους οδηγούς και κυρίως τους επαγγελματίες, οι οποίοι πλέον δεν μπορούν ούτε να υπολογίσουν τους χρόνους άφιξης στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας για να προλάβουν τα πλοία για Ιταλία.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Βάσο, και να πάμε στο Σάκη Ασβεστά από την ΕΡΤ Καβάλας. Καθώς, Σάκη, ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας έχει στείλει επιστολή για τη μονοδρόμηση τούνελ στην εξοχή. Μιλάμε πάντοτε για τούνελ, για σύραγγα της Εγνατίας Οδού.
3: Πράγματι, καλησπέρα, Βίκη. Ο κύριος Μαρκόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης, έστειλε μια επιστολή διαμαρτυρίας προς την Εγνατία Οδό ΑΕ, αναφορικά με την καθυστέρηση στο έργο του τούνελ της εξοχής και την ταλαιπωρία των πολιτών. Όπως αναφέρει, έχουν παρατηρήσει ότι τα έργα εντός εισαγωγικών, γιατί δεν υπάρχει καμία πρόοδος, τα οποία στο τούνελ που βρίσκεται μεταξύ του Αγίου Ανδρέα και Εξοχής στην περιφερειακή ενότητα, έχουν οδηγήσει τον αποκλεισμό ενός ρεύματος κυκλοφορίας σε κάθε κατεύθυνση και έχουν προκαλέσει διάφορα προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων, δεδομένου ότι το τούνελ υπερβαίνει τα 1000 μέτρα και όλα τα αυτοκίνητα είναι υποχρεωμένα να ακολουθούν κάθε βαρύ όχημα που προπορεύεται, παράδειγμα τα λύκες. Το χρόνο ποιότητα των υπηρεσιών προς τους οδηγούς δεν είναι οφειλόμενη, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία εισπράττει ιδιαίτερα υψηλά διόδια στους παρακείμενους σταθμούς, στις Μουσταίνεις, πλευρικά διόδια ελευθερών, πλευρικά διόδια έξω κτλ. Όπως τονίζει ο κύριος Μαρκόπουλος, και στο πλαίσιο αυτό είναι υποχρεωμένοι να ζητήσουν την ενημέρωση τους, αλλά και την ενημέρωση όλων των φορέων για τους λόγους που κυκλοφορίας εξάγεται από αυτές τις συνθήκες, και επίσης κάνουν αίτηση στην εταιρεία για την ελεύθερη διέλευση όλων των οχημάτων από τα παρακείμενα διόδια, καθώς η πληρωμή σε αυτά έχει και οφείλει να έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και δεν μπορεί να γίνει ανοιχτό οι πολίτες αλλά και οι επισκέπτες της περιοχής να πληρώνουν για συνθήκες τις οποίες δικαιούνται αλλά δεν απολαμβάνουν. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικασία δωρεάς οργάνων από 60χρονο άνδρα, ο οποίος νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σάκη.
4: Ναι, γεια σας. Είναι η έκτη φορά που συμβαίνει δωρεά οργάνων. Και καθοριστικό ρόλο παίζει σε αυτό ότι υπάρχει ΜΕΘ και λειτουργεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για δωρεά οργάνων από 60χρονο άντρα με καταγωγή από τη Σαλαμίνα, που είχε υπέστη έμφραγμα και είναι κλινικά νεκρός, και ο οποίος νοσηλεύονταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, όπως ανακοίνωσε ο διοικητής του νοσοκομείου Χρήστος Στανόπουλος. Η διαδικασία λήψης των νεφρών ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες την Κυριακή 23 Αυγούστου και ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Τα μοσχεύματα μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ιπποκράτειο και στο Γενικό Νοσοκομείο Λαϊκό, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, προσφέροντας ελπίδα και μια νέα ευκαιρία ζωής σε συνανθρώπους μας που ανέμεναν τη μεταμόσχευση, μάλιστα, όπως αναφέρει η διοίκηση του νοσοκομείου. Η επέμβαση λήψης των οργάνων πραγματοποιήθηκε από την εξειδικευμένη ομάδα της Χειρουργικής Κλινικής Μεταμόσχευσης Ήπατος και Χειρουργικής Ήπατοπαθών του Γενικού Νοσοκομείου Λαϊκού και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διευκρίνησε η διοίκηση. Σύμφωνα με τη διοίκηση του νοσοκομείου, για την επιτυχή υλοποίηση της δωρεάς οργάνων συνεργάστηκαν το προσωπικό της μονάδας εντατικής θεραπείας του Αναισθησιολογικού Τμήματος, των Χειρουργείων, του Ακτινολογικού Τμήματος, του Μικροβιολογικού, Βιοχημικού και Κυματολογικού Εργαστηρίου, της Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, καθώς και το ΕΚΑΠ, υπό συνεχή και άρτιο συντονισμό του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Μάλιστα, η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου εκφράζει τα ειλικρινή της συλληπιτήρια για τους οικείους του εκλειπώντος και αποτείει φόρο τιμή στην απόφαση για δωρεά των οργάνων του. Μια πράξη υψής της ανθρωπιάς, όπως αναφέρει και η αλληλεγγύης, μέσα από την οποία απώλεια μετατρέπεται σε ελπίδα και ζωή για άλλους συνάνθρωπους μας. Τέλος, η διοίκηση του νοσοκομείου τονίζει ότι το νοσοκομείο έμπλακτα στηρίζει κάθε προσπάθεια προώθησης της δωράς οργάνων και μεταμοσχεύσεων και υπενθυμίζει τη σημασία της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας γύρω από μια πράξη που αποτελεί ανεκτήμητη προσφορά ζωής.
0: Σάκη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, σοβαρές ελλείψεις στην παθολογική κλινική και στο τμήμα επίγοντων περιστατικών του νοσοκομείου Χανίων καταγγέλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων, κάνοντας λόγο για επισφαλή λειτουργία δύο κρίσιμων τμήματων. Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων έχει το ρεπορτάζ. Μαρίνα.
5: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά.
0: Κάνοντας λόγο για επισφαλή λειτουργία δύο κρίσιμων τμήματων. Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων έχει το ρεπορτάζ. Μαρίνα.
5: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά και το νοσοκομείο μας εδώ, το μοναδικό που έχουμε, εκπέμπει σήμα κινδύνου.

0: το πρόβλημα και εξετάζονται κάθε μέρα 100 παθολογικά περιστατικά και νοσηλεύονται 50 ασθενείς, λειτουργεί με 3 παθολόγους στις 12 οργανικές θέσεις. Προκηρύξεις γίνονται συνεχώς, αλλά βγαίνουν άγονες. Από το 2020 σταδιακά έχουν προκηρυχτεί 13 θέσεις παθολόγων, μόνο 2 καλύφθηκαν. Ήδη από καρδιωτική εικόνα και στο νοσηλευτικό προσωπικό είναι τεράστιες εκεί οι ελλείψεις. Έχουν προκηρυχτεί 31 θέσεις προσωπικού, έχουν καλυφθεί οι 9, οι 21 νοσηλευτές δεν αποδέχτηκαν τις θέσεις. Τι φταίει? Οι αρνήσεις έχουν να κάνουν με το ύψος των αποδοχών και το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος στέγασης είναι γνωστό, που υπάρχει εδώ στα Χανιά. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι από τις 7 χειρουργικές αίθουσες του νοσοκομείου λειτουργούν μόνο οι 3 σήμερα. Γιατί δεν έχει προσωπικό. Για όλους λοιπόν αυτούς τους λόγους, η Ομοσπονδία, όπως είπες πολύ σωστά, Βίκη, ζητά από το Υπουργείο Υγείας και την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης να προχωρήσουν άμεσα στην κάλυψη των γενών θέσεων αυτών, δίνοντας ιδιαίτερη προτεραιότητα στην παθολογική κλινική και στο τμήμα επειγόντων περιστατικών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Ένα από τα πιο δύσκολα 24 ώρα πέρασε χθες η Ιερά Πέτρα, με τις συνεχείς αφήξεις δεκάδων μεταναστών, ενώ νέα λέμβος εντοπίστηκε νωρίς σήμερα το πρωί νότια της Χρυσής. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο έχει το ρεπορτάζ. Ιάσον.
2: Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Αυτή την ώρα εξελίχθηκε η διαδικασία προκειμένου να μεταφερθούν οι άνθρωποι αυτοί. 40 είναι οι μετανάστες οι οποίοι είναι πάνω στο λέμβο σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Πιθανόν να είναι και περισσότεροι. Δεν έχουμε εικόνα για τον ακριβή αριθμό. Το θέμα είναι ότι μέσα σε 24 ώρες στην Ανατολική Κρήτη ήρθαν πάνω από 500 μετανάστες. Η πίεση στην Ιερά Πέτρα ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Μέχρι χθες το βράδυ που αποχώρησαν 117, σε κάποια στιγμή μιλάμε για περίπου 280 μετανάστες όπου θα έπρεπε να διαχειριστεί ο Δήμος σε ανύπαρκτες εγκαταστάσεις. Δηλαδή υπάρχει ένα σχολείο στη Μακρυλιά με μια τουαλέτα. Αντιλαμβάνεστε ότι οι συνθήκες δεν είναι οι κατάλληλες. Έπρεπε να βρεθεί και το ιατρικό προσωπικό προκειμένου να ελέγξει τους μετανάστες αυτούς αν πάσχουν από κάποιες μολυσματικές ασθένειες. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Και βέβαια συνεχίστηκε και σήμερα με αυτή τη λέμβωση που βρέθηκε νότια της Χρυσής. Από εκεί πέρα τώρα αυξάνονται οι άνεμοι. Οπότε η εικόνα λέει, μέχρι και ο τρόπος που οι δουλέμποροι λειτουργούν, φαίνεται ότι θα σταματήσουν αυτές οι ροές όσο υπάρχει αέρας. Από εκεί πέρα μετά θα συνεχίσει. Δεν έχουμε μείωση καμία όσον αφορά τις μεταναστευτικές ροές στην περιοχή. Τα νούμερα είναι πάρα πολύ μεγάλα.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
2: Μεταφέρονται περισσότεροι στην υπηρετική χώρα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και σήμερα είχαμε μία τραγωδία που σημειώθηκε στις Ράγες όταν αμαξοστοιχεία του προαστιακού παρέσυρε και σκότωσε άνδρα που κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες βρέθηκε ο άνδρας αυτός στις Ράγες, στη Λάρισα. Να πάμε στη Μίνα Μαυρογιάννη. Μίνα.
4: Καλό μεσημέρι, ειδική κυρίες και κύριοι. Και πολλά τα ερωτηματικά, βέβαια, όσον αφορά τις συνθήκες στις οποίες ο άνθρωπος αυτός βρέθηκε στις γραμμές. Λίγο έξω από τη Λάρισα και πριν ο προαστιακός, η αμαξοστοιχεία του προαστιακού, που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα, το δρομολόγιο 1593 με 68 επιβάτες, και λίγο λοιπόν πριν φτάσει στο σταθμό, ο μηχανοδηγός αντιλήφθηκε την παρουσία ενός ατόμου στη σιδηροδρομική γραμμή. Σύμφωνα λοιπόν με ανακοίνωση που έχουμε από την πλευρά της Εργοσέ, ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από την πλευρά του μηχανοδηγού, ο οποίος ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης, τα ηχητικά συστήματα της αμαξοστοιχίας. Ωστόσο, δεν ήταν δυνατό να αποφύγει την παράσυρση του άτυχου άντρα. Να πούμε ότι υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση από την πλευρά της πυροσβεστικής αστυνομίας και του ΕΚΑΒ. Αντιλαμβάνεστε και το σοκ για τους

0: 68 επιβάτες της αμαξοστοιχίας, οι οποίοι χρειάστηκε βεβαίως μετά να μεταφερθούν με λεωφορείο στον συνδροδρομικό σταθμό. Παρελήφθη η σωρός του άτυχου άντρα και βεβαίως τώρα διερευνώνται τα αίτια, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνθρωπος αυτός βρέθηκε στις γραμμές του τρένου. Είχαμε και καθυστερήσεις επειδή διακόπη η κυκλοφορία μέχρι ότου ολοκληρωθεί η επιχείρηση ανάσυρσης της ορού του άτυχου άνδρα από τις γραμμές. Είχαμε και καθυστερήσεις στα δρομολόγια, όμως σιγά σιγά έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μίνα. Χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας 80.000 ευρώ απέσπασαν από ολικιωμένο στις ΣΕΡΕΣ επί TV, οι οποίοι προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΕΒΙΕ για την νέα απάτη με θύμα. 80χρονο αυτή τη φορά θα μας ενημερώσει η Δέσποινα Γιανακίδου από την Ερτσερών. Δέσποινα.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Τελειωμό δεν έχουν αυτές οι περιπτώσεις, δυστυχώς, με θύματα κυρίως ηλικιωμένους ανθρώπους, αλλά και γενικά το τελευταίο διάστημα και νεότερους σε ηλικία. Αυτή τη φορά θύμα μιας απίστευτης και εξαιρετικά καλωστημένης απάτης έπεσε ένας 80χρονος στην πόλη των Σερών, με τους δράστες, σύμφωνα με πληροφορίες της Σερών, να το αποσπούν με τριτά και κοσμήματα, όπως σωστά είπες, περίπου 80.000 ευρώ. Οι απαταιώνες λοιπόν χρησιμοποίησαν το πρόσχημα των τεχνικών του ΔΕΔΙΕ, εκμεταλλευόμενοι τον τρόμο μιας επικείμενης καταστροφής, για να αναγκάσουν ηλικιωμένο να τους παραδώσουν τους κόμπους μιας ζωής. Όλα εξελίχθηκαν με κινηματογραφική ταχύτητα όταν άγνωστος δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον 80χρονο άνδρα. Προσποιούμενος λοιπόν τον υπάλληλο του ΔΕΔΙΕ, ο πατεώνας υποστήριξε με άκρος πιστικό και επίγοντα τόνο ότι στο δίκτυο της περιοχής και του σπιτιού του είχε σημειωθεί σοβαρή υπέρταση ρεύματος. Ο δράστης φόβησε τον ηλικιωμένο, τονίζοντας πως υπήρχε κίνδυνος και μάλιστα άμεσος, εκδήλωσε μεγάλης πυρκαγιάς στο σπίτι του και με το πρόσχημα αυτό τον έπεισε ότι αν δεν μάζευε άμεσα ό,τι πολύτιμο είχε, τα χρήματα και τα κοσμήματά του θα καιγόταν ή θα καταστρεφόταν από τις δίθεν ηλεκτρολογικές εργασίες από κατάσταση βλάβης. Ο ηλικιωμένος άνδρας μέσα στον πανικό του και την αναστάτωση που προκλήθηκε από την δίθεν απειλή για το σπίτι του, ακολούθησε πιστά τις οδηγίες των μαϊμού υπαλλήλων, συγκέντρωσε όλα τα μετρητά που είχε στο σπίτι του, μάζεψε και οικογενειακά κοσμήματα και τη μαλφή και τα τοποθέτησε έξω από την πόρτα του σπιτιού του. Όταν ο 80χρονος συνειδητοποίησε ότι το σπίτι του δεν διέτρεχε κανένα κίνδυνο και ότι είχε πέσει θύμα πλάνης, πλέον, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, ήταν αργά, καθώς οι δράστες είχαν γίνει άφαντοι.
1: Έτσι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δέσποινα. Τώρα, απίστευτο περιστατικό συνέβη στο Άργος Ορεστικό, όταν δύο γείτονες καυγάδισαν για τις κότες τους και μάλιστα ο ένας απείλησε τον άλλον με όπλο. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στην Καστοριά. Μάριε.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Όλα ξεκίνησαν όταν ξέσπασε ένας άγριος καυγάς ανάμεσα σε δύο κατοίκους της περιοχής του Άργους Ορεστικού εξαιτίας των μπουλερικών, τις κότες που διατηρούν στην αυλή τους. Με τον έναν να δραστηριοποιείται ως έμπορος και τον άλλον να εκτρέφει για προσωπική χρήση τις κότες. Η κατάσταση εκτροχιάστηκε γρήγορα, Βίκυ, όταν ο ένας κατηγόρησε τον γείτονά του για κλοπή των πτηνών. Οι ύβρις και οι αλληλοκατηγορίες κλιμακώθηκαν επικίνδυνα, μέχρι που ο ένας από τους δύο έβγαλε όπλο που προσωμείωσε σε καραμπίνα και απείλησε ευθέως τη ζωή του άλλου. Στο σημείο έφτασαν αμέσως άνδρες της ελληνικής αστυνομίας, οι οποίοι αφόπλησαν και συνέλαβαν τον δράστη στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Από τον αστυνομικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το όπλο ήταν αεροβόλο, ωστόσο, όπως υπογραμμίζουν οι αρχές, αυτό δεν αναιρεί τη σοβαρότητα της πράξης και την επικινδυνότητα, καθώς από κοντινή απόσταση μπορεί να επιφέρει θανάσιμο τραύμα ένα αεροβόλο. Ο συλληφτής τώρα να πούμε ότι οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος όρισε τακτική δικάσιμο και συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία.

0: Τα μεγάλα έργα τώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη και γενικότερα οι ανάγκες του νησιού βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και ο βουλευτής Κέρκυρας Στέφανος Γκίκας με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει τώρα η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας.
1: Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Γκίκας ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για την ολοκλήρωση παρεμβάσεων στα τρία κέντρα υγείας και σε πτέρυγες του νοσοκομείου Κέρκυρας, συνολικού ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και για λιμενικά έργα της Μαρίνας Πηλιές και Γουβιών, καθώς και για την αναμενόμενη έναρξη το φθινόπωρο του μεγάλου έργου της Μαρίνας Μεγκαγιότ. Παράλληλα, έγινε αναφορά και στα έργα στο Εθνικό Κέντρο, στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο ύψους 2,3 εκατομμυρίων ευρώ. Στη συνάντηση τέθηκαν επίσης τα μεγάλα λιμενικά έργα στους Οθονούς, στο Μαθράκι, τη Λευκήμη και τον Άγιο Στέφανο Βιωτών, καθώς και η πορεία του Αχιλλείου και του εργοστάσιου διαχείρισης απορριμμάτων. Η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη επίσπευσης της διαδικασίας για το εργοστάσιο αποσκλήρησης της χρυσίδας δυναμικότητας 15.000 κυβικών μέτρων πόσιμου νερού και συνολικής χρηματοδότησης 22 εκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Γκίκας ζήτησε ακόμη να προχωρήσει η επικαιροποίηση των μελετών για την παρακαψή των Μπενιτσών, ένα χρόνιο αίτημα για το οδικό δίκτυο, ενώ έθεσε στον Πρωθυπουργό ζητήματα που αφορούν τους μικρομεσαίους, το κόστος διαχείρισης απορριμμάτων, τη μετεγκατάσταση των φυλακών και τις ανάγκες στελέχων στο νοσοκομείο σε κρίσιμες ειδικότητες ιατρικού προσωπικού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Στην αναγκαιότητα προστασίας της δημόσιας περιουσίας και στην αποτροπή βανδαλισμών εστιάζει η κοινότητα Μυτιλινιών Σάμου με αφορμή πρόσφατο περιστατικό πρόκλησης φθορών σε παιδική χαρά από αγνώστους. Ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίου στην Σάμου έχει τις λεπτομέρειες. Χάρη.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι από τη Σάμου. Να σας πω ότι από τη μια φωνάζουμε γιατί δεν έχουμε παιδικές χαρές και όταν γίνονται παρεμβάσεις κάποιοι άγνωστοι βγάζουν την... θα έλεγα εκτονώνονται δημιουργώντας μεγάλα προβλήματα όπως παραδείγματος χάρη στο συγκεκριμένο που κατέστρεψαν τα σημεία όπως είδατε που μπαίνουν μέσα τα παιδιά, μάλλον την περίφραξη του χώρου και βεβαίως έχουν προχωρήσει και σε άλλους βανδαλισμούς. Να σημειώσουμε ότι στο χώρο, αυτός ο χώρος προορίζεται για την ψυχαγωγία, την καθημερινή ψυχαγωγία για την ασφαλή παραμονή των παιδιών και των οικογενειών. Η καταστροφή τώρα τμήματος του Τικιού, πέραν από το κόστος που απαιτείται για την αποκατάστασή του, δημιουργεί ζήτημα ασφάλειας για όσους χρησιμοποιούν την παιδική χαρά και ιδίως τα παιδάκια, που καμιά φορά μπορεί να ξεφύγουν και από τα βλέμματα των γονιών. Να πω ότι, όπως είπες και εσύ, οι υποδομές αποτελούν περιουσία όλων των πολιτών και αυτό αναφέρουν. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι για το περιστατικό να μπορεί να συμβάλλει στην διερεύνηση και να ενημερώσει την κοινότητα. Από εκεί και πέρα, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση των ζημιών με προτεραιότητα την ασφάλεια των παιδιών. Αυτό που θέλει να σημειώσουμε και αυτό που μας λένε και από τον Δήμο, αλλά και από το Λιμενικό Ταμείο που διαθέτει τέτοιου είδους παιδικές χαρές, ότι χρειάζεται να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή και να τα φυλάμε ως κόρυν οφθαλμού, γιατί πρώτον χρειάζονται δύσκολα, μάλλον πολύ δύσκολα παίρνει κανείς αδειοδοτήσεις και δεύτερον χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό για να έρθει και να βάλει και να τοποθετήσει οποιαδήποτε εργαλεία. Καταλαβαίνετε λοιπόν και μηχανήματα για τα παιδιά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εάν προξενούμε και από μόνοι μας φθορές, το πρόβλημα θα είναι πολύ μεγαλύτερο και οι γονείς θα ζητούν κάθε φορά να υπάρξει ένας χώρος αναψυχής για τα παιδιά τους, αλλά δεν θα τον διαθέτουμε δυστυχώς. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Σε εξέλιξη βρίσκεται τώρα μεγάλο έργο συντήρησης στο σχολικό συγκρότημα του πρώην Πολυκλαδικού Λυκείου Καλαμάτας. Να πάμε στον Κώστα Γαζούλη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κυρίες και κύριοι, πραγματικά οι εργασίες επισκευής των εξωτερικών επιφανειών στο σχολικό συγκρότημα του πρώην Πολυκλαδικού βρίσκονται σε εξέλιξη λίγες μέρες πριν από το πρώτο κουδούνι της νέας χρονιάς στις 11 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για ένα μεγάλο σχολικό συγκρότημα το οποίο φιλοξενεί καθημερινά εκατοντάδες μαθητές και εκπαιδευτικούς και τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα και φθορές στις εγκαταστάσεις του. Το έργο έχει προϋπολογισμό περίπου 500.000 ευρώ και χρηματοδοτείται δίκη και εκτελείται από τις κτηριακές υποδομές ΑΕ. Οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται στην αποκατάσταση των φθορών που έχουν προκληθεί από την ενανθράκωση του σκυροδέματος με στόχο την προστασία και την αισθητική αναβάθμιση των κτηρίων. Στο ίδιο συγκρότημα είχε προηγηθεί έργο άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ για τη στεγανοποίηση και ενεργειακή αναβάθμιση των ορόφων με την τοποθέτηση ρηγών υγρομονωτικών και θερμομονωτικών υλικών. Την πορεία τώρα των εργασιών επιθεώρησε ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Συντήρησης Υποδομών Δημήτρη Μαστακελόπουλο, και κατά την αυτοψία υπήρξε επικοινωνία και με τον Διευθύντονα Σύμβουλο των Κτηριακών Υποδομών, τον κ. Θανάση Γιάνναρη. Το ζητούμενο, Βίκυ, πλέον είναι οι παρεμβάσεις αυτές να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις και η σχολική κοινότητα να επιστρέψει σε ένα ασφαλέστερο και λειτουργικότερο περιβάλλον. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε σήμερα ένας 49χρονος καθηγητής δημοσίου σχολείου στην Πάτρα, ο οποίος κατηγορείται για παιδική πορνογραφία, ενώ καταγγέλθηκε και από μία ενήλικη σήμερα όμως κοπέλα ότι όσο ήταν μαθήτρια είχε συνάψει σχέσεις μαζί της. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Νίκο.
4: Πριν από λίγη ώρα έφτασε στον εισαγγελέα της Πάτρας ο 49χρονος καθηγητής, ο οποίος συνελήφθη από άνδρες της αστυνομίας έπειτα από καταγγελία που έκανε μια 18χρονη σήμερα φοιτήτρια, ότι ο ίδιος είχε προχωρήσει σε αστερικές πράξεις βάρωσης κατά την διάρκεια που η ίδια ήταν ανήλικη και μάλιστα μαθήτριά του. Σύμφωνα με την καταγγελία λοιπόν της κοπέλας, από τα 14 της χρόνια φαίνεται να υπήρχε να γινόντουσαν αυτές οι ασθενείς πράξεις ευάρωσης από τον συγκεκριμένο καθηγητή, τον οποίο τον είχε μάλιστα και εκπαιδευτικό στο σχολείο που φοιτούσε η κοπέλα, αλλά της έκανε και ιδιαίτερα μαθήματα στο σπίτι. Η ιστορία αυτή κράτησε μέχρι τα 17 της χρόνια. Στη συνέχεια οι δρόμοι των δύο χώρισαν και πλέον η κοπέλα βρήκε το θάρρος να κάνει την σχετική καταγγελία στις αστυνομικές αρχές, ενώ ο καθηγητής αντιμετωπίζει, όπως είπε και εσύ, την κατηγορία της παιδικής πορνογραφίας, καθώς στο κινητό του τηλέφωνο υπήρχαν φωτογραφίες και βίντεο με την κοπέλα, με την 18χρονη σήμερα φοιτήτρια, οι οποίες είναι από την εποχή που γινόντουσαν αυτές οι ασθενείς πράξεις βάρους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Η διεύρυνση τώρα του πτητικού προγράμματος της Wizz Air προς τη Σκιάθο και το ενδεχόμενο σύνδεσης του νησιού με νέες τουριστικές αγορές βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης εργασίας που πραγματοποιήθηκε χθες, για την οποία θα μας ενημερώσει τώρα η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
5: Καλώς σας μεσημέρι. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Δήμαρχος Σκιάθου, ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Αλέξανδρος Ευσταθίου και η Διευθύντρια Ανάπτυξης Αεροδρομίων της Wizz Air, η Σβίζη Βασβάρη. Και η συζήτηση αφορούσε το σχεδιασμό των κοινών δράσεων προβολής για το 2027 και επίσης την περαιτέρω ενίσχυση συνεργασίας ανάμεσα στο Δήμο και την αεροπορική εταιρεία. Δόθηκε έμφαση κυρίως στο ενδεχόμενο επέκταση της διάρκειας των πτήσεων κατά 3-4 εβδομάδες στην αρχή και στο τέλος τουριστικής περίοδου, τον Ιούνιο δηλαδή και τον Σεπτέμβριο. Εξετάστηκε το άνοιγμα νέων γραμμών στις αγορές, οι οποίες σύμφωνα με το Δήμο καταγράφεται αυξημένο ενδιαφέρον για τη Σκιάθο. Δεν ανακοινώθηκαν βέβαια άμεσα νέοι προορισμοί, έγινε συζήτηση. Πάντως, κατά την φετινή τουριστική περίοδο, η Wizz Air συνδέει το αεροδρόμιο της Σκιάθου με τη Ρώμη και το Μιλάνο, πραγματοποιώντας συνολικά 7 πτήσεις την εβδομάδα. Και σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το πρόγραμμα εμφανίζει αύξηση 18% σε σύγκριση με το 2025. Οι επαφές με την εταιρεία τη συγκεκριμένη, του Δήμου δηλαδή, με την εταιρεία ξεκίνησαν το 2021. Με στόχο να ενταχθεί το νησί σε απευθείας προορισμούς της εταιρείας από διεθνή αεροδρόμιο της Ιταλίας. Η πρώτη σύνδεση, να υπενθυμίσω, έγινε το 2022 με τη συμμετοχή του Δήμου σε κοινό πρόγραμμα τουριστικής προβολής. Συνεργασία που συνεχίστηκε βέβαια μετά πολύ πιο διευρυμένη τα επόμενα χρόνια.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Στα 268 εκατομμύρια ευρώ είναι το επενδυτικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ζητείται όμως άμεση ενίσχυση προσωπικού που απαιτείται για να διαχειριστεί τα έργα. Η Φωτεινή Γαλογάβρου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σε μια περίοδο κατά την οποία το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας εισέρχεται σε μία από τις μεγαλύτερες φάσεις ανάπτυξης της ιστορίας του, βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα σοβαρό πρόβλημα, όπως πολύ καλά και εσύ προείπες, την έλλειψη προσωπικού που απαιτείται για να διαχειριστεί τα έργα. Το επενδυτικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου ενέρχεται συνολικά στα 268 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνει από νέες φοιτητικές εστίες και το τεχνολογικό πάρκο έως ενεργειακές αναβαθμίσεις, πράσινα κέντρα δεδομένων και το δεύτερο υπερυπολογιστή της χώρας. Να πούμε όμως ότι είχαμε πρόσφατα ένα περιφερειακό συμβούλιο και εκεί ο πρίτανης, ο κ. Θεόδωρος Θεοδουλίδης, ζήτησε από τον Περιφερειάρχη και βέβαια αύριο, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, επίκειται και η επίσκεψη του Πρωθυπουργού εδώ στην Κοζάνη. Mm-hmm. Θα είναι αύριο στην Φλόρινα και στην Κοζάνη. Ζήτησε ειδικό πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας και ενίσχυσης σε ανθρώπινο δυναμικό. Ο στόχος είναι να υπάρξει μια μεταβατική λύση ώστε το Πανεπιστήμιο να μπορέσει να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις και στις προθεσμίες των έργων. Στο επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων οι νέες φοιτητικές εστίες μέσω ΣΔΙΤ προϋπολογισμού 105 εκατομμυρίων ευρώ, το τεχνολογικό πάρκο ύψους 11 εκατομμυρίων και έργα ενεργειακής και ψηφιακής αναβάθμισης συνολικού ύψους 43 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, προχωρεί ο σχεδιασμός για το αστρονομικό πάρκο στον Όρλιακα ύψους περίπου 14 εκατομμύρων ευρώ, καθώς και το κτηριακό έργο της Σχολής Καλών Τεχνών στη Φλόρινα προϋπολογισμού 21 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα.
6: Την ίδια ώρα η επιστολόγηση δεν αφορά μόνο τη διαχείριση των έργων. Το Πανεπιστήμιο διαθέτει σήμερα περίπου 225 μέλη ΔΕΠ, ενώ οι πραγματικές ανάγκες σύμφωνα με τον Απρίτανη φτάνουν στα 385 άτομα. Στο διοικητικό και τεχνικό προσωπικό η επιστολόγηση υπολογίζεται στο 55%. Παρά τις ελλείψεις, και θα κλείσω Βίκη, δεν έχεις χρόνο, ο αριθμός των φοιτητών αυξάνεται. Περίπου 14.000 ενεργοί προπτυχιακοί φοιτητές φοιτούν σήμερα στα τμήματα του Πανεπιστημίου, ενώ οι μεταπτυχιακοί φτάνουν τους 4.500-5.000 και οι υποψήφοι διδάκτορες περίπου τους 500. Έτσι λοιπόν, όπως πολύ καλά αντιλαμβάνεσαι, ότι το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έχουμε εδώ, μόνο η παρουσία των 9.000 φοιτητών που ζουν και σπουδάζουν στη Δυτική Μακεδονία, εκτιμάται ότι διοχετεύει στην τοπική οικονομία τουλάχιστον 63 εκατομμύρια ευρώ. Η διοίκηση του Πανεπιστημίου, να κλείσω, επιδιώκει πλέον να ενισχύσει περαιτέρω το ρόλο του στην έρευνα και την καινοτομία, συνδυάζοντας την ακαδημαϊκή δραστηριότητα με τη νέα οικονομία της περιοχής στην μετάλιγνητη εποχή. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Δύο μεγάλες μουσικές διοργανώσεις που θα γίνουν στη Σαμοθράκη αρχές Σεπτεμβρίου δημιουργούν αναστάτωση σε μερίδα κατοίκων και φορέων της περιοχής. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας τώρα θα μας εξηγήσει η Μαρία Μανάκα. Μαρία.
7: Πρόκειται για μια δημόσια ανταλλαγή θέσεων μεταξύ Δήμου, διοργανωτών και φορέων που ξεκίνησε πριν από μερικές μέρες για τα δύο αυτά διεθνή μουσικά φεστιβάλ που θα γίνουν διαδοχικά στο πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου στη Σαμοθράκη. Με τη Δημοτική Αρχή να λέει ότι ο Δήμος δεν φέρει καμία απολύτως ανάμειξη, ούτε μπλέκεται με οποιοδήποτε τρόπο στην συγκεκριμένη ιδιωτική πρωτοβουλία. Ζητά από τους διοργανωτές να απαντήσουν σε σοβαρά, πρακτικά και ουσιαστικά ερωτήματα που εγείρει κάθε μεγάλη εκδήλωση, όπως η διαχείριση των λοιμάτων, των απορριμμάτων, η επαρκής υδροδότηση του χώρου, η χορύπανση, η αστυνόμευση. Πρόκειται για 1.800 άτομα, 1.000 στο πρώτο φεστιβάλ και 800 αυστηρά στο δεύτερο φεστιβάλ, όπως λένε οι διοργανωτές. Ο Δήμος Σαμοθράκης θέτει και ζητήματα αναφορικά με τη διαμονή των συμμεταχόντων στο φεστιβάλ, δεδομένου ότι η Σαμοθράκη, η ελεύθερη κατασκήνωση στο νησί, μάλλον απαγορεύεται, αλλά και για την επάρκεια στο ενδεχόμενο ανάγκης παροχής πρώτων βοηθειών και ιατρικής βοήθειας από το Κέντρο Υγείας του νησιού. Οι διοργανωτές από την πλευρά τους διαβεβαιώνουν ότι είναι οργανωμένοι να αντιμετωπίσουν κάθε ζήτημα που προκύπτει. Κάνουν λόγο για ένα ισχυρό αποτύπωμα των events που σχεδιάζουν τόσο στο τουριστικό προϊόν όσο και στην τοπική οικονομία του νησιού. Μάλιστα, πρόκειται το φεστιβάλ αυτό, το ένα από τα δύο, να προσελκύσει επισκέπτες από περίπου 40 χώρες, δημιουργώντας για λίγες ημέρες μια ιδιαίτερα διεθνή παρουσία σε Σαμοθράκη. Τώρα οι άνθρωποι της εστίασης και των καταλυμάτων με τοποθέτησή τους, αφού ζητούν να τηρηθούν τα νόμιμα και τα ασφαλή, αναφέρουν ότι η αλήθεια είναι ότι ένας τόσο μεγάλος αριθμός επισκεπτών στο νησί, το προφίλ των οποίων, όπως διαβεβαιώνουν οι διοργανωτές, δεν έχει καμία σχέση με την εμπειρία παλαιότερων ετών, και το τουριστικό προϊόν του νησιού θα βοηθήσει σε μια περίοδο που βρίσκεται εκτός αιχμής, ο Σεπτέμβριος δηλαδή. Mm-hmm. Το αίτημα πάντως Δήμου και φορέων παραμένει σαφές, ναι στη μουσική και τον τουρισμό που αυτή φέρνει, αλλά με απόλυτο σεβασμό στη Σαμοθράκη. Μένει να το δούμε.
0: Έτσι ακριβώς, μένει να το δούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία.
8: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με μπόρες στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, και με πιθανότητα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα πελάγια 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και τοπικά στα δυτικά τους 39 βαθμούς και στην ισιωτική χώρα τους 33 και τοπικά στην νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 36 βαθμούς Κελσίου.

0: Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου. Στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκος.
1: Μόνο ποιος έχει κουράγιο να μείνει. Έτσι φαντάσου από τρέλες και Γιάννενα στην Ήπειρο. Βρεθήκαμε στην Άξο και σε πάρω και σαν την πάρω.
0: Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Θέρμη Φέστιβαλ 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
2: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
3: Λυσιστράτη είσαι!
2: Μην το πεις!
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
2: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
1: 3η 1 Σεπτεμβρίου στο Φράγμα της Θέρμης. Προπόληση more.com.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
7: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
8: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη. Στο συντονισμό η Νίκη Χατζηδημητρίου. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Εγκαινιάστηκε σήμερα από τον Πρωθυπουργό η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά. Ελληνική Patriot κατέριψαν εχθρικά drones στη Σαουδική Αραβία. Νεκρός ο πεζός που παρασύρθηκε από τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα. Φωτιά σε δασική έκταση στοιχείο, 5 εναέρια μέσα στη μάχη, ήχησε και το 112. Πάμε να δούμε τις ειδήσεις μας αναλυτικά, ξεκινώντας φυσικά από τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Ασφικτική ήταν η κατάσταση στην τελετή εγγενείων με πλήθος επισήμων, εκπροσώπων φορέων, αλλά και απλών πολιτών που κατέκλυσαν την αποβάθρα του τερματικού σταθμού της Μίκρας. Τα εγγένεια της επέκτασης τέλεσε ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα επέλεξε να μεταβεί στο σταθμό της Μίκρας όπου και έγινε η τελετή των εγγενείων με το μετρό. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη Σοφία Πακαλίδου. Σοφία, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Εσύ βρέθηκες εκεί.
1: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Σε λιγότερο από μία ώρα από τώρα, η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά θα είναι πλέον προσβάσιμη για όλους. Τα εγγένεια έγιναν σήμερα, χθες παρουσιάστηκε η επέκταση στους εκπροσώπους του τύπου. Είναι ένα ορόσημο, καθότι με αυτή την επέκταση ολοκληρώνεται αυτό που λέγαμε μέχρι τώρα μετρό της Θεσσαλονίκης. Αυτός ήταν ο αρχικός σχεδιασμός και αυτός σήμερα ολοκληρώθηκε. Ωστόσο, η επόμενη μεγάλη πρόκληση για το μετρό είναι πλέον η επέκταση στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Η επέκταση στην Καλαμαριά παραδίδεται σήμερα στους πολίτες, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αλλαγή του συγκοινωνιακού χάρτη της πόλης. Ωστόσο, ανοίγει με κάθε τρόπο αυτή τη συζήτηση για το πόσο θα πρέπει να προχωρήσουν τα απαραίτητα έργα, ειδικά οι μελέτες, ώστε να οριμάσει το έργο για την επέκταση στα δυτικά. Το μήνυμα αυτό πάντως έστειλε και ο Πρωθυπουργός από τον τερματικό σταθμό Μίκρα, όπου πραγματοποιήθηκε τελετή εγγενείου της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Όπως είπες και εσύ, έφτασε στο αυτό το σταθμό, ξεκινώντας από το σταθμό της Νομαρχίας, μαζί με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Mm-hmm. Στη Μίκρα, λοιπόν, στο μεγαλύτερο σταθμό αυτής επέκτασης, τελέστηκε ο αγιασμός από τον Μητροπολίτη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας, της αυτοδιοίκησης, η Δήμαρχος Καλαμαριάς και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης ήταν εκεί. Και φυσικά πάρα πολλοί εκπρόσωποι από πολλούς φορείς. Γιατί αυτό το έργο, όπως αναφέρθηκε, με τους 5 νέους σταθμούς, Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα, διευρύνει την έκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης. Έχει συνολικό μήκος σχεδόν 15 χιλιόμετρα, 4,8 περίπου από αυτά είναι στην Καλαμαριά. Με βασική γραμμή, με τη βασική γραμμή να συνδέεται στο σταθμό της 25ης Μαρτίου για τους πολίτες της Καλαμαριάς και των γεωπεριοχών. Η αλλαγή δεν είναι μόνο συγκοινωνιακή, είναι μια αλλαγή στην καθημερινότητα, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός, επισημάνοντας το πώς δημιουργούνται νέες δυνατότητες για εργαζόμενους, φοιτητές, μαθητές, επισκέπτες, αλλά και μια επαναξιολόγηση για την ανάγκη χρήσης του αυτοκινήτου.
0: Μάλιστα,
1: ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάντως υπογράμμισε στη Θεσσαλονίκη, δεν έχει ακόμα αντιληφθεί πλήρως το μέγεθος αυτών των αλλαγών που προκαλεί η επέκταση.
0: Να ακούσουμε, Σοφία, σε αυτό το σημείο και ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού στην τελετή έναρξης λειτουργίας της νέας επέκτασης προς την Καλαμαριά και θα επανέλθουμε.
2: Χρειάστηκαν να περάσουν σχεδόν 40 χρόνια, ενώ για πολύ καιρό. Το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, με την αναποτελεσματικότητα, το πιο σύντομο ανέκδοτο στην πόλη, με αποκορύφωμα βέβαια κάποια εγγένεια παροδία. Αυτά όμως ευτυχώς ανήκουν στο παρελθόν. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα στην Ευρώπη, πλήρως αυτοματοποιημένο, με τακτικά δρομολόγια, με προσωπικό ασφαλείας, με πρόσβαση για όλους, κυρίως τους συμπολίτες μας, με αναπηρία. Με ένα από τα πιο φτηνά εισιτήρια, να το τονίσουμε και αυτό, και ακόμα χαμηλότερο μάλιστα για μαθητές, φοιτητές, πολύτεκνους και τους συμπολίτες μας άνω των 65. Δικαιώνοντας έτσι το δύσκολο στοίχημα που η κυβέρνησή μας έβαλε από την αρχή. Ναι, για να μπορέσουμε σήμερα να σταθούμε μπροστά σας και να πούμε με αυτοπεποίθηση «Το είπαμε και το κάναμε». Και αυτή η ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του μετρό με τις δύο πλέον διακλαδώσεις του είναι απτή απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να κάνει σταθερά μεγάλα βήματα μπροστά υπερβαίνοντας τις αντιστάσεις. Με τη Μακεδονία βέβαια και τη Θεσσαλονίκη όχι απλά να ανεβάζουν ταχύτητα αλλά να βρίσκονται σήμερα στην πρώτη γραμμή, το ξαναλέω, στην πρώτη γραμμή των μεγάλων έργων υποδομής που γίνονται στην πατρίδα μας. Και όλα αυτά βέβαια δεν έγιναν τυχαία. Ήταν μια συνειδητή πολιτική επιλογή να επιστρέψει αυτή η κυβέρνηση στην Θεσσαλονίκη αυτά που θεωρούμε ότι η κεντρική πολιτεία και το κράτος της όφυλαν τώρα που ολοκληρώθηκε η βασική γραμμή του μετρό. Ξεκινάει με πολύ γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης του μετρό στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Κάθε έργο το οποίο εγκαινιάζουμε είναι μία σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Διότι σήμερα, όταν θα δεσμευθούμε για τα έργα τα οποία θα κάνουμε στο μέλλον στη Θεσσαλονίκη, οι Θεσσαλονικοί θα γνωρίζουν ότι πριν από κάποια χρόνια τους μιλήσαμε για τα έργα τα οποία ολοκληρώνουμε σήμερα και καταφέραμε και τα ολοκληρώσαμε. Άρα έχουν κάθε λόγο να μας περιβάλλουν με την εμπιστοσύνη τους και πιστεύω ότι σε ένα περιβάλλον γενικότερα μειωμένης εμπιστοσύνης, όπου οι ανέξοδες υποσχέσεις δεν κοστίζουν εξάλλου τίποτα, οι στέρες σχέσεις εμπιστοσύνης χτίζονται μόνο μέσα από τη συνέπεια λόγων και έργων. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε κάθε λόγο να είμαστε υπερήφανοι, γιατί τηρήσαμε και τηρούμε τις βασικές μας δεσμεύσεις προς την πόλη.
0: Πάμε πάλι στην Σοφία Πακαλίδου. Σοφία μου, είπες και εσύ μόνη σου νωρίτερα ότι αλλάζει πλέον και ο συγκοινωνιακός χάρτης και ο συγκοινωνιακός σχεδιασμός, έτσι ώστε να μπορέσουν να έχουμε μία σύνδεση τόσο της αστικής συγκοινωνίας όσο και του μετρό για όσους δεν βρίσκονται τόσο κοντά.
1: Ακριβώς. Χωρίς αλλαγές να σταθούμε καταρχάς, αυτό παραμένουν οι γραμμές 2K, 3K, Χ1 και 4 και 5 που εξυπηρετούν την ευρύτερη περιοχή της Καλαμαριάς, ενώ περιορισμένες τροποποιήσεις και σε τμήματα εκτός της Καλαμαριάς προβλέπονται και τις γραμμές 33 και 39. Να πούμε ότι η σημαντικότερη όμως αλλαγή αφορά στη γραμμή 6 Καλαμαριά-Βενιζέλου, η οποία καταργείται και αντικαθίσταται από τις κυκλικές γραμμές 6α και 6β. Οι δύο κατευθύνσεις θα συνδέουν με τους σταθμούς του μετρό Νέα Ελβετία και Μίκρα, εξυπηρετώντας παράλληλα την Καλαμαριά και την περιοχή της Κηφισιάς. Αλλαγή προορισμού και χαρακτήρα αποκτά και η γραμμή 7, η οποία μετατρέπεται σε 7 ΤΑΦ, τοπικό δηλαδή Καλαμαριάς, συνδέοντας περιοχές του Δήμου από τον Άγιο Ιωάννη ως το Καραμπουρνάκι μέσω της οδού Πόντου. Παράλληλα, να πούμε ότι από σήμερα είναι σε ισχύ, σε λειτουργία και η γραμμή Χ3, η οποία θα συνδέει το σταθμό Μίκρα της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά με το αεροδρόμιο με 3 ενδιάμεσες τάσεις. Όλα τα άλλα στα οποία αναφέρθηκα, δηλαδή για τις λεωφορειακές γραμμές, θα ισχύσουν από την 1η Σεπτεμβρίου. Ειρήνη, οπότε θα πρέπει να προετοιμαστούν, να δουν αναλυτικά τις τάσεις και τις νέες τάσεις και τα δρομολόγια οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της περιοχής, ώστε να μην έχουν εκπλήξεις από την 1η του μήνα.
0: Και να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν. Σε ευχαριστούμε θερμά, Σοφία. Πάμε στο Φέδωνα το Μόσογλου που περιμένει υπομονητικά στη γραμμή. Φέδωνα, καλό σου μεσημέρι. Εσύ βρίσκεσαι στο σταθμό στην Αρετσού.
3: Ακριβώς. Βρισκόμαστε στον 3ο κατά σειρά σταθμό της Καλαμαριάς που αναμένει και εδώ ο κόσμος για να επιβιβαστεί, για να πραγματοποιήσει την πρώτη του διαδρομή με το μετρό της Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά. Είναι κάτι το οποίο το περιμένουν πάρα πολύ, διότι το χρειαζόταν η περιοχή της Καλαμαριάς. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν καθυστερήσεις, οι οποίες καθυστερήσεις ωστόσο μεγάλωσαν το όλο ενδιαφέρον γύρω από το μετρό της Καλαμαριάς. Φαίνεται όμως ότι πλέον θα είναι στην διάθεσή τους αυτό το σύγχρονο μέσο μεταφοράς, το οποίο είναι ένα οικονομικό μέσο μεταφοράς, το εισιτήριο μόλις στα 60 λεπτά, το μειωμένο στα 30 λεπτά. Η μεταφορά πλέον θα είναι πολύ ταχύτερη από ό,τι ήταν αυτή που πραγματοποιούνταν μέχρι και σήμερα με τα αστικά λεωφορεία. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι από εδώ, από την Αρετσού μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης, θα χρειάζονται λιγότερο από 20 λεπτά, περίπου 18 λεπτά θα χρειάζονται για να φτάσει κάποιος στον σταθμό της Βενιζέλου, για παράδειγμα.
0: Και χωρίς να έχεις και το άγχος του πάρκινγκ, Φέδωνα.
3: Φυσικά, άμα συνυπολογίσουμε τον χρόνο που χρειάζεται κάποιος για να βρει πάρκινγκ, νομίζω μιλάμε για, για μισό χρόνο σε σύγκριση με αυτό που θα πραγματοποιήσει κάποιος με το όχημά του, ίσως και λιγότερο από μισό χρόνο, σε ώρες αιχμής που παρατηρείται πολύ μεγάλη κίνηση σε συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου, τα οποία έχουν πολύ μεγάλη συμφόρηση οχημάτων. Είναι κάτι το οποίο θα εξυπηρετήσει τόσο τους κατοίκους, όσο και τους εργαζομένους που μεταφέρονται από την Καλαμαριά προς το κέντρο και αντιστρόφως, όσο τους επισκέπτες, τους φοιτητές, καθώς επίσης πλέον ανοίγει και μια νέα αγορά, ουσιαστικά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, με τους φοιτητές να κινούνταν το προηγούμενο διάστημα γύρω από τα πανεπιστήμια. Πλέον μπορούν να αναζητήσουν σπίτι και λίγο πιο μακριά, προς την περιοχή της Καλαμαριάς.
0: Πολύ σωστά.
3: Υπάρχει μια εύκολη σύνδεση με το κέντρο, με το ίδιο το πανεπιστήμιο, και ελπίζουμε βέβαια ότι από το 2027 θα υπάρχει και 24-ωρη λειτουργία για Παρασκευή και για Σάββατο. Πολύ σημαντικό και αυτό, το οποίο θυμίζουμε ότι θα το δούμε δοκιμαστικά τουλάχιστον για τα Σαββατοκύριακα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα.
3: Επίσης, να πούμε ότι το μετρό επανέρχεται στο τακτικό του ωράριο, έτσι. Δεν υπάρχει πλέον το μειωμένο ωράριο που είχαμε λόγω των εργασιών στην Καλαμαριά. 12:30 θα κλείνει Κυριακή με Πέμπτη. Παρασκευή και Σάββατο θα κλείνει στις 2:30 τα ξημερώματα.
0: Μάλιστα. Το θέμα είναι τι γίνεται εκεί που είσαι, Φέδωνα, με το παρκάρισμα. Αν θέλει κάποιος δηλαδή να έρθει από λίγο πιο μακριά να αφήσει το αυτοκίνητό του.
3: Ναι. Η αλήθεια, και καλά κάνεις και το αναφέρεις, είναι ότι λίγο πιο κάτω από τον σταθμό της Αρετούς υπάρχει ένα οικόπεδο το οποίο διαμορφώνεται ακόμη, προκειμένου να μετατραπεί σε χώρο στάθμευσης. Για την ώρα, ωστόσο, μπορούν να περιοριστούν όλοι οι παράπλευρα των δρόμων από τους σταθμούς του μετρό. Ελπίζουμε ότι θα ολοκληρωθούν το συντομότερο και οι εργασίες για να παραδοθεί και το πάρκινγκ εκεί εδώ στην Αρετσού, στο σταθμό της Αρετσού. Θα εξυπηρετήσει φυσικά ακόμη περισσότερο κόσμο, περισσότερο τις μετακινήσεις όλων των πολιτών, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φέδωνα. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου. Και πάμε τώρα στον Νίκο Πιτσιακίδη, ο οποίος μας περιμένει στην τηλεφωνική γραμμή. Βρίσκεται στο σταθμό του μετρό, στο κέντρο, στην Καλαμαριά. Καλό σου μεσημέρι, Νίκο.
4: Ειρήνη, βρισκόμαστε και στον ομώνυμο σταθμό, στο σταθμό Καλαμαριά, στο σταθμό που έχει δώσει και στο όνομά του, αν θέλεις, σε όλη αυτή τη γραμμή της επέκτασης, η οποία περιλαμβάνει 5 νέους σταθμούς. Πρώτος είναι της Νομαρχίας, από το κέντρο πηγαίνοντας ανατολικότερα. Δεύτερος είναι της Καλαμαριάς, όπου βρίσκομαι εγώ αυτή την ώρα. Και στη συνέχεια ακολουθεί η Αρετσού, η Νέα Κρίνη και ο τερματιτικός σταθμός της Μίκρας. Αντίστροφα, πραγματικά μετράει ο χρόνος. Λίγα λεπτά έχουν απομείνει. Θα συμπληρωθούν σε λίγο, θέλω να πιστεύω, τα ρολά που είναι κατεβασμένα αυτή την ώρα στο κεντρικότερο σταθμό, στο κέντρο της Καλαμαριάς, εδώ που χτυπάει καρδιά της Καλαμαριάς, είναι και η αρχή του πεζόδρομου. Βρισκόμαστε στη διασταύρωση της οδού Πόντου με Μεταμορφώσεως. Από εδώ ξεκινά στην ουσία το εμπορικό κέντρο της Καλαμαριάς με τα δεκάδες εμπορικά καταστήματα και εκτείνεται σε πολύ μεγάλη έκταση του συγκεκριμένου Δήμου.
0: Και έτσι ανοίγει και ο δρόμος, Νίκο, για όποιον θέλει να επισκεφθεί αντίστροφα και την αγορά της Καλαμαριάς από το κέντρο, μπορεί πάρα πολύ εύκολα μέσω του μετρό να φτάσει στην Καλαμαριά.
4: Εδώ υπάρχει ένας φόβος από ορισμένους, ότι ο κόσμος από την Καλαμαριά θα φύγει από την Καλαμαριά, γιατί πάρα πολύ εύκολα θα μπορεί να κατέβει στο κέντρο. Οι έμποροι όμως προσδοκούν ότι θα υπάρχει και μια αντίστροφη πορεία. Ότι κάποιοι που δεν είχαν έρθει μέχρι στιγμής, λόγω των προβλημάτων στάθμευσης ή της έλευσης γενικότερα, ότι θα έρθουν στην Καλαμαριά. Και το στοίχημα που καλούνται να κερδίσουν τώρα οι έμποροι είναι να μπορέσουν να κρατήσουν αυτούς τους επισκέπτες, οι οποίοι θα έρθουν ίσως για μία φορά. Και θέλουν να τους καταφέρουν οι έμποροι να τους κρατήσουν και για τις επόμενες επισκέψεις τους, με αφορμή την πάρα πολύ εύκολη πρόσβαση από εδώ και στο εξής. Το ίδιο μήκος κύματος και οι ιδιοκτήτες εστίασης. Ξέρεις ότι και η περιοχή της Καλαμαριάς φυσικά υπάρχει, λειτουργούν πάρα πολλά εστιατόρια, καφέ μπαρ, καφετέριες. Υπάρχει και κάτω η Αρετσού, το παραλιακό μέτωπο, που και εκεί δεν λειτουργούν τόσα πολλά καταστήματα όπως ήταν το 1980 και 90. Αλλά πάλι υπάρχει ζωή και αισιοδοξούν οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων εστίασης ότι ίσως θα έρθει κόσμος στην Καλαμαριά για να πιει το ποτό του, να φάει ένα γεύμα ή να πιει ένα καφέ. Μένει να αποδειχθεί αυτό στο πέρασμα των χρόνων. Υπάρχουν κάποιοι ιδιοκτήτες καταστημάτων που μας είπαν ότι θα μπορούσε να υπάρχει και τις καθημερινές ακόμα μεγαλύτερη διάρκεια στην λειτουργία του μετρό, να μην κλείνει μέχρι τις 12.30. Είναι μια αρχή όμως, μας είπαν, για να μπορέσει να μπει η βάση, έτσι ώστε ο κόσμος να μάθει ότι και εδώ σε αυτή την περιοχή μπορεί να έρθει να διασκεδάσει και να επιστρέψει πολύ γρήγορα, τουλάχιστον όσοι χρησιμοποιούν το μετρό για να μετακινηθούν από τη μια μεριά της πόλης στην άλλη.
0: Πολύ γρήγορα και οικονομικά, η αλήθεια είναι, και χωρίς το άγχος του πάρκινγκ. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και σε σένα στο ρεπορτάζ σου. Και μιας και μιλήσαμε λοιπόν για την αγορά και για τα ωφέλη που προσδοκά, ακούσαμε και από τον Νίκο Πιτσκεκίδη που μας είπε ότι οι έμποροι ελπίζουν να έρθει κόσμος. Υπάρχει βέβαια και ο φόβος απ' την άλλη, μήπως φύγει κόσμος από την Καλαμαριά για να κατέβει στην αγορά του κέντρου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της Καλαμαριάς, τον κύριο Σταύρο Χριστιάνη. Κύριε Χριστιάνη, καλό σας μεσημέρι, σας ευχαριστούμε πολύ.
5: Καλησπέρα.
0: Τελικά τι γίνεται, τι επικρατεί στον κόσμο, επικρατεί αισιοδοξία ή συγκρατημένη αισιοδοξία?
5: Εντάξει, τώρα εξαρτάται από ποια πλευρά θα το δούμε. Καταρχήν να ξεκινήσουμε από το ότι είμαστε αισιόδοξοι πολύ, θα έλεγα, και χαρούμενοι, γιατί σαν πολίτες αυτής της πόλης έχουμε μια σήμερα πάρα πολύ σημαντική ημέρα. Είναι μια μέρα τομή, να το πω, για την πόλη.
0: Ναι.
5: Άσχετα τώρα πώς θα προσεγγίσουμε και πολλά μπορούμε να πούμε τι και πώς θα γίνει στην αγορά, στα καταστήματα και πάει λέγοντας. Το σίγουρο είναι ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική μέρα, γιατί αυτό το έργο είναι ένα μεγάλο έργο που θα αλλάξει βήμα-βήμα και σε κάποιο βάθος χρόνου φυσικά τις συνήθειες και γενικότερα την κίνηση στην πόλη, να το πω.
0: Ναι, έχετε δίκιο, και ακούσαμε νωρίτερα επίσης από τον Νίκο τον Πιτσιακίδη που μας έλεγε ότι ευελπιστούν τουλάχιστον οι άνθρωποι της εστίασης που είναι προς την Αρετσού, ότι τουλάχιστον θα πάνε καλύτερα τα πράγματα, δηλαδή θα είναι πιο εύκολη η πρόσβαση. Γιατί είναι μια περιοχή που ξαφνικά βρέθηκε στο Ναδύρ.
5: Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν, αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω, η Καλαμαριά ξεκίνησε να έχει σοβαρά προβλήματα, δηλαδή πέρα από τα ζητήματα του ανταγωνισμού,
0: ναι,
5: και τον υπερκορεσμό, θα πω, του ανταγωνισμού από καταστήματα, υπερκαταστήματα, το ίντερνετ και όλα αυτά, ξέρω, τις κινέζικες πλατφόρμες και πάει λέγοντας. Το μεγάλο ζήτημα της Καλαμαριάς ξεκίνησε από αρκετά χρόνια πριν, περίπου 22 χρόνια, 23 πριν, όταν ξεκίνησε το πρώτο μεγάλο έργο στο κέντρο της Καλαμαριάς, που ήταν το υπόγειο πάρκινγκ στην πλατεία Δημαρχείου.
0: Ναι.
5: Σκεφτείτε ότι τότε γέμισε όλο το κέντρο της Καλαμαριάς, γεμάτο λαμαρίνες, καψίματα, και αυτό ήταν ένα τεράστιο χτύπημα τότε στην αγορά της Καλαμαριάς. Δηλαδή, εμείς το βλέπαμε, χάναμε πελάτες, χάναμε ανθρώπους οι οποίοι ερχόταν και λέγανε δεν μπορώ να έρθω. Και αυτό ήταν η αρχή απλώς. Μετά αυτό άρχισε να επιδεινώνεται μέσα από την οικονομική κρίση, μέσα από τον ανταγωνισμό, μέσα από άλλα έργα, μέσα από το μεγάλο μποτιλιάρισμα, γιατί προϊόντα του χρόνου και των ετών τα αυτοκίνητα, ξέρετε, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ στην πόλη όλα αυτά τα χρόνια, συνεχώς αυξάνονταν, να το πω. Οπότε άρχισαμε να έχουμε τα φαινόμενα του μποτιλιαρίσματος, της δύσκολης μετακίνησης, και άρχισε η Καλαμαριά να γίνεται δυσπρόσιτη περιοχή. Λοιπόν, οπότε άλλες περιοχές, άλλες ανταγωνιστικές αγορές, οι οποίες κοιτούσαν να λύσουν αυτό το πρόβλημα της προσβασιμότητας ή μπορούσαν να το λύσουν όσο μπορούσαν, κερδίζανε πόντους σε αυτόν τον ανταγωνισμό. Λοιπόν, αυτό το πράγμα σήμερα με αυτό το μεγάλο έργο αρχίζει να μπαίνει ένα τέρμα. Ένα τέρμα σε αυτή την αιμορραγία, να το πω. Και εν πάση περιπτώσει θα έχουμε, όπως είπατε, και όχι μόνο απλώς μέσα σταθερής τροχιάς, το οποίο είναι ένα τεράστιο έργο, αλλά και οικονομική μετακίνηση, η οποία είναι και αυτή πάρα πολύ σημαντική.
0: Φυσικά.
5: Λοιπόν, το ζήτημα το οποίο υπήρχε με τη μετακίνηση και πού θα παρκάρω, αρχίζει να απαλήφεται, διότι όταν θα έρθεις με το μετρό, δεν σε ενδιαφέρει το που θα παρκάρεις, διότι δεν θα ψάξεις ούτε να μετακινηθείς, ούτε να ταλαιπωρηθείς, ούτε τίποτα. Σε 10 λεπτά, ένα τέταρτο, δηλαδή αν σκεφτείτε ότι κάποιος επιβάτης ανέβει στο σταθμό, γιατί μένει στην Ξηροκρίνη, στη Μενεμένη, στην Επτάλοφο, σε 5 λεπτά με τα πόδια είναι στο σταθμό, και από εκεί σε 17-18 λεπτά είναι στο κέντρο της Καλαμαριάς.
0: Είναι στην άλλη, οπότε, άκρη της πόλης, χωρίς να χρειαστεί να ψάξει και για πάρκινγκ.
5: Χωρίς κανένα κόπο, με ασφάλεια, με ευκολία, χωρίς καμία στεναχώρια, χωρίς τίποτα.
0: Είναι λοιπόν, πάρα πολύ σημαντικό.
5: Είναι μια μεγάλη αρχή, οπότε πάνω σε αυτό θα πατήσουμε, και στο χέρι μας είναι και των επαγγελματιών όλων, σαν σύνολο, και της αγοράς Καλαμαριάς, να κερδίσουμε αυτό το στοίχημα. Θα δουλέψουμε γι' αυτό και θα κάνουμε πράγματα.
0: Πολύ σημαντικό, και το κρατάμε αυτό. Θα ήθελα να κλείσουμε με κάτι τελευταίο. Τώρα, εν όψη της λειτουργίας βέβαια και του μετρό που έγινε πραγματικότητα, έχουν αλλάξει πολύ οι τιμές των ενοικίων στην περιοχή σας όσον αφορά στα καταστήματα?
5: κοιτάξτε να δείτε.
0: Βασικά, γιατί επειδή μένω στην Καλαμαριά, βλέπω και καταστήματα που είναι άδεια. Με λείπει.
5: Καταρχήν, αυτό το φαινόμενο δεν είναι μόνο φαινόμενο της Καλαμαριάς.
0: Όχι, όχι, άλλη μόνο.
5: Αν πάτε στη Μητροπόλεως θα δείτε το ίδιο.
0: Έχετε δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο.
5: Αν πάτε στη Δημητική, ναι, ναι, θα δείτε το ίδιο. Λοιπόν, αυτό είναι ένα γενικότερο πρόβλημα το οποίο αφορά και τα άλλα ζητήματα που μιλούσαμε πριν, το θέμα του ανταγωνισμού και φυσικά όλα τα μεγάλα προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει στην κρηματαγορά. Εμείς, σαν εμπορικό σύλλογο και με τη συμμετοχή μου και στη διοίκηση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, θα σας πω ότι το προηγούμενο διάστημα καταθέσαμε προς το Υπουργείο, επεξεργαστήκαμε, δουλέψαμε σκληρά πάνω σε αυτό και επεξεργαστήκαμε σενάριο να επανέλθει ξανά η προστασία της επαγγελματικής στέγης.
0: Ναι.
5: Ένας μνημονιακός νόμος την είχε καταργήσει.
0: Ναι.
5: Τα μνημόνια θεωρητικά παρήλθανε, είναι η ώρα να επαναρθώσουμε αυτό το λάθος. Όταν, για παράδειγμα, δεν υπάρχει καμία προστασία, και ειδικά τώρα θα αναφερθώ στους συναδέρφους που είναι από το κομμάτι της εστίασης, των καφετεριών και όλων αυτών των συναφών καταστημάτων, οι οποίοι γίνονται έρμεα σε κάποιες διαθέσεις κακών ιδιοκτητών, διότι ξέρετε, όταν ένας κάνει το μαγαζί του και την επιχείρησή του και ξοδέψει 100 και 200 χιλιάδες για να την εγκαταστήσει, και σε τρία χρόνια δεν έχει στην ουσία στα χέρια του συμβόλαιο, αν ένας κακοπροαίρετος ιδιοκτήτης δει ότι το μαγαζί δουλεύει, εκεί που μπορεί να παίρνει ένα μίσθωμα 2 χιλιάρικα, μπορεί ξαφνικά να του πει 3. Δεν γίνεται έτσι. Και ούτε μπορεί ένα μαγαζί να μετακινηθεί εξοδεύοντας 5 και 10 χιλιάδες ευρώ. Λοιπόν, οπότε αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Άρα θέλω να πω ότι αυτό το ζήτημα έχει χτυπήσει από πολλές πλευρές το πρόβλημα της επιχειρήσης και τα καταστήματα και είναι ένα πολύ βαθύ, μεγάλο ζήτημα και πρόβλημα το οποίο πρέπει να λυθεί. Λοιπόν, τώρα, ο ανταγωνισμός λοιπόν που ήταν ο βασικός και τα κόστη είναι η βασική αιτία η οποία χτύπησε τις επιχειρήσεις. Λοιπόν, οι ιδιοκτήτες όταν ακούνε διάφορα πράγματα, δεν μπορώ να τους κακίσω,
0: ναι,
5: προσδοκούν και αυτοί οι άνθρωποι, σου λέει θα έρθει το μετρό, άρα μήπως πετύχουμε καλύτερα μισθώματα. Η αγορά θα τα διορθώσει όλα. Ήδη κάποιες μετακινήσεις οι οποίες γίνανε, οι ιδιοκτήτες που προσδοκούσαν μισθώματα καλύτερα, δεν δυστυχώς πήραν αυτό που πιστεύανε. Βλέπω καταστήματα συγκεκριμένα, επειδή ξέρω συγκεκριμένα καταστήματα τι παίρναν και τι ζητήσανε, δεν έχουν πετύχει τα μισθώματα που ονειρευόταν, θα πω, και θα θέλανε, και θα προσαρμοστούν αναγκαστικά στην πραγματικότητα.
0: Μάλιστα.
5: Θα χρειαστούμε ένα μεταβατικό στάδιο. Δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα. Δεν είναι κάτι καλό, είναι κάτι δύσκολο, είναι κάτι οδυνηρό για τους συναδέρφους, αλλά θα παλέψουμε και θα συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Χριστιανή. Είμαστε εδώ για να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε
5: καλά,
0: πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε τώρα στον Χρήστο Τσαλικίδη. Χρήστο, καλώς σου μεσημέρι, ο οποίος βρέθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, όπου εκεί ο Πρωθυπουργός παρουσίασε και το πλαίσιο, θα λέγαμε, της Εθνικής Στρατηγικής για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Ολοκληρώθηκε, νομίζω, η ομιλία του.
6: Ακριβώς, Ειρήνη, έχει ολοκληρωθεί η ομιλία του Πρωθυπουργού για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, την Εθνική Στρατηγική για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, και αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη οι συσκέψεις με το πρώτο γκρουπ από τους παραγωγικούς φορείς, σε ένα κύκλος από μαραθώνιες συσκέψεις, οι οποίες ξεκίνησαν λίγο μετά τη μία και θα ολοκληρωθούν αρκετά μετά τις 6 το απόγευμα. Το τελευταίο γκρουπ, η τελευταία ομάδα με την οποία θα συναντηθεί ο Πρωθυπουργός είναι οι δήμαρχοι από την Βόρεια Ελλάδα, λίγο μετά τις 4 είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει ο κύκλος αυτών των επαφών. Από την ομιλία του κρατούμε την αναφορά που έκανε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και ο Κωστής Χατζηδάκης και ο Θανάσης Κοντογιώργης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, ότι η Βόρεια Ελλάδα, η Θεσσαλονίκη, η Μακεδονία και η Θράκη την κοιτάζουν πλέον αρκετά υψηλά. Κοιτάζουν πλέον την επόμενη μέρα τους και κοιτάζουν να δούνε πώς θα μπορέσουν να εξελιχθούν και να αξιοποιήσουν τα έργα τα οποία παραδίδονται σε κοινή χρήση, αλλά και εκείνα τα οποία σχεδιάζονται προς υλοποίηση. Και μιας και αναφερθήκαμε στα έργα,
0: ναι,
6: θα αναφέρω την φράση του Πρωθυπουργού ότι τα έργα τα οποία παραδίδονται, οι κορδέλες οι οποίες κόβονται, τα εγγένεια τα οποία τελούνται, δεν είναι προς άγραν ψήφο, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Δεν γίνονται δηλαδή με μια έτσι ανταπόδοση για να μπορέσει η κυβέρνηση να πάρει ψήφους στις επόμενες εκλογές. Είναι αυτό το οποίο οφείλει να κάνει, το καθήκον, η υποχρέωση της πολιτείας, προκειμένου να προχωρήσει, να επιτευχθεί ο στόχος της ισόρροπης ανάπτυξης σε όλη την περιφέρεια. Σε ό,τι έχει να κάνει με την Θεσσαλονίκη, αλλά και τα έργα τα οποία υλοποιούνται το τελευταίο χρονικό διάστημα και πολλαπλασιάζουν τη δυναμική της. Αυτό το οποίο τόνισε ο Πρωθυπουργός είναι ότι η Θεσσαλονίκη μπορεί να υπηρετήσει πλέον το ρόλο της πρωτεύουσας των Βαλκανίων. Να μπορέσει δηλαδή να στρέψει το βλέμμα της προς την Ανατολική Ευρώπη πάνω από τα βόρεια σύνορά της και να μην κοιτάζει μονίμως προς τον νότο, δηλαδή προς το εσωτερικό της χώρας. Και μετά κρατούμε ως δεδομένο, όπως ανακοινώθηκε σήμερα, ότι σε 2 χρόνια από σήμερα εξυγχρονίζεται, αναβαθμίζεται και θα γίνει ανάπλαση στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης, στο δυτικό, στην δυτική αφετηρία του μετρό. Προχωρούν επίσης το έργο της ανάπλασης της Διεθνούς Εκθέσεις Θεσσαλονίκης, που θα δώσει μια άλλη δυναμική στην οικονομία της πόλης, αλλά και στην εκθεσιακή της δραστηριότητα. Και φυσικά πρέπει να κάνουμε ειδική αναφορά και στους γοργούς ρυθμούς, με τους οποίους προχωρά πλέον η διαδικασία για την επέκταση του μετρό βόρειο-δυτικά. Εκεί, όπως υπόθηκε από τον Πρωθυπουργό, είναι το επόμενο μεγάλο έργο της Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Στο μεταξύ, το θέμα της απολιγνητοποίησης της Κοζάνης θέτει αυτή την ώρα στη συνάντηση που έχει με τους δημάρχους ο Πρωθυπουργός. Το θέτει ο δήμαρχος της Κοζάνης, ο κύριος Γιάννης Κοκαλιάρης, ο οποίος νωρίτερα μίλησε εδώ στον 102 FM. Να τον ακούσουμε.
7: Να μην ξεχνάμε ότι περνάμε μια δύσκολη περίοδο λόγω της μετάβασης απολιγνητοποίησης. Ο ενεργειακός άξονας είναι από τη Φλόρινα μέχρι την Κοζάνη. Τα εργοστάσια κλείσαν και τα τελευταία πλην της 5ης μονάδας Πτολεμαΐδας, που είναι μια πολύ σύγχρονη μονάδα η οποία ξεκίνησε το 2023 να λειτουργεί. Έκλεισε ο ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, που είχαν απομείνει περίπου στους 3.000 εργαζόμενους. Νομίζω ότι για την κυβέρνηση είναι αυτή η Δυτική Μακεδονία, γιατί αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο της περιοχής. Το θέμα είναι να γίνει γρήγορα αυτό. Θα πρέπει η μετάβαση να γίνει ομαλά, διότι σήμερα να δημιουργηθεί μια νέα επιχείρηση στην Κοζάνη, για να λειτουργήσει θα χρειαστεί 2 και 3 πλέον χρόνια.
0: Στο μεταξύ, υπάρχει ικανοποίηση από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μουσικής. Άκουσα, είπε με χαρά, ότι 7 διεκδικήσεις της πόλης γίνονται αποδεκτές και ανακοινώθηκαν οι περισσότερες με ένα χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Θέλω να εκφράσω, είπε και ο κ. Αγγελούδης, χαρακτηριστικά την ικανοποίηση και τη χαρά της Δημοτικής Αρχής. Τα έργα που κερδίζει ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι οι 600 θέσεις στάθμευσης με την παραχώρηση και χρήση του πρώην στρατοπέδου Φαρμάκη και του χώρου της πρώην Ναυτικής Διοίκησης Βορείου Ελλάδος, η αξιοποίηση του συγκροτήματος του Αγίου Μινά, η ανάπλαση του αρχαιολογικού χώρου της Τούμπας και η παραχώρηση της έκτασης της Αγίας Φωτεινής στο Δήμο, εκ των οποίων τα 8 στρέμματα θα γίνουν πράσινο και στα υπόλοιπα 4 θα διαμορφωθεί ένα σύγχρονο προπονητήριο για τις ανάγκες του Άρη. Επίσης, ανακοινώθηκε και η μόνιμη φροντίδα του θερμαϊκού κόλπου, με την αποκλειστική ευθύνη καθαρισμού να περνά πλέον στον ΟΦΠΚΕΠΑ.

0: Στην τηλεφωνική γραμμή περιμένει και ο Βασίλης Πεκλάρης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι, για να δούμε λιγάκι τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης όσον αφορά αρχικά στην επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά.
1: Ναι, καλό μεσημέρι, Ειρήνη.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Οι αντιδράσεις βέβαια δεν αφορούν την επέκταση του μετρό, την οποία χαιρετίζουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αφορούν,
0: αυτό είναι σημαντικό,
1: θα έλεγα, ναι, στην ουσία στους επικοινωνιακούς χειρισμούς, δηλαδή από πλευράς της κυβέρνησης, και την προσπάθεια να καρποθεί αποκλειστικά αυτό το έργο. Είναι σαφής ο χαρακτηρισμός από πλευράς του ΠΑΣΟΚ, το οποίο λέει στην κατασκευή του οποίου συνέβαλαν διαφορετικές κυβερνήσεις, μεταξύ των οποίων και αυτές του ΠΑΣΟΚ, η τοπική αυτοδιοίκηση και οι φορείς της πόλης, καθώς δεν υπήρχε σχετική αναφορά στην ομιλία και του Πρωθυπουργού και των Υπουργών κατά τη διάρκεια των εγγενείων του μετρό. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν λέει ότι εκκρεμούν παρεμβάσεις για την πρόσβαση, τη στάθμευση και τη διασύνδεση με τα υπόλοιπα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στόχος πρέπει να είναι ένα ολοκληρωμένο μετροπολιτικό δίκτυο μετρό με επόμενα κρίσιμα βήματα, τις επεκτάσεις προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη και το αεροδρόμιο, δηλαδή η επόμενη ημέρα. Σε κοινή τους δήλωση, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Αλφα Θεσσαλονίκης, ο κ. Γιάννης Αμανατίδης και ο Χρήστος Γιαννούλης, ασκούν κριτική στην κυβέρνηση, λέγοντας σαφώς ότι αποτελεί η παράδοση του μετρό στην Καλαμαριά αναμφισβήτητα μια εξαιρετική εξέλιξη που ικανοποιεί εν μέρει την απόλυτη ανάγκη της Θεσσαλονίκης σε σύγχρονες οικονομικές και οικολογικές υποδομές που αποσυμφωνούν το κυκλοφοριακό στην καθημερινότητα. Εμείς όμως από τις πανηγυρικές θελητές των γενών δεν μπορούν να κρυφτούν και πρέπει να επισημανθούν και λένε και την τεράστια οικονομική επιβάρυνση με το κόστος να έχει πολλαπλασιαστεί και αναφέρονται στο τι παρέδωσε το 2019 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, 75% της βασικής γραμμής και 50% στην Καλαμαριά, ενώ ήταν σταματημένο το είχε παραλάβει. Την ταλαιπωρία και το διπλό κόστος για τους πολίτες, αφού δεν υπάρχει το ενιαίο εισιτήριο, την αναδιάρθρωση των ελευθεριακών γραμμών που έγινε πρόχειρα και τις ελλείψεις στις υποδομές που έχουν να κάνουν με τη στάθμευση, κυρίως στην περιοχή της Καλαμαριάς, δίνοντας ένα ολοκληρωμένο σχέδιο και την απέτηση των πολιτών τα έργα να παραδίδονται στην ώρα του, Ειρήνη.
0: Και επίσης να φύγουμε από αυτό το θέμα, Βασίλη, να παραμείνουμε στο ΠΑΣΟΚ βέβαια και στον κύριο Ανδρουλάκη, καθώς ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αλλά και η υπεύθυνη του τομέα ιδιωτικού χρέους και προστασίας δανειοληπτών, η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, ανήρτησαν ένα βίντεο στο TikTok και αναφέρονται στο ιδιωτικό χρέος.
1: Ναι, το απόγευμα στις 6 ώρα είναι εκδήλωση μεγάλη που οργανώνει, ναι, το ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος. Σε αυτό το TikTok ήταν ουσιαστικά προάγγελο. Ναι, το απόγευμα στις 6 ώρα είναι εκδήλωση μεγάλη.

0: ελαστικό μηχανισμό με επιχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών και αυξημένη προστασία για τους ευάλωτους οφειλέντες. Είναι μερικές από τις παρεμβάσεις που θα ακούσουμε σήμερα το απόγευμα από το ΠΑΣΟΚ σχετικά με το ιδιωτικό χρέος. Η λύση στο ιδιωτικό χρέος είναι προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ και το εκπρόσωπο τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς, συμπληρώνοντας ότι όσο πιο γρήγορα το ΠΑΣΟΚ δημοσκοπικά ισχυροποιηθεί, γιατί στο τέλος θα ισχυροποιηθεί, τόσο θα αυξηθούν οι πιθανότητες πράγματι να έχουμε πολιτική αλλαγή. Να σου πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας, ο επικεφαλής της Ελλάς, είχε νωρίτερα συνάντηση σήμερα με τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, τον κύριο Καβαθά, και του επαγγελματικού επιμελητηρίου της Αθήνας, τον κύριο Χατζηδοδοσίου, με τους οποίους συζήτησε τα θέματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τον ενημέρωσαν για τα φορολογικά, ασφαλιστικά και άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι στο πλαίσιο της ενημέρωσης του κύριου Τσίπρα εν ώψη της παρουσίασης την επόμενη Τετάρτη του οικονομικού προγράμματος του κόμματός του που θα γίνει εδώ από την Θεσσαλονίκη. Να σου πω ότι μένεται στο μεταξύ η σύγκρουση που έχει ξεσπάσει μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητας για τη θέση της Πέμπτης Αντιπροέδρου από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ της κυρίας Έλενα Σακρίτα. Ναι. Η κυβέρνηση έχει γνωστοποιήσει, η κυβερνητική πλειοψηφία, ότι δεν θα ψηφίσει την κυρία Κρήτα, και μάλιστα αν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας την επόμενη Τετάρτη που γίνει ψηφοφορία παραμείνουν εντός της Βουλής και δηλώσουν παρόν, δηλαδή δεν απέχουν από τη διαδικασία, τότε θα μπορούν να μπλοκάρουν την εκλογή της κυρίας Ακρίτα και να μείνει χωρίς πλήρωση η θέση της Πέμπτης Αντιπροέδρου. Το θέμα έφτασε στη Βουλή σήμερα. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επιτέθηκε στην κυβέρνηση για τη στάση της αυτή. Στήριξε την υποψηφία της Έλενας Ακρίτα, την οποία δήλωσαν ότι θα στηρίξουν τόσο το ΠΑΣΟΚ, η Ελληνική Λύση, η Πλεύση Ελευθερίας, όπως είπαμε, η Ελληνική Αριστερά, ανεξάρτητοι βουλευτές και σχεδόν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης απέναντι στην κυβέρνηση, η οποία θεωρεί ότι με την κριτική που έχει ασκήσει και την τοξικό τρόπο αντιμετώπιση, όπως λένε, της κυβέρνησης, δεν πληρεί τα κριτήρια για την θέση της Αντιπροέδρου στο μεταξύ. Ναι. Να σου πω ότι και ο Χρήστος Πύρτζης προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για το θέμα των υποκλοπών μετά τον δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη, μιλώντας για σκανδαλώδη συγκάλυψη από την ηγεσία του Αρείου Πάγου για τις κατηγορίες κατασκοπίας και της εμπλοκής της σε ύψος σκάνδαλο των υποκλοπών. Το θέμα αυτό βρίσκεται ήδη στο Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως είπαμε, που έχει προσφύγει ο κ. Κουκάκης, και τώρα είναι και ο κ. Σπίρτζης. Και να κλείσω με την παρουσία στη Βουλή σήμερα του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Ο κ. Δημήτρης Κουτσούμπας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τις πυρκαγιές, για τους εξοπλισμούς και για την κοινωνική ασφάλιση. Αναφέρθηκε στην ακρίβεια, στα αυξημένα τιμολόγια ρεύματος, στις υψηλές τιμές βενζίνης και έδωσε ραντεβού με τους πολίτες στο μεγάλο συλλαλητήριο που θα γίνει το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, 5.30 ώρα το απόγευμα, στην πλατεία της Χάνθ.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη, για το αναλυτικότατο ρεπορτάζ.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Πάμε εκτός συνόρων τώρα. Μέσα στο στούντιο είναι η Νίκη Χατζηδημητρίου. Νίκη, καλό σου μεσημέρι. Και θα ξεκινήσουμε φυσικά από το Νεπάλ. Μιλάμε για βιβλική καταστροφή, από τις φωνικότερες πλημμύρες και κατολιστήσεις στα σύνορα Νεπάλ και Κίνας, έτσι.
1: Ναι, και
0: οι εικόνες είναι τραγικές.
1: Ναι, αφού χάθηκαν μέσα στη λάσπη ολόκληρα χωριά, να πούμε ότι σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό των αρχών του Νεπάλ, τουλάχιστον 270 νεκροί έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής από τα σωστικά συνεργεία που συνεχίζουν τις έρευνες στις περιοχές των Ιμαλαΐων, στο βόρειο τμήμα της χώρας, που επλήγει από τη φωνική πλημμύρα. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας αναφέρουν ότι πάνω από 1.300 άνθρωποι έχουν καταγραφεί ως αγνοούμενοι, ανάμεσά τους 517 ξένοι τουρίστες. Ερευνάται επίσης εάν ο σεισμός 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ προκάλεσε κατολίσθηση ή χιονοστιβάδα που μπορεί να μπλόκαρε την περιοχή και ένα ποτάμι να απελευθερώθηκε ξαφνικά, ούτως ώστε να προκάλεσε όλη αυτή την κατάσταση. Τώρα, η Διεθνής Ανθρωπιστική Βοήθεια καταφθάνει στις πληγήσεις περιοχές και βέβαια δυστυχώς ο αριθμός των νεκρών μεγαλώνει μέρα με τη μέρα.

0: Είναι τραγικό πραγματικά. Πάμε και στην Μέση Ανατολή, καθώς ο Πρωθυπουργός του Κατάρ βρίσκεται στην Τεχεράνη για να επανεκκινήσει τον διπλωματικό διάλογο που αποσκοπεί φυσικά στη διαμεσολάβηση στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, μετά και την ανταλλαγή κατηγοριών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την υπόσχεση της Ουάσιγκτον ότι θα αυξήσει την οικονομική πίεση στην Τεχεράνη.
1: Όντως, έτσι ακριβώς, επιβάλλοντας βέβαια και κυρώσεις στους εμπορικούς εταίρους του Ιράν. Το Κατάρ, γείτονας του Ιράν, είναι επίσης σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ντόχα ενεργεί ως μεσολαβητής στο παρασκήνιο και έπαιξε και άμεσο ρόλο στην επίτευξη της εκεχηρίας του Ιουνίου. Να πούμε ότι την ίδια ώρα δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί η συμφωνία που προσπαθούν να κλείσουν με το Ομάν για τα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με το Reuters, όπως δήλωσε ανώνυμη ιρανική πηγή, προσθέτοντας ότι οι συζητήσεις για τις λεπτομέρειες της συμφωνίας βρίσκονται σε εξέλιξη. Για σχεδόν ένα μήνα, ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αλλάξει την προσέγγιση τους. Σύμφωνα με τη CENTCOM, δεν έχει αναφερθεί κάποια επίθεση εδώ και σχεδόν ένα μήνα, αλλά η Ουάσιγκτον βασίζεται περισσότερο στην οικονομική πίεση, ανακοινώνοντας σχέδια για την απομόνωση του Ιράν από τους εμπορικούς του εταίρους μέσω αυξημένων κυρώσεων που στοχεύουν τομείς όπως η τεχνολογία, όπως είπαμε και χτες, αλλά και η ναυτιλία. Τώρα, οι κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον των συμμάχων της Τεχεράνης έχουν επίσης στοχεύσει εταιρείες στο Χονγκ Κονγκ αλλά και την υπηρετική Κίνα. Και να θυμίσουμε ότι η Κίνα αγοράζει το 90% του Ιρανικού πετρελαίου και η επέκταση των κυρώσεων των Ηνωμένων Πολιτειών δημιουργεί συνθήκες μεγάλης κρίσης στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Πριν κλείσουμε, να πούμε ότι θετικό ωστόσο είναι το κλίμα στις διεθνείς αγορές, όπου συνεχίζεται η καθοδική πορεία των τιμών του πετρελαίου, με την τιμή του Brent αυτή την ώρα να είναι στα $70 το βαρέλι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Προς το παρόν, θα σε έχουμε και πάλι κοντά μας σε λίγη ώρα για να δούμε τα νέα και από την υπόλοιπη επικαιρότητα, την υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα. Σε ευχαριστούμε θερμά. Τώρα να πούμε ότι την επόμενη εβδομάδα αναμένεται, μιας και τελείωσε η Νίκη την ενημέρωση για τη διεθνή επικαιρότητα με τις τιμές των καυσίμων. Αναμένονται και οι αποφάσεις της Motor Oil για το αν θα παραταθεί και το Σεπτέμβριο η έκπτωση στα καύσιμα που παρέχει ο όμιλος. Αυτό τουλάχιστον είπε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του ομίλου κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με τους αναλυτές για τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου. Να θυμίσουμε πως σε ανάλογη πρωτοβουλία έχει προχωρήσει και η Hellenica Energy με τους δύο ενεργειακούς ομίλους να έχουν προϋπολογίσει 20 εκατομμύρια ευρώ. Έκαστος. Μένει λοιπόν να δούμε τελικά τι θα γίνει.

0: Ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία τώρα απέτρεψαν επίθεση drone στον Χούθη. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Νίκο Λαδιανό. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Η πυροβολαρχία λοιπόν κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας συμμετείχε μετά τα μεσάνυχτα στην αντιμετώπιση εχθρικών μη επανδρομένων αεροχημάτων, UAVs, στο πλαίσιο της αποστολής της Διεθνούς Πρωτοβουλίας, στην οποία συμμετέχει για την υποστήριξη της αεράμυνας της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, κατά την εμπλοκή, η ελληνική πυροβολαρχία Patriot εκτόξευσε 3 κατευθυνόμενα βλήματα. Η αντιμετώπιση των εχθρικών στόχων πραγματοποιήθηκε από κοινού με τα συνεργαζόμενα συστήματα αεράμυνας της Σαουδικής Αραβίας, όπως επισημαίνουν στρατιωτικές πηγές. Η ελληνική συμμετοχή, όπως τονίζεται από τις ίδιες πηγές, εντάσσεται στο πλαίσιο της αποστολής της δύναμης Σαουδικής Αραβίας και της συνεργασίας των ελληνικών και σαουδαραβικών συστημάτων για την προστασία του εναέριου χώρου της Σαουδικής Αραβίας. Στο μεταξύ,
0: ναι,
1: μια που κάνουμε αναφορά για τα Patriot, τη μεταφορά των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη επικροτεί σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, κάνοντας συγκεκριμένα λόγο για θετικό βήμα προς την κατεύθυνση της αναστροφής της τρέχουσας λανθασμένης πρακτικής. Όμως την ίδια στιγμή η Τουρκία προχωρά σε νέα πρόκληση και συγκεκριμένα το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας με επίκεντρο την Ρόδο. Στρεφόμενο το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας κατά της δημιουργίας βάσης, κάτι που έχει ανακοινωθεί από την δική μας πλευρά, μη επανδρομένων αεροσκαφών στο νησί, επαναφέροντας έτσι στο ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης. Ανακοίνωσε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι η δημιουργία της βάσης UAV συνιστά παραβίαση του καθεστώτος που κατά την Άγκυρα διέπει την Ρόδο. Έτσι λοιπόν έχει ανάμεικτες ανακοινώσεις σε δύο κατευθύνσεις η Τουρκία.
0: Μάλιστα. Ειρήνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε σε ένα άλλο σημαντικό και σοβαρότατο θέμα, σε ένα θέμα πάλι γυναικοκτονίας, σε μια υπόθεση γυναικοκτονίας, στην Ροδόπη, όπου ένας 53χρονος μαχαίρωσε τη 43χρονη σύζυγό του πριν προλάβει η γυναίκα να καταθέσει την αίτηση διαζυγίου της, όπως λένε οι πληροφορίες. Η Αμαλία Γαριφαλίδου από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας μεταφέρει τις πληροφορίες. Αμαλία, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την Κομωτινή. Τραγωδία σημειώθηκε στη Διαλαμπή Ροδόπης, όπου ένας 53χρονος φέρεται να σκότωσε με μαχαίρι τη 43χρονη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των παιδιών τους και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής έμενε μόνιμα εδώ και πολλά χρόνια στην Διαλαμπή και έχει 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Ένα από αυτά κάλεσε και την αστυνομία. Μετά το περιστατικό, ο άντρας φέρεται να κατανάλωσε φυτοφάρμακο, προσπαθώντας να βάλει τέλος στη ζωή του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κομωτινής, όπου νοσηλεύεται προορούμενος εκτός κινδύνου. Η άτυχη 43χρονη δούλευε σεζόν στη Θάσο. Ναι. Πήρε μια μέρα ρεπό και επέστρεψε στο σπίτι της για να γιορτάσουν όλοι μαζί τα γενέθλια της ανήλικης κόρης της. Ο άντρας φαίνεται πως είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο της Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Οι έρευνες της αστυνομίας για τις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος βρίσκονται σε εξέλιξη.
0: Πραγματική τραγωδία μπροστά στα παιδιά. Μία γυναίκα χάθηκε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αμαλία.

0: Πάμε στο μέτωπο των πυρκαγιών. Καθώς φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη της Χίου, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, ενεργοποιήθηκε και το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων. Όσοι βρίσκονται στην περιοχή Βίκη της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Επίσης, είχαμε ακόμη μία πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή κάτω Μονοκαριά, στην νηστεία της Εύβοιας, με αποτέλεσμα να σημάνει και εκεί συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία. Επιστρέφουμε στο αστυνομικό δελτίο και πάμε τώρα στον Κώστα Αμπούρη, καθώς 3 νεαροί συνελήφθησαν γιατί έκλεβαν μαγαζιά στον Εύωσμο. Καλό σου μεσημέρι, Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι, και όχι μαγαζιά, απλώς έκλεβαν συγκεκριμένα σούπερ μάρκετ.
0: Α, μάλιστα.
1: 3 νεαροί, 2 ελληνικές αιτωλογίες 23-35 και ένας Αλβανός 33 χρονών. Αυτοί μπαίνανε λοιπόν, ενώ υπάρχει δικογραφία για ένα ακόμα μέλος της συμμορίας 42 χρόνων.
0: Ναι.
1: Αυτοί έμπαιναν λοιπόν σε καταστήματα σούπερ μάρκετ και για την ακρίβεια λύσεψαν 15 σούπερ μάρκετ και ένα κατάστημα καφέ, ψυχαζητικό. Λοιπόν, και κλέβανε μόνο προϊόντα.
0: Απίστευτο.
1: Αυτή, λοιπόν, απίστευτο, είναι ακριβώς. Στον Εύωσμο, στο Κορδελιό, στον Εύωσμο, στη Σταυρούπολη, στη Νεάπολη, στα Πεύκα και ο Ρεόκαστρο. Τυπούσαν μαγαζιά εκεί, με διαφορετική σύνδεση κάθε φορά. Συνολικά, 16 όπως είπαμε κλοπές, περιπτώσεις κλοπών, οι 15 όπως είπαμε σούπερ μάρκετ και ένα κατάστημα ψηλικών. Και οι 6 τελέστηκαν εντός του αυτοφόρου.
0: Ναι.
1: Ο προϊόντας συνολικής αξίας 4.000 ευρώ. Και ένα χρηματικό ποσό 110 ευρώ, προκαλώντας φθορές συνολικής αξίας 16.000 ευρώ σύμφωνα με την δικογραφία.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε σήμερα στην Πάτρα ένα 49χρονος καθηγητής μέσης εκπαίδευσης, ο οποίος φέρεται να είχε σχέση με μία 14χρονη μαθήτριά του. Νίκος Γιαπρακάς, τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο, καλώς σου μεσημέρι. Βέβαια, η καταγγελία της κοπέλας έγινε τώρα που είναι 18 χρονών.
2: Ακριβώς, και σύμφωνα με την καταγγελία της, οι αστυνομικές αυτές πράξεις για τις οποίες κατηγορείται ο καθηγητής συνέβαιναν από όταν η κοπέλα ήταν 14 ετών μέχρι και τα 17 της χρόνια, με τον καθηγητή να δηλώνει ερωτευμένος μαζί της και γι' αυτό το λόγο έχει προχωρήσει σε σχέση εντός εισαγωγικών με την ανήλικη τότε κοπέλα. Η διαδικασία στο δικαστικό μεγάλο της Πάτρας δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, για να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα για να δούμε το τι ακριβώς θα συμβεί από εδώ και πέρα με τον συγκεκριμένο καθηγητή για την ποινική του μετακίνηση και τις κατηγορίες τις οποίες αντιμετωπίζει. Ωστόσο, η καταγγελία η οποία έγινε από την 17χρονη σήμερα και φοιτήτρια, πρώην μαθήτρια του 49χρονου εκπαιδευτικού, κάνει λόγο για αστελγής πράξης ευάρωσης αλλά και για παιδική πορνογραφία, καθώς στο κινητό του τηλέφωνο φέρεται να έχουν βρεθεί άσεμνες φωτογραφίες της κοπέλας αλλά και σχετικά βίντεο. Έτσι λοιπόν αντιμετωπίζει και την συγκεκριμένη κατηγορία ο 49χρονος καθηγητής, με την είδηση αυτή να έχει προκαλέσει αίσθηση. Στο σπίτι του έγινε έρευνα από τους αστυνομικούς, να προσθέσουμε ότι ο ίδιος είναι παντρεμένος και οι αστυνομικοί έχουν κατασχέσει τους ηλεκτρονικούς του υπολογιστές προκειμένου να τους ελέγξουν εξονυχτιστικά για να βρουν στοιχεία τα οποία μπορούν να εισφέρουν στην υπόθεση. Να πούμε επίσης ότι μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποια άλλη καταγγελία σε βάρος του καθηγητή,
0: ναι,
2: από κάποια άλλη μαθητριά του ή από κάποιο άλλο ανήλικο άτομο ή και ενήλικο για πράξη που να συνέβαιναν στο παρελθόν. Ωστόσο, κανείς δεν ξέρει αν
0: ανοίξουν
2: κάποια αυτόματα τα οποία πιθανόν να είναι κλειστά όλα αυτά τα χρόνια.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νικό. Και τώρα πάμε να συναντήσουμε τον Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ, γιατί λέγαμε χθες για τους 23 που οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη μετά τα επεισόδια που είχαμε στην δομή της Συντικής, στη φιλεσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής ετούντων άσυλο. Βασίλη, καλώς σου μεσημέρι, ένοχοι όλοι.
3: Ακριβώς, Ειρήνη, ένοχοι όλοι, αν και η πρόταση της εισαγγελέως ήταν διαφορετική, τους αθώωνε. για τη στάση αλλά και τη φορά ξένης ιδιοκτησίας. Βέβαια να δώσουμε μια σημερινή είδηση, Ειρήνη, πριν πούμε για τη χθεσινή δίκη, ότι αναζητούνταν 15 αλλοδαπία από αυτοί που είχαν αποδράσει το βράδυ του προηγούμενου Σαββάτου. Να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι σήμερα, χθες, εντοπίστηκαν οι δύο από αυτούς, οι Πίκου, οι Μπαγκλαντές, οι οποίοι έχει παραλήφθει το αυτόφορο, οδηγήθηκαν στη δομή, σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Εντοπίστηκαν χθες από αστυνομικούς στο Στριμονοχώρι, σε περιοχή κοντά στο Στριμονοχώρι, και έτσι από τους 40, 23 δικάστηκαν χθες. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή αναζητούνται 13, 15 ήταν αυτοί που αγνοούνταν, που ήταν σε αναζήτηση αστυνομίας, προσπαθούσαν να τους βρει. Βρήκε τους δύο, άρα αγνοούνται άλλοι 13. Από τους 13, οι 7 είναι Πίκου οι Μπαγκλαντές και οι 6 Αιγύπτου. Τώρα, όπως πολύ σωστά είπε η Ειρήνη, χθες πραγματοποιήθηκε η δίκη, η οποία μάλιστα να σου πω ότι κράτησε και πάρα πολύ ώρα, δηλαδή ξεκίνησε γύρω στις 11.30 και ολοκληρώθηκε περίπου στις 6.30 το απόγευμα. Λογικό αυτό, γιατί ήταν 23 κατηγορούμενοι. Τώρα, το δικαστήριο έκρινε ενόχους και τους 23 για τις πράξεις της τάσης, της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και της απόδρασης τελεσμένης ή σε απόπειρα. Στους κατηγορούμενους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 25 μηνών για τους 3 πρώτους που έκαναν απόπειρα απόδρασης. Αυτοί ουσιαστικά δεν κατάφεραν να βγουν από την δομή, τους έπιασαν την ώρα που προσπαθούσαν να φύγουν. 25 μήνες λοιπόν για αυτούς τους 3, 26 μήνες για τους υπόλοιπους 20 συλληφθέντες που απέδρασαν φέρονται να συμμετείχαν σε σοβαρά επεισόδια, ενώ η αίτηση δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα και ήδη οδηγήθηκαν στις φυλακές. Εκεί βέβαια το επόμενο δεκαήμερο οι δικηγόροι τους θα κάνουν αίτηση. Πάντως να πούμε, Ειρήνη και κυρίες και κύριοι, ότι η πρόταση της αγγελέως ήταν η αθώωση των κατηγορουμένων για τις δύο κατηγορίες, τη στάση κρατουμένων και τη φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Αυτό που είπε η εισαγγελέας είναι ότι εγώ πιστεύω ότι αυτοί έριξαν τις πέτρες, αλλά γιατί, όπως είπαν και οι αστυνομικοί, οι περισσότεροι είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους, δεν μπορούσε να γίνει ταυτοποίηση. Έτσι, η εισαγγελέας ζήτησε να ορθωθούν για τις δύο πρώτες κατηγορίες. Βέβαια, αυτό δεν το έκανε δεκτό το δικαστήριο. Όπως είπαμε, κρίθηκαν ένοχοι. Και βέβαια να πούμε ότι και στις περιπτώσεις έχουν ελαφρυντικό, όπως είπε το δικαστήριο, για τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης στη δομή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε ευχαριστούμε. Πάμε γρήγορα να δούμε και τα υπόλοιπα νέα από την διεθνή επικαιρότητα και να ξεκινήσουμε με την Ρωσία. Η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, η κυρία Ζαχάροβα, δήλωσε σήμερα ότι η Γαλλία και η Βρετανία παίζουν με τη φωτιά, Νίκη Χατζηδημητρίου.
4: Έτσι ακριβώς δήλωσε, και να θυμίσουμε ότι οι ηγέτες της Βρετανίας και της Γαλλίας δεσμεύτηκαν τη Δευτέρα να παράσχουν στην Ουκρανία μεγαλύτερη στρατιωτική στήριξη, περιλαμβανομένης της πρόσβασης σε διαβασμισμένη τεχνολογία και σε ταχύτερες παραδόσεις αντιαεροπορικών πυράβλων, σε συνάντηση των συμμάχων με αφορμή τους εορτασμούς για την επέτειο της ανεξαρτησίας του Κιέβου. Να προσθέσω επίσης ότι η Ζαχάροβα προειδοποίησε το Λονδίνο και ότι η Μόσχα μπορεί να πλήξει βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους εντός και εκτός της Ουκρανίας ως απάντηση στα ουκρανικά πλήγματα στη Ρωσία με βρετανικούς πυράβλους.
0: Και έχουμε και την εκτόξευση της τιμής σε υψηλό τριετία στο σιτάρι.
4: Είναι από όρια αυτού του πολέμου που κρατάει χρόνια. Να πούμε ότι η κλιμάκωση του πολέμου απειλεί τις εξαγωγές Ρωσίας και Ουκρανίας. Σε υψηλό 3 ετών αναρριχήθηκε η τιμή για το σιτάρι στο χρηματιστήριο εμπορευμάτων του Σικάγο, καθώς οι αγορές εκφράζουν έντονη ανησυχία για ενδεχόμενη νέα κλιμάκωση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Αυτό βέβαια θα έχει, όπως καταλαβαίνουμε, όλοι παγκόσμιο επίπεδο επιπτώσεις.
0: Ακριβώς. Και να κλείσουμε γρήγορα με τη Γαλλία, όπου ένας άνδρας έριξε χθες σκόπιμα το αυτοκίνητό του πάνω σε πεζούς στο σιδηροδρομικό σταθμό της Καν, στη Βόρεια Γαλλία.
4: Ναι, και μάλιστα με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 2 άνθρωποι και να τραυματιστούν περίπου 10, προτού συλληφθεί. Σύμφωνα με συγκλίνουσες πηγές, το συμβάν εκτυλίχθηκε έπειτα από διαπληκτισμό, σύμφωνα με αστυνομική πηγή. Και το θέμα είναι ότι ο ύποπτος είναι ένας άνδρας 26 ετών, ρωσικής εθνικότητας και με καταγωγή από την Τσετσενία, ο οποίος διαμένει νόμιμα στη χώρα και δεν έχει καταδικαστεί ποτέ για κάποιο αδίκημα. Όλα αυτά τα είπε ο εισαγγελέας της περιοχής, της ΚΑΝ. Τώρα, οι δηλώσεις του προφανώς δεν ελέγχουν... οι δηλώσεις του γενικότερα δεν παραπέμπουν σε τρομοκρατικό χτύπημα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη.
5: Αθλητισμός.
0: Πάμε στην αθλητική επικαιρότητα τώρα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Νίκο Καραγιώργη. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό σας μεσημέρι. Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η εβδομάδα και σε ό,τι έχει να κάνει με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων που παίρνουν μέρος στα ευρωπαϊκά κύπελα. Με την ΑΕΚ να επικρατεί χθες, μάλλον να πετυχαίνει μια εμφατική νίκη κόντρα στη Λέξη Σόφιας με 4-0 στην κατάμεση στη Νέα Φιλαδέλφια. Με σκόρερ τους Γιώβιτς, δύο φορές τον Ούγκρο Βάργα αλλά και τον Μαρίνκ να επιστρέφει μετά από 8 χρόνια στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης, στο Champions League. Εκεί όπου σήμερα μάλιστα θα μπει στην κληρωτίδα, 7 η ώρα, στο Μονακό θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση της League Phase, έτσι όπως λέγεται τα τελευταία χρόνια η συγκεκριμένη φάση. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, η οποία βρίσκεται στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας, θα κληρωθεί με 8 διαφορετικούς αντιπάλους, 2 από κάθε γκρουπ, έχοντας 4 παιχνίδια στην έδρα της, στη Νέα Φιλαδέλφεια, και 4 εκτός έδρας. Εκεί περίπου στις 8 η ώρα θα γνωρίζουμε ποιος θα είναι ο νέος όμιλος της ΑΕΚ στο Champions League. Σειρά παίρνουν σήμερα οι υπόλοιπες 3 ομάδες που αγωνίζονται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στις 9 η ώρα στην Europa League, όφι αγωνίζεται στη Βουλγαρία κόντρα στη ΣΚΑ Σόφια στη ρεβάνς του 3-0 που είναι παρακαταθήκη για τους κριτικούς στον αγώνα που έγινε στο Ηράκλειο. Ο ΠΑΟΚ 8 η ώρα αγωνίζεται στην Νορβηγία κόντρα στην Μπραν μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα της Τούμπας. Στις 8 η ώρα στην Τσεχία ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Χράντετς Κράλοβε στην ρεβάνς του 2-2 στον αγώνα που είχε γίνει την περασμένη εβδομάδα στο ΟΑΚΑ. Και μια είδηση για το μπάσκετ, καθώς η εθνική μας ομάδα αναχωρεί σε λίγη ώρα για την Λετωνία, εκεί όπου αύριο θα αντιμετωπίσει στο πρώτο από τα δύο παιχνίδια που θα δώσει σε διάστημα μερικών ημερών την Ουκρανία στην ουδέτερη Ρίγα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 και χρειάζεται μόνο την νίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και να κλείσουμε με τον αυριανό καιρό. Προβλέπεται γενικά αίθριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με βροχοπτώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Όσον αφορά εδώ στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, μέγιστη θερμοκρασία αύριο στους 36 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Στο συντονισμό η Νίκη Χατζηδημητρίου. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι. Τρεις ακριβώς τίτλοι ειδήσεων από την Νίκη Χατζηδημητρίου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2 το μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε λειτουργία τίθεται αυτή την ώρα η γραμμή του μετρό στην Καλαμαριά που περιλαμβάνει 5 σταθμούς. Η νέα γραμμή συνδέει τη Μίκρα με τη βασική γραμμή του μετρό στο σταθμό της 25ης Μαρτίου και οι αρμόδιοι εκτιμούν ότι θα εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 60.000 πολίτες. Το μετρό και τα ηλεκτρικά λεωφορεία συνθέτουν ένα νέο κυκλοφοριακό χάρτη στη Θεσσαλονίκη, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στην τελετή παράδοσης του έργου στο σταθμό Μίκρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι τώρα που ολοκληρώθηκε η βασική γραμμή με τις δύο διακλαδώσεις, η προσοχή στρέφεται στο σχεδιασμό για την υλοποίηση της επέκτασης του μετρό στη βόρειο-δυτική Θεσσαλονίκη. Κινητοποίηση φοιτητικών συλλόγων Θεσσαλονίκη στο Μέγαρο Μουσικής κατά τη συνάντηση Πρωθυπουργού Πριτάνεων. Ικανοποίηση Αγγελούδη για τις ανακοινώσεις Χατζηδάκη, τα αιτήματα της Θεσσαλονίκης γίνονται αποδεκτά. Τη δημιουργία κάμπους τεχνικών σχολών σε έκταση 18 στρεμμάτων στη Σύνδο πρότεινε στον Πρωθυπουργό το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο στη Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Άγιο Όρος και Κιλκής. Κλειστή την Παρασκευή το βράδυ για 6 ώρες η Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδός λόγω εργασιών για το flyover. Προειδοποίηση για νέα πλημμύρα στην περιοχή καταστροφής του Νεπάλ.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε ματ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
5: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπράμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Σιμπέλιους, Σολίστ, Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Δεν έχουμε κανένα λόγο να μην διατηρήσουμε το χθεσινό γούρι, το οποίο βοήθησε πάρα πολύ την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να πετύχει μια πολύ μεγάλη νίκη, παύλα πρόκριση στους ομίλους του Champions League και να βρεθεί στα αστέρια, τα ποδοσφαιρικά αστέρια, για να είμαστε εξηγημένοι μετά από 8 χρόνια. Γι' αυτό σε αυτό το σημείο, στο ξεκίνημα της εκπομπής 352 στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, θέλω να καλησπέρισω το Γούρι. Σμαρό, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Χθες πρώτη πρεμιέρα, ας πούμε, τεσσάρα.
1: Ναι,
0: πρεμιέρα τεσσάρα. Ελπίζω και τα σημερινά αποτελέσματα να δικαιολογήσουν το χαρακτηρισμό.
1: Μακάρι για όλες τις ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν και έχουν παιχνίδια σήμερα σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, για να πάρει βαθμούς και η Ελλάδα, τους οποίους τους έχει ανάγκη φυσικά, να πάνε και οι ομάδες έτσι προς το καλύτερο. Γενικότερα να υπάρχει μια κινητικότητα. Τι καλύτερο από το να υπάρχει ευρωπαϊκό ραντεβού κάθε εβδομάδα για όλες τις ομάδες, ο καθένας έτσι όποια υποστηρίζει, και η Θεσσαλονίκη και από Αθήνα, και έχουμε και την Κρήτη φυσικά, με τον Όφη που συμμετέχει στο Europa League.
0: Με τον Όφη να συμμετέχει ήδη, ακόμα και αν στραβώσει πάρα πολύ από ψινή του αναμέτρηση στη League Phase του Conference. Εγώ δεν το βλέπω, για να είμαστε ειλικρινείς. Θεωρώ ότι πολύ πιο δύσκολο έργο από ό,τι έχει ο Όφη έχουν τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο Παναθηναϊκός, αλλά αυτά είναι και θέματα τα οποία θα τα δούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Μία εκπομπή η οποία είναι σε μία σημαδιακή μέρα, γιατί εδώ και περίπου 10 λεπτά τώρα, αν κρίνω από το χρονοδιάγραμμα, μπορούμε να πάμε στην Καλαμαριά με το μετρό.
1: Τα λέγαμε και χθες. Είχαμε πει να δούμε και πώς είναι η κίνηση σιγά.
0: Εγώ θα δω τις κίνησεις. 3 η ώρα θα άνοιγε για το κοινό.
1: Ακριβώς. 9:30 έγιναν τα εγγένεια, παρουσία του Πρωθυπουργού, έτσι με κάθε επισημότητα. Εγγενιάστηκαν λοιπόν οι 5 νέοι σταθμοί της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά. Κάτι το οποίο αναμένεται να δώσει έτσι και άλλη ζωή και στην περιοχή της Καλαμαριάς, να βοηθήσει και γενικότερα στο κυκλοφοριακό ζήτημα που υπάρχει εδώ στην Θεσσαλονίκη. 5 νέοι σταθμοί λοιπόν. Από τις 3, όπως είπες και εσύ, το κοινό θα μπορεί να μπει, και ήδη μάλλον κάποιοι θα έχουν μπει.
0: Ναι, λογικό είναι, έτσι. Θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω με την κόρη κυρίως, η οποία τρελαίνεται να κάνει ταξίδια χωρίς νόημα με το μετρό Θεσσαλονίκης.
1: Χωρίς νόημα.
0: Ναι, χωρίς νόημα. Πάντα. Ναι, να ανεβοκατεβαίνουμε στους σταθμούς μέχρι τη Μίκρα. Όπου βεβαίως στη Μίκρα θα εξυπηρετηθεί και πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος αθλείται στο συγκεκριμένο χώρο.
1: Έτσι, ακριβώς. Για να έχουμε
0: και μια
1: αλήθεια,
0: αθλητική διάσταση.
1: Έτσι, φυσικά.
0: Γιατί υπάρχουν πέραν από τις προπονητικές εγκαταστάσεις, αν δεν κάνω λάθος, του Ηρακλή. Υπάρχει γήπεδο 5x5 ποδοσφαιρικό, το οποίο μάλιστα είναι και το μοναδικό γήπεδο που διαθέτει η χώρα ολόκληρη ικανό να φιλοξενήσει ομάδες τυφλών ποδοσφαιριστών. Αυτό το ξέρω εγώ. Εκεί γίνεται ενόργανη, εκεί γίνεται ρυθμική, εκεί είναι το σπίτι της γυμναστικής στην Θεσσαλονίκη.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχει beach volley, υπάρχουν αποδυτήρια, η Μίκρα έχει εγκαταστάσεις. Μπορεί να μην είναι στην καλύτερη κατάσταση, αλλά έχει εγκαταστάσεις και φιλοξενεί κόσμο.
1: Ακριβώς αυτό. Έτσι, όπως το είπες, φιλοξενεί και
0: πάρα πολύ κόσμο. Οπότε τώρα πλέον είναι. Τίποτα δεν είναι ο σταθμός, ο τερματικός.
1: Για πηγαίνανε ίσως και τα παιδιά
0: με αυτοκίνητα.
1: Και συνέχεια με το αυτοκίνητο. Θα είναι τρομερή ευκολία, θέλω να πιστεύω.
0: Ναι. Επίσης, στο ξεκίνημα της εκπομπής, εγώ θα ήθελα να σταθώ και σε. Στη δεύτερη διάσταση η οποία μπλέκει το χώρο του αθλητισμού με το μετρό, και να πραγματοποιήσω έτσι χαριτολογώντας μια έκκληση στον Πρωθυπουργό να αναθεωρήσει κάπως την δήλωση που έκανε σχετικά με τον Κωνσταντέλια και να δει αν μπορεί να κάνει κάτι, γιατί από ό,τι φαίνεται αυτή η ατάκα «Ποιο μετρό, φέρτε μου πίσω τον Τέλια» δεν ανήκει μόνο σε έναν, αλλά είναι στη σκέψη πολλών στη Θεσσαλονίκη.
1: Πάντως είδες, έδωσε πάλι και μια αθλητική διάσταση. Στα εγγένεια του μετρό, σε εκδήλωση που έγινε μετά βέβαια στο Μέγαρο Μουσικής, κατά την ομιλία του το είπε αυτό ο Πρωθυπουργός, αλλά και αναφέρθηκε πάλι και το όνομα του Κωνσταντέλια.
0: Ναι,
1: η φυγή του έχει δημιουργήσει τρομερό κενό.
0: Πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά? Λέω, εκεί δεν μπορώ να κάνω αρκετά πράγματα, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όλοι έχουν τις προτεραιότητές τους. Εμείς, χωρίς να θέλω να επισέλθω στα οπαδικά, χαιρόμαστε πάντα όταν Έλληνες ποδοσφαιριστές διακρίνονται σε ομάδες της Ευρώπης, είπε χαρακτηριστικά. Και εμείς βεβαίως χαιρόμαστε όταν διακρίνονται σε ομάδες της Ευρώπης, αλλά επειδή αυτό το. Λέω, εκεί δεν μπορώ να κάνω αρκετά πράγματα, αφήνει έστω και μία χαραμάδα προσδοκίας, ας πούμε, λέω, να την εξαντλήσουμε. Έτσι, βέβαια, έτσι. Γιατί πιο μετρό, φέρτε μου πίσω τον Τέλια.
1: Τον Τέλια, έτσι.
0: Viral.
1: Αυτό πιστεύω άγγιξε πάρα πολλούς φιλάθλους του ΠΑΟΚ αυτή η ατάκα.
0: Είναι μέχρι να αρχίσουν να χρησιμοποιούν την επέκταση και να πηγαίνουν εκεί στη Μίκρα για να παίξουν λίγο, μπας και ξεχάσουν τον Κωνσταντέλια.
1: Θα βοηθήσει και αυτό.
0: Δύσκολο, αλλά τέλος πάντων θα βοηθήσει. Λοιπόν, είμαστε στην επόμενη μέρα της μεγάλης πρόκρισης της ΑΕΚ και είμαστε και στη μέρα όπου Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ κρίνονται όσον αφορά, ποδοσφαιρικά μιλώντας πάντα, όσον αφορά το μέλλον του στην Ευρώπη. Όφι όχι τόσο, χωρίς βεβαίως να σημαίνει ότι δεν δίνει και αυτός μια πάρα πολύ σημαντική αναμέτρηση. Ο Ολυμπιακός είναι ούτως ή άλλως εξασφαλισμένος στη League Phase του Europa League και πάμε σε μια μέρα η οποία και η σημερινή έχει αρκετό ποδόσφαιρο. Δεν έχει όμως μόνο ποδόσφαιρο, γιατί όπως χθες έτσι και σήμερα, κατά τη διάρκεια της δεύτερης μας ώρας, θα φύγουμε εκτός συνόρων, ακολουθώντας τα ελληνικά χρώματα και ακολουθώντας και τους συναδέλφους της ΕΡΤΡΙΑ, οι οποίοι καλύπτουν τις προσπάθειες Ελλήνων αθλητών, είτε στην μακρινή, όχι τόσο, αλλά σε κάθε περίπτωση μακρινή Ολλανδία, η ευγενή Αιγύπτα με το παγκόσμιο πρωτάθλημα Κόπη Λασίας, είτε λίγο πιο κοντά στην γειτονική Ιταλία με τον Θοδωρή Φελάνη, τον οποίο θα τον ακούσουμε και σήμερα για τους μεσογειακούς αγώνες. Αλλά στην αρχή της εκπομπής, σε κάθε περίπτωση, υπάρχει ο βασιλιάς των σπορ.

0: Να πούμε λιγάκι και τι ώρα αγωνίζονται σήμερα οι ομάδες. Mm-hmm. Στις 8 είναι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, Μπραν ΠΑΟΚ, 8 η ώρα. Και την ίδια ώρα πάλι στις 8, Χράντιτς Κράλοβε, Παναθηναϊκός. Στις 9 είναι το παιχνίδι του Όφη, ΤΣΣΚΑ Σόφιας Όφη.
1: Με τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού να αποκτούν μια ακόμα ιδιαίτερη σημασία, γιατί τόσο η Νορβηγία όσο και η Τσεχία είναι χώρες τις οποίες είτε κυνηγάμε είτε μας κυνηγάνε για τη 10η θέση της UEFA, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί δίνει καλύτερα εισιτήρια, δίνει περισσότερα χρήματα και σε κάθε περίπτωση κάνει τη ζωή λίγο πιο εύκολη στις ελληνικές ομάδες οι οποίες έχουν τα εισιτήρια για την Ευρώπη.
0: Ακριβώς. Και μιας και είπες για την Νορβηγία, mm-hmm. η Viking χτες πήρε την πρόκριση για πρώτη φορά στην ιστορία της στους ομίλους στη League Phase. Πλέον, του Champions League.
1: Του Champions League, ναι. Εκεί που θα βρει, ελπίζουμε, γιατί νομίζω ότι είναι πιο βατή αντίπαλος από όλες τις υπόλοιπες, την ΑΕΚ. Έτσι. Μακάρι, θα γίνει και αυτό. Λοιπόν, πάμε σε ρεπορτάζ. Βασίλης Βλαχόπουλος είναι μαζί μας. Είχαμε κανονίσει με τον Βασίλη να ξεκινήσουμε με ένα σχόλιο για την χθεσινή αναμέτρηση της πρωταθλήτριας. Αλλά η δισιογραφία και η επικαιρότητα μας αλλάζει το σχεδιασμό, γιατί από ό,τι φαίνεται, Βασίλη, η αναφορά του Πρωθυπουργού στο τον Κωνσταντέλια δεν ήταν η μόνη είδηση η οποία μπλέκει την πολιτική με τον αθλητισμό. Έχουμε και άλλες εξελίξεις, πολύ πιο σημαντικές βεβαίως που αφορούν τον μπάσκετ του Άρη. Δεν θα πω περισσότερα εγώ. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Καταρχάς είναι πολλά τα παραδείγματα, είναι πολλές οι περιπτώσεις όπου παρότι λένε ότι η πολιτική με τον αθλητισμό είναι δύο παράλληλες γραμμές, στην πραγματικότητα είναι πολλές φορές που τένονται. Εντάξει, mm-hmm. το έχουμε διαπιστώσει αυτό το πράγμα με πολιτικές παρεμβάσεις που έγιναν στο παρελθόν. Τώρα, είναι οι δηλώσεις που έκανε ο Κωστής Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο οποίος μίλησε για τα 8 νέα έργα τα οποία θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη, εντός του οποίου είναι και η κατασκευή κλειστού προπονητηρίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και μίλησε για τη ΔΕΘ, για το σχέδιο ανάπλασης της ΔΕΘ, λέγοντας ότι θα δουν 8 στρέμματα, 4 στο Δήμο Θεσσαλονίκης και 4 στον Άρη για την κατασκευή νέου προπονητηρίου. Είναι πλέον μιλάμε για κρατική δέσμευση, ή μάλλον δέσμευση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, μπορείς να πεις ότι είναι πολιτιακή δέσμευση, η οποία επικυρώνει για μένα την έγκριση του σχεδίου που έχει καταθέσει ο Άρης. Η κυβέρνηση γνωρίζει πολύ καλά το σχέδιο του Άρη. Ο Άρης, ο οποίος το έχει καταθέσει και το συζητάει με τους αρμόδιους φορείς και μάλιστα γιατί είναι 9 οι φορείς, εντάξει, είναι η Άρτα και τα Γιάννηνα μέσα, mm-hmm. όπου ζητείται η έγκριση. Η κυβέρνηση προφανώς έχει γνώση του σχεδίου και από τη στιγμή που δηλώθηκε αυτό επίσημα από τον Κωστή Χατζηδάκη, αυτό σε οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το σχέδιο του Άρη εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο ανάπλασης της ΔΕΘ, πράσινο, προπονητήριο και γενικώς αξιοποίηση των χώρων περιμετρικά του Αλεξανδρίου, οι οποίοι όπως ξέρουμε είναι καταλυμμένοι. Μιλάμε για κτίρια τα οποία είναι μισογκρεμισμένα, έτσι έξω από το παλέ.
1: Βασίλη, να σε ρωτήσω, επειδή την έχουμε κάνει αυτή την κουβέντα μαζί αρκετές φορές στο παρελθόν, το μπάσκετ του Άρη δηλώνει πλέον ικανοποιημένο από αυτή την εξέλιξη ή περίμενε κάτι περισσότερο?
2: Δεν δηλώνει τίποτα. Περιμένουμε την αντίδραση της Sky Aris. Από όσο γνωρίζω, στην ατζέντα της ήταν κάποιες ανακοινώσεις σχετικά με το γήπεδο για την ερχόμενη εβδομάδα, mm-hmm. και αντιλαμβάνομαι ότι τους πρόλαβε ο κύριος Χατζηδάκης με τις δηλώσεις που έκανε. Γενικώς ο Άρης λέει ότι το θέμα του γήπεδου πάει καλά, αλλά τον έχει ενοχλήσει αυτή η κολυσιεργία, αυτή η γραφειοκρατία που καλείται κάθε άνθρωπος να ξεπεράσει όταν θέλει να κάνει κάτι σε αυτή τη χώρα. Σε κάποιες περιπτώσεις η γραφειοκρατία είναι απαραίτητη όταν μιλάμε για επενδύσεις και κατασκευές όπως βλέπουμε στα νησιά, με ξενοδοχεία τα οποία κόβουν το νερό από τους πολίτες και κυρίως δημιουργούν πολύ μεγάλο πρόβλημα στις αγροτοκαλλιέργειες, παραδείγματος χάρη Νάξος, mm-hmm. παραδείγματος χάρη Πάρος, είδαμε το τι έχει γίνει το τελευταίο διάστημα. Κάποιες φορές όμως θα μιλάμε για την αναβάθμιση ενός χώρου και την δημιουργία πρασίνου και γενικώς το ανέβασμα του βιωτικού επίπεδου των πολιτών. Εκεί δεν χρειάζεται γραφειοκρατία. Εκεί θα πρέπει να το τρέξει με συνοπτικές διαδικασίες, ούτως ώστε να είναι όλοι κερδισμένοι και οι πολίτες και αυτοί οι οποίοι επενδύουν. Τώρα, τώρα περιμένουμε τη στάση
1: Να σου κάνω και μια δεύτερη ερώτηση, αν προκύπτει από το ρεπορτάζ. Όταν με το καλό γίνει η παραχώρηση των τεσσάρων στρεμάτων στον Άρη, ουσιαστικά το προπονητήριο ο Άρης θα το χτίσει.
2: Ο Άρης θα το κάνει, βέβαια. Ναι.
1: Ο Άρης θα το κάνει.
2: Ο Άρης στο σχέδιο που έχει καταθέσει είναι με δικά του κεφάλαια.
1: Ακριβώς. Γιατί εγώ είμαι σίγουρος ότι επειδή στη Θεσσαλονίκη ζούμε και θα βρεθούν κάποιοι να αναρωτηθούν για το κόστος και το ποιος το επομίζεται, να το ξεκαθαρίσουμε από τώρα.
2: Το χώρο του Πρασίνου σίγουρα θα είναι του Δήμου. Του Δήμου, της κυβέρνησης κτλ.
1: Της ανάπλασης. Ναι, προφανώς.
2: Ναι, από τα τέσσερα στρέμματα. Τώρα δεν ξέρω να σου πω. Να στο χωρίσω, δηλαδή τρία στρέμματα θα χρησιμοποιηθούν για την αξιοποίηση των χώρων,
1: όχι,
2: για πάρκινγκ και για προπονητήριο και ένα για πράσινο, δεν ξέρω να το πω αυτό το πράγμα.
1: Όχι, εγώ νομίζω ότι μου απάντησες, το προπονητήριο θα το χτίσει ο Άρης με δικά του κεφάλαια, είναι ξεκάθαρο.
2: Ναι, ο Άρης έχει και μάλιστα είχα ακούσει και ένα ποσό, για να σου πω την αλήθεια. Δεν θέλω να το πω γιατί δεν έχει αναφερθεί επίσημα. Mm-hmm. Και ήταν από αυτό το οποίο είχε αναφερθεί μεταξύ τη Ρουκιά και τη Ρουκιά Χλαδιού, αλλά μιλάμε για κάποια εκατομμύρια ευρώ, ναι, τα οποία έχει υπολογίσει ο Άρης για αυτό το σχέδιο.
0: Βασίλη, καλησπέρα και από εμένα.
2: Καλησπέρα, Μαρό.
0: Πάντως είναι πολύ θετική εξέλιξη που ο κύριος Χατζηδάκης το ανέφερε αυτό και σε μια σημαντική εκδήλωση. Και είναι κάτι που από τον Άρη, όπως φαίνεται, το περίμεναν. Φίλες, υπήρχε και το πλάνο, υπάρχει και το ποσό, το οποίο δεν μας αποκαλύπτεις. Αλλά είναι κάτι θετικό.
2: Όχι, δεν αποκαλύπτω, δεν έχει αναφερθεί επισήμως. Mm-hmm. το ποσό. Απλά ξέρω ότι στο σχέδιο που είχε καταθέσει ο Άρης είχε δεσμεύεται και για την κατασκευή και για την χρηματοδότηση και είναι ένα ποσό το οποίο έχει προβλεφθεί από το Ρίτσαρντ Σιάου κάποιων εκατομμυρίων ευρώ. Δεν είναι διψήφιο το νούμερο, μονοψήφιο είναι το νούμερο, απλά πρέπει να αναφερθεί επίσημα γιατί και θα πάρεις μετά με λεφτά. Πρέπει να ξέρει συγκεκριμένο, πολύ συγκεκριμένο το κεφάλαιο από το να πει 5-6 εκατομμύρια, ας πούμε, ευρώ.
1: Ναι, πάντως εγώ κάνω και μία άλλη σύνδεση και δεν ξέρω τώρα θα μου την επιβεβαιώσεις την ορθότητά της ή θα μου την διαψεύσεις, ότι από τη στιγμή που η κατασκευή του νέου προπονητηρίου με κεφάλαια του Άρη γίνεται ταυτόχρονα με το σχέδιο ανάπλασης της ΔΕΘ, υπάρχει αν μη τι άλλο ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο είναι και κάπως σφιχτό. Δεν είναι δηλαδή βλέπουμε.
2: Από τη στιγμή, εδώ δεν μπορώ να σας απαντήσω.
1: Από τη στιγμή δηλαδή που θα γίνουν ταυτόχρονα, γιατί φαντάζομαι ότι αν ξεκινήσει η ανάπλαση πρέπει να ξεκινήσουν και τα έργα για το προπονητήριο, πρέπει να γίνουν ταυτόχρονα. Θα υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο να είναι
0: εννοείς ότι υπάρχει μια
1: δικλίδα. Σχετικό, ναι, υπάρχει
2: αυτό
1: μια δικλίδα ασφαλείας.
2: Αυτό που μπορεί να πούμε στη Γουργιά είναι ότι τελευταία φορά που είχα μια συζήτηση με έναν άνθρωπο του Άρη, μου είπε ότι αν πάρουμε Πέμπτη την έγκριση, εμείς Παρασκευή μπορούμε να ξεκινήσουμε.
1: Μάλιστα. Okay.
0: Αυτό
2: μου είχε πει δηλαδή ότι είναι καθόλου έτοιμη και τα κεφάλαια και όλα.
1: Πώς την είδες την ΑΕΚ?
2: Περιμένουν καθαρά τις εγκρίσεις, γιατί είναι μια υπουργεία, εντάξει. Είναι και περιβάλλοντος και εθνικής αμήνης και διάφορα φορεί αρχαιοτήτων. Είναι πάρα πολλά.
1: Και εντάξει, εγώ δεν ανησυχώ γι' αυτά. Έχω Βασίλη Βλαχόπουλο, θα το παρακολουθήσει το θέμα. Σε κάθε υπουργείο θα είμαστε εδώ να λέμε OK αυτό και OK και εκείνο. Λοιπόν, πάμε στα αγωνιστικά. Τι βλέπεις?
2: Τώρα για να κλείσουμε τον Άρη. Θα έρθει για προπονήσεις ο γιος του Στόγιαν Βράνκοβιτς, ο Αντώνιο Βράνκοβιτς. Δεν κάνει την ίδια καριέρα με τον μπαμπά, 28χρονο σέντερ ύψος 2-13. Ο Άρης, ο οποίος έχει 3 τραυματίες και 5 διεθνείς, δηλαδή 8 απουσίες από τις προπονήσεις.
1: Και το Σπανούλη, και χωρίς προπονητή είναι ουσιαστικά, χωρίς προπονητή.
2: Και ναι, ο Σπανούλης, και τον Ηλία Κατζούρη, ο οποίος κάνει τις προπονήσεις, γιατί ο Σπανούλης είναι στην εθνική ομάδα. Και χρειάζεται επέκταση ως ότου επιστρέψουν οι διεθνείς, αλλά και επιστρέψουν και οι τραυματίες, οι οποίοι προβλέπονται οι δύο κατά τα μέσα του Σεπτέμβρη. Γι' αυτό το λόγο θέλει παίκτες για προπόνηση και έτσι θα φέρει στη Θεσσαλονίκη τον Αντώνιο Βράνκοβιτς, το γιο του θρυλικού Στόγιαν, για να πάρει μέρος στις προπονήσεις. Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα απόκτησής του. Δηλαδή, αν δεν το με όλη την αγάπη, με όλη τη συμπάθεια και στο παιδί, αν δεν το λέγανε Βράνκοβιτς, το πιθανότερο ήταν να μην ασχολούμασταν. Αλλά επειδή είναι ο γιος του Στόγιαν, mm-hmm, που έγραψε ιστορία με τη φανέλα του Άρη, γι' αυτό το λόγο παίρνει και ένα τίτλο, παίρνει και ένα κείμενο μόνος του.
1: Ναι, okay.
2: Θα το πω κάπως έτσι.
1: Ναι, τα 30 δευτερόλεπτα, ρε παιδί μου, της δημοσιότητας.
2: Ναι, ναι. Η καριέρα του δεν συγκρίνεται τώρα με του Στόγιαν, καμία σχέση.
1: Λοιπόν,
2: καμία σχέση.
1: Πάμε στο Βασιλιά, τον Σπορ.
2: ΑΕΚ, ναι. Είπα, θα κερδίσει εύκολα η ΑΕΚ χθες.
1: Ναι, έπεσες μέσα. Ναι. Και εσύ και η Σμαρό, δύο είστε.
2: Είναι, Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε πολλές φορές και εμείς, το κάνει και ο κόσμος, είναι ότι κρίνουμε την απόδοση μιας ομάδας σε ένα παιχνίδι. Θα μου πεις, κάτσε ρε Βασίλη, τελικό Super Cup είναι, κρίνεται ένας τίτλος. Ναι, δεν διαφωνώ. Αλλά στο μυαλό του παίχτη, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό το πράγμα, θέλει μια επιστημονική εξήγηση. Το Champions League και γενικώς η Ευρώπη είναι κάτι διαφορετικό. Δηλαδή μπορεί να προετοιμάζει τον εαυτό του για τους αγώνες οι οποίοι θα κρίνουν ένα στόχο. Εχθές έκανα μοντάζ τις δηλώσεις του 300, του τερματοφύλακα της ΑΕΚ και του Νίκολιτς. Βλέποντας ας πούμε και το πρόσωπο του 300 και ακούγοντας και αυτά τα οποία έλεγε, καταλάβαινες ότι εννοούσε κάθε λέξη. Είπε ότι είναι το παιχνίδι της χρονιάς. Πρόσεξε, Αύγουστο μήνα, είπε ότι είναι το παιχνίδι της χρονιάς για το χθεσινό απέναντι στη Λεύσκη Σόφιας. Είπε ότι όλοι ενεργόμαστε να παίξουμε στο Champions League ομίλους. Είπε ότι οι οικογένειές μας θέλουν να μας δουν να αγωνιζόμαστε στο Champions League. Δηλαδή η χθεσινή εμφάνιση της ΑΕΚ ήταν σε σχέση με τις προηγούμενες παρουσίες της μια πολύ ευχάριστη παρένθεση, αλλά στην πραγματικότητα ήταν το κίνητο των παικτών, γιατί και χθες ήταν και αστακός και γαλλικό κλειδί. Γιατί την κλείδωσε τη Λεύσκη, την έκανε ό,τι ήθελε, της βγήκε το παιχνίδι, είχε πάρα πολλούς παίκτες οι οποίοι διακρίθηκαν, είτε μιλάμε για τον Γκάριν, είτε μιλάμε για τον Μέγερ, είτε μιλάμε για τον Γιώβιτς, είτε μιλάμε για τα δύο πλάγια μπακ, είτε μιλάμε για τον Μουκουντή. Είχε πάρα πολλούς διακριθέντες η ΑΕΚ χθες και πέτυχε το στόχο της, έβαλε και 24 εκατομμύρια στο παντελόνι.
0: Και οι παίκτες παίρνουν
1: χωράνε. Πώς χωράνε 24 εκατομμύρια στο παντελόνι, ας πούμε.
2: Ναι.
1: Πόσα τούβλα, ας πούμε, για 500 ευρώ δεν υπάρχουν πια, το ξέρετε αυτό, εντάξει, μέχρι 100 ευρώ, 200 ευρώ, εκεί είμαστε.
0: Άρα πολλά.
1: Ναι.
2: Εν τω μεταξύ, χθες χάζευα λίγο στα social media, γιατί ξέρεις, σε κάθε επιτυχία μιας ελληνικής ομάδας, αυτομάτως γκρινιάζουν οι φίλοι άλλων ομάδων γιατί δεν πέτυχαν οι δικές τους ομάδες.
0: Ναι. Τους θυμίζεις ότι δεν πέτυχαν.
1: Εννοείται, πάντα.
2: Ναι, ναι. Εχθές, ας πούμε, έχει την τιμητική του social media ο Ιβάν Σαββίδης, από ό,τι διάβασα τουλάχιστον, γιατί κάποιος έγραψε ότι ναι, αλλά όταν η ΑΕΚ είδε το πρόβλημα, πήγε και έδωσε 4 εκατομμύρια και πήρε το Βάργκας, πήγε έδωσε 3 εκατομμύρια και πήρε τον Άλωνα, τον Παράλωνα και έφτιαξε την ομάδα της για να και προετοιμάσει για το στόχο του Champions League. Ενώ ο Πάκο ήταν και την ευκαιρία του, πήγε και πούλησε τον Ακπομ. Θέλω να πω δηλαδή ότι η ΑΕΚ επένδυσε και δικαιώθηκε. Εντάξει.
1: Ναι, προφανώς αυτό ισχύει.
2: Αυτό και ό,τι μεταγραφή έκανε, είτε τον Γκάιρινεν, τον οποίο έδωσε 4 εκατομμύρια για να αγοράσει τα δικαιώματά του, είτε τον Βάργκας, είτε τον Ουκρανό, άσχετα που χθες δεν ήταν στο βασικό σχήμα, επένδυσε και δικαιώθηκε. Τα παίρνει όλα τα λεφτά, γιατί δεν είναι μόνο τα 24 εκατομμύρια τα εγγυημένα, καταλαβαίνεις ότι είναι καμιά δεκαπεντάρα από πίσω μετά. Από χορηγούς, από εισιτήρια, από άμα κάνει νίκες, γιατί 2.100.000 πληρώνεται η νίκη και 700.000 ευρώ πληρώνεται η ισοπαλία. Αν δηλαδή κάνει μια καλή πορεία η ΑΕΚ, άμα κάνει την ασπέτωρα 2 νίκες και 2 ισοπαλίες, αυτομάτως βγάζει 6 εκατομμύρια ακόμα.
1: Ναι. Πάντως, σύν της άλλης, εμένα χθες η ΑΕΚ μου έβγαλε και μια άλλη έτσι, αίσθηση ότι είναι και το φαβορί για το ελληνικό πρωτάθλημα. Μου έδωσε και αυτή την αίσθηση πια. Έτσι όπως αγωνίστηκε.
2: Νωρίς είναι ακόμα, ρε Δημήτρη.
1: Και με την επιτυχία. Είναι πολλά πράγματα. Είναι καβάλα στάλογο. Έχει καταφέρει το στόχο. Αν βρει ρυθμό, που πέρσι βρήκε ρυθμό με το conference, θυμάσαι και πώς μπήκε στα play-off και κέρδισε το πρωτάθλημα. Αν βρει έναν αντίστοιχο ρυθμό, εγώ νομίζω ότι πολύ δύσκολα κάποιος θα την κοντράρει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Εδώ το οποίο, ως γνωστόν, δεν κρίνεται ποτέ στα ντέρμπι. Κρίνεται σε όλες τις υπόλοιπες αναμετρήσεις.
2: Ναι, δεν διαφωνώ. Απλά περιμένω να την.
1: Ισμαρώ νομίζω ότι διαφωνεί.
0: Όχι, δεν διαφωνώ.
2: Περιμένω να δω επίσης πώς θα διαχειριστούν οι ομάδες, δηλαδή αν τα πράγματα πάνε καλά σήμερα και προκριθούν και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός,
1: ναι, σωστά.
2: Και ο Όφη στους ομίλους, δηλαδή ο Όφη στο Europa League και ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στο Conference League, δεν ξέρεις πώς θα διαχειριστούν. Βέβαια, εγώ το έχω πει από πέρυσι ότι δεν συγκρίνω το Conference League με τις άλλες οργανώσεις, είναι χαμηλότερο επίπεδο. Αλλά δεν ξέρεις πώς θα διαχειριστεί η ΑΕΚ τους αγώνες που θα δώσει. Είναι ένα, δεν ξέρεις πώς θα διαχειριστεί ψυχολογικά, αν πάνε καλά τα παιχνίδια. Okay, αν δεν πάνε καλά, την απογοήτευση. Είναι πολλά, είναι πάρα πολλά. Αλλά προτίθεμαι να δούμε πώς θα σχηματιστούν τα ρόστερ. Το σίγουρο είναι, σε αυτό το οποίο λες, ότι η ΑΕΚ έχει όλους τους παίκτες, άντε να κάνει μία ακόμα κίνηση εδώ και περίπου ένα μήνα, καθώς ο Ολυμπιακός προσπαθεί να φτιάξει ρόστερ τέλη Αυγούστου, καθώς ο ΠΑΟΚ πήγε και πούλησε τον καλύτερο του παίκτη και προσπαθεί και αυτό να φτιάξει ρόστερ τέλος του μήνα, καθώς ο Παναθηναϊκός είναι μια καινούργια ομάδα και επίσης δεν έχει ολοκληρώσει μεταγραφές του και προσπαθεί να πάρει 2-3 πρωταγωνιστές, αυτό όντως είναι πλεονέκτημα για την ΑΕΚ. Δηλαδή το ότι έχει μια πολύ ξεκάθαρη ποδοσφαιρική ιδέα την οποία υπηρετεί, ενώ στους άλλους τρεις περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι ιδέες τους και αν τελικώς μπορούν να την υπηρετήσουν κιόλας.
1: Λοιπόν, σημεία. Σε διέκοψα.
0: Όχι, λέω θα φανεί και για την ΑΕΚ, γιατί σήμερα 7 η ώρα είναι η κλήρωση για το Champions League, να το πούμε και αυτό, και θα μάθει και τους αντιπάλους της.
1: Α, ναι, πριν να ξεκινήσουν οι αγώνες, θα ξέρει με ποιους θα παίξει.
2: Ναι, αφού έχει ξεκαθαρίσει το πράγμα.
1: Ωραία.
0: Θα τα δούμε σήμερα στην κλήρωση.
1: Λοιπόν, σημεία, κύριε μου, Μπραν ΠΑΟΚ.
2: Δεν είμαι αισιόδοξος.
1: Ούτε εγώ, για πες.
0: Γιατί έτσι.
2: Γιατί δεν υπάρχει Κωνσταντέλιας.
1: Προφανώς.
2: Γιατί δεν υπάρχει Ζίβκοβιτς.
1: Και γιατί πρέπει να κερδίσει.
0: Και δεν υπάρχει γιατί και Καμαρά.
2: Γιατί, ορίστε. Καμαρά δεν ξέρεις πώς θα ξυπνήσει.
1: Καμαρά δεν υπάρχει.
2: Μπορεί να ξυπνήσει ένα πρωί και να κάνει και να είναι ο καλύτερος παίκτης και μπορεί να ξυπνήσει στραβά μετά και να είναι ο χειρότερος. Τι να σου πω, δεν είμαι αισιόδοξος για τον ΠΑΟ.
0: Σε προβλημάτισε, το λες περισσότερο επειδή σε προβλημάτισε η πρώτη εμφάνιση κοντά στην Μπραν ή γενικότερα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί.
2: Όχι, θεωρώ ότι έχει βυθιστεί σε ένα περιβάλλον, σε ένα καθεστώς απογοήτευσης. Mm-hmm. Έχει ενοχλήσει αρκετά η πώληση του Κωνσταντέλια. Και αυτό φαίνεται και στο πώς συμπεριφέρονται οι παίκτες στο γήπεδο. Δεν είναι για μένα κριτήριο τώρα ο αγώνας με το Λεβαδιακό. Αυτό που είπε ο... Δηλαδή, για μένα το πλεονέκτημα το έχει Μπραν, εντάξει. Και αυτό που πωλήσει στη συνέντευξη τύπου, ότι διαπίστωσα και εγώ στο δεύτερο ημίχρονο ότι οι Νορβηγοί έχουν περισσότερες φυσικές δυνάμεις γιατί είναι στο μέσο του πρωταθλήματος, είναι αληθές. Θα γίνω λίγο διπλωμάτης. Αν ο ΠΑΟΚ δεν κερδίζει στο πρώτο ημίχρονο, θα αποκλειστεί.
1: Ωραία.
2: Εκεί που θα έχει πολλές δυνάμεις.
1: Δεκτό.
2: Είναι διπλωμάτης, αλλά το επαναλαμβάνω ότι για μένα πλεονέκτημα έχει Μπραν.
1: Και το άλλο, Χράντετς Κράλοβ Παναθηναϊκός.
2: Κράλοβ Παναθηναϊκός. Παράταση.
1: Χι.
2: Παράταση.
0: Στην παράταση τι θα γίνει.
2: Παράταση.
1: Άστο, να μην τον βάζεις τώρα σε αυτή.
2: Ο Παναθηναϊκός έχει παίκτες με ατομική ποιότητα.
1: Ναι, αλλά δεν έχει τόσο ομάδα.
2: Όταν κάτι συμβαίνει δύο διαδοχικές φορές, δεν μπορεί να είναι για συμπτωματικό. Και με την Μπάξ και με την Χράντετς Κράλοβ. Δεν γίνεται να μην έχει την ικανότητα να σβήσει ένα παιχνίδι. Δηλαδή, κερδίζει 2-0, να ξέρει ότι αυτή τη στιγμή σε επίπεδο ετοιμότητα είσαι στο 50%, ενώ θα ήθελε να είσαι στο 65%, και να μην σβήνει το παιχνίδι. Και να λειτουργεί με τέτοια αφέλεια στο γήπεδο. Πιστεύω θα περάσει ο Παναθηναϊκός, αλλά βλέπω το ενδεχόμενο της παράτασης.
1: Βασίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Μισό λεπτό για τον Όφη δεν μου πες.
0: Ναι. Έχει μείνει και
1: είναι ξεκάθαρο για τον Όφη.
2: Όχι, δεν είναι καθόλου ξεκάθαρο. Πάρα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι. Και ας έχει το 3-0.
1: Μιλάς τώρα ότι είναι πολύ επικίνδυνο παιχνίδι. Τι, να διασυρθεί και να χάσει 4-0 και να καταλήξει το conference. Γιατί αυτό είναι το ενδεχόμενο, ας πούμε,
2: το ενδεχόμενο
1: του αποκλεισμού.
2: Να πάρει την πρόκληση. Μένα να περάσει δύσκολα. Να πάρει την πρόκληση, αλλά να περάσει δύσκολα. Ο Όφη έχει δώσει εξετάσεις εντός έδρας παιχνίδια, στην Ελλάδα παιχνίδια. Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας είναι έμπειρη ομάδα στην Ευρώπη. Δεν είναι άπειρη, είναι πολύ πιο έμπειρη. Και όταν πηγαίνεις με το 3-0 και η ψυχολογία σου είναι σε καλή κατάσταση, δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσουν παίκτες που δεν έχουν τέτοια εμπειρία. Αν το μάτσα και όταν πηγαίνεις με το 3-0 και

0: Η τύχη, αυτό, εντάξει,
1: δεν θα είναι εύκολα για τον Όφη σήμερα και ας είναι στο 3-0. Θα περάσει, πιστεύω, αλλά θα περάσει δύσκολα όμως.
2: Που φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Να περνάει δύσκολα ο Όφη, αλλά να περνάει. Και για τον ΠΑΟ και τον Παναθηναϊκό να υπάρχει ένα τεράστιο ερωτηματικό να πλανάται πάνω από τα κεφάλια.
1: Για την ΑΕΚ, σας είπα ότι παιδιά την πιστεύω. Την ΑΕΚ θα περάσει εύκολα. Ναι. Συγγνώμη, ο Όφη στο πρώτο παιχνίδι όλα του βγήκανε.
2: Ναι, ισχύει.
1: Και κακώς δεν έβαλε και τέρα τον γκολ. Αλλά του βγήκανε όλα. Πραγματικά του βγήκανε όλα. Εχθές η ΑΕΚ έδωσε 3-0. Κάνει τρεις φάσεις η Τσέσκα. Η Λεύσκη ο Τσέσκα. Κάνει τρεις φάσεις. Αν το κάνει 3-1, γιατί δεν ήταν πριν το 4-0, αν το κάνει 3-1 εκεί πέρα, αλλάζει το πράγμα. Δεν ξέρει πώς θα αντιδράσει το σύνολο.
2: Να σε καλά, Βασίλη, θα τα
1: να
2: πούμε.
1: Καλά, παιδιά, για χαρά.
2: Για χαρά. Καλό μεσημέρι.

Λοιπόν, επειδή το σχολίαζα κάποια στιγμή πριν έρθει η ΣΜΑΡΟ, έλεγα ότι υπάρχει προγραμματισμένη μια συνεδρίαση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και μια άλλη της Super League με θέμα την ελληνική διαιτησία και για το αν θα συμφωνήσουν οι τέσσερις μεγάλοι, που κακώς γίνεται αυτός ο διαχωρισμός, αλλά τέλος πάντων, για να δεχθούν Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι με ξένους στο βάρο, ώστε να πάει κάπως λίγο πιο μπροστά η υπόθεση της ελληνικής διαιτησίας. Μαθαίνουμε τώρα ότι αυτή η συζήτηση έχει πάρει νέα αναβολή για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι, με τον αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά να είναι ο άνθρωπος ο οποίος ζητάει να μετατεθεί η σχετική συζήτηση για τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο, ώστε να υπάρχει σύμφωνα με τα λεγόμενά του αξιολόγηση της κατάστασης και να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις. Αυτό εμένα μου λέει ότι όλα τα μεγάλα παιχνίδια που θα έχουμε μέχρι να ξανανοίξει το θέμα θα συνεχίσουν να διεξάγονται με ξένους διαιτητές. Στο ΒΑΡ επίσης θα υπάρχουν ξένοι αξιωματούχοι, άρα πάμε με συνολικά ξένη ομάδα στο κομμάτι της διαιτησίας και του video assistant referee. Και επίσης, από ό,τι διαβάζω και μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί το βλέπω κάπως, το βλέπω κάπως άδικο για όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Διαβάζω ότι θα ισχύσει ένα ειδικό καθεστώς, τώρα με επιφύλαξη σας το λέω έτσι, για τα παιχνίδια του Άρη, καθώς με βάση το ρεπορτάζ λέει τα μέχρι στιγμής δεδομένα, οι αναμετρήσεις των κυτρίνων με τις υπόλοιπες ομάδες θα γίνονται με Έλληνες διαιτητές, με εξαίρεση λέει τα παιχνίδια απέναντι στον ΠΑΟΚ. Είναι λέει το κλίμα τέτοιο που αναγκάζει τον πρόεδρο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας να προχωρήσει σε κατηδίαν επαφές με τους ιδιοκτήτες

0: των δύο ομάδων, προκειμένου να υπάρξει κοινή γραμμή και να αποφασιστεί ο τρόπος με τον οποίο θα διεξάγονται τα συγκεκριμένα παιχνίδια. Μάλιστα. Και γιατί το Άρης ΠΑΟ και όχι το ΠΑΟ Λεβαδιακός. Και γιατί το ΠΑΟ Άρης και όχι το Όφι Άρης. Που παίζει και στην Ευρώπη κιόλας. Όφι. Και γιατί να είναι το τοπικό ντέρμπι με τεταμένο κλίμα το Άρης ΠΑΟΚ και να μην είναι το Ηρακλής ΠΑΟΚ. Το ΠΑΟΚ Ηρακλής, το Ηρακλής Άρης, καταλαβαίνετε δεν έχει τέλος.
1: Η φράση που είπες κοινή γραμμή, δεν ξέρω αν μπορεί ποτέ να βρεθεί κοινή γραμμή.
0: Όχι, μπορεί να βρεθεί κοινή γραμμή, να πούνε ότι εμείς δεν συμφωνούμε σε τίποτα, θέλουμε ξένους σε όλα. Αυτό.
1: Δεν ξέρω αν είναι πραγματικότητα αυτό το πράγμα που γίνεται με τη διαιτησία. Κάθε χρόνο μια διαφωνία είναι το λιγότερο.
0: Ναι, όχι. Ναι, μια διαφωνία και μπόλικη τοξικότητα.
1: Μπόλικη τοξικότητα. Από τη μία, βέβαια, όταν λες έτσι για ένα παιχνίδι, όχι να μην είναι Έλληνες, να είναι ξένοι κτλ., του δίνεις και άλλη βαρύτητα παραπάνω από όσοι έχει. Γιατί φυσικά ένα ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη έχει μεγάλη βαρύτητα. Αλλά δεν ξέρω και πώς μπορούν να μπουν και ανάλογες δικλείδες βάζοντας άλλους διαιτητές, όχι Έλληνες, όχι ξένους. Πάντως δεν ξέρω αυτό που μπορεί να καταλήξει. Η κοινή γραμμή μου φαίνεται πια μια αστεία φράση.
0: Ναι, κοινή γραμμή. Δεν ξέρω αν είναι αστεία και εγώ συμμερίζομαι αυτή την άποψη, γιατί έχω δει, τουλάχιστον ερασιτεχνικά παρακολουθώντας το ελληνικό πρωτάθλημα, ότι ακόμα και οι ίδιες οι ομάδες φορτίζουν τα παιχνίδια τους πάρα πολύ. Είναι σαν να τα βάζουν στην πρίζα. Τα φορτίζουν. Δηλαδή, το ΠΑΟΚ Άρης θα υπάρξει φόρτιση. Με ευθύνη όχι μόνο των φιλάθλων και της καζούρας που γίνεται, με ευθύνη ακόμα και των δημοσιογράφων για αυτά που θα λένε 10 μέρες πριν το ντέρμπι, μια εβδομάδα πριν, με ευθύνη αυτών που θα φιλοξενούνται στα αθλητικά και μη ραδιόφωνα και θα λένε το μακρύ τους και το κοντό τους, με αφορμή τους προέδρους, αντιπροέδρους, υπεύθυνους επικοινωνίας οι οποίοι θα επιχειρήσουν παραμονές του αγώνα να βγάλουν μια ανακοίνωση καταγγέλλοντας, ας πούμε, ναι, τις αποφάσεις της ελληνικής. Όλοι φορτίζουν τα μεγάλα τους παιχνίδια. Δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό ή κακό.
1: Για μένα θα έπρεπε να φορτίζεται το κλίμα, αλλά με άλλο τρόπο, με πιο θετικό τρόπο. Ότι επίκειται ένα ντέρμπι, ξέρεις, κάτι που δίνει ζωή στην πόλη και έχει μια ιστορικότητα και ένα ντέρμπι.
0: Αυτό συμφωνώ απόλυτα, αλλά είναι πολύ ρομαντικό, ρε παιδί.
1: Είναι πεταλούδες, είναι λουδάκια, νεραϊδές.
0: Είναι μέλισσες, είναι ωραίο πράγμα. Δεν είναι ελληνικό ποδόσφαιρο, εντάξει.
1: Δεν είναι ελληνικό
0: ποδόσφαιρο, δυστυχώς.
1: Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα φτάσουμε όμως στο να υπάρχει κοινή γραμμή τουλάχιστον.
0: Ναι. Πάντως έτσι, γιατί και σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν κάνουμε κάποιο λάθος, έτσι έχετε διαφορετική άποψη, εδώ μας θα το συζητήσουμε στο 6930-078-228 στο Viber. Ας πούμε, ο ανένδοτος που κήρυξε η ΑΕΚ πέρσι εναντίον του Στεφάν Λανουά, ο οποίος, by the way, στο τέλος οδηγήθηκε στο να ψηφίσει η ΑΕΚ υπέρ της παραμονής του, άσχετο αυτό, κλείνει η παρένθεση, τη βοήθησε την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ αναδείχθηκε πρωταθλήτρια πέρσι.
1: Εν πάση περιπτώσει, δεν είχε κάποια συνέπεια, κάποια.
0: Ναι. Δεν ξέρω, ίσως αυτό το ελληνικό πες κάτι θα μείνει, να το έχουν πάρει και να το έχουν ξεχυλώσει κάπως οι ομάδες και προκειμένου να μην αδικηθούν, να αρχίσουν να λένε και να λένε και να λένε και να λένε και να λένε και να φορτίζουν
1: αυτό
0: το κλίμα.
1: Αυτό το σύστημα που είπες, το πες είναι κοντά στο 3-5-2 το δικό μας, είναι κοντά στο 4-4-2, είναι και αυτό ένα σύστημα.
0: Λοιπόν, εναλλακτικός τίτλος εκπομπής, πες. Πες εσύ, Σμαρό, να πω και εγώ τα δικά μου, βάλουμε και ένα τραγούδι. Ναι.
1: Να πούμε λιγάκι για τον Παναθηναϊκό.
0: Να πούμε ό,τι θέλεις.
1: 8 η ώρα είπαμε το σημερινό του παιχνίδι. Υπάρχει βέβαια και μια ανησυχία, καθώς στη Τσεχία την ίδια ώρα υπάρχουν και άλλα παιχνίδια. Έχουμε πάλι για τα playoffs του Europa League. Η Βικτόρια Πλιζέν αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα. Η Γιάμπλονετς υποδέχεται τη Rangers για τα playoffs του Conference. Και ήδη στις τσέχικες αρχές έχει σημάνει συναγερμός για το πώς θα διαχειριστούν όλους αυτούς τους φιλάθλους και μήπως δημιουργηθεί κάποιο επεισόδιο.
0: Σέρβοι.
1: Κροάτες.
0: Όχι, Κροάτες. Τσέχοι προφανώς.
1: Ναι.
0: Κροάτες, Τσέχοι, Έλληνες.
1: Και έχουμε και Ρακόφ που υποδέχεται τη Χάιντουκ. Οι Κροάτες θα κινηθούν στην Πολωνία μέσω της Τσεχίας. Οπότε καταλαβαίνεις εκεί πώς θα γίνει μια διασταύρωση. Πάντα υπάρχουν τέτοιοι συναγερμοί για αυτά τα παιχνίδια. Ας ελπίσουμε.
0: Πάντως, αν
1: πάνε
0: ποτέ θέλεις εναλλακτική καριέρα για ταξιδιωτικό γραφείο, ας πούμε, εγώ θα
1: με προτιμήσεις.
0: Θα σε προτιμήσω. Ναι, να μου βγάλεις δρομολόγιο για να αποφύγω τις κακοτοπιές.
1: Δρομολόγιο. Μα ξέρεις, αυτά τα παιχνίδια κιόλας είναι για τους οπαδούς. Το περιμένουν.
0: Το περιμένουν
1: πώ και πώ. Στι εκδρομέ του συνδυάζεται με αυτό. Εμείς είμαστε εδώ λοιπόν.
0: Και όταν οι χώρες δεν το περιμένουν, γίνονται πράγματα όπως έγιναν πριν από 2 χρόνια με την ΑΕΚ και τους Κροάτες, που είχαμε τα θλιβερά επεισόδια και την πόλη ανθρώπινης ζωής.
1: Οι οποίοι έφτασαν στην Αθήνα.
0: Αέρα.
1: Αέρα,
0: ναι,
1: ακριβώς.
0: Για διακοπές.
1: Ακριβώς. Ναι.

0: Να πάμε όμως λιγάκι και στο μπάσκετ που έχουμε τα παράθυρα της εθνικής ομάδας και έχουν και ιδιαίτερη σημασία για την εθνική μας ομάδα να τα πάει καλά. Είχαμε τα φιλικά παιχνίδια που έδωσε αυτές τις μέρες και έδειξε ένα διαφορετικό πρόσωπο. Αλλά τώρα τα πράγματα σοβαρεύουν γιατί μιλάμε για τον πρώτο αγώνα της δεύτερης φάσης των προκριματικών για το FIBA World Cup. Αύριο θα είναι το πρώτο από αυτά τα παιχνίδια κόντρα στην Ουκρανία, το οποίο θα δοθεί και σε ουδέτερο έδαφος. Καθώς δεν μπορεί να γίνει παιχνίδι επί ουκρανικού εδάφους,
1: αλλά
0: νομίζω καλύτερα μπορεί να μας τα πει ο Νίκος ο Καραγιώργης.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
2: Καλό μεσημέρι, καλησπέρα σας, γεια σας.
1: Αύριο λοιπόν τα σπουδαία ελπίζουμε να μην το χτίσουν το παράθυρο και να το αφήσουν ανοιχτό οι παίκτες της εθνικής μας ομάδας.
2: Ναι, εντάξει. Πριν από λίγο να πούμε ότι όπως συνηθίζουμε να λέμε επί του πιεστηρίου, όπως λέγαμε παλαιότερα, έγινε γνωστό ότι και η 12η που θα ταξιδέψει με πτήση τσάρτερ στην πρωτεύουσα της Λετωνίας. Εκτός 12ης έμεινε ο Δημήτρης Φλιώνης, ο οποίος δεν έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του και δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την εθνική ομάδα σε καμία από τις δύο αναμετρήσεις, και στην αυριανή δηλαδή κόντρα στην Ουκρανία, αλλά και σε αυτή της προσεκούς Δευτέρας κόντρα στην Ισπανία στο ΟΑΚΑ. Επίσης, εκτός έμειναν ο Δημήτρης Μωραΐτης και ο Νίκος Περσίδης. Θα πρέπει να πούμε πάντως ότι το γεγονός ότι έμειναν εκτός οι δύο αυτοί παίκτες, Μωραΐτης και Περσίδης, δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στην 12ηδα. Στον αγώνα της Δευτέρας κόντρα στην Ισπανία. Είναι αποφάσεις που θα λάβει βέβαια ο Βασίλης Πανούλης μετά την επιστροφή της αποστολής του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος από την Ρίγα. Όπως είπατε και εσείς, μοναδικός στόχος για την εθνική ομάδα είναι η νίκη για να μπορέσει να βελτιώσει τη βαθμολογική της θέση στην πρεμιέρα της δεύτερης προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027 απέναντι σε μια ομάδα η οποία έχει δείξει ότι είναι ικανή για ζημιές, έχει παίκτες ποιοτικού στο ρόστερ της, έχει όμως και σημαντικές απουσίες. Αναφέραμε ότι η πιο σημαντική απουσία είναι αυτή του Λεν, του Σέντερ που τα προηγούμενα χρόνια έπαιζε στο NBA και πέρσι αγωνίστηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης. Η εθνική ομάδα θα λέγαμε ότι θέλει να διορθώσει και τις ανορθογραφίες του προηγούμενου παραθύρου, του Ιουλίου, εκεί που γνώρισε δύο ήττες από την Ρουμανία και την Πορτογαλία, τις οποίες βέβαια τις κουβαλάει και σε αυτό το παράθυρο, μάλλον και σε αυτή την προκριματική φάση και σε αυτό το παράθυρο, διότι ως γνωστόν οι ομάδες μεταφέρουν τα αποτελέσματά τους από την πρώτη φάση στη δεύτερη φάση. Είναι ένα παράθυρο στο οποίο θέλουμε να πετύχουμε το απόλυτο, να κάνουμε το 2-2 για να βρεθούμε σε θέση ισχύως, σε πλεονεκτική θέση για την εξασφάλιση ενός από των τριών εισιτηρίων που οδηγούν στο παγκόσμιο κύπελο του 2027 που θα γίνει στο Κατάρ. Παράλληλα βέβαια θέλουμε να διασκεδάσουμε και τις άσχημες εντυπώσεις, διότι είναι αλήθεια ότι η εθνική ομάδα πραγματοποίησε και άσχημες εμφανίσεις πέρα από τις ήττες στο προηγούμενο παράθυρο. Θα υπάρχουν σίγουρα ενισχύσεις, όπως είναι ο Νίκ Καλάτης, ο οποίος επιστρέφει στην εθνική ομάδα. Φυσικά η αναβάθμιση στο θέμα του Naturalizé, διότι σε αυτό το παράθυρο θα έχουμε στο ρόστερ μας τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Και βέβαια σημαντική και η επιστροφή του Θανάση Αντετοκούμπο, όχι μόνο για αγωνιστικούς λόγους, διότι είναι ένας παίκτης ο οποίος γενικά προσφέρει σε διάφορα επίπεδα, στο κομμάτι της ενέργειας, στο κομμάτι της συσπήρωσης αν θέλετε, σε αυτό που λένε οι ομάδες των αποδυτηρίων, και γενικά είναι πάρα πολύ χρήσιμη η παρουσία ενός τέτοιου παίκτη ακόμα και όταν δεν αγωνίζεται. Είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν θα γκρινιάξει, δεν θα διαμαρτυρηθεί, δεν θα παραπονηθεί εφόσον δεν πάρει χρόνο συμμετοχής. Γι' αυτό κιόλας να πρέπει να πούμε ότι είναι χρήσιμος και πολύτιμος για τις ομάδες. Νομίζω τα υπόλοιπα περιμένουμε να τα δούμε στο παρκέ, ευελπιστώντας ότι η εθνική μας ομάδα θα παρουσιάσει μια καλύτερη εικόνα, μια πιο βελτιωμένη εικόνα, για να μπορέσει να πάρει τα αποτελέσματα στο παράθυρο αυτό, να κάνει το 2-2.
0: Νίκο, τι περιμένεις εσύ στο αυριανό παιχνίδι από την εθνική?
2: Σίγουρα μια καλύτερη εικόνα, καλύτερη απόδοση, διότι θα πρέπει να πούμε ότι ανεβαίνει και ο βαθμός δυσκολίας. Είναι άλλη πίστα πλέον με αυτές τις δύο ομάδες. Καμιά από τις δύο ομάδες, πόσο μάλλον η Ισπανία, η οποία βέβαια για μας ήταν επί χρόνια
0: κακοσδαίμονα,
2: ναι. Σίγουρα. Πήραμε μια μικρή ρεβάνς το περασμένο καλοκαίρι στο Ευρωμπάσκετ, στην πρώτη φάση στην Κύπρο, στην Λεμεσό. Επομένως, θα πρέπει να παρουσιαστούμε όπως πρέπει, με σοβαρότητα και συγκέντρωση. Είναι σίγουρο ότι θα υπάρχει συγκέντρωση στον αγώνα με την Ισπανία. Αυτό αφορά κυρίως τον αγώνα με τους Ουκρανούς. Δηλαδή σε καμία περίπτωση να μην τους υποτιμήσουμε. Γιατί αποδείχθηκε στο προηγούμενο παράθυρο ότι όταν δεν μπαίνεις σοβαρός και συγκεντρωμένος μπορεί να ετηθείς από οποιαδήποτε ομάδα, όπως έγινε
0: στα
2: δύο παιχνίδια με τη Ρουμανία και την Πορτογαλία. Σίγουρα παρουσιάζουμε ένα καλύτερο ρόστερ σε σχέση με το πρώτο παράθυρο, πρώτο παράθυρο μιλάω του καλοκαιριού, διότι είμαστε σε αυτή την παράξενη. Είναι περίεργο να βλέπεις καλοκαίρι με δύο παράθυρα αγώνων εν ώψη μιας μεγάλης διοργάνωσης, διότι συνήθως τα καλοκαίρια υπάρχει ή αρχές φθινοπόρου μεγάλη διοργάνωση, είτε είναι Ευρωμπάσκετ, είτε είναι παγκόσμιο κύπελο, είτε είναι συμμετοχή σε Ολυμπιακούς αγώνες.
0: Πάντως ίσως βοηθήθηκε και η ομάδα ότι έδωσε έτσι παιχνίδι μπροστά στο ελληνικό κοινό, πήρε έτσι ένα boost, ας το πούμε.
2: Ναι, σίγουρα, και πολύ σημαντικό ότι έπαιξε δύο παιχνίδια, γιατί καταλαβαίνετε ότι περισσότερα από τους παίκτες έρχονται από διακοπές. Όσο δουλειά και αν κάνεις στην off-season, δηλαδή στην περίοδο πριν από την προετοιμασία, αυτά τα δύο φιλικά σίγουρα βοήθησαν ώστε να δει κάποια πράγματα, να δοκιμάσει πρόσωπα και σχήματα ο Σπανούλης, να καταλήξει σε κάποιες αποφάσεις και να τα δει βέβαια όλα αυτά στην πράξη στα δύο αυτά παιχνίδια. Σίγουρα οι αντίπαλοι τους οποίους αντιμετωπίσαμε στο πλαίσιο του τουρνουά Ακρόπολης δεν είναι της ίδιας δυναμικότητας με τις ομάδες τις οποίες θα αντιμετωπίσουμε, ειδικά για την Ισπανία μιλάμε, την οποία θα υποδεχτούμε την επόμενη Δευτέρα, και όπως όλα δείχνουν θα είναι κατάμεστο το ΆΚΑ, διότι χθες έκανε γνωστό η Ομοσπονδία ότι διατέθηκαν περισσότερα από 9.000 εισιτήρια.
0: Πολύ
2: το
0: θετικό αυτό.
2: Θα είναι ένα γήπεδο κατάμεστο. Ναι, πολύ πιθανό να υπάρξει και sold out τα επόμενα 24 ώρα. Επομένως θα είναι πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια αυτά, αλλά θα έχουν και το πρέπει. Αυτό είναι που θα πρέπει, ας το πούμε, να μην αφήσουμε να μας επηρεάσει. Δηλαδή να μας επηρεάσει το άγχος και η πίεση που θα υπάρχει για να κερδίσουμε αυτούς τους αγώνες, διότι αν χάσουμε και τα δύο παιχνίδια, τότε νομίζω ότι βάζουμε τον εαυτό μας σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση και ψαλιδίζονται οι ελπίδες πρόκρισης στο παγκόσμιο κύπελλο του 2027. Και όπως λέγαμε και χθες, είναι πολύ σημαντικό να είμαστε στο Μούντο Μπάσκετ, διότι εκεί θα διεκδικήσουμε και την παρουσία μας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες
0: του
2: 2028. Αν δεν βρεθούμε στο παγκόσμιο κύπελλο, εννοείται ότι δεν είμαστε παρόντες στους Ολυμπιακούς Αγώνες, και η επόμενη μεγάλη διοργάνωση στην οποία, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα είμαστε παρόντες, είναι το Ευρωμπάσκετ του 2029.
0: Πέρα από αυτό, δηλαδή, νομίζω ότι είναι κάτι που.
2: Χρόνια. Και σίγουρα δεν είναι καθόλου καλό να απουσιάζεις από μεγάλες διοργανώσεις, όχι μόνο για το πρεστίζ και το γόητρο, αλλά και για αγωνιστικούς λόγους, ώστε οι παίκτες να είναι ζεστοί, να είναι σε εγρήγορση και να ξέρουν ότι έρχεται μια μεγάλη διοργάνωση.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, δεν υπάρχει άλλος τρόπος πρόκρισης στην Ολυμπιάδα, είναι μόνο το παγκόσμιο?
2: Όχι, ναι, φυσικά, μόνο το παγκόσμιο.
1: Μόνο το παγκόσμιο, έτσι. Δηλαδή, το αυτά παγκόσμιο. Τα προολυμπιακά τουρνουά δεν δίνανε πρόκριση που γίνονται.
2: Προολυμπιακά τουρνουά, ναι, φυσικά. Εννοείται, φυσικά. Από προολυμπιακό τουρνουά, ναι, θα γίνουν προολυμπιακά τουρνουά, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να προβλέψουμε πόσα θα είναι τα προολυμπιακά τουρνουά, πόσα θα είναι τα διαθέσιμα εισιτήρια για κάθε ήπειρο. Επομένως, νομίζω πάντοτε είναι καλύτερο.
1: Βέβαια, όχι, εντάξει, εννοείται. Ναι.
2: Και επίσης, βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ότι γενικά παραδοσιακές δυνάμεις μένουν εκτός. Και δεν σου εξασφαλίζει κάποιος ότι θα γίνει ό,τι έγινε το 2024, όταν φιλοξενήσαμε εμείς το προολυμπιακό τουρνουά και πήραμε το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μπορεί να γίνει όπως έγινε τα προηγούμενα χρόνια στο Καράκα, στη Βενεζουέλα, μπορεί να γίνει στο Καναδά και να αντιμετωπίσει ομάδες που είναι επίσης πάρα πολύ δυνατές και δεν έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πάντοτε ο πρώτος στόχος είναι να εξασφαλίσει την παρουσία σου απευθείας. Πάντοτε υπάρχουν τα προολυμπιακά τουρνουά, αλλά είναι και κάπως παρακινδυνευμένο να πιστεύεις ότι, ξέρεις, αν δεν είμαι στο παγκόσμιο κύπελλο, υπάρχει τότε και η επιλογή του προολυμπιακού τουρνουά. Διότι, όπως θα θυμάστε κι εσείς, από το 2008 ξαναπαίξαμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2024. Δηλαδή πέρασαν πάρα πολλά χρόνια για να είμαστε και πάλι παρόντες στο κορυφαίο ραντεβού του αθλητισμού.
1: Νίκο, ευχαριστούμε θερμά.
2: Καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά. Καλό μεσημέρι. Παιδιά, τυχαίο ήταν ότι έπεσε το The Final Countdown. Δεν το κάναμε επίτηδες, έτσι. Είναι τυχαίο boost για την εθνική μας ομάδα. Και δεν μπορώ να το κόψω κιόλας, γιατί μου αρέσει το τραγούδι. Για να το ακούσουμε λίγο.

0: μεταξύ, αν δει κανείς το βίντεο κλιπ, θα θαυμάσει το γεγονός ότι μετά από τόσο χτύπημα του κεφαλιού, το μαλλί δεν κουνιέται.
1: Το μαλλί δηλαδή, είναι εξαιρετικό.
0: Τι προϊόντα χρησιμοποιούσανε τότε τη δεκαετία του 80, ποια ήταν αυτή η λακ που χρησιμοποιούσανε και γιατί υπάρχει αυτή η πτώση στην ποιότητα των προϊόντων της κόμωσης, ας πούμε, τη 2026. Δεν μπορεί να μένει, δηλαδή, να κάνεις ένα headbanging σωστό και το μαλλί σου να παραμένει.
1: Αυτή η μπούκλα που δεν φριζάρει, που στέκεται, είναι εξαιρετική.
0: Έτσι, μπράβο. Δώσε μας τα φώτα σου τώρα. Πες μας την ορολογία που δεν την ξέρουμε εμείς τώρα. Δηλαδή από τη δεκαετία του 80 έκαναν εκεί the final countdown και τους έβλεπε σταματούσαν και το μαλλί.
1: Το μαλλί και ο αφιένας όμως.
0: Καλά, εντάξει, εννοείται.
1: Τον αφιένα πού τον πας, γιατί αν κάνεις αυτή την κίνηση τώρα, δεν ξέρω, ναι. Θα καταλήξουμε.
0: Όχι, εγώ ξέρω που θα κάνω αυτή την κίνηση και για πολλή ώρα, για λίγο έτσι μέσα στο στούντιο. Ναι. Λοιπόν, μου οφείλεις δύο σημεία. Ναι. Μην νομίζεις ότι σε ξεχνάω.
1: Όχι, θα στα δώσω.
0: Ναι, γιατί είσαι και γούρι, πρόσεξε τι θα πεις. Έτσι. Λοιπόν, Μπραν Πάοκ.
1: Μπραν Πάοκ. Λοιπόν, εγώ θα...
0: Είναι δεκτά τα πάντα, έτσι. Μπορείς να μου πεις και χ. Να αποποιήσει ευθύνης λέγεται αυτό. Δεν.
1: Νομίζω ότι και είναι η ώρα ο Πάοκ να δείξει λίγο το πάθος. Ναι. Αυτό πώς έδειξε χθες η ΑΕΚ που δεν άφηνε το παιχνίδι από τα χέρια της σε κανένα λεπτό.
0: Σωστή σε βρίσκω, ναι.
1: Νομίζω ότι ο Πάοκ θα το καταφέρει σήμερα αυτό. Ίσως ένα δύσκολο 0-2. Νομίζω θα το πάρει το διπλό.
0: Ωραία, διπλό.
1: Και τι θες, και Παναθηναϊκό.
0: Εννοείται.
1: Και Παναθηναϊκό θα το δώσω διπλό.
0: Διπλό.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Έτσι, τιμάς τα ελληνικά χρώματα με ωραίες προβλέψεις. Ελπίζουμε να πέσεις μέσα.
1: Τώρα για τον Όφη με προβλημάτισε ο Βασίλης Βλαχόπουλος.
0: Ναι.
1: Τον είχα πιο σίγουρο. Θα δούμε.
0: Ο Όφη έχει και.
1: Όφη και μία ισοπαλία να πάρει.
0: Και να χάσει.
1: Και να χάσει. Εξαρτάται πώς θα χάσει.
0: Ναι,
1: όμως.
0: Με 2-0 πάλι περνάει. Εντάξει, Όφη έχει πολλά και διάφορα και υπέρ και κατά.
1: Θέλω να είμαι αισιόδοξη να έχουμε έτσι και αύριο, γιατί έχει και αύριο κληρώσεις.
0: Αύριο
1: να
0: δεν έχει εκπομπή όμως.
1: Δεν πειράζει. Εμείς ενημερώνουμε ότι θα έχει κληρώσεις όμως.
0: Κληρώσεις,
1: και ελπίζουμε
0: ναι.
1: Με τις κληρώσεις να έχει και ελληνικές ομάδες.
0: Έχουμε ελληνικά χρώματα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Σμαρό. Σμαρό Παυλού, να είστε καλά. Και εμείς θα παραδώσουμε σε δελτίο ειδήσεων σε δευτερόλεπτα από τώρα και θα επιστρέψουμε με το δικό μας ραδιοφωνικό tour σε. Ευρωπαϊκές πόλεις, υπενθυμίζω, θα πάμε Νορβηγία, Μπέργεν, θα πάμε Άμστερνταμ, Ολλανδία, Γιάκοπη Λασία και φυσικά Τάραντο, Ιταλία για μεσογειακούς αγώνες, όλα αυτά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Δόθηκε στις 3 το μεσημέρι στους πολίτες η γραμμή του μετρό στην Καλαμαριά που περιλαμβάνει 5 σταθμούς. Το μετρό και τα ηλεκτρικά λεωφορεία συνθέτουν ένα νέο κυκλοφοριακό χάρτη για την πόλη, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στην τελετή παράδοσης του έργου στο σταθμό Μίκρα. Τώρα πρόσθεσε, η προσοχή στρέφεται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της επέκτασης του μετρό στη βόρειο-δυτική Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη ανακτά το φυσικό της ρόλο όχι απλά ως πρωτεύουσα της Βόρειας Ελλάδας αλλά και ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων συνολικά σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Αποκτά ξεχωριστή σημασία, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική Περιφερειακής και Τοπικής Ανάπτυξης στη Βόρεια Ελλάδα. Συνομιλούμε, διορθώνουμε τα λάθη μας, είμαστε ειλικρινείς, λέμε τι μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει. Υπογράμμισε ότι τα χρήματα δεν είναι ατελείωτα και αν η χώρα υπέφερε από κάτι ήταν από την δυσαρμονία μεταξύ εξαγγελιών και πραγματικών οικονομικών δυνατοτήτων. Τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσθέτοντας ότι η φιλοδοξία μας είναι να δοθεί στην κυκλοφορία το Μάιο του 27 το flyover. Την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι 7 διεκδικήσεις της πόλης γίνονται αποδεκτές εξέφρασε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού και των κυβερνητικών στελεχών στην εκδήλωση με θέμα Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη. Σήμερα άκουσα με χαρά, τόνισε ο κύριος Αγγελούδης, ότι οι 7 διεκδικήσεις της πόλης γίνονται αποδεκτές και ανακοινώθηκαν οι περισσότερες με ένα χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου και τη χαρά της Δημοτικής Αρχής. Η ολοκλήρωση της επέκτασης δεν εξαντλείται στην έναρξη λειτουργίας της, καθώς εκκρεμούν ακόμη αναγκαίες παρεμβάσεις για την πρόσβαση, τη στάθμευση και τη διασύνδεσή της με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Κινητοποίηση πραγματοποίησαν οι φοιτητικοί σύλλογοι της Θεσσαλονίκης με αφορμή τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους πριτάνης των Πανεπιστημίων της Βόρειας Ελλάδας στο Μέγαρο Μουσικής. Οι σύλλογοι καταδίκασαν την παρουσία της αστυνομίας και τις προσπάθειες παρεμπόδισης της κινητοποίησης τους, υπογραμμίζοντας ότι την ώρα που οι φοιτητές διεκδικούν λύσεις για τη φοιτητική στέγη, η κυβέρνηση απαντά με ΜΑΤ τη στιγμή που συζητείται η εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου και η διασύνδεσή του με τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Άγιο Όρος και Κιλκής. Κλειστή την Παρασκευή το βράδυ για 6 ώρες η Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή λόγω των εργασιών για το flyover. Σε εξέλιξη είναι οι επιχειρήσεις διάσωσης και συνδρομής στους πληγέντες από κατολισθήσεις και πλημμύρες σε μεθοριακή περιοχή του Νεπάλ με το Θιβέτ. Σε τουλάχιστον 353 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών μετά τις ξαφνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις σύμφωνα με το τελευταίο απολογισμό των αρχών, αναζητώντας περισσότερους από 1.300 αγνοούμενους. Θετικό είναι το κλίμα στις διεθνείς αγορές, όπου συνεχίζεται η καθοδική πορεία των τιμών του πετρελαίου. Η τιμή Brent στο επίπεδο των 87 δολαρίων το βαρέλι σήμερα. Συνεχίζεται η καταγραφή των αυξημένων κρουσμάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Την τελευταία εβδομάδα διαγνώστηκαν 75 νέα κρούσματα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό της περίοδου σε 232, ενώ 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ιό. Ξεκίνησαν σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η σχετική προθεσμία λήγει στις 4 Σεπτεμβρίου. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βελτίωση εκτός της Κεντρικής Μακεδονίας όπου τοπικά θα δημιουργηθούν αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι στα ανατολικά ανατολικά, βόρειο-ανατολική 4-5 μποφόρ και τοπικά 6 μποφόρ, ενώ στα δυτικά θα είναι αρχικά μεταβλητή 2-3 μποφόρ και βαθμιαία από το μεσημέρι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία από 20 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γυρόρινα, η άνεμη μεταβλητή 2-3 μποφόρ και βαθμιαία τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες ανατολική, νότιο-ανατολική 4-5 μποφόρ, θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
2: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπράμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Σιμπέλιους, σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 3. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Σύστημα 352 στον 102 FM της R3, 10 λεπτά μετά τις 4. Ακούσαμε και την απαραίτητη μουσικούλα μας. Ξαναμπαίνουμε στο στούντιο. Καλησπερίζουμε όλους και όλες εσάς που μπαίνετε τώρα στη δική μας ραδιοφωνική παρέα. Με ιδιαίτερη μνήμα βεβαίως στους φίλους οδηγούς, οι οποίοι οι επαγγελματίες κέρασης τέχνης χρησιμοποιούν αυτή τη στιγμή το οδικό δίκτυο του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. Στην περιφερειακή οδό της πόλης τα προβλήματα είναι λίγο πολύ τα γνωστά. Δύο σημεία εκεί στο ρεύμα προς τα δυτικά, στο ύψος της Τριανδρίας, εξαιτίας των εργασιών του flyover, στο ρεύμα προς τα ανατολικά. Υπάρχει κίνηση απέναντι από το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Τα φανάρια της λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη επίσης ενδεχομένως θα σας δώσουν μικροκαθυστερήσεις, κυρίως αυτά που οδηγούν στο Βαρδάρι. Από εκεί και πέρα, λεωφόρος Νίκης είναι μποτιλιαρισμένη στην επιστροφή όλων αυτών που βρίσκονταν στα δυτικά. Είναι το γνωστό καθημερινό απογευματινό μποτιλιάρισμα. Τσιμισκή Εγνατία σε πολύ καλύτερη εικόνα αυτή τη στιγμή. Η Καραμανλή επίσης σε καλή εικόνα, παρά το γεγονός ότι ορισμένα κόκκινα σημεία είναι τα φανάρια της και θα υπάρχουν μικροκαθυστερήσεις. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Ο δρόμος προς την Χαλκιδική είναι πεντακάθαρος για τους πολύ πολύ πολύ τυχερούς που έχουν ακόμα τη δυνατότητα για κοντινές και μακρινές εξορμήσεις. Και δυτικά βεβαίως, τίποτα το σπουδαίο στις βασικές οδικές αρτηρίες των δυτικών συνοικιών της πόλης. Εύωσμο, Σταυρούπολη, Νέα Πολιτεία, Μπελόκηποι, εκεί χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Λίγο στο Κορδελιό, στην εσωτερική περιφερειακή, εκεί στην ευθεία, στη συμβολή της με τη Μοναστηρίου, εκεί υπάρχει μποτιλιάρισμα. Φαντάζομαι όμως ότι είναι της ώρας. Δεν έχει συμβεί δηλαδή κάτι έκτακτο.

στο κομμάτι των μετακινήσεων βεβαίως πρέπει να υπενθυμίσουμε κάτι το οποίο θα πρέπει συχνά πυκνά να το λέμε σήμερα, γιατί το μετρό έφτασε στην Καλαμαριά εσίως και όχι έφτασε και περιμένουμε να ανοίξει, έχει εδώ και μία ώρα ήδη ανοίξει, πραγματοποιούνται δρομολόγια, όλα φαίνεται και όχι φαίνεται, λειτουργούν κανονικά, δηλαδή και οι σειρμοί είναι στην ώρα τους και οι σκάλες λειτουργούν και τα εκδοτήρια και γίνεται η είσοδος και η έξοδος του κόσμου χωρίς προβλήματα και σε γενικές γραμμές οι πρώτες έτσι παιδικές ασθένειες και αριθμίες που είχαμε με την έναρξη της βασικής γραμμής του μετρό, όλα αυτά δεν υπάρχουν στην επέκταση προς Καλαμαριά. Έχουν ανοίξει όλοι οι σταθμοί και εξυπηρετούν τον κόσμο. Σιγά σιγά φαντάζομαι από αύριο κιόλας, γιατί αν κρίνω από τις φωτογραφίες που βλέπω στο διαδίκτυο, υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι περίμεναν κιόλας για να μπουν στις 3 η ώρα και να έχουν να λένε πως ήταν από τους πρώτους. Από αύριο θα πρέπει να μπαίνει στην καθημερινότητά μας όλο ένα και πιο ενεργά.

Τώρα ίσως σας πάρει μερικές ώρες ή μερικά δρομολόγια για να το συνηθίσετε και μπορεί και να κάνω λάθος. Εγώ κοιτάζοντας την οθόνη ουσιαστικά επέλεγα το σταθμό, όχι το σταθμό, επέλεγα το δρομολόγιο το οποίο με βολεύει. Είτε αυτό προς Νέα Ελβετία, είτε αν ήθελα ρε παιδί μου να πάω προς τους καινούργιους σταθμούς της Καλαμαριάς, αυτό που είχε ως τερματικό σταθμό την Μίκρα. Φαινότανε στην οθόνη, επιλέγετε ποιο από τα δύο θέλετε, μπαίνετε μέσα και εξυπηρετήστε με το μετρό της πόλης.

Για εσάς βεβαίως που αναρωτιέστε, νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσούνε, Ακρίνη και Μίκρα. Αυτές είναι και οι ονομασίες των σταθμών της επέκτασης. Γιατί λέμε 5, 5, 5, 5, 5, 5. Νομαρχία, Καλαμαριά 2, Αρετσού 3, Νέα Ακρίνη 4, Μίκρα τέλος, τέρμα, ο πέμπτος σταθμός. Και νομίζω ότι θα είναι και μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία πλέον να επισκεφθούν όλο ένα και περισσότεροι, να επισκέπτονται μάλλον όλο ένα και περισσότεροι οι Θεσσαλονικείς το χώρο της Μίκρας, ο οποίος πραγματικά είναι ένας αναξιοποίητος χώρος άθλησης για την πόλη. Ήταν μακριά, πλέον δεν είναι, και μένει εκεί και η Καλαμαριά ενδεχομένως να αναζητήσει τρόπους να τον αναδείξει ακόμα περισσότερο. Υπάρχουν εγκαταστάσεις, γιατί όχι να γίνουν ακόμα καλύτερες και ακόμα περισσότερες. Τώρα μια σκέψη με αφορμή τον τερματικό σταθμό και το τέλος της επέκτασης που θα καταλήγει στη Μίκρα.

0: Λοιπόν, το δικό μας το ταξίδι σήμερα είναι τόσο εντός πόλης όσο και εκτός πόλης. Υπάρχουν και είναι φυσιολογικό τέτοια μέρα πάρα πολλές αναφορές για την επέκταση της Καλαμαριάς, η οποία πλέον έχει δοθεί προς χρήση. Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Επαναλαμβάνω τα ονόματα των 5 σταθμών του μετρό, της επέκτασης που είναι πλέον στη διάθεση των πολιτών. Από την Μίκρα εμείς ραδιοφωνικά θα πάμε Μπέργεν, Άμστερνταμ και Τάραντο. Θα πάμε Νορβηγία, Ολλανδία και Ιταλία. Οι συνάδελφοι του αθλητικού τμήματος της R3 είναι ευθυγραμμισμένοι, καλύπτοντας όχι μόνο τα ελληνικά χρώματα αλλά και την προσπάθεια του δικεφάλου του Βορρά. Και επειδή, όπως και να το κάνουμε τώρα, θα το χρησιμοποιήσω και λίγο λαϊκίστικα το χωροταξικό, εμείς ανήκουμε στον βόρειο χώρο, θα ξεκινήσουμε από τα βόρεια και από το Μπέργεν. Γιώργος Τραπεζανίδης με ρεπορτάζ ΠΑΟΚ λίγες ώρες πριν την έναρξη της πάρα πολύ σημαντικής αναμέτρησης. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα. Ούτε 4 ώρες για την έναρξη του αγώνα. Ναι, είμαστε σε αντίστροφη μέτρηση εδώ στο Μπέργια για αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι. Το ΠΑΟΚ πάντως Κωνσταντέλιας υπήρχε και στην ομιλία του Πρωθυπουργού, κάτι που αναφέρθηκε εκεί.
0: Ναι, δηλαδή... η ατάκα ήταν έτσι για να σε ενημερώσω, πιο μετρό φέρε πίσω τον Τέλεια. Αλλά, ναι.
1: Αυτό αδύνατο, δηλαδή αδύνατο. Ναι,
0: ναι.
1: Τώρα φαίνεται δύσκολο πλέον.
0: Πολύ, πολύ. Ναι.
1: Και χθες και είναι η επίδραση του Κωνσταντέλια, πάντως είναι αξιοσημείωτη μια και το πιάσαμε. Γιατί στην συνέντευξη που χθες και ο προπονητής, ο Ιταλός, ο Αλέσιο Λύση, κάποια στιγμή μιλούσε για αυτό που έγινε με τον Μπέλκα στον αγώνα πρωταθλήματος, που τον αγκάλιασε και λοιπά, και σχολιάστηκε πάρα πολύ. Και ενώ το έλεγε, ας πούμε, την άποψή του για αυτό το γεγονός, στο τέλος, αντί να πει Μπέλκας, είπε Τέλειας. Εντάξει, είναι ένα σαρδάμ, τέλος πάντων. Είναι...
0: θα μας πάρει λίγο χρόνο, αλλά θα το ξεπεράσουμε. Πού θα πάει,
1: Το ζήτημα, Δημήτρη, είναι να μην υπάρχει σήμερα, απόψε, δηλαδή, επίδραση σε αυτό το παιχνίδι, γιατί έχει αλλάξει, έχει γυρίσει η σελίδα και ο ΠΑΟΚ, με τα δεδομένα που υπάρχουν, θα αντιμετωπίσει την Μπραν απόψε. Όπως είπες, είναι πολύ σημαντικό το παιχνίδι. Δεν είναι μεγάλος ο αντίπαλος, αλλά είναι μεγάλη σημασία του αγώνα για την ευρωπαϊκή συνέχεια, το Conference League. Είναι κάτι που το θέλει ο ΠΑΟΚ, το θέλουν οι φίλοι του, οι υποστηρικτές του, η League Phase, η επόμενη φάση. Ο ΠΑΟΚ σε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια είναι μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Πέρσι στο League Phase, στη League Phase του Europa League. Και παρότι το πρώτο παιχνίδι δεν είχε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, αυτή η ισοπαλία 1-1, εδώ έχει μια ευκαιρία σαν τελικό να δει τον αγώνα, να διεκδικήσει τη νίκη, και είπαμε υπάρχουν και η περίπτωση υπάρχει να, αν οι ομάδες μείνουν ισόπαλες σε κανονικό αγώνα και παράταση, να φτάσει ακόμη στα πέναλτι. Εν πάση περιπτώσει είναι σημαντικός ο βαθμός δυσκολίας από τη στιγμή που λείπει ο αρχηγός της ομάδας, ο Ζίφκοβιτς. Χθες στην προπόνηση ενημερωθήκαμε και οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ ότι δεν έχει ταξιδέψει ο Μαντί Καμαρά, που ήταν βασικός στον πρώτο αγώνα με την Μπραν. Μια γενικότερη αδυναμία, μια αποφόρτιση, όπως εξήγησαν οι άνθρωποι της ΠΑΕ. Αλήθεια είναι ότι ο Καμαρά είναι απόν και αυτός. Επίσης δεν είναι απόλυτα έτοιμος ο Τάισον, μπορεί να μην έχει θέση στη βασική ενδεκάδα. Υπάρχουν δηλαδή ζητήματα. Και γι' αυτό το λόγο έχει και μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποιες θα είναι οι τελικές επιλογές του Λύση για το παιχνίδι. Πάντως ο Ιταλός είπε ότι εδώ θα μετρήσει η καρδιά, ο τρόπος που θα μπει αυτό, συγκέντρωση, δηλαδή ζητήματα που έχουν να κάνουν και στοιχεία με μεγάλα κρίσιμα παιχνίδια, πέρα από κάποια τεχνική υπεροχή ή κάτι άλλο. Οπότε ο ΠΑΟΚ πρέπει από το πρώτο λεπτό να το κυνηγήσει αυτό, και οι επιλογές ως προς τους παίκτες φαντάζομαι ότι θα είναι αυτό, οι πιο έτοιμοι, οι απόλυτα έτοιμοι παίκτες να είναι στην αρχή ενδεκάδα.
0: Και ενδεχομένως οι πιο στοχοπροσιλωμένοι, προκειμένου να μην επαναληφθούν αριθμίες του πρόσφατου παρελθόντος, δηλαδή να δέχεται τέρμα στα αρχή. Πρώτα λεπτά, στην αρχή, έτσι, στην αρχή της αναμέτρησης.
1: Ναι. Έχει συμβεί και αυτό στη φετινή σεζόν, στα προηγούμενα παιχνίδια. Σε καμία περίπτωση ένα γρήγορο γκολ των αντιπάλων δεν είναι αποδεκτό, ενώ ότι θα δυσκολέψει πάρα πολύ μετά όλο αυτό. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να φέρει το παιχνίδι στα δικά του μέτρα, να πετύχει τον γκολ την κατάλληλη στιγμή, να μεταθέσει το βάρος, την αγωνία και τη δυσκολία στον αντίπαλο. Αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να το διαχειριστεί καλά, γιατί ούτε το περιβάλλον θα είναι φιλικό. Μιλάμε για ένα γήπεδο ποδοσφαιρικό 17.000 θέσεων γεμάτο. Έχει ανακοινωθεί ότι θα είναι γεμάτο. Οι Νορβηγοί θέλουν να περάσουν και αυτοί οι μπραντ στην επόμενη φάση στο Conference League. Ήδη η Νορβηγία, Δημήτρη, έχει δύο ομάδες στη League Phase του Champions League. Δηλαδή, δεν ξέρω αν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν αυτό. Δύο ομάδες, μπορεί, αλλά δεν είμαι πρόχειρος. Mm-hmm. Μετά την Bodo Glimt πέρασε χθες και η Viking. Δηλαδή, οι Νορβηγοί είναι σε μια φάση προόδου, θα έλεγα, και μεγάλων αποτελεσμάτων.
0: Ναι, αλλά επειδή αλλά αν, δεν
1: είναι
0: λάθος,
1: αν δεν κάνω λάθος.
0: Αν δεν κάνω λάθος, πάντως η Νορβηγία είναι μία από τις ομάδες η οποία είναι στο δικό μας γκρουπ με αφορμή τη δέκατη και πάνω θέση.
1: Οπότε, ναι, ναι. Στον ανταγωνισμό.
0: Οπότε ένας αποκλεισμός της Μπραν και ενδεχόμενα άσχημα αποτελέσματα από τις ομάδες που συμμετέχουν στο Champions League θα βοηθούσε τη δική μας προσπάθεια ακόμα περισσότερο.
1: Πολύ σωστά το βάζεις. Είναι γεγονός ότι για πολλούς λόγους περιμένουμε μια πρόκριση υπό οποιαδήποτε συνθήκη, θα έλεγα, mm-hmm. του ΠΑΟΚ στη League Phase του Conference League και επαναλαμβάνω ότι είμαστε πια πολύ κοντά στην έναρξη αυτού του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ θα έχει κοντά του περίπου 300, κάπου εκεί είδαμε αρκετούς στο κέντρο της πόλης σήμερα, μια πολύ όμορφη πόλη. Στο Brand Stadium μάλιστα θα συγκεντρωθούν για να κατευθυνθούν όλοι μαζί, έχουν δοθεί και συστάσεις, οδηγίες από την ΠΑΕ και σίγουρα είναι ένα παιχνίδι που θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γι' αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
0: Ερασπόρ, Γιώργος Τραπεζανίδης στις 8. Ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Γεια και χαρά.

0: Σε περίπου 3,5 ώρες θα ξεκινήσει το κουπί για τους ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου στην προσπάθειά τους να επιστρέψουν από την μακρινή Νορβηγία με την πρόκριση στις αποσκευές τους. Το κουπί για τα ελληνικά πληρώματα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετές ημέρες και το κουπί της συναδέλφισσας Ευγενίας Γήτα στην προσπάθεια της κάλυψης αυτής της μεγάλης διοργάνωσης επίσης καλά κρατεί. Και την έχουμε μαζί μας και την ευχαριστούμε πολύ για να μας μεταφέρει όλα τα νεότερα. Ευγενία, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, από το Καπουλαδοδρόμιο στο Μπόσμπαν, στο Άμστερνταμ. Μεγάλη μέρα για τα ελληνικά κουπιά, καθώς έχουμε δύο τελικούς σήμερα. Και τις προσδοκίες, φυσικά και τα δύο πληρώματα να ανέβουν σε ένα σκαλί του βάθου. Το πρόγραμμα το αγωνιστικό όσον αφορά τα ελληνικά πρόγραμματα θα ξεκινήσει περίπου σε 20 λεπτά με το τετραπλό σκι των γυναικών αποτελούμενο από τις Πίτσου, Μπούρμπου, Λυκομήτρου και Διαβάτη. Τα κορίτσια αγωνίζονται στα ημιτελικά και θα διεκδικήσουν μια θέση για τον τελικό του αγωνίσματος, ενώ αργότερα θα έχουμε δύο ελληνικά πληρώματα που βρίσκονται στον τελικό και έχουν φυσικά όλες τις προϋποθέσεις για να κατακτήσουν ένα μετάλλιο. Ο λόγος για τα κορίτσια στο διπλό σκι ελαφρών βαρών, τις 19χρονες Γαβριέλα Λιόλιου και Λίλα Μουρατίδου και ακολούθως τον πρωταθλητή Ευρώπης ήδη στο σκι ελαφρών βαρών, τον Πέτρο Γκαϊρατζή, ο οποίος προκρίθηκε κιόλας στον τελικό έχοντας τον καλύτερο χρόνο φιλοδοξή μετά την Ευρώπη να κατακτήσει και την κορυφή στο πλανήτη. Η Ελλάδα σε όλα τα παγκόσμια πρωταθλήματα μετρά 30 μετάλλια στο σύνολο. Το τελευταίο ήταν πέρσι στο Παγκόσμιο της Αγκάης με τον Στέφανο Ντούσκο, τον οποίο θα τον ξαναδούμε αύριο στα προημιτελικά του ΣΚΙΦ. Έχει ήδη πάρει την πρόκριση τα 24 καλύτερα πληρώματα και όπως ίδιος πάντα κρατάει χαμηλούς τόνους, ήρθε εδώ για να υπερασπιστεί τον τίτλο του.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, άρα σε 20 λεπτά ξεκινούν οι...
1: Σε 20 λεπτά ξεκινήσει η δράση. Όσον αφορά το ελληνικό ενδιαφέρον, εστιάζω στα τρία δικά μας
0: πληρώματα
1: που ρίχνονται στη μάχη.
0: Ευχαριστούμε θερμά, Ευγενία. Καλή συνέχεια. Ναι. Καλή δουλειά. Να σου ευχόμαστε. Γεια χαρά. Ευχαριστώ.

Για να ολοκληρώσουμε και το ευρωπαϊκό τουρνέ της εκπομπής, πήγαμε Νορβηγία, πήγαμε Ολλανδία, να πάμε και στη γειτονική Ιταλία να ολοκληρωθεί έτσι η κάθετη γραμμή, να καταλήξουμε στο Νότο, όπου ο Θοδωρής Φελάνης παρακολουθεί τις προσπάθειες των Ελλήνων αθλητών στους μεσογειακούς αγώνες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Μπορεί ο συνάδελφος να μην μένει στο κρουαζιερόπλοιο που χρησιμοποιείται για να είναι το Ολυμπιακό χωριό εντός πολλών εισαγωγικών, αλλά φαντάζομαι ότι έχει πράγματα και σήμερα να μας πει. Θοδωρή, τι κάνεις, καλησπέρα. Θοδωρέ. Μας ακούει ο Θόδωρος Φελάνης. Για να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια, να τη ρίξουμε τη γραμμή, να τον ξανακαλέσουμε.

0: Λοιπόν, Θόδωρος Φελάνης, part 2, μάλλον attempt 2, δεύτερη προσπάθεια. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη, Θόδωρο, μας ακούς?
1: Δημήτρη.
0: Ωραία, άψογα.
1: Καλησπέρα.
0: Φοβήθηκα μήπως ίσως το αμπάρι κανενός κουρασγερόπλοιου, ρε παιδί μου, και χάσαμε το σήμα σου.
1: Όχι, όχι, εκεί δεν προσεγγίζουμε εύκολα, τα είπαμε.
0: Δεν πάτε, δεν σας αφήνουν. Τι αδικίες είναι αυτές για τους συναδέλφους, ας πούμε, για τους δημοσιογράφους? Θα θέλεις να τους καταγγείλω, Θόδωρε? Πολύ άνετα, πολύ εύκολα, πες μου.
1: Όχι, όχι, όχι, εντάξει. Όλα καλά, όλα καλά. Αφού το αποφασίσαν έτσι οι διοργανωτές, ταλαιπωρούνται και πολλοί και οι αθλητές και οι συνοδοίτες, μην νομίζεις. Δεν είναι μόνο δικό μας το θέμα. Λοιπόν, Μεσογειακοί Αγώνες, 20 Μεσογειακοί Αγώνες, το τάραντο της Ιταλίας. Σε εξέλιξη λοιπόν αυτή η διοργάνωση. Η χώρα μας έχει ανέβει μετά και τις χθεσινές επιτυχίες που είχαμε στα 33 μετάλλια. Να πούμε ότι στους προηγούμενους Μεσογειακούς Αγώνες η χώρα μας είχε κατακτήσει 31. Τότε οι αγώνες είχαν γίνει στην Αλγερία, στο Οράν. Οπότε ήδη, ενώ είμαστε περίπου στη μέση αυτών των αγώνων, έχουμε ξεπεράσει αυτόν τον αριθμό, είμαστε στα 33. Ακολουθεί η Ιταλία με 97 και η Τουρκία με 45. Χθες αρκετά μετάλλια, Δημήτρη, προήλθαν από την τεχνική κολύμβηση. Εκεί όπου η Ιφηγένεια Τελιούς, η Θεσσαλονικιά μάλιστα, κατέκτησε 2 χρυσά. Στη συνέχεια ήταν επίσης αυτή η οποία βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα να κερδίσει και το 4x100. Παιδιά όπως ο Άγγελος Κορομπίλης, η Ιωάννα Τσαλούκου επίσης, η οποία και αυτή κατέκτησε ένα χάλκινο. Οπότε αρκετά από τα μετάλλια τα οποία κατακτήσαμε χθες προήλθαν από εκεί.

0: Είχαμε βεβαίως και την Λεγκάκη στην Πυγμαχία με ένα χάλκινο και είχαμε και τον Χατζησακύρογλου στην Σκοποβολή, ένα αργυρό. Δηλαδή ο χθεσινός απολογισμός μας ήταν 7 μετάλλια. Σήμερα τώρα, σας είχα προειδεάσει λίγο και από χθες, θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε το βράδυ, το απόγευμα, στους αγώνες βόλεϊ ανδρών γυναικών, και οι δύο ομάδες μας, οι εθνικές μας ομάδες, θα αντιμετωπίζουν την Τουρκία, και οι γυναίκες στις 5 και οι άνδρες στις 8 την Τουρκία. Τώρα αυτοί οι αγώνες είναι ακόμη στους ομίλους με στόχο οι δύο ομάδες μας να προκληθούν στα ημιτελικά. Έχουμε πάλι παρουσία μεγάλη από τις 7 η ώρα και μετά η Ελλάδα στην τεχνική κολύμβηση, όπου και πάλι περιμένουμε κάποια μετάλλια. Και το σημερινό πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης τοξοβολία, σκοποβολή, μπάτμιντον, πάντελ, ιστιοπλοεία, έχουμε τένις λίγο αργότερα, έχουμε πινκ πονγκ επί τραπέζια της Φέρης, όμως σε κανένα από αυτά δεν κρίνεται μετάλλιο. Είναι αγώνες οι οποίοι είναι προκριματικής φάσης σε αυτή τη φάση των μεσογειακών αγώνων. Οπότε είμαστε σε πλήρη εξέλιξη. Αρκετή ζέστη εδώ στην περιοχή, σε αυτή την περιοχή της Νότια Ιταλίας. Υπάρχουν την Απουλία, όπως είναι το όνομά της. Αυτό κάπως δυσκολεύει τους πάντες, αλλά εν πάση περιπτώσει όλοι οι αθλητές προσπαθούν για το καλύτερο, και αυτό που πρέπει να σταθούμε και να μείνουμε είναι στο ότι η Ελλάς Team τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά, επαναλαμβάνουμε, με 33 μετάλλια μέχρι στιγμής.
1: Μάλιστα, ωραία. Τόδωρε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Συνέχεια. Θερμά.

Λοιπόν, να έχουμε λίγο το νου μας, όσοι φίλοι και φίλες μας ακούνε εκεί στην περιοχή του Χρυσόκαστρου της Καβάλας, γιατί έχουμε μια πυρκαγιά σε εξέλιξη, έχει ξεσπάσει εδώ και περίπου ένα τέταρτο, 20 λεπτά. Μάλιστα κινητοποιήθηκαν άμεσα 20 πυροσβέστες και μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος μαζί με 7 οχήματα. Έχει σηκωθεί και ένα ελικόπτερο. Είναι σε δασική έκταση στο Χρυσόκαστρο, επαναλαμβάνω, της Καβάλας, μέσα στο Δήμο Παγκαίου, ο οποίος παρέχει και υδροφόρες για το έργο της κατάσβεσης. Έχουν σπεύσει εκεί και στελέχη από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Καβάλας. Δεν φαίνεται να συντρέχει κάποιος λόγος ανησυχίας, αλλά είναι ένα ακόμα έτσι στο κλείσιμο του Αυγούστου περιστατικό με πυρκαγιά εδώ στη δική μας ευρύτερη γειτονιά, στο Χρυσόκαστρο της Καβάλας. Έχουμε λίγο την προσοχή μας και το νου μας, το επαναλαμβάνω. Αν δούμε καπνό, δεν μας πειράζει, ή αν έχουμε μια περίεργη μυρωδιά στη μύτη, ενημερώνουμε σε κάθε περίπτωση ασυζητητή την πυροσβεστική, ακόμα και αν είμαστε ο 10ος, ο 100ος, ο 1000ος που θα το πράξει.

Παρόλο που κάναμε τις σχετικές μας αναφορές, η δωδεκάδα της Εθνικής για το προσεχές πολύ σημαντικό παιχνίδι στην μάχη του δεύτερου γύρου των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου στην Ρίγα με αντίπαλο την Ουκρανία είναι η Κώστας Παπανικολάου, Νικαλάθης, Γιαννούλης Λαρετζάκης, Θανάσης Αντετοκούμπο, Ντίνος Μητόγλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Νάσος Μπαζίνας, Όμηρος Νετζίπογλου και Αντώνης Καραγιαννίδης. Αυτή είναι η δωδεκάδα της Εθνικής. Επειδή πάρα πολλά λέγονται, σε κάθε περίπτωση αυτό που θα πρέπει να μείνει είναι η στήριξη όλων, προκειμένου να γίνει το πρώτο βήμα στο μάτς με την Ουκρανία αύριο στην Ρίγα και από εκεί και πέρα ένα όλα για όλα εντός έδρας με αντίπαλο ποιους άλλους τους Ισπανούς.

Επίσης, για να μην μας κατηγορήσουν ότι δεν κάνουμε ούτε καν μία αναφορά, ο Νορβηγός Πέντερσεν έκλεισε και έρχεται άμεσα στην Ελλάδα για λογαριασμό του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού. Μάρκους, το μικρό, δεξί άκρο της άμυνας, η αγαπημένη του θέση. Ο Ολυμπιακός έκλεισε τον παίκτη με ένα ποσό περίπου στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Είναι 26 χρονών, μια χαρά μου ακούγεται. Μάλιστα, μέλος και εθνικής ομάδας της Νορβηγίας στο φετινό Μουντιάλ. Αγωνίστηκε στα 5 από τα 7 παιχνίδια με 8 εκατομμύρια. Μουντιαλικό παίκτη για την άμυνα. Πάρα πολύ ωραία. Στον Ολυμπιακό.

Λοιπόν, λίγα λεπτά πριν από το κλείσιμο της εκπομπής, αν αναρωτιέστε για την τηλεοπτική μετάδοση, είναι στο Open η αναμέτρηση σε περίπου 3 ώρες από τώρα του ΠΑΟΚ με αντίπαλο την Μπράνστιβου στην Νορβηγία, με συγχωρείτε, σε ελεύθερο κανάλι δηλαδή στο Open, επομένως συντονιστείτε καταλλήλως. Μπαίνουμε σιγά σιγά σε κλίμα, ευχαριστούμε τον Γιώργο Λιάκη για την ηχοληπτική υποστήριξη, έτσι, την τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Και εμείς θα βάλουμε μία τελεία εδώ, θα σας παραδώσουμε στο δελτίο ειδήσεων στο ακριβές της ώρας και θα ανανεώσουμε για την ερχόμενη εβδομάδα το δικό μας ραντεβού. 3-5-2. Την ερχόμενη εβδομάδα όμως πια. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε πολύ όμορφα.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δόθηκε στις 3 το μεσημέρι στους πολίτες η γραμμή του μετρό στην Καλαμαριά που περιλαμβάνει 5 σταθμούς. Το μετρό και τα ηλεκτρικά λεωφορεία συνθέτουν ένα νέο κυκλοφοριακό χάρτη για την πόλη, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στην τελετή παράδοση του έργου στο σταθμό Μικρά, προσθέτοντας ότι η προσοχή στρέφεται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της επέκτασης του μετρό στη βόρειο-δυτική Θεσσαλονίκη. Στην εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική Περιφερειακής και Τοπικής Ανάπτυξης στη Βόρεια Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός έκανε αναφορά στην ανάκτηση του φυσικού ρόλου της πόλης, όχι απλά ως η πρωτεύουσα της Βόρειας Ελλάδας, αλλά ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων συνολικά και σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι 7 διεκδικήσεις της πόλης γίνονται αποδεκτές εξέφρασε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού και των κυβερνητικών στελεχών στην εκδήλωση με θέμα «Εθνική Στρατηγική για την τοπική ανάπτυξη» στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Η ολοκλήρωση της επέκτασης δεν εξαντλείται στην έναρξη λειτουργίας της, καθώς εκκρεμούν ακόμη αναγκαίες παρεμβάσεις για την πρόσβαση, τη στάθμευση και τη διασύνδεσή της με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Χαιρετίζουμε την παράδοση της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά, αλλά ένα μεγάλο εθνικό έργο δεκαετιών, το οποίο επομίστηκε ο ελληνικός λαός, δεν μπορεί να αξιοποιείται για να στηθεί φιέστα αυτοθαυμασμού, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο λαός της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει πραγματικός πρωταγωνιστής των εξελίξεων απέναντι στο εμπόριο ελπίδας της κυβέρνησης και στην αναμονή της κυβερνητικής εναλλαγής της συστημικής αντιπολίτευσης, αναφέρει η κομματική οργάνωση της Κεντρικής Μακεδονίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, καλώντας σε αντεπίθεση στο μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο στις 5 Σεπτέμβρη στις 5.30 στην πλατεία Χάνθ. Κινητοποίηση πραγματοποίησαν οι φοιτητικοί σύλλογοι της Θεσσαλονίκης με αφορμή τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους Πριτάνης των Πανεπιστημίων της Βόρειας Ελλάδας στο Μέγαρο Μουσικής. Οι φοιτητές καταδίκασαν την παρουσία της αστυνομίας και τις προσπάθειες παρεμπόδισης της κινητοποίησής τους. Ξεκίνησαν σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η σχετική προθεσμία λήγει στις 4 Σεπτεμβρίου. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους παραγωγικούς φορείς, κατάργηση τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, μείωση ΦΠΑ, μείωση προκαταβολής φόρου επιχειρήσεων, ρυθμίσεις χρεών σε περισσότερες δόσεις, ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο για τη Θεσσαλονίκη αλλά και επιτάχυνση των κρίσιμων έργων υποδομής της πόλης περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα υπομνήματα που κατέθεσαν ενώπιον του Πρωθυπουργού οι θεσμικοί εκπρόσωποι του επιχειρήν της Βόρειας Ελλάδας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Αγιώρος και Κιλκής. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ τίθεται από αύριο σε ισχύ σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές της Χαλκιδικής, στους δήμους Κασάνδρας, Ιθονίας, Αριστοτέλη λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3. Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής καλεί τους κατοίκους και επισκέπτες να τηρούν τα μέτρα και τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Η παραβίαση της απαγόρευσης επισύρει διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ. Κλειστή για όλα τα οχήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας θα είναι η Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης αύριο από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί του Σαββάτου στο τμήμα μεταξύ ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Στη διεθνή επικαιρότητα σε εξέλιξη είναι οι επιχειρήσεις διάσωσης και συνδρομής στους πληγέντες από κατολισθήσεις και πλημμύρες σε μεθοριακή περιοχή του Νεπάλ με το Θιβέτ. Σε τουλάχιστον 353 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών μετά τις ξαφνικές πλημμύρες, σύμφωνα με το τελευταίο απολογισμό των αρχών του Νεπάλ, αναζητώντας περισσότερους από 1.300 αγνοούμενους. πέθανε σε ηλικία 84 ετών ο πρώην στρατιωτικός ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας, Ράτκο Μπλάντιτς, που είχε καταδικαστεί σε ισόβια από τη διεθνή δικαιοσύνη, κυρίως για τη γενοκτονία των μουσουλμάνων της Βοσνίας στην Στρεμπνένιτσα του 1995. Ο Μπλάντιτς πέθανε στο κέντρο κράτησης των Ηνωμένων Εθνών στη Χάγη, όπου εξαιτία την ποινή του μετέδωσε η σερβική δημόσια τηλεόραση. Και μια ματιά στον καιρό. Σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βελτίωση εκτός της κεντρικής Μακεδονίας, όπου τοπικά θα διατηρηθούν αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι στα ανατολικά, βόρειο-ανατολική 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, ενώ στα δυτικά θα είναι αρχικά μεταβλητή 2 έως 3 μποφόρ, που βαθμιαία θα στραφούν σε ανατολικές διευθύνσεις 4 έως 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 20 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός αύριο, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω-ορεινά, η άνεμη μεταβλητή 2-3 μποφόρ, βαθμιαία τις μεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε ανατολικούς, νότιο-ανατολικούς 4-5 μποφόρ, θερμοκρασία από 23-36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
5: Άκου να δεις New Edition. Τόνια Σουφλέρη,
4: Άρης Παναγιωτίδης,
6: με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί
5: και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
4: Άκου να δεις New Edition.

θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Got the end of the road. Εδώ είμαστε, γυρίσαμε, επιστρέψαμε. Όχι, δεν ήρθε ακόμα το τέλος του καλοκαιρακίου. Λίγο καλοκαιράκι ακόμη. Και πόσο χαίρομαι σήμερα, Road. Σήμερα, λοιπόν, μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Θαυματουργού, μας φανερώθηκε το μετρό Καλαμαριάς. Και ορίστε, η φίλη μου η Μαρία Βλαχοπούλου ήρθε από την Καλαμαριά με το μετρό σήμερα. Και πολύ το χάρηκα που μου το είπε, σε 20 λέει, λεπτά. Εγώ πάλι αρτιαφιχθήσα από τη Χαλκιδική, καθόλου κίνηση. Ήρθα μπαμπαμ κατευθείαν από την αρμύρα τη θάλασσα, εδώ στο άκου να δει. 102. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε όλους πάρα πολύ καλά. Πέμπτη λοιπόν, 27 του Αυγούστου, είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Κάτι τη μαυρισμένη, κάτι τη έτσι ακόμα το μυαλό μου είναι στη θάλασσα, στις διακοπές και στο καλοκαιράκι. Αλλά κατά τα άλλα, το σώμα είναι εδώ, αλλά το μυαλό ακόμα ταξιδεύει. Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην τεχνική υποστήριξη. Θα σας κρατήσουμε την καλύτερη δροσερή συντροφιά έως και στις 7. Ξέρετε, εμείς θα πούμε τα δικά μας. Τα της ημέρας, τα της κίνησης, τα του καιρού, τα τι συμβαίνει εδώ στην πόλη και όχι μόνο. Λοιπόν, σας θέλουμε φυσικά όλους στην παρέα. Σήμερα 5η, 27 του Αυγούστου, ήδη είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 5, 34 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης δεν έχει κίνηση αυτή τη στιγμή. Από ό,τι βλέπω, λίγο πάει εκεί να κοκκινήσει Ιόνος Δραγούμη, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Σήμερα λοιπόν 27 Αυγούστου, Λιβέριος, Λιμπέρης, Φανούριος και Φανουρία έχουν την τιμητική τους. Διεθνής ημέρα πυγμαχίας, Παγκόσμια ημέρα λιμνών, Παγκόσμια ημέρα του παιχνιδιού πέτρα, ψαλίδι, χαρτί, πόσες ώρες έχω σπαταλήσει να παίζω αυτό το παιχνίδι και Εθνική ημέρα μπανάνας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Συνεχίζει, κυνήγι, διδό, hunter, ελάτε στην παρέα μας, λίγο καλοκαιράκι ακόμα.

Ζάιδο και Χάντερ, κυνηγάμε λίγο καλοκαιράκι ακόμα. Εδώ είμαστε Αγκουναδί στον 102, απόγευμα 5ης, 27 του Αυγούστου. Επιστρέψαμε και σας θέλουμε όλους μα όλους στην παρέα. Λοιπόν, σήμερα φυσικά το Talk of the Town είναι το γεγονός ότι στις 3 και 5 δόθηκε στην κυκλοφορία για το κοινό η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με 5 νέους σταθμούς να τίθενται στη διάθεση των επιβατών. Πρόκειται για τους σταθμούς Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Νωρίτερα σήμερα το πρωί έκανε τα εγγένεια της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Σε πλήρες ωράριο ξανά το Μετρό Θεσσαλονίκης, 24ωρη λειτουργία για τη ΔΕΘ. Συγκεκριμένα τώρα το ωράριο έχει ως εξής: Δευτέρα έως Πέμπτη από 5 και 4 το πρωί έως τις 12.30 το βράδυ, Παρασκευή και Σάββατο από 5 και 4 το πρωί έως τις 2 το βράδυ και την Κυριακή από 5 και 4 έως τις 12.30. Οι παραπάνω ώρες αφορούν την πρώτη και την τελευταία αναχώρηση των σειρμών από τους θερματικούς σταθμούς της γραμμής, νέος σιδηροδρομικός σταθμός, Νέα Ελβετία και Μίκρα. Επισημαίνεται επίσης ότι ειδικά την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου και το Σάββατο 5, επίσης και την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 του Σεπτέμβρη, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών, διότι έπεται και η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, η λειτουργία του δίκτυου προβλέπεται να είναι 24ωρη. Δεν έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης, 34 βαθμοί Κελσίου, και για την Θεσσαλονίκη σήμερα Πέμπτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, λίγη συννεφιά το απογευματάκι, άνεμη μεταβλητή μέχρι 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Αγαπημένο συγκρότημα, Depeche Mode, DM, Never Let Me Down. Για ελάτε στην παρέα μας να μας πείτε που είστε και τι κάνετε. 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, για το Viber, τα μηνύματά σας, ό,τι αγαπάτε, ό,τι θέλετε, 6930-078-228.

Δροσερές ραδιοφωνικές καλησπέρες, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Άκου να δεις τον 102, απόγευμα 5ης 27 του Αυγούστου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Φυσικά σας λέγαμε και νωρίτερα ότι το Talk of the Town είναι, εννοείται, η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ήδη στις 3 και 5 ακριβώς έλαβε χώρα και το πρώτο δρομολόγιο. Ήδη σας έλεγα ότι και η φίλη μου η Μαρία Βλαχοπούλου ήρθε από την Καλαμαριά με το μετρό. Και viral φυσικά έγινε σήμερα ο Πρωθυπουργός μεταξύ άλλων, διότι λέει: ερχόμενο σήμερα εδώ να σας μιλήσω για να κάνουμε στη συνέχεια την πολύ εκτενή συνάντηση με όλους τους φορείς της Βορείου Ελλάδος. Άκουσα, λέει, ένα τοπικό ραδιόφωνο, της Θεσσαλονίκης δηλαδή, και εμφανίστηκε ένας νεαρός ο οποίος είπε αρκετά θυμωμένος: ποιο μετρό, φέρτε μου πίσω τον Τέλια. Εκεί αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός και είπε: δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα. Αναφερόμενος φυσικά στη μεταγραφή του ταλαντούχου μέσω επιθετικού του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ και συμπλήρωσε μάλιστα ότι όλοι έχουν τις προτεραιότητές τους, υπογραμμίζοντας τις διαφορετικές οπτικές. Βέβαια, viral έγινε και μια Θεσσαλονικιά που είπε επιτέλους για το μετρό Καλαμαριάς: είμαι νιά και γέρασα. Λοιπόν, μια και αναφερθήκαμε και στον Κωνσταντέλια, πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ που κυνηγάει απόψε στον Μπέργεν εκεί στην πανέμορφη Νορβηγία, κάτι παραπάνω από μια πρόκριση μετά το 1-1 της Τούμπας. Ο Δικέφαλος έχει μπροστά του έναν αγώνα χωρίς αύριο, με το εισιτήριο για τη League Phase του Conference League να κρίνεται αποκλειστικά στην Νορβηγία. Ή νικάει και συνεχίζει το ταξίδι του δηλαδή στην Ευρώπη, χάνει και προσγειώνεται στο ελληνικό πρωτάθλημα. Σήμερα λοιπόν, σήμερα 5η 27 του Αυγούστου, στις 8 η ώρα είναι ο αγώνας Μπραν ΠΑΟΚ, φυσικά από το Open, εννοείται. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Στέρεο MCs, υπέροχο τραγούδι, Black Gold. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, ζωντανά. Ήρθαμε σήμερα από Χαλκιδική, δεν έχει κίνηση στους δρόμους της πόλης, ούτε όταν ερχόμουν από Χαλκιδική είχε κίνηση, να ξέρετε, να γνωρίζετε.

Black Gold of the Sun. Έβλεπα χθες ένα υπέροχο φεγγάρι. Αύριο είναι η Πανσέλινος, η Αυγουστιάτικη, η οποία είναι πιο λαμπερή από ποτέ. Θα μιλήσουμε και για την Πανσέλινο και για την έκλειψη Σελήνης και για τα πάντα όλα θα πούμε εδώ σε αυτή την εκπομπή. Άκου να δεις τον 102, απόγευμα 5η, 27 του Αυγούστου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Σας λέγαμε κίνηση δεν έχουμε αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Όσον αφορά τα του καιρού, 34 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία και διάβαζα μεταξύ μας με πολύ ενδιαφέρον αυτά που είπε ο δικός μας, θα πω ακόμα εγώ, Σάκης Αρναούτογλου, ο οποίος προχώρησε σε μια πρώτη εκτίμηση σχετικά με το πώς το επικείμενο φαινόμενο Ελνίνιο μπορεί να επηρεάσει την Ελλάδα. Την εκτίμησή του, μάλιστα αυτήν, την κοινοποίησε μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, όπου έθεσε το εξής ερώτημα. Το Ελνίνιο δυναμώνει πολύ. Τι μπορεί να σημαίνει άραγε για τον χειμώνα 2026-27 στην Ελλάδα? Παρά την ενίσχυση του φαινομένου, ο κύριος Αρναούτογλου ξεκαθάρισε ότι είναι αρκετά νωρίς για να γίνουν συγκεκριμένες και αξιόπιστες προγνώσεις για το χειμώνα στη χώρα μας και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, το να βγάλει κανείς από τον Αύγουστο μία πρόγνωση χειμώνα για την Ελλάδα θα ήταν και προώρο, για να μην πει ανόητο. Ο λόγος λοιπόν αυτής της επιφύλαξης είναι ότι παρόλο που το Ελνίνιο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την παγκόσμια ατμοσφαιρική κυκλοφορία, η ακριβής του επίδραση σε τοπικό επίπεδο απαιτεί περαιτέρω παρακολούθηση, οπότε να προσέχουμε γενικότερα στις πρόωρες προβλέψεις για τον καιρό. Δεν είναι πρόωρο να σας πούμε ότι αύριο Παρασκευή πέφτει λίγο η θερμοκρασία, δηλαδή εδώ στην όμορφη πόλη μας θα κυμαίνεται από 25 ως 33 βαθμούς Κελσίου και το Σαββατοκύριακο θα πέσει και άλλο, 23 με 31 βαθμούς. Πιο καλά δηλαδή, πιο ανθρώπινες, πιο φυσιολογικά, αλλά πάλι δίνεται η δυνατότητα αυτό το Σαββατοκύριακο να συνεχίσουμε τις βουτιές μας στη θάλασσα. Κλειστός θα παραμείνει αύριο το βράδυ και ο περιφερειακός Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Η διακοπή της κυκλοφορίας από αύριο το βράδυ 11 έως τα ξημερώματα Σαββάτου στις 5 το πρωί. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, 2-3-13-3-3-8-4-20, μιλάμε μαζί, μας λέτε και μια έτσι καλησπέρα. Αν θέλετε παραγγέλια, φωτογραφίες, βιντεάκια, ό,τι θέλετε, εδώ είμαστε. Viber 6930 078 228.

Έτσι θέλω να πιστεύω, αν και κάνεις ένα πέρασμα από την επικαιρότητα και τέλος πάντων τα πράγματα είναι διαφορετικά. Εδώ είμαστε εμείς, Αγουναδί στον 102, απόγευμα 5ης, 27 Αυγούστου. Καλώς ήρθατε. Σας έλεγα νωρίτερα για φεγγάρια, γιατί αύριο 28 Αυγούστου Παρασκευή, έρχεται η Πανσέλινος του μήνα, γνωστή παραδοσιακά ως το φεγγάρι του Οξύριγχου ή αλλιώς της Μουρούνας. Είμαι πάρα πολύ ρομαντική. Θα πω στον σύντροφό μου, έλα αγάπη μου, να δούμε το φεγγάρι της Μουρούνας. Θα συμπέσει φέτος και με μερική έκλειψη σελήνης, δημιουργώντας έναν ιδιαίτερο συνδυασμό φαινομένων. Συγκεκριμένα, ένα εντυπωσιακό αστρονομικό φαινόμενο θα έχουμε όλη την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε όσοι κοιτάξουμε τον ουρανό ξημερώματα Παρασκευής, σήμερα δηλαδή. Θα σας πω και ακριβώς την ώρα για να βάλετε, αν θέλετε, και ξυπνητήρι. Καθώς θα σημειωθεί, όπως προανέφερα, μερική έκλειψη σελήνης, ορατή και από την Ελλάδα. Για Αθήνα και Θεσσαλονίκη, το καλύτερο, σου λέει, χρονικό σημείο για την παρατήρηση του φαινομένου είναι περίπου στις 6:50. Αν θέλεις, δηλαδή, βάλ το και εκεί, 6:45 το ξυπνητήρι, ώστε 6:50 τσαπ να πας να δεις την έκλειψη λίγα λεπτά, λέει, πριν από τη δύση της σελήνης, στις 6:55, για να είμαστε έτσι πιο ακριβείς. Στη Θεσσαλονίκη, μάλιστα, περίπου το 80% του σεληνιακού δίσκου θα βρίσκεται μέσα στη σκιά της γης εκείνη την ώρα, οπότε ίσως να αξίζει να βάλεις ξυπνητήρι για να δεις αυτή την έκλειψη, γιατί είναι ένα εντυπωσιακό αστρονομικό φαινόμενο. Επίσης αύριο φυσικά θα δεις και την Πανσέλινο την υπέροχη, που εθιμοτυπικά η Αυγουστιάτικη Πανσέλινος πάντα είναι έτσι πιο λαμπερή, πιο για μας τις ρομαντικές ψυχές, πιο όμορφη, πιο γεμάτη, και φυσικά πάντα, όχι που εθιμοτυπικά η Αυγουστιάτικη Πανσέλινος

Αυτά είναι. Λοιπόν, άκου να δεις τον 102, απόγευμα 5ης, 27 Αυγούστου. Καλώς ήρθατε, εδώ είμαστε και θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7. Εκτός από το γεγονός, αν είστε δηλαδή λάτρεις των αστρονομικών φαινομένων, διότι σας είπαμε ότι αύριο έχουμε και πανσέλινο και θα είναι ωραία, αν είστε λάτρεις τώρα του χορού και δει του αργεντίνικου τάγκο, τότε νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να το απολαύσετε. Για 7η συνεχόμενη χρονιά, το Θεσσαλονίκη Tango Party επέστρεψε ως η μεγάλη πολιτιστική και φιλανθρωπική γιορτή εδώ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, μια μοναδική εμπειρία που ενώνει το πάθος του Αργεντίνο τάγκο και τη ζωντάνια της σάλσα με αγαπημένους ελληνικούς και διεθνείς ρυθμούς. Σε έναν ανοιχτό χώρο στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης που καλωσορίζει όλες τις ηλικίες, όλοι είναι δεκτοί και όλοι οι πιστοί προσέλθετε, αρχάριοι, προχωρημένοι χορευτές, μεμονωμένα άτομα, ομάδες γίνονται ένα κάτω από τη μαγεία της μουσικής, όλοι μπορούν να βρουν το ρυθμό που μιλάει στην ψυχή τους. Ξεκίνησε από χθες 26, θα λάβει χώρα και στις 31 Αυγούστου. Γεια σου ρε Νατάσα, να σε καλά. Και φυσικά και σήμερα στις 8 η ώρα που είπαμε θα δεις και το υπέροχο φεγγάρι. Νομίζω αν θέλεις να συνδυάσεις και χορό και φεγγαράκι και μια βόλτα γενικότερα στην όμορφη ακόμα σχετικά άδεια πόλη, νομίζω ότι σήμερα είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Λοιπόν, μιας και είπα την καλησπέρα μου στην Νατάσα, 2313-338-420, επαναλαμβάνω τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή, μιλάμε μαζί. Φυσικά στο Viber θέλουμε τα μήνυμα

σας στον 102-6930-078-228. Και τώρα, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα πέθανε ο μάνατζερ των Beatles, ο Brian Epstein, ο οποίος θεωρείται ένας από τους ανθρώπους που συνέβαλαν ριζοσπαστικά, θα έλεγε κανείς, στην επανάσταση της pop μουσικής. Είχε πληρώσει μάλιστα ο ίδιος ο Brian Epstein το demo με το οποίο τα σκαθάρια ξεκίνησαν την καριέρα τους, και χωρίς τη δική του βοήθεια ίσως να μην είχαν εν τέλει την ίδια εξέλιξη. Ο Paul McCartney δε είχε κάποτε δηλώσει πως αν κάποιος αξίζει να αποκαλείται το πέμπτο σκαθάρι, αυτός είναι ο Epstein. Υπήρξε επίσης μάνατζερ και άλλων καλλιτεχνών, και αυτή τη στιγμή, σαν να είμαστε τώρα ας πούμε στην παραλία, σε ένα beach bar ή γενικότερα στη θάλασσα, θα ακούσουμε κάτι της πειραγμένο από τους Beatles, σε remix δηλαδή. Και αυτό σκεφτόμουν τώρα, έτσι αυτές τις μέρες που ήμουν στη θάλασσα, ότι κάθομαι στη θάλασσα μέχρι να παπουδιάσουν τα χέρια μου. Δηλαδή, πραγματικά αφήστε με εκεί και μπορεί κάπου να πάω να ξοκύλω, ξέρω εγώ.

Υπάρχουν, λέει, δύο είδη ανθρώπων. Εκείνοι που γυρνάνε από τις διακοπές και λένε ότι γέμισαν τις μπαταρίες τους και είναι έτοιμοι για δουλειά. Υπάρχουμε, λέει, και εμείς που γυρνάμε από τις διακοπές και δεν θέλουμε να ξαναδουλέψουμε. Άντε να έρθει ο Σεπτέμβρης να τελειώσουν επιτέλους και οι διακοπές που δεν κάναμε. Ίσως τελικά, λέει, αυτή η δίαιτα με πίτσες και μπύρες να είναι και λάθος. Θα δείξει. Ο άλλος, λέει, γύρισα πτώμα από τις διακοπές. Ευτυχώς, λέει, δεν πήγα διακοπές. Αυτά και άλλα πολλά στα ωραία και στα χαλαρά του διαδικτύου σήμερα, 5η, 27 του Αυγούστου. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Πάει λίγο να κοκκινήσει το κέντρο της πόλης από κίνηση. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κόκκινο στην Πολυτεχνείου. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. 31 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Και με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα, το 1991, κυκλοφορεί το πρώτο στούντιο άλμπουμ του Grand συγκροτήματος από το Seattle, τον Pearl Jam, με τίτλο 10, θα συνεχίσουμε και θα αλλάξουμε, μάλλον έτσι, μουσική ρότα. Και θα συνεχίσουμε με Pearl Jam. Οι στίχοι όλων των τραγουδιών, αξίζει να σημειώσω, του άλμπουμ γράφτηκαν από τον τραγουδιστή του συγκροτήματος, τον Eddie Vedder. Δεν γνώρισα αμέσως επιτυχία, αλλά μετά από ένα χρόνο, είδες, πρέπει να αφήσεις κάτι να οριμάζει τελικά. Περίπου από την κυκλοφορία του, κατάφερε να σκαρφαλώσει μέχρι και τη δεύτερη θέση του Billboard 200. Από το άλμπουμ αυτό ξεχώρισαν 4 τραγούδια, το Alive, το Even Flow, το Jeremy και το Black. Το 10 έχει πουλήσει πάνω από 10 εκατομμύρια αντίτυπα και μέχρι σήμερα παραμένει ένα από τα πιο εμπορικά άλμπουμ του συγκροτήματος. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε με Pearl Jam και Black.

Και η Pearl Jam είναι εδώ στην παρέα του Άκου να δεις, τον 102, απόγευμα 5ης 27 Αυγούστου. Σήμερα έτσι είπαμε, ξεκινήσαμε την εκπομπή λέγοντάς σας φυσικά για την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά και σας λέγαμε επίσης ότι ακόμα σχετικά είναι άδεια η πόλη. Σας περιμένουμε να επιστρέψετε και τι όμορφη εικόνα είναι αυτή που μου έχει στείλει Θόδωρε, ο Θόδωρος Ελευθερούδης. Ζηλεύω μια υπέροχη βάρκα, μια υπέροχη θάλασσα, τα χαιρετίσματά μου λέει και τα φιλιά σε όλη την παρέα, στην αγαπημένη μου μουσική, ευχαριστώ, παραγωγό, τους τεχνικούς, τους ακροατές, χαιρετίσματα λέει από μια παραλία στη Λέσβο, διαδικτυακά μας ακούει ο φίλος μου ο Θόδωρος. Ένα τραγούδι, όποιο θες λέει, επιστρέφει το Σάββατο με φουλ μπαταρίες, ορίστε, άμα θες λέει να σου δώσω και λίγο. Όχι Θόδωρε μου, μπράβο, χαίρομαι πάρα πολύ που γυρνάς με φουλ μπαταρίες και θέλω να τις κρατήσεις όλες για τον εαυτό σου, γιατί θα μας χρειαστούν και σε σένα και σε μένα. Πάρα πολύ ωραία εικόνα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλουμε τα μηνύματά σας, έτσι τέτοιες εικόνες, ιδιαίτερα αν είστε στη θάλασσα, αλλά και να μην είστε, όπου και αν είστε, βγάλετε μια φωτογραφία και στείλτε τη στο Viber, στο 6930 078 228. Ευχαριστώ πάρα πολύ έτσι για τα όμορφα του λόγια μέσα από την καρδιά μου, το φίλο μου, το Θόδωρο, το Ελευθερούδη. Λοιπόν, και θα σου αφιερώσω το επόμενο τραγούδι, επειδή είναι και αυτό έτσι σε μια παραλία, το Saint-Tropez από Pink Floyd, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1971 οι Pink Floyd τελειώνουν τις ηχογραφήσεις του έκτου στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Medal, το οποίο άκου να δεις τώρα, θα κυκλοφορεί στον Οκτώβριο του 1971 και παρά τις όχι τόσο καλές κριτικές θα γνωρίσει όμως μεγάλη εμπορική επιτυχία στη Μεγάλη Βρετανία. Και με Pink Floyd το δεύουμε σε ειδήσεις στις 6 και επιστρέφουμε εδώ στο δροσερό, στο Summer Edition, άκου να δεις, στον 102. Saint-Tropez για το φίλο μου το Θόδωρο.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η σύσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους παραγωγικούς φορείς, κατάργηση τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, μειώση ΦΠΑ, μείωση προκαταβολής φόρου επιχειρήσεων, ρυθμίσεις χρεών σε περισσότερες δόσεις, ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο για τη Θεσσαλονίκη, αλλά και επιτάχυνση των κρίσιμων έργων υποδομών της πόλης, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα υπομνήματα που κατέθεσαν ενώπιον του Πρωθυπουργού οι θεσμικοί εκπρόσωποι του επιχειρήν της Βόρειας Ελλάδας. Δόθηκε στις 3 το μεσημέρι στους πολίτες η γραμμή του μετρό στην Καλαμαριά που περιλαμβάνει 5 σταθμούς. Το μετρό και τα ηλεκτρικά λεωφορεία συνθέτουν ένα νέο κυκλοφοριακό χάρτη για την πόλη, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στην τελετή παράδοση του έργου στο σταθμό Μίκρα, προσθέτοντας ότι η προσοχή στρέφεται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της επέκτασης του μετρό στη βόρειο-δυτική Θεσσαλονίκη. Στην εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική Περιφερειακής και Τοπικής Ανάπτυξης στη Βόρεια Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός έκανε αναφορά στην ανάκτηση του φυσικού ρόλου της πόλης, όχι απλά ως πρωτεύουσα της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων συνολικά, σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι 7 διεκδικήσεις της πόλης γίνονται αποδεκτές εξέφρασε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού και των κυβερνητικών στελεχών στην εκδήλωση που έγινε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Η ολοκλήρωση της επέκτασης δεν εξαντλείται στην έναρξη λειτουργίας της, καθώς εκκρεμούν ακόμη αναγκαίες παρεμβάσεις για την πρόσβαση, τη στάθμευση και την διασύνδεσή της με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Χαιρετίζουμε την παράδοση της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά, αλλά ένα μεγάλο εθνικό έργο δεκαετιών, το οποίο επομίστηκε ο ελληνικός λαός, δεν μπορεί να αξιοποιείται για να στηθεί φιέστα αυτοθαυμασμού, υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο λαός της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει πραγματικός πρωταγωνιστής των εξελίξεων απέναντι στο εμπόριο ελπίδας της κυβέρνησης και την αναμονή της κυβερνητικής εναλλαγής της συστημικής αντιπολίτευσης, αναφέρει η Κομματική Οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, καλώντας σε αντεπίθεση στο μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο στις 5 Σεπτέμβρη στις 5.30 στην πλατεία Χάνθ. Την προσωρινή διακοπή των ελέγχων για την θανάτωση ζώων μέχρι την άφιξη του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιου Καβαθά στη Λέσβο αποφάσισε το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου έπειτα από μία πολύωρη και ιδιαίτερα επεισοδιακή συνεδρίαση. Οι κτηνοτρόφοι ζητούσαν απαντήσεις για τις αποζημιώσεις, τη διαχείριση των θανατώσεων και την υγειονομική στρατηγική που ακολουθείται. 13χρονος νοσηλεύεται με σοβαρά συμπτώματα μετά από μόλυνση με ιό του Δυτικού Νείλου. 6 δήμοι χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου, με 4 από αυτούς στην περιφέρεια Αττικής. Στη γεωγραφική κατανομή, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, ως υψηλού κινδύνου καταγράφονται οι δήμοι Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, Νέας Σμύρνης, Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, Νέας Φιλαδέλφειας και Νέας Χαλκιδόνας και Δάφνης, Ημιτού, Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Αμφίπολης, Περιφερειακής Ενότητας Σερών και Θάσου. Φωτιά εκδηλώθηκε στις 4 και 4 το απόγευμα σε δασική έκταση στο Χρυσό Κάστρο Καβάλας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, η φωτιά οριοθετήθηκε και δεν υπήρξαν μεγάλες καταστροφές. Καθυλώθηκε λόγω μηχανικής βλάβης στο ναό ποταμό, πυροσβεστικό ελικόπτερο που επιχειρούσε σε δασική πυρκαγιά στο όρος Τύμφη, ανατολικά της τοπικής κοινότητας Καλυθέα, κοντά στην Γκόνιτσα. Η φωτιά προκλήθηκε από κεραυνό και εξελίσσεται σε απόκρημνο σημείο σε υψόμετρο 1200 μέτρων, ενώ για την κατάσβεσή της επιχειρούν ομάδα πεζοπόρου τμήματος με 7 πυροσβέστες και τη συμμετοχή πολιτικής προστασίας του Δήμου Γκόνιτσας. Σε κατάσταση ακραίου κινδύνου για πυρκαγιά κατηγορίας 5 θα βρεθούν αύριο η Ρόδος, το Καστελόριζο, η Κάρπαθος, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι στην Κρήτη. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο και σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Αγιώρος και Κιλκής. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, αύριο σε ισχύ, σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές Χαλκιδικής, στους δήμους Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη λόγω υψηλού κινδύνου κατηγορίας 3. Η παραβίαση της απαγόρευσης επισύρει διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ. Κλειστή για όλα τα οχήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας θα είναι η Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης αύριο από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί του Σαββάτου στο τμήμα μεταξύ ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε εξέλιξη είναι οι επιχειρήσεις διάσωσης και συνδρομής στους πληγέντες από κατολιστήσεις και πλημμύρες σε μεθοριακή περιοχή του Νεπάλ με το Θιβέτ. Σε τουλάχιστον 353 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών μετά από τις πλημμύρες, αναζητώντας περισσότερους από 1.300 αγνοούμενους. Πέθανε σε ηλικία 84 ετών ο πρώην στρατιωτικός ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας, Ράτκο Μπλάτιτς, που είχε καταδικαστεί σε ισόβια από τη διεθνή δικαιοσύνη κυρίως για τη γενοκτονία των μουσουλμάνων της Βοσνίας στη Στρεμπνένιτσα το 1995. Ο Μπλάτιτς πέθανε στο κέντρο κράτησης των Ηνωμένων Εθνών, στη Χάγη, όπου εξαιτία την ποινή του μετέδωσε η σερβική δημόσια τηλεόραση. Και μια ματιά στον καιρό, σχεδόν έθριος καιρός προβλέπεται για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και ενδεχομένως να εκδηλωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι στα ανατολικά, βόρειο-ανατολική 4 έως 5 μποφόρ και τοπικά 6, ενώ στα δυτικά θα είναι αρχικά μεταβλητή 2 έως 3 μποφόρ, ενώ βαθμιαία από το μεσημέρι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 έως 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 20 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός και για τη Θεσσαλονίκη. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες όμως θα υπάρξουν νεφώσεις στα γυρόρινα. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 έως 3 μποφόρ, βαθμιαία θα γίνουν ανατολική, νότιο-ανατολική 4 έως 5. Θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χάντζη Δημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, η Ελπίδα.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
5: Άκου να δεις New Edition. Τόνια Σουφλέρη,
4: Άρης Παναγιωτίδης Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί
5: και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
4: Άκου να δεις New Edition.

θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.

Λίγο καλοκαιράκι ακόμα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Άκου να δεις στον 102 της ΕΡΤΡΙ. Απόγευμα 5ης, 27 του Αυγούστου. Ξέρετε, λέει, τι θα έπρεπε να κάνουμε τις 5ης. Τίποτα, ιδιαίτερα έτσι τώρα που είναι προς το τέλος του καλοκαιρακίου. Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην τεχνική υποστήριξη. Θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7, στα 14 λεπτά μετά τις 6, 30 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα από ό,τι βλέπω αναφορικά με την κίνηση. Ενώ σας λέγαμε νωρίτερα ότι τη λες και ιστορική σήμερα την ημέρα. Αναφέρομαι φυσικά στο μετρό στην Καλαμαριά που από τις 3 και 5 και μετά δόθηκε φυσικά στην κυκλοφορία σήμερα 5η, 27 του Αυγούστου. Αύριο επίσης, αύριο Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι, έχουμε και την Πανσέλινο, το γνωστό το φεγγάρι του Οξύριγχου. Σήμερα όμως, μεταξύ άλλων, μιας και μιλάμε και για την κίνηση στο κέντρο της πόλης και όχι μόνο, να ξέρετε, να γνωρίζετε ότι στις 8 η ώρα ακριβώς θα λάβει χώρα συγκέντρωση αλληλεγγύης για τους μετανάστες στη δομή της Συνδικής, μέλη του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου. Θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση αλληλεγγύης στη συμβολή των οδών Τσιμισκή και Γούναρη για τους μετανάστες στη δομή της Συνδικής. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228, να μας πείτε και μία καλησπέρα στο 2313-338-420. Και μην ξεχνάς ότι κάθε μέρα είναι μία καινούργια μέρα, έτσι λέει το επόμενο τραγούδι, και φυσικά για μένα αυτό είναι το μότο της ζωής μου.

πόσο χαίρομαι που σιγά σιγά μαζεύεται εδώ η παρέα στο Άκου να δεις τον 102. Καλησπέρα στη φίλη μου την Αθηνά που είχε και γενέθλια εχθές. Να της ευχηθούμε τα καλύτερα, υγεία, τύχη και χαρά, λέω εγώ συνήθως. Άντε, λέει, να μαζευόμαστε σιγά σιγά να μπαίνουμε στους ρυθμούς μας. Να καλησπερίσω φυσικά και τη φίλη μου τη Σοφία που τη γύρισα, λέει, πολλά χρόνια πίσω με το προηγούμενο τραγούδι. Γεια σου, Σοφάκι, όμορφο. Και φυσικά στο φίλο μου το Βασιλάκι που μας ακούει και στην Καβάλα και ετοιμάζεται να πάει τη βόλτα του. Έχει και τη ζέστη του και στην Καβάλα, καλά και εδώ έχει λίγο ζεστούλα. Είμαστε στους 33 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή, 5η 27 του Αυγούστου, και αναφορικά με την κίνηση βαίνουμε καλώς. Όσο έλειπα λοιπόν για τρεις μερούλες τέλος πάντων για να κάνω τα μπάνια του λαού, δυστυχώς έμαθα ότι έφυγε από τη ζωή, όπως και εσείς γνωρίζετε, η Ντόλι Πάρτον, τραγουδίστρια, συνθέτρια, γεννήθηκε στις 19 Ιανουαρίου του 1946, έφυγε από τη ζωή 25 Αυγούστου του 2026, πολύ αγαπημένη, Ντόλι Ρεμπέκα Πάρτον κατά κόσμο, συνθέτρια, τραγουδίστρια, στιχουργός, οργανοπαίκτρια, ηθοποιός, επιχειρηματίας, γνωστή φυσικά κυρίως για το έργο στην country μουσική. Είναι ένα μικρό κορίτσι που από το Τενεσί έγινε παγκόσμιο pop σύμβολο. Πολλά θα μπορούσα να πω για την Ντόλι Πάρτον. Ήταν παντρεμένη 50 χρόνια με τον Καρλ Ντίν, τον έρωτα της ζωής της, και έφυγε μάλιστα, άκου να δεις τώρα, ένα χρόνο μετά από ότι έφυγε αυτός από τη ζωή. Πέρυσι πέθανε ο σύζυγός της και ένα χρόνο μετά έφυγε και αυτή και τον ακολούθησε. Ο Τζακ Ουάιτ, λέει, τον White Stripes, τραγούδησε τον Τζολίν μετά από 19 χρόνια. Τιμώντας με αυτόν τον τρόπο την Ντόλι Πάρτον, αλλά και η Μάιλι Σάιρους, η βαφτιστήρα της Ντόλι Πάρτον, είπε ένα συγκινητικό αντίο στην ονά της, στην Ντόλι Πάρτον. Έχω έναν άγγελο, λέει, στο πλευρό μου. Και μάλιστα για την ιστορία, η Ντόλι Πάρτον συμμετείχε στη δημοφιλή σειρά Χάνα Μοντάνα, υποδιόμενη κιόλας στη θεία Ντόλι. Η Μάιλι Σάιρους αποχαιρέτησε με μια συγκινητική ανάρτηση την ονά της μέσα από το λογαριασμό της στο Instagram. Ανέφερε τη θεία Ντόλι, λέγοντας ότι το συνέστημα της απώλειας της θείας μου Ντόλι είναι πέρα από ότι οτιδήποτε νιώθω ότι μπορώ να μοιραστώ, έγραψε η Σάιρους, εξηγώντας ότι οι πιο σημαντικές και πολύτιμες στιγμές που έζησαν μαζί θα παραμείνουν ιδιωτικές πίσω από τη σκηνή, κάτω από τη λάμψη και ανάμεσα στις καρδιές μας. Όπως ανέφερε η Μάιλι Σάιρους, γνωρίζει πως η Ντόλι Πάρτον θα ήθελε να βιώσει τον πόνο της απώλειας, να γράψει ένα τραγούδι γι' αυτόν και στη συνέχεια να συνεχίσει τη ζωή της με δύναμη. Έχω έναν άγγελο στο πλευρό μου, πάντα είχα, έγραψε χαρακτηριστικά η Μάιλι Σάιρους για τον θρύλο της country μουσικής και νονάτης, την Ντόλι Πάρτον.

μετά από απέτηση ακροατών και δι' του φίλου μου του Δισκόβιου του Βασίλη από την Καβάλα, ακούμε Ντέμπρα Ντεζάν από το 1981. Are you loving somebody? Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Απόγευμα 5ης, 27 του Αυγούστου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Ξανά να ευχηθώ χρόνια πολλά στη φίλη μου την Αθηνά που είχε γενέθλια εχθές. Έσβησε, νομίζω, τα 39 κεράκια και μ' αρέσει που μου λέει έχει μείνει, λέει, τούρτα από εχθές. Μπορεί να περάσω να φάω, γιατί όχι. Στην τούρτα, στα κρασιά και γενικά στα κεράσματα, δεν λες όχι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σας λέγαμε και νωρίτερα, διότι έλειπα εγώ όταν έμαθα ότι έφυγε από τη ζωή η αγαπημένη μου η Ντόλι Πάρτον. Έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου του 2026. Σίγουρα έχετε ακούσει πάρα πολλά για την Ντόλι Πάρτον. Εγώ θα μείνω λίγο στο τραγούδι της Τζολίν, το οποίο το αγαπάω και ιδιαίτερα. Και αξίζει να πούμε 2-3 λογάκια για το τραγούδι Τζολίν της Ντόλι Πάρτον. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1973. Σύντομα έγινε από ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια της Ντόλι Πάρτον. Είναι η ιστορία ουσιαστικά μιας γυναίκας που παρακαλάει μία άλλη να μην της κλέψει το σύντροφό της. Έχει τραγουδηθεί από εκατομμύρια ανθρώπους, έχει διασκευαστεί από περισσότερους από 30 καλλιτέχνες. Ποια είναι όμως η αληθινή ιστορία πίσω από το Τζολίν? Η Ντόλι Πάρτον έχει παραδεχθεί ότι αυτό το τραγούδι έχει μία δόση αλήθειας. Η έμπνευση ήρθε όταν είναι όμως η αληθινή ιστορία πίσω από το Τζολίν. Η Ντόλι Πάρτον έχει παραδεχθεί ότι αυτό το τραγούδι έχει μία δόση αλήθειας. Η έμπνευση ήρθε όταν μια γυναίκα που εργαζόταν σε τράπεζα άρχισε να δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον

Και μάλιστα η τραγουδίστρια έχει αστειευτεί πολλές φορές για το γεγονός ότι περνούσε πολύ χρόνο στην τράπεζα, λέγοντας «Μα δεν έχουμε και τόσα χρήματα πια». Η γυναίκα όμως αυτή που εργαζόταν στην τράπεζα και φλέρταρε με το σύζυγο της Dolly Parton δεν λεγόταν Τζολίν. Η Parton πήρε το όνομα αυτό και σε μια άλλη ιστορία που διηγήθηκε, όταν βρισκόταν στη σκηνή, πρόσεξε ένα πανέμορφο κοριτσάκι περίπου 8 ετών. Κόκκινα μαλλιά, πράσινα μάτια, την κοιτούσε με θαυμασμό, κρατώντας ένα αυτόγραφο. Όταν τη ρώτησε πώς τη λένε, το κοριτσάκι απάντησε Τζολίν. Το όνομα αυτό εντυπωσίασε αμέσως την τραγουδίστρια, η οποία θεώρησε ότι ήταν ιδανικό όνομα για αυτό το τραγούδι. Έτσι, η πραγματική ιστορία με την υπάλληλο της τράπεζας συνδέθηκε τελικά με το όνομα της μικρής θαυμάστριας και γεννήθηκε ένα από τα μεγαλύτερα τραγούδια και τα πιο εμπορικά της καριέρας της Dolly Parton. Μάλιστα, η ίδια αργότερα, χρόνια πολλά αργότερα, σε εμφάνισή της στο Glastonbury το 2014, είχε ευχαριστήσει δημόσια τη γυναίκα που αποτέλεσε την αφορμή για αυτό το τραγούδι, την υπάλληλο στην τράπεζα, και όπως είχε εξηγήσει, αν δεν υπήρχε εκείνη η ιστορία, ίσως να μην είχε γράψει ποτέ τον Τζολίν, να μην είχε αποκομίσει τεράστια έσοδα που της απέφερε αυτή η διαχρονική επιτυχία.

Και Dua Lipa και Weekend, διότι Dua Lipa μεταξύ μας είχε και γενέθλια. 22 Αυγούστου γεννήθηκε το 1995, έσβησε τα 31 κεράκια, παρέα φρεσκοπαντρεμένη γαρ με τον άντρα της ζωής της, τον Καλούμ Τέρνερ. Εδώ είμαστε, έχουν να δει στον 102, απόγευμα 5ης, 27 Αυγούστου, η τελευταία 5η του Αυγούστου μας φέρνει νέες ταινίες στους κινηματογράφους. Πάμε λοιπόν να τις δούμε, 3 στον αριθμό. Έρχεται λοιπόν η ταινία «Ο Αστερισμός του Σκύλου». Αν θέλετε κάτι σε, πώς να σας το πω τώρα ακριβώς, μια μεταποκαλυπτική περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας σε σκηνοθεσία του Ρίτλι Σκοτ. Το είπα. Τι είναι το story? Στον απόϊχο ενός καταστροφικού ιού γρήπης, λίγο με έχουν κουράσει αυτά, που σχεδόν εξαφάνισε την ανθρωπότητα, ο Χίγκ, ένας πιλότος πολιτικού αεροσκάφους και ένας σκληροτράχυλος πρώην πεζοναύτης, ο Μπάνκλεϊ, αντιμετωπίζουν εισβολής αλλά και την ελπίδα πάντα. Η ελπίδα για μια καλύτερη ζωή έξω από το τωρινό τους κρυσφύγετο. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βλέπουμε βέβαια τον Τζέικοπ Ελόρντι, ο οποίος είναι πολύ ανερχόμενος, και τον Τζος Μπρόλιν, σε φυσικά σκηνοθεσία όπως προανέφερα, Ρίτλεϊ Σκοτ. Και αφήνουμε το μεταποκαλυπτικό, αυτή την περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας, και πάμε στο τέλος της οδού Oak, όπου σε πάει σε ένα μυστηριώδες υπερφυσικό φαινόμενο. Μάλιστα, για να δούμε τι πραγματεύεται αυτή η ταινία. Ένα μυστηριώδες κοσμικό φαινόμενο εξαφανίζει την οδό Oak από τα προάστια και μεταφέρει ολόκληρη την γειτονιά σε έναν άγνωστο τόπο. Η οικογένεια Πλατ βρίσκεται ξαφνικά αντιμέτωπη με μια αδιανόητη πραγματικότητα, όπου οι κανόνες του κόσμου όπως τους γνώρισαν δεν ισχύουν πια. Καθώς προσπαθούν να επιβιώσουν, να βρουν το δρόμο της επιστροφής, συνειδητοποιούν ότι η μεγαλύτερη τους δύναμη είναι η συναισθηματική τους δεσμή. Ορίστε και το ηθικό δίδαγμα. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο, καλά και αυτή δεν λείπει από ταινία τελικά, η Άν Χάθαουέι, η οποία περιμένει και το πρώτο της παιδάκι, η οποία και αυτή πραγματικά παίζει σε όλες τις ταινίες πλέον, δηλαδή φτάνει. Σεξ και αίμα στο καμπ μίασμα. Αυτό που έχει πολύ έτσι μου έγειρε το ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η ταινία σου λέει είναι instant cult ταινία. Instant cult ταινία. Ταξίδι στον τόπο του εγκλήματος, αν θέλετε να δείτε και κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, αυτές ήταν οι ταινίες για σήμερα. 3 στον αριθμό. Επιλέγετε αυτή που θέλετε περισσότερο. Και what is love για τη συνέχεια. Έλα μουντε. 39 χρονών έγινα και ακόμα δεν κατάλαβα.

Don't go, μην πας πουθενά, γιατί έρχεται Θανάσης Βικόπουλος. Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό που μου στείλει ο φίλος μου ο Θόδωρος εδώ στο Viber των Simpson. Πάρα πολύ ωραίο, τον Homer Simpson να χορεύει δίσκο, γιατί αυτά τα τραγούδια εννοείται μας πάνε στη δεκαετία του 80, παρότι είπαμε είμαι μόλις 39 ετών. Θόδωρε, αγαπημένε, καλέ μου Θόδωρε. Λοιπόν, σας είπαμε για τις νέες ταινίες της εβδομάδας, πάμε και σε μια θεατρική πρόταση για σήμερα βράδυ 5η 27 του Αυγούστου. Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπόστ βρίσκεται στο Φεστιβάλ Δάσους. Την παράσταση υπογράφει σκηνοθετικά ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Διπεθέ Κρήτης, ο Νικορέστης Χανιωτάκης, ενώ την πρωτότυπη μουσική που παίζεται ζωντανά από τους ηθοποιούς συνθέτει ο Γιώργος ο Ανδρέου, ένας από τους πιο σημαντικούς σύγχρονους Έλληνες καλλιτέχνες. Στους ρόλους του πιο διάσημου ερωτικού ζευγαριού στην ιστορία του θεάτρου βλέπουμε την Ιρώμα Νέο σαν Ιουλιέτα και τον Άκη Σακελαρίου ως σαν Ρωμαίο. Σήμερα λοιπόν στις 9 η ώρα το βράδυ, σήμερα 5η 27 Αυγούστου, στο Θέατρο Δάσους, και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 18 ευρώ. Θα κλείσω με Σεζάρια Εβόρα, διότι σαν σήμερα είχε γεννηθεί το 1941, τραγουδίστρια από τα νησιά του Πράσινου Ακρωτηρίου, έφυγε από τη ζωή στις 17 Δωδεκάτου του 2011. Αγαπημένο λατρεμένο τραγούδι Σοντάτ, εδώ παρέα με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση, να ευχαριστήσω ιδιαίτερο τον Κωνσταντίνο τον Μανουσάκη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την ομιλούσα Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Όπως σας προανέφερα, μείνετε συντονισμένοι, διότι θα σας πει μια ιστορία ο Θανάσης Βικόπουλος, ο οποίος και αυτός είχε γενέθλια. Χρόνια πολλά και στο Θανάση μας, να είναι ευτυχισμένος. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πολλά προβλήματα στους δρόμους της πόλης, 30 βαθμοί Κελσίου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, που είναι Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε και γεια και χαρά. It's

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη παρουσίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη, υπογραμμίζοντας ότι τα έργα στη Βόρεια Ελλάδα δεν γίνονται για κομματική ανταπόδοση, αλλά ως κεντρική υποχρέωση της κυβέρνησης να διασφαλίσει ότι η ανάπτυξη φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας. Κατάργηση τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, μειώσεις ΦΠΑ, μείωση προκαταβολής φόρου επιχειρήσεων, ρυθμίσεις χρέων σε περισσότερες δόσεις, ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο για τη Θεσσαλονίκη αλλά και επιτάχυνση των κρίσιμων έργων υποδομών της πόλης, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα υπομνήματα που κατέθεσαν ενώπιον του Πρωθυπουργού οι θεσμικοί εκπρόσωποι του επιχειρήν της Βόρειας Ελλάδας. Την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι 7 διεκδικήσεις της πόλης γίνονται αποδεκτές, εξέφρασε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού και των κυβερνητικών στελεχών στην εκδήλωση με θέμα Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Δόθηκε στις 3 το μεσημέρι σε κυκλοφορία στους πολίτες η γραμμή του μετρό στην Καλαμαριά που περιλαμβάνει 5 σταθμούς. Το μετρό και τα ηλεκτρικά λεωφορεία συνθέτουν ένα νέο κυκλοφοριακό χάρτη για την πόλη, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του, στην τελετή παράδοσης του έργου στο σταθμό Μίκρα. Πρόσθεσε ότι η προσοχή στρέφεται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της επέκτασης του μετρό στη βόρειο-δυτική Θεσσαλονίκη. Πειρά εξαπέλυσαν ωστόσο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η ολοκλήρωση της επέκτασης δεν εξαντλείται στην έναρξη λειτουργίας της, καθώς εκκρεμούν ακόμη αναγκαίες παρεμβάσεις για την πρόσβαση, τη στάθμευση και τη διασύνδεσή της με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Χαιρετίζουμε την παράδοση της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά, αλλά ένα μεγάλο εθνικό έργο δεκαετιών, το οποίο επομίστηκε ο ελληνικός λαός, δεν μπορεί να αξιοποιείται για να στηθεί φιέστα αυτοθαυμασμού, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο λαός της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει πραγματικός πρωταγωνιστής των εξελίξεων απέναντι στο εμπόριο ελπίδας της κυβέρνησης και στην αναμονή κυβερνητικής εναλλαγής της συστημικής αντιπολίτευσης, ανέφερε το ΚΚΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το κοινωνικό σχέδιο της Ελλάδας για το κλίμα ύψους 4,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το σχέδιο θα στηρίξει 460.000 ευάλωτα νοικοκυριά, μειώνοντας την εξάρτησή τους από τα ορυκτά καύσιμα μέσω της στήριξης μέχρι και 62.000 ανακαινήσεων και της εγκατάστασης 200.000 αντλίων θερμότητας και ηλιακών συστημάτων θέρμανσης νερού. Το σχέδιο θα αυξήσει επίσης το απόθεμα κοινωνικής κατοικίας της χώρας με τη δημιουργία 2.800 νέων ενεργειακά αποδοτικών κοινωνικών κατοικιών. Στους 359 ανέρχονται πλέον οι νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις που έπληξαν τη χώρα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της αστυνομίας. Εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται τόσο στο Νεπάλ όσο και στην περιοχή των συνόρων με το Θιβέτ. Στο μεταξύ, η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων του Νεπάλ προειδοποιεί για κίνδυνο νέας πλημμύρας. Την οδύνη και την αλληλεγγύη της Ελλάδος προς τους λαούς των δύο χωρών εξέφρασε με δήλωσή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, 13χρονος νοσηλεύεται με σοβαρά συμπτώματα μετά από λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου. 6 δήμοι χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου, με 4 από αυτούς στην περιφέρεια Αττικής. Κλιμακώνουμε άμεσα τις παρεμβάσεις μας απέναντι στον ιό του Δυτικού Νείλου. Η προστασία της δημόσιας υγείας δεν επιτρέπει εφησυχασμό, επισήμανε σε ανακοίνωσή του ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. Σε κατάσταση ακραίου κινδύνου για πυρκαγιά κατηγορίας 5 θα βρίσκονται αύριο η Ρόδος, το Καστελόριζο, η Κάρπαθος, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο και σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Άγιο Όρος και Κιλκής. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, αύριο σε ισχύ σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές της Χαλκιδικής, στους δήμους Κασάνδρας, Σιδωνίας και Αριστοτέλη, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και Όφη ρίχνονται στη μάχη των προκριματικών, διεκδικώντας την πρόκρισή τους στη League Phase των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Στις 8 η ώρα ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται στην Νορβηγία από την Μπραν, στη Ρεβάν στο δύο ομάδων, ενώ την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Τσεχία τη Χράντζες Κράλοβε. Στις 9 η ώρα ο Όφη δοκιμάζεται στη Βουλγαρία απέναντι στη Τσεσεκά Σόφιας. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Μια ιστορία θα σας πω.
1: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
2: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
1: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
2: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Η γιαγιά μου, η Ελισσόφιλε και φίλη, ήταν από το Βογατσικό. Ήταν η τρίτη γυναίκα του παππού, του πατέρα του μπαμπά μου. Στο σπίτι, τη γιαγιά την Αθανασία την πρώτη, μόνο ο μπαμπάς την είχε γνωρίσει λίγο πριν πεθάνει στο χωράφι, νέα καημενών. Στην πόλη γνώρισε ο παππούς μου την Ελισσό μετά το χωρισμό του από τη δεύτερη σύζυγό του. Τι σας λέω τώρα. Αριστοκράτησα η Ελισσό. Αυτές από το Βογατσικό. Ήταν καλοαναθρεμένες όλες. Βάλτε και ότι πέρασε την νιώτη της στην Κωνσταντινούπολη με τους χρυσούς κρίκους στα χέρια μαγείρευε και ψώνιζε πάντοτε από τα καλύτερα. Είχε έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο να μιλάει που εμπεριείχε πάντα την αίσθηση του σνόμ. Στον κόσμο της ήταν. Κάποτε έκανε σκοποβολή στον κήπο και πέρασε ανάμεσα από την Κάνη και το Στόχο. Μην το συζητάτε. Να είναι η ψυχούλα της αναπαυμένη. Μια φορά έπεσε στο χριστουγεννιάτικο χορό της Βοιακής Θεσίας, στο Καψής, αλλά φορούσε τη γούνα. Και η γούνα απορρόφησε το τράδαγμα. Ήταν τότε που είπε ο μπαμπάς μου στη μαμά, πολύ πλακατζησέ, είδες γιατί επέμενα να πάρει και ρελισό γούνα από τη Σιάτιστα. Βαριές γούνες. Εσύ θα την κληρονομήσεις μια μέρα. Γέλιο. Αυτή ήταν η ιστορία που δεν ξέρετε. Από εδώ και πέρα όμως την ιστορία την ξέρετε, διότι σχεδόν όλοι την έχετε ζήσει. Προσέξτε και θα δείτε ότι έχω δίκιο. Παλιά η τηλεόραση, τότε αν θυμάστε είχαμε μόνο ΕΡΤ και ΙΕΝΕΔ, είχε ταινία Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Εγώ ως παιδάκι ήθελα αστεία έργα, όπως τα έλεγα. Ή αν ήταν σοβαρά, βαριά να ήθελα κανένα πολεμικό. Οι μεγάλοι βολεύονταν με τα πάντα, πλην του πατέρα μου που μετά το φρούτο πήγαινε πάντα για ύπνο, εκτός κι αν είχε Χατζηχρήστο. Η γιαγιά που λέτε, η Ελισσό, περίμενε πώς και πώς. Και εγώ περίμενα όχι μόνο την ταινία, αλλά και την ατάκα που έλεγε πάντοτε η κυρία Ελισσό.

Φίλες αγαπημένες, φίλοι αγαπημένοι, καλησπέρα σας. Ξαναανταμώνουμε μετά από τις δύο αυτές εβδομάδες των διακοπών. Θέλω να πιστεύω πως όσοι λείψατε την περίοδο αυτή, περάσατε καλά. Όσοι βρίσκεστε ακόμη σε διακοπές, να περνάτε ακόμη καλύτερα. Και όσοι ετοιμάζεστε από εδώ και πέρα να φύγετε, μην το συζητάτε. Έχετε επιλέξει μια εξαιρετική περίοδο. Η εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» εδώ στους 102 των FM της R3 επέστρεψε. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να έχουμε. Να είναι γλυκό το φθινόπωρο που θα έρθει σε λίγες ημέρες. Ο Θανάσης Βικόπουλος, όπως πάντα σήμερα, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, συντροφιά έχουμε στη ρύθμιση του ήχου τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Σφίξε με και κούτσα κούτσα, ή αλλιώς τα φτωχαδάκια, φίλες και φίλοι, το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, ένα τραγούδι με το τρίο κιτάρα, ένα τραγούδι το οποίο ακούστηκε στην ταινία του 1954 σε σενάριο και σκηνοθεσία του Νίκου Τσιφόρου, «Η ωραία των Αθηνών». Εξαιρετική ταινία, σε στίχους Γιώργου Οικονομίδη και μουσική Γιώργου Μουζάκη. Και που λέτε, φίλες και φίλοι, από τα γράμματα ακόμη, με το που εμφανιζόταν ο τίτλος, η γιαγιά μου η Ελισσό έλεγε με το χαρακτηριστικό ύφος της, 100 φορές τα έχουμε δει αυτά. Στο καπάκι το μεταξύ, αν εμφανιζόταν στην πρώτη σκηνή κάποιος ηθοποιός που δεν ζούσε πλέον ο άνθρωπος, για παραδείγματος χάρη ο Αυλονίτης έλεγε, λιώσανε τα κοκαλάκια του, αλλά ακόμη δείχνουν ταινίες του. Όμως η γιαγιά, ακόμη και αν είχε δει, παραδείγματος χάρη, το «Ο Κλέαρχος, η Μαρίνα και ο Κοντός» 100 φορές, καθόταν για μία ακόμη φορά και παρότι ήξερε απ' έξω τις ατάκες, ήταν σαν έβλεπε την ταινία για πρώτη φορά. Και είμαι σίγουρος πως το έχετε ζήσει και σας το είπα από την εισαγωγή όλο αυτό. Και είμαι επίσης σίγουρος πως τώρα πια, έχοντας δει διπλάσιες φορές μια ταινία από ό,τι η γιαγιά σας, που δεν είχε και από μικρή τηλεόραση όπως εσείς, εξακολουθείτε να γελάτε με την καρδιά σας κάθε φορά που ακούτε την ατάκα του Νίκου Ρίζου, «Φέρτε μου τη Μαρίνα να μη σκίσει». Σκεφτήκατε ποτέ τι κάνει τελικά τη διαφορά με το σήμερα στο γέλιο του ελληνικού θεάτρου, της επιθεώρησης αλλά και του σινεμά? Κυρίως η πένα, φίλες και φίλοι. Η αξιοπρεπής και βαθιστόχαστη πένα. Ο Νίκος Τσιφόρος γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου στις 27 Αυγούστου του 1909. Γόνος εύπορης οικογένειας, η οποία διέπρεπε στον χώρο του εμπορίου. Λίγα χρόνια μετά τη γέννησή του επιστρέφουν οικογενειακό στην Αθήνα και ο νεαρός Νίκος όσο μεγάλωνε άρχισε να δείχνει την κλίση του στο γράψιμο. Κάπως έτσι, το 1928, πριν καν ενηλικιωθεί, γράφει μία επιθεώρηση που ανεβαίνει σε θερινό θέατρο της Φρεατίδας του Πειραιά. Ωστόσο, έπρεπε να ικανοποιήσει και τα θέλω του αυστηρού πατέρα του και εστιάζει και στις σπουδές του. Γίνεται δεκτός στη νομική σχολή, παίρνει το πτυχίο του το 1933 και αφού ασκεί τη δικηγορία για μικρό διάστημα, ξεκινά να εργάζεται στο ελεκτικό συνέδριο. Όμως η ζωή αυτή δεν τον γεμίζει και μετά από δύο χρόνια αποφασίζει να παραιτηθεί και να μπαρκάρει στα καράβια. Αυτή και αν δεν ήταν αλλαγή. Θα επιστρέψει, θα δοκιμάσει διάφορα επαγγέλματα, πάντα όμως δημοσιεύει παράλληλα κείμενά του σε περιοδικά και εφημερίδες. Κάπως έτσι, το 1936 δημοσιεύει μέσα από τις σελίδες του περιοδικού Rex το «Τζιμ κακής ποιότητας», το οποίο αφιερώνει στον στενό του φίλο Γιώργο Τζαβέλα, και το 1937 το «Σατανάς Incognito». Βέβαια,
Τα δύο αυτά πρώτα δείγματα γραφής δεν φέρνουν την καταξίωση, αλλά είναι ενθαρρυντικά για τη συνέχεια. Και έτσι το 1939 αποφασίζει να αφοσιωθεί στη συγγραφή ολοκληρωτικά. Πριν την απελευθέρωση, και συγκεκριμένα το 1944, θα έρθει το πρώτο θεατρικό έργο του Νίκου Τσιφόρου. Ήταν «Η Πινακοθήκη των Ηλιθίων», που ανέβηκε από τον θείασο Μέρη Σαρώνη και Δημήτρη Χόρν στο τότε θερινό θέατρο Ακροπόλ της Οδού Ιπποκράτους. «Πινακοθήκη των Ηλιθίων», λοιπόν, τι είναι τελικά? Είναι το πείραμα του Ιωσία Τέρινγκτον, ενός κεντρικού μεγαλοαστού, που θέλει να αποδείξει πως η ηλιθιότητα είναι σφινωμένη ακόμη και στα πιο έξυπνα κεφάλια. Μόνο που το πείραμα αυτό, φίλες και φίλοι, γίνεται η αφορμή ενός μεγάλου έρωτα.

0: Αυτή, φίλες και φίλοι, ήταν η Άννα Χρυσάφη στο «Γυναίκα με δύο άντρες» ή αλλιώς «Μια γυναίκα, δύο άντρες». Ένα τραγούδι σε στίχους και μουσική του Γιώργου Μητσάκη, το οποίο είχε ακουστεί στην ταινία του Νίκου Τσιφόρου «Ο πύργος των υποτών» του 1952, σε παραγωγή του Αντώνη Ζερβού. Πολλοί από εσάς θα τη θυμούνται δεχομένως. Είναι εκείνη η ταινία στην οποία ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ένας άνθρωπος που ψάχνει κοιμήλια γενικότερα και παλιές ιστορίες, εντοπίζει κάποιον μανάβη κάπου στην Αθήνα, τον οποίο σαν και καλά προσπαθεί να πείσει, τον οποίο προσπαθεί να πείσει ότι προέρχεται από μια γενιά αριστοκρατών. Του βρίσκει και ένα πύργο για να μετεγκατασταθεί εκεί με την οικογένειά του, και κάποιο βράδυ διοργανώνεται μια χώρο εσπερίδα, στην οποία βέβαια κυριαρχεί η κλασική μουσική, αλλά ο καημένος ο μανάβης κάποια στιγμή δεν αντέχει και καλεί μια κομπανία λαϊκής μουσικής, με πρώτο μπουζούκι βέβαια τον Γιώργο Μητσάκη και φωνή την Άννα Χρυσάφη, οι οποίοι εκτελούν αυτό που μόλις τώρα ακούσαμε, το «Μια γυναίκα και δύο άντρες». Ήταν μάλιστα πάρα πολύ χαρακτηριστική η σκηνή που μετά τη λήξη του πρώτου μέρους της κλασικής μουσικής πετάγει το μανάβης και λέει: αφού ακούσαμε μέχρι τώρα τη μουσική του κόσμου, ήρθε η ώρα να ακούσουμε και τη μουσική του Κοσμάκη. Εμείς βέβαια, φίλες και φίλοι, είχαμε αφήσει στη μέση την πινακοθήκη των ηλικίων, εκεί όπου η Αλίνα, μια φλογερή και ρομαντική Ισπανίδα, και ο Ανδρέας, ένας εύθυμος και ανέμελος γοητευτικός Παριζιάνος φοιτητής, είναι κληρονόμενος μακρινού θείου, τον οποίο δεν γνώριζαν. Δεν γνώριζαν μάλιστα καν την ύπαρξή του, έτσι. Στο ταξίδι τους για την αποδοχή της μεγάλης κληρονομιάς συναντιούνται και ερωτεύονται. Ωστόσο, ο νεκρός θείος φαίνεται πως έχει διαφορετικά σχέδια για τους δύο νέους. Θα καταφέρει να αποδείξει ότι το συμφέρον είναι η μοναδική κινητήρια δύναμη των ανθρώπων. Και αν η ανθρώπινη λυθιότης έχει τέτοιον όγκο που μόλις και με τα βίας χωράει μέσα στο άπειρο, τι ρόλο παίζει ο έρωτας και τα συναισθήματα σε όλο αυτό? Και πόση αλήθεια μπορεί να χωρέσει στις καρδιές των δύο ηλίθιων νέων? Είναι φοβερά τα ερωτήματα που θέτει η πρώτη θεατρική κωμωδία του Τσιφόρου, για την οποία έτσι απλά ο ίδιος θα πει τότε: το μυστικό είναι να μπορεί κανείς να γελά. Η επιτυχία είναι μεγάλη, φίλες και φίλοι. Μια επιτυχία την οποία θα ακολουθήσουν επίσης κορυφαίες στιγμές στο ελληνικό θέατρο, όπως ήταν τα έργα «Ο Κλέαρχος, η Μαρίνα και ο Κοντός», «Η Κυρία του Κυρίου», «Το Κοροϊδάκι της Δεσποινίδος», «Η Γαμπρή της Ευτυχίας» και «Το Έξυπνο Πουλί».
1: Και τα πλημένα,
2: και τα πλημένα,
1: ό,τι ρουχά κι αν φορέσεις είναι πάντα.
0: Το ξέρω ότι κάτι σας λένε οι τίτλοι αυτοί και είναι λογικό. Βλέπετε, όλα αυτά τα έργα μεταφέρθηκαν χρόνια αργότερα στην μεγάλη οθόνη του κινηματογράφου. Συνολικά στη θεατρική του πορεία, ο Νίκος Τσιφόρος άφησε χρυσή παρακαταθήκη, πάνω από 50 θεατρικά έργα, αρκετά εκ των οποίων γραμμένα σε συνεργασία με τον αγαπημένο του φίλο Πολύβιο Βασιλιάδη.
3: Τι λέει αυτός?
4: Δεν κατάλαβα.
3: Δεν πάει, λέει, καμένα βούρλα, πάει στο λουτράκι.
4: Ποιος?
3: Ο γαμπρός.
4: Τον κακό τον καιρό.
3: Τώρα ήρθε μέσα και λέει: δεν με ωφελούν τα καμένα βούρλα, θα πάω στο λουτράκι.
4: Βρε τον άδειο.
3: Εδώ, παιδί μου, φως φανάρι η αθυμία του. Δεν κατάλαβες? Δεν της αρέσουν τα καμένα βούρλα της λεγάμενης, της αρέσει το λουτράκι. Και τώρα που τα κατάφερε αυτός να το σκάσει, άρχισε με το μαλακό. Μπάνια στα καμένα βούρλα και θα πηγαίνει στο λουτράκι να οργιάζει ο παλιάνθρωπος.
4: Τι λες, βρε γυναίκα, υπάρχει τόσο πονηριά στον κόσμο?
3: Α, υπάρχω κι εγώ.
4: Αυτό να μου πεις, υπάρχει εσύ, βέβαια.
3: Με μαύρο φίδι και κολοβό που σε έφαγε κατακαημένο κοντό.
4: Για φώναξε μου τον δω αυτό τον έκφυ.
3: Μη μου τον πονηρέσεις.
4: Για φώναξε μου τον δω αυτό τον
3: έκφυ. Τώρα θα είδεις τι θα γίνει εδώ μέσα.
4: Για πλησίασες. Ορίστε. Τι λουτράκι τσαμπουνάς εδώ?
3: Εγώ?
4: Ναι. Δεν είπες να πας τα καμένα βούρλα?
3: Ναι, αλλά εσύ δεν μου είπες.
4: Στεφός, καλύσου με τίποτα. Πώς βρέθηκες από τα καμένα βούρλα στο λουτράκι?
3: Το νερό.
4: Ποιο νερό?
3: Που πίνεις και σου διαλύονται τα άλατα.
4: Το νερό, βρε βλάκα. Ποιο νερό, βρε, που θα βάζεις το χεράκι σου μέσα στα ιαματικά νερά που το συνιστούν όλοι οι γιατροί? Μάλιστα, αλλά τα άλατα.
3: Τι θα τα κάνεις, βρε τα άλατα. Πασατέμπος είσαι.
4: Εγώ αρχικώς ήθελα στα καμένα βούρλα, αλλά μετά μου λέπεσαι.
5: Σκάλος μου, σκάλος. Κανείς δεν σου πει τίποτα, βρε. Κανείς δεν σου πει τίποτα. Θα πας στα καμένα βούρλα.
0: Ετοιμαζόμουν να πω μια αξέχαστη στιγμή από το έργο, την κινηματογραφική μεταφορά βέβαια του θεατρικού «Ο Κλέαρχος, η Μαρίνα και ο Κοντός», με τον Βασίλη Αυλονίτη, τη Γεωργία Βασιλιάδου, τον Νίκο Ρίζο, τη σύζυγό του και τόσους άλλους εξαίρετους ηθοποιούς, αλλά τελικά αυτό το έργο είχε μόνο εξαιρετικές σκηνές. Η μία διαδιχόταν την άλλη. Είμαστε περισσότεροι, αν όχι όλοι την έχετε δει, σε εκείνο το σημείο, στο σπίτι ακόμα, που ο Βασίλης Αυλονίτης, θέλοντας να ακολουθήσει την όμορφη ξανθιά γειτόνισσα στις διακοπές της, αλλάζει κάθε τρεις και λίγο το πρόγραμμα του τάχα μου ασθενούς από αρθρητικά γαμπρού του Νίκου Ρίζου, προκειμένου να βολέψει αυτό στις δικές του ατιμίες. Σε ένα από τα αφιερώματα κάποιων άλλων εποχών, φίλες και φίλοι, βρήκα κάτι που σας το έφερα να το μοιραστούμε. Ο Τσιφόρος έβλεπε τα πάντα στη ζωή από μια χιουμοριστική σκοπιά, τη δικιά του σκοπιά. Αδυναμία του να σατιρίζει ό,τι οι άλλοι έβλεπαν με δέος. Οι διάλογοι των ηρώων του, όσο υψηλές θέσεις και αν κατήχαν, δεν διέφεραν από τους διαλόγους των απλών ανθρώπων στις καθημερινές τους εκφράσεις. Και κάτι ακόμη περισσότερο. Ο Τσιφόρος δεν δίστασε να βάζει στο στόμα των ηρώων του εκείνα τα λόγια που είχαν στο μυαλό τους, λόγια που θα ήθελαν να πούν στις σταυροφορίες, ας πούμε, για παράδειγμα. Όταν γύριζε ο υπότης το μεσημέρι στον πύργο του, ρώταγε με πάρα πολύ φυσικό τρόπο τη γυναίκα του «Είναι έτοιμο το φαΐ?» και εκείνη το απαντούσε «Σου έχω κάνει κάτι γιουβαρλάκια μούρλια». Ένας άλλος υπότης δεν δίσταζε να πει για την βασιλομήτωρα «Πολύ μας έχει πρίξει και θα της πω καμιά κουβέντα». Εκφράσεις και λόγια που ακούγονται καθημερινά σε όλους τους χώρους, από τους πιο επίσημους μέχρι και τους πιο περιφρονημένους. Ένας πραγματικός ρεπόρτερ της ζωής ήταν ο Νίκος Τσιφόρος, όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς σε ένα αφιερώμα των νέων με τα οποία συνεργάστηκε για σειρά ετών. Ένα αφιερώμα που μας έρχεται από το φίλο της 7ης Αυγούστου του 1970. Για να δούμε τι λέει. Ο αξέχαστος συνεργάτης μας είχε μία αρχή στη ζωή του. Να ζει τις διάφορες καταστάσεις και μετά να τις γράφει. Όταν σκέφτηκε να γράψει τα παιδιά της πιάτσας, έφυγε από το σπίτι του και για ένα ολόκληρο μήνα έζησε στην Τρούμπα του Πειραιά και έκανε παρέα με τους τύπους του λιμανιού, τις κοινές γυναίκες, τους λαθρέμπορους, τους σωματέμπορους, τους εντός εισαγωγικών αποφύτους των φυλακών. Όλα τα ναυάγια που μπορεί να συναντήσει κανείς στα διάφορα λιμάνια.

102 FM της R3 εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι όλοι μαζί συντροφιά στο σημερινό μας αφιέρωμα στο μεγάλο συγγραφέα, δημοσιογράφο, σεναριογράφο, σκηνοθέτη και πόσα άλλα, Νίκο Τσιφόρο. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα είναι συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας να στείλουμε, δεν το κάναμε στο ξεκίνημα, στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο, και να υπενθυμίσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Μεγάλη παρέα και μεγάλη και χαρά που ξανανταμώνουμε, φίλες και φίλοι. Πολλά τα μηνύματα. Την καλησπέρα να στείλουμε στην αγαπημένη την Άννα, στο φίλο τον Ηλία, στον Μοριά. Πολλά φιλιά να στείλεις και στην Ατάσα μας, φίλε Ηλία. Τον Γιώργο τον Στρατηγέλη στα ξένα, το φίλο τον Τηλέμαχο, τον Άκη, τη Σοφία, την καλησπέρα στον Νίκο, την αγαπημένη την Ειρήνη, την οποία ευχαριστώ και για τις ευχές, και την αδελφούλα της, τη Δήμητρα, η Τατιάνα μας, ο Λάζαρος, ο Γιάννης ο Λιώνης. Μια καλησπέρα, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην Ανά και στην αγαπημένη τη Γεωργία. Το τραγούδι που ακούσαμε νωρίτερα, φίλες και φίλοι, ήταν το «Άλλα της, άλλα της». Και είχε και τα περίεργα για την εποχή λογάκια του, έτσι. Είναι και το περιβάλλον στο οποίο βρέθηκε ο Τσιφόρος. Το «Άλλα της, άλλα της», φίλες και φίλοι, ήταν ένα τραγούδι του Μιχάλη Σουγιούλ, παρακαλώ, το οποίο ακούστηκε στην ταινία του 1955 του Τσιφόρου, «Γλέντι, λεφτά και αγάπη», ερμήνευσε η Μπέμπα Κυριακίδου. Χωρίς προκαταλήψεις, ο Νίκος Τσιφόρος, λοιπόν, φίλες και φίλοι, είδε όλα αυτά τα ναυάγια με πάρα πολύ ανθρωπιά, με κατανόηση. Πίστευε και εκείνος, όπως ο Αμερικανός συγγραφέας Ντέιλ Κάρνεγι, ότι ο μόνο λόγος που δεν είμαστε κροταλίες είναι γιατί οι γονείς μας δεν ήταν κροταλίες. Και ότι και αυτά τα εντός εισαγωγικών αποβράσματα θα μπορούσαν να είχαν καλύτερη τύχη αν. Επίστεψε ότι εγώ το αγαπώ. Μα λέει και το κουτό. Και σε αυτό το αν στάθηκε με πάρα πολύ σεβασμό ο Νίκος Τσιφόρος και έγραψε συγκλονιστικές ιστορίες από το λιμάνι, ιστορίες με γέλιο αλλά και με δάκρυ. Και το εξηγούσε και ο ίδιος. Ρωτάνε καμιά φορά γιατί υπάρχει υπόκοσμος, έλεγε. Είναι απλό, γιατί υπάρχει και κόσμος. Η κοινωνία, κατέληγε, είναι ένα είδος κλίμακας.

Και βέβαια ο Τσιφόρος δεν συνεργάστηκε μόνο με την εφημερίδα Τα Νέα ΑΕ. Από το 1950 διατηρούσε στήλες σε διάφορες εφημερίδες, στον προοδευτικό Φιλελεύθερο, το Βήμα, τον Ελεύθερο Κόσμο, αλλά και σε περιοδικά όπως ήταν το Ρομάντζο, ο Ταχυδρόμος, το Πάνθεον, το Τραστ. Τακτικός συνεργάτης μέχρι το τέλος της ζωής του. Στη συγγραφική του πορεία περιλαμβάνονται πάρα πολλά ευθυμογραφήματα, αλλά και κείμενα ραδιοφωνικά, μέσα από τα οποία καταδείκνει τα στραβά και ανάποδα.

0: Ο Νίκος Τσιφόρος θα γνωρίσει τεράστια επιτυχία και ως πεζογράφος, διακρινόμενος για το υπέροχο του χιούμορ και την ικανότητά του στην σατυρική απόδοση διαφόρων ιστορικών γεγονότων. Χαρακτηριστικοί τίτλοι βιβλίων του «Ελληνική μυθολογία», «Η ιστορία της Αγγλίας», «Βιβλικά χαμόγελα» και τόσα και τόσα άλλα. Έργα του όπως «Τα παιδιά της πιάτσας», «Τα παλιόπαιδα τα τίθασα» ή το «Εμείς οι Φράγκοι» ή «Οι Σταυροφορίες» έχουν φανατικούς αναγνώστες, όχι όμως σε μία μόνο εποχή, σε κάθε εποχή. Κάποια στιγμή, ευτυχώς βέβαια, ο Νίκος Τσιφόρος θα κάνει τα πρώτα του κινηματογραφικά βήματα και θα τα κάνει νωρίς, έτσι, συγκεκριμένα το 1948, αν και η αλήθεια είναι πως από πολύ πιο μπροστά συμμετείχε αθόρυβα, θα λέγαμε, σε διάφορα σενάρια ταινιών. Το ντεπούτο του, λοιπόν, γίνεται με το σενάριο για το φιλμ 100.000 λίρες σε σκηνοθεσία του Αλέκου Λιβαδίτη. Ενώ την ίδια χρονιά θα ξεκινήσει και η συνεργασία του με τη μεγάλη κινηματογραφική σχολή, την Φίλος Φιλμς, γράφοντας και σκηνοθετώντας τη δραματική, έτσι ξεκίνησε, τη δραματική ταινία «Χαμένοι άγγελοι» με την Ειρήνη Παπά και τη Μαρούλα Γιούλη. Κι όμως, φίλες και φίλοι, δραματική ήταν η πρώτη ταινία, όπως και η δεύτερη, που είχε τίτλο «Η τελευταία αποστολή» του 1949. Και εδώ βέβαια να υπογραμμίσουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν η πρώτη ελληνική ταινία που διαγωνίστηκε στο Φεστιβάλ των Κανών και συγκεκριμένα στην τέταρτη διοργάνωση του 1951. Όμως ο Τσιφόρος δεν άργησε να στραφεί στην κωμωδία, όπου άλλωστε είχε ένα φοβερό ταλέντο. Έτσι λοιπόν σκηνοθετεί το φιλμ «Έλα στο θείο» του 1950, αλλά και την «Ωραία των Αθηνών» του 1954, όπου δημιουργεί τον τύπο που κατά κάποιο τρόπο θα ακολουθεί τη Γεωργία Βασιλιάδου μέχρι το τέλος της πορείας της. Εκεί ο Ζάχος Μαρκάς, πρόεδρος του ηθικοπλαστικού σωματείου Πνεύμα και Ηθική, κληρονομεί μια μεγάλη περιουσία με τον όρο να παντρευτεί βέβαια την άσχημη και μεγαλούτσικη σπίτωνικοκυρά του θείου του, την Αριστεία Καραμπίνη, προκειμένου να την ξεφορτωθεί βέβαια, προσπαθεί να την παντρέψει με έναν από τους δύο φτωχούς νικαριδές του, τον Νότη και τον Κοσμά, που του χρωστούν πολλά λεφτά και αρχικά οι κακομοίρηδες αποδέχονται την πρότασή του.
1: Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω το θαυμάσιο τρίο τέμπο σε ένα καινούργιο τραγουδάκι που έχει τον τίτλο «Το κλαρίνο».

Λέει ένα τόσο δακλαρίνο. Και να ξέρω να σου παίξω κάποιο τραγουδάκι φίλο. Να φυσήξω χίλιες νότες, να χορεύει το φεγγάρι. Και να βγεις για να

0: ταινία «Τρεις κούκλες και εγώ», λοιπόν, φίλες και φίλοι, 1960. Αυτό ήταν το τρίο τέμπο στην πρώτη γύρα του τραγουδιού και μάλιστα όταν ο Κομφερασιέ μίλησε για κάποιον ερασιτέχνη που ήθελε να τραγουδήσει και αυτός, αυτός ήταν ο μεγάλος Ντίνος Ηλιόπουλος. Για να πετύχει το σχέδιό του ο Ζάχος στην ωραία των Αθηνών, να θυμάστε τι κάνει. Στέλνει τον Νότι και τον Κοσμά να μείνουν στο άδειο δωμάτιο της Αριστέας, ώστε να γνωριστούν καλύτερα και να αναπτυχθεί με έναν εκ των δύο το ειδήλιο. Στο μεταξύ, οι δύο νέοι, που ερωτεύονται βέβαια άλλα κορίτσια, προσπαθούν ο ένας να αναγκάσει τον άλλο να πάρει τη μεγάλη απόφαση να παντρευτεί την Αριστέα. Ρεσιτάλ ερμηνεών σε εκείνη την ταινία από όλους: Μίμης Φωτόπουλος, Νίκος Σταυρίδης, Βασίλης Αυλονίτης, Γεωργία Βασιλιάδου, Γκέλη Μαυροπούλου, Σπεράντζα Βρανά, ο συμβολιογράφος Σταύρος Ξενίδης και βέβαια η πένα, φίλες και φίλοι. Η πένα. Μια πένα που καυτεριάζει αλλά δεν χλεβάζει. Μια πένα που δεν λέει αλλά υπονοεί. Μια πένα που δικαιώνει με το δικό της τρόπο τις επιλογές των απόκληρων των φτωχών και στέλνει στον πάγκο του αυτόν που επιλέγει με μπαγαμποντιά να πλουτίσει στις πλάτες των άλλων.
1: Εντάξει, και τώρα η σειρά μου. Βγάλ τη γραβάτα να στολιστώ κι εγώ.
2: Δηλαδή πας φυρί-φυρί να με εκθέσεις?
1: Όχι ρε Νότι, αλλά τέλος πάντων συγκεκριμένος άνθρωπος είμαι κι εγώ. Μ' αρέσει η μικρή.
3: Ήρθατε, τι σε συνόησα?
1: Ναι, και κουβεντιάζομαι για δουλειές. Μα συγχωρείς δηλαδή?
3: Εμένα να με συγχωράτε.
2: Μα αυτήν εδώ πως ξεμπλέκουνε?
1: Αν δεν ξεμπλέκουνε.
2: Αλλά?
1: Για να μας κόψει χλαπ, ψαλίδι το χαρτζηλίκι ο Ζάχος. Τι ωραίος που είσαι. Βρε εδώ στα κορίτσα μοστράραμε για επιχειρηματίες.
3: Φωνάξατε?
1: Όχι σου είπαμε Αριστέα μου.
3: Όχι.
1: Έχουμε δουλειά. Πνιγόμαστε.
3: Δαρδόν.
2: Εγώ αυτή θα τη χτίσω.
1: Μπράβο ρε ξυπνάκια. Μπράβο. Βρε ας την να σε περνάει για γαμπρό και να τα τρώμε του Ζάχου.
3: Μήπως θέλετε κανένα χαμέμιλον?
1: Όχι.
3: Είπα.
1: Θα τα αναβάλεις και θα τραβάμε. Κατάλαβες?
2: Μπήκα. Αναβολή και τραβηχτική.
1: Α, μπράβο. Αλλιώς θα τις χάσουμε τις μικρές.
3: Παρδόν, θα φάτε εδώ. Έχω φτιάξει ένα μακαρονάκι κοπτών νέκταρ.
2: Όχι, δεν θα φάμε.
3: Κρίμα. Καλέ μείνατε. Θα το πετάξω, θα πάει χαράμι τόσο φαΐ.
1: Δεν το τρώμε το κοπτόν. Μας πειράζει.
3: Παρδόν.
2: Α, δεν γίνεται κουβέντα με αυτή την κάμπια. Ρε, εσύ κάνουμε μια δουλειά.
1: Τι?
2: Πάμε στο μαγαζί που τραγουδάει η μικρά.
1: Στη μικρά. Φύγαμε.
3: Τι φεύγετε?
1: Όπα. Σπιτονικό κυρά είναι αυτή για σταθμάρχες. Έχουμε και δουλειά.
3: Και το φαΐ.
2: Φάτο.
3: Όσο σκληρός κι αν είναι, που θα μου πάει. Θα πάρει βράση.
1: Θέλει και τη σόδα του.
0: Ο Τσιφόρος, φίλες και φίλοι, εμπνεύστηκε το όνομα της ταινίας «Η ωραία των Αθηνών» από τα πρώτα καλλιστεία που είχαν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα την εποχή εκείνη, θέλοντας να απογειώσει τη Βασιλιάδου, για την οποία όλοι συμφωνούν ότι δεν ήταν όμορφη, αλλά φρόντιζε με τους ρόλους της και με την άνεση με την οποία τους υιοθετούσε να γίνεται εκπληκτικά όμορφη στα μάτια του κόσμου. Θα ακολουθήσουν δύο ακόμη μεγάλες κωμωδίες, της Φιούνας Φίλιπς, ο Θησαυρός του Μακαρίτη του 59 και ο Κλέαρχος η Μαρίνα και ο Κοντός του 61, εκεί όπου ο Αυλονίτης δίνει ακόμη μεγαλύτερη διάσταση, μεγαλύτερο βάθος με την ερμηνεία στο ρόλο που το γράψε ο Τσιφόρος. Συνεργαζόμενος με άλλους παραγωγούς, θα σκηνοθετήσει τις ταινίες «Το παιδί μου πρέπει να ζήσει» του 51, «Ο πύργος των υποτών» που προαναφέραμε του 52, «Το ποντικάκι» του 54, «Ο άνεμος του μίσους» της ίδιας χρονιάς, «Γλέντι, λεφτά και αγάπη» ένα χρόνο αργότερα, «Το τσιγκάνικο αίμα» του 56 και δεν σταματάει εκεί, η δεκαετία του 50 είναι γεμάτη, «Τρεις ντετέκτιβς» το 57, «Ο γυναικάς» τον ίδιο χρόνο, «Ο λεφτάς» το 58 και το «Τρεις κούκλες και εγώ» του 1960. Από το 1961 ο Τσιφόρος στρέφεται αποκλειστικά στη συγγραφή σεναρίου, αφήνοντας πλέον σε άλλους την καρέκλα του σκηνοθέτη. Ο Τσιφόρος αφήνει την κληρονομιά του παντού. Και όπως γράφει ο καθηγητής νεοελληνικής λογοτεχνίας Γιώργος Σαββίδης στο Βήμα στις 12 Αυγούστου του 1970, ο Τσιφόρος, ερχόμενος βέβαια μετά τον Ψαφά, κατόρθωσε να στρώσει καινούριους δρόμους στην λαμπρή, μα πολυπατημένη παράδοση του λεγόμενου ευθυμογραφήματος. «Δεν είναι λίγο», υπογραμμίζει ο Σαββίδης. «Δεν είναι όμως και αρκετό, έστω και αν εξετάζοντας απροκατάληπτα τούτη την ανανέωση, διαπιστώσουμε τις αντιστοιχίες της με το ανάλογο τμήμα του έργου του Ροΐδη έξω από το πολιτικό πεδίο και μείον τη χερικακία. Δεν είναι αρκετό», συνεχίζει ο Σαββίδης, «γιατί μας κρύβει την ουσία της προσφοράς του Τσιφόρου. Ποια ήταν? Την αναζωογόνηση της τέχνης του πεζού λόγου εκ των κάτω, δηλαδή την σπάταλη καλλιέργεια και διάδοση ενός ύφους, του τεστ μιας ρηματικής τάσης απέναντι στη ζωή, συνειδητά θρεμένου με την καθημερινή ιδιωματική έκφραση, χειραγωγημένη με διακριτική στοργή και δίχως υπεροψία».

Από το 1947 ο Νίκος Τσιφόρος ήταν παντρεμένος με την Χαρίκλια Μπακαρούκα, με την οποία θα ζήσει μέχρι το τέλος της ζωής του. Και μαζί μάλιστα θα αποκτήσουν και μία κόρη, την Νάνση Τσιφόρο. Δυστυχώς, στα μέσα της δεκαετίας του 60 ο Τσιφόρος θα διαγνωστεί με καρκίνο. Δεν θα σταματήσει να γράφει. 5 χρόνια θα παλέψει για να υποκύψει τελικά στις 6 Αυγούστου του 1970.

0: πάντα πατερδί μεγάλο γινόταν, φίλες και φίλοι, στον ελληνικό κινηματογράφο, όταν καλεσμένοι για κάποια σκηνή ήταν το ντουο Χάρμα, ένα αξέχαστο ζευγάρι του ελληνικού πενταγράμμου, το οποίο το ακούσαμε στην εμφάνισή του στην ταινία «Έλα στο θείο» του 1950, να ερμηνεύει το «Σαν ποντίκι με τη γάτα». Φοβερή σκηνή, στην οποία, δεν ξέρω αν το προσέξατε, ακούγεται μια φωνή η οποία λέει «Άρε κακούργα γης». Ο Τσιφόρος κάθε βράδυ, σχεδόν κάθε βράδυ, αφού περνούσε από τα θέατρα, είτε πεζόταν κάποιο έργο είτε όχι, πήγαινε πάντα σε κάποια ταβέρνα και μετά περνούσε και από κάποιο μπαρ, σύμφωνα με μαρτυρίες δικών του ανθρώπων που τον αγαπούσαν και τους αγαπούσε πολύ. Πάνω απ' όλα αγαπούσε την ίδια τη ζωή. Όχι όμως το χρήμα. Ήταν ο παδός του, τα λεφτά πρέπει να τα τρώμε φρέσκα, γιατί μετά μπαγιατιεύουν. Ίσως γι' αυτό δεν απέκτησε ποτέ δικό του σπίτι, πάντα στο ενίκιο. Η ιδιοκτησία δεν τον αφορούσε παρά μόνο να περνάει καλά. Και παρόλο που δεν τα είχε και με το χορό, χόρευε και ο λίγο. Ομολογουμένως με έναν παράξενο και δικό του τρόπο, όπως έλεγαν οι φίλοι.
1: Κι αν πονώ, κι αν υποφέρω, η αιτία είσαι εσύ.
0: Σημαντικό πράγμα η μνήμη, φίλες και φίλοι. Το γέλιο. Αλλά πάνω απ' όλα αυτό που μετράει είναι η τεράστια αυτή κληρονομιά που αξίζει βαθιάς μελέτης. Τα κείμενα του Τσιφόρου εκφράζουν αυτό που θα αποκαλούσαμε εκφραστική υγεία. Αλλά προσοχή, δεν πρέπει να μπερδεύουμε την απλότητα του λόγου με τον κενό νοημάτων λόγο. Ο Τσιφόρος έφερε στο προσκήνιο τα ζωτικά στοιχεία της καθημερινότητας, της καθημερινά ανανεωνούμενης λαλιάς μας, χωρίς ωστόσο να πετά στον κεάδα τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας και κυρίως όλους εκείνους τους απαραίτητους κανόνες που κάνουν ένα έργο μεγαλειώδες και το ξεχωρίζουν από τη σαπίλα πολλών σύγχρονων επιθεωρήσεων ή θεατρικών ή κινηματογραφικών έργων, όπου χιούμορ και μάλιστα κρύο είναι μόνο το σεξ, η απιστία του κουμπάρου με την κουμπάρα μέσα από διαλόγους πολύ φθηνούς. Ξέρετε, το ξέρετε, μπαγαμπόντης ήταν ο κλέαρχος, αλλά μπορούσε να κρύψει όλο του τον χαρακτήρα μέσα από ένα απλό βουλωμένο γράμμα «Διαβάζεις, Μαρίνα μου». Και εμείς κλείνουμε με ένα τραγούδι από την ταινία «Χαμένοι άγγελοι» του 1948. Είναι το «Δάκρυσαν τα μάτια», σε ένα υπέροχο τζαζ κομμάτι του Γιάννη Βέλα σε στίχους Κώστα Κοφινιώτη. Τραγουδάω νεαρότατος, τότε νέος, ξέρετε, ηθοποιός, ο Νίκος Καζής. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για την παράδοση του έργου της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, μελών της κυβέρνησης αλλά και τοπικών αρχών, έγινε αρχικά ο αγιασμός. Στη συνέχεια έγιναν οι σχετικοί χαιρετισμοί από μέλη της κυβέρνησης, τον Πρωθυπουργό και θεσμικούς φορείς, με τον Πρωθυπουργό στην τοποθέτησή του να δίνει και ειδήσεις για τη διάνοιξη της οδού Πόντου με μια ενδεχόμενη παράδοσή της τον Απρίλιο του 2027. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός είχε φτάσει στο σταθμό Νομαρχία, όπου επιβιβάστηκε σε σειρμό και έκανε το δρομολόγιο για τη Μίκρα, εγκαινιάζοντας ο ίδιος τη νέα λειτουργία της επέκτασης. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη, το είπαμε και το κάναμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή παράδοσης του έργου. Επισήμανε ότι η Θεσσαλονίκη ανακτά το φυσικό της ρόλο όχι απλά ως η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά ως η πρωτεύουσα των Βαλκανίων σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Ξεκαθάρισε ότι δεν κόβουμε κορδέλες για να μας ψηφίσουν κάποιοι στο μέλλον, το κάνουμε γιατί η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης είναι να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη να φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Δρύμια κριτική άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η ολοκλήρωση της επέκτασης δεν εξαντλείται στην έναρξη λειτουργίας της, καθώς εκκρεμούν ακόμη αναγκαίες παρεμβάσεις για την πρόσβαση, τη στάθμευση και τη διασύνδεσή της με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Χαιρετίζουμε την παράδοση της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά, αλλά ένα μεγάλο εθνικό έργο δεκαετιών, το οποίο επομίστηκε ο ελληνικός λαός, δεν μπορεί να αξιοποιείται για να στηθεί φιέστα αυτοθαυμασμού, ανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο λαός της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει πραγματικός πρωταγωνιστής των εξελίξεων απέναντι στο εμπόριο ελπίδας της κυβέρνησης και στην αναμονή κυβερνητικής εναλλαγής της συστημικής αντιπολίτευσης, αναφέρει το ΚΚΕ. Σε κατάσταση ακραίου κινδύνου για πυρκαγιά κατηγορίας 5 θα βρεθούν αύριο η Ρόδος, το Καστελόριζο, η Κάρπαθος, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο και σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Άγιο Όρος και Κιλκής. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους από 8 το πρωί μέχρι 8 το βράδυ σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές της Χαλκιδικής, στους δήμους Κασάνδρας, Ιδονίας και Αριστοτέλη, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3. 13χρονος νοσηλεύεται με σοβαρά συμπτώματα μετά από λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου. 6 δήμοι χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου, με 4 από αυτούς στην περιφέρεια Αττικής. Κλιμακώνουμε άμεσα τις παρεμβάσεις μας απέναντι στον ιό του Δυτικού Νείλου. Η προστασία της δημόσιας υγείας δεν εμπίπτει ούτε φυσικασμό ούτε καθυστερήσεις, επισήμανε σε ανακοίνωσή του ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. Σε αναβρασμό βρίσκεται η Λέσβος, με κτηνοτρόφους και επαγγελματίες του νησιού να διαμαρτύρονται για την κρίση που έχει προκαλέσει η Ευλογιά, η Πανόλη και ο Αυθόδης Πυρετός στο ζωικό κεφάλαιο. Ένταση σημειώθηκε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου. Παρετήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στο Earth News, ανακοίνωσε την υπογραφή νέας απόφασης για αποζημιώσεις και αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος ύψους περίπου 16,8 εκατομμυρίων ευρώ για τις απώλειες του 2026. Ο Υφυπουργός τόνισε ότι η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, καθώς υπάρχουν νέα κρούσματα και επιχειρείται καθημερινά περιορισμός της εξάπλωσης με 35 κτηνιάτρους στο πεδίο. Στους 359 ανέρχονται οι νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολιστήσεις που έπληξαν τη χώρα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της αστυνομίας. Εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται τόσο στο Νεπάλ όσο και στην περιοχή των συνόρων με το Θιβέτ. Στο μεταξύ, η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων του Νεπάλ προειδοποίησε για κίνδυνο νέας πλημμύρας. Ξεκίνησαν σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η σχετική προθεσμία λήγει στις 4 Σεπτεμβρίου και η διαδικασία αφορά τους επιτυγόντες των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς και τους εισαχθέντες μέσω της ειδικής κατηγορίας των υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις. Κλειστή για όλα τα οχήματα και στα διορεύματα κυκλοφορίας θα είναι η Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης αύριο από 11 το βράδυ μέχρι 5 το πρωί του Σαββάτου στο τμήμα μεταξύ των κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Στην αθλητική μας ενημέρωση, το εισιτήριο για τη φάση των ομίλων του Conference League διεκδικούν αυτή την ώρα Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ απέναντι σε Χράντζες Κράλοβε και Μπραν αντίστοιχα. Στις 9 η ώρα, ο Όφη θα αντιμετωπίσει την ΤΣΣΚΑ στη Σόφια στο δεύτερο αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων για την πρόκριση στη φάση των ομίλων στο Europa League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο έθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out, fade out.
5: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή. Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
5: ταξίδια στο παρελθόν,
3: μουσικές του κόσμου.

He's a very wealthy man. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κλίμακωση της έντασης στις σχέσεις Ρωσίας και Βρετανίας προκαλεί η απειλή της Μόσχας ότι θα μπορούσε να πλήξει βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους εντός αλλά και εκτός Ουκρανίας, εάν το Κίεβο συνεχίσει να χρησιμοποιεί βρετανικής κατασκευής πυράβλους μεγάλου βεληνικούς εναντίον στόχων στη ρωσική επικράτεια. Η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε ότι το Λονδίνο βρίσκεται ένα βήμα μακριά από το να καταστεί νομικά συνένοχος σε αυτό που χαρακτήρισε τρομοκρατία κατά Ρώσων πολιτών, προειδοποιώντας για καταστροφικές συνέπειες. Από την πλευρά του, το Λονδίνο εμφανίζεται αποφασισμένο να συνεχίσει τη στήριξη προς την Ουκρανία παρά τις προειδοποιήσεις της Μόσχας. Κατά την επίσκεψή του στο Κίεβο, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, Άντι Μπέρναμ, επανέλαβε τη σταθερή και αταλάντευτη δέσμευση της χώρας προς την Ουκρανία. Στους 359 ανέρχονται οι νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολιστήσεις που έπληξαν τη χώρα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της αστυνομίας. Εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται τόσο στο Νεπάλ όσο και στην περιοχή των συνόρων με το Θιβέτ. Περίπου 90 Αμερικανοί υπήκοοι αγνοούνται, όπως έγινε γνωστό από το State Department. Εν τω μεταξύ, η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων του Νεπάλ προειδοποίησε για κίνδυνο νέας πλημμύρας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το κοινωνικό σχέδιο της Ελλάδος για το κλίμα ύψους 4,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το σχέδιο θα στηρίξει 460.000 ευάλωτα νοικοκυριά, μειώνοντας την εξάρτησή τους από τα ορυκτά καύσιμα μέσω της στήριξης μέχρι και 62.000 ανακαινήσεων και της εγκατάστασης 200.000 αντλιών θερμότητας και ηλιακών συστημάτων θέρμανσης νερού. Το σχέδιο θα αυξήσει επίσης τα αποθέματα κοινωνικής κατοικίας της χώρας με τη δημιουργία 2.800 νέων ενεργειακά αποδοτικών κοινωνικών κατοικιών. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη. Το είπαμε και το κάναμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή παράδοσης του έργου επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Επισήμανε ότι η Θεσσαλονίκη αποκτά το φυσικό της ρόλο όχι απλά ως πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά ως η πρωτεύουσα των Βαλκανίων σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Ξεκαθάρισε ότι δεν κόβουμε κορδέλες για να μας ψηφίσουν κάποιοι στο μέλλον, το κάνουμε γιατί η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης είναι να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη να φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Η ολοκλήρωση της επέκτασης δεν εξαντλείται στην έναρξη λειτουργίας, καθώς εκκρεμούν ακόμη αναγκαίες παρεμβάσεις για την πρόσβαση, τη στάθμευση και τη διασύνδεσή της με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Σε αναβασμό βρίσκεται η Λέσβος, με κτηνοτρόφους και επαγγελματίες του νησιού να διαμαρτύρονται για την κρίση που έχει προκαλέσει η Ευλογιά, είπαν όλοι και ο Αυθόδης Πυρετός στο ζωικό κεφάλαιο. Ένταση σημειώθηκε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου. Παρετήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στο Earth News, ανακοίνωσε την υπογραφή νέας απόφασης για αποζημιώσεις και αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος ύψους περίπου 16,8 εκατομμυρίων ευρώ για τις απώλειες του 2026. Αυξάνονται τα κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου. 13χρονος νοσηλεύεται με σοβαρά συμπτώματα μετά από λίμωξη από τον ιό. 6 δήμοι χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου, με 4 από αυτούς στην περιφέρεια Αττικής. Κλιμακώνουμε άμεσα τις παρεμβάσεις μας απέναντι στον ιό του Δυτικού Νείλου. Η προστασία της δημόσιας υγείας δεν επιτρέπει ούτε εφησυχασμό ούτε καθυστερήσεις, επισήμανε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. Σε κατάσταση ακραίου κινδύνου για πυρκαγιά κατηγορίας 5 θα βρίσκονται αύριο Ρόδος, Καστελόριζο, Κάρπαθος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο και σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Άγιο Όρος και Κιλκής. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους από 8 το πρωί μέχρι 8 το βράδυ, από αύριο σε περιοχές της Χαλκιδικής, στους δήμους Κασάνδρα, Σιδωνίας και Αριστοτέλη. Ξεκίνησαν σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η σχετική προθεσμία λήγει στις 4 Σεπτεμβρίου και η διαδικασία αφορά τους επιτυχώντες των πανελλαδικών καθώς και τους εισαχθέντες μέσω της ειδικής κατηγορίας των υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις. Στην αθλητική μας ενημέρωση, το εισιτήριο για τη φάση των ομίλων στο Conference Link διεκδικούν αυτή την ώρα Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ απέναντι σε Χράντζες Κράλοβε και Μπραν αντίστοιχα. Αυτή την ώρα Όφια θα αντιμετωπίσει την ΤΣΣΧΑ στη Σόφια στο δεύτερο αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων για την πρόκριση στη φάση των ομίλων στο Europa League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο έθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κλιμακώνεται η ένταση στις σχέσεις Ρωσίας και Βρετανίας μετά την απειλή της Μόσχας ότι θα μπορούσε να πλήξει βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους εντός αλλά και εκτός Ουκρανίας, εάν το Κίεβο συνεχίσει να χρησιμοποιεί βρετανικής κατασκευής πυράβλους μεγάλου βεληνικούς εναντίον στόχων στη ρωσική επικράτεια. Η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε ότι το Λονδίνο βρίσκεται ένα βήμα μακριά από το να καταστεί νομικά συνένοχο σε αυτό που χαρακτήρισε τρομοκρατία κατά Ρώσων πολιτών, προειδοποιώντας για καταστροφικές συνέπειες. Από την πλευρά του, το Λονδίνο εμφανίζεται αποφασισμένο να συνεχίσει τη στήριξη προς την Ουκρανία παρά τις προειδοποιήσεις της Μόσχας. Ξεπερνούν τους 360 οι νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές φωνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις που έπληξαν τη χώρα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της αστυνομίας. Εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται τόσο στο Νεπάλ όσο και στην περιοχή των συνόρων με το Θιβέτ. Περίπου 90 Αμερικανοί υπήκοοι αγνοούνται, όπως έκανε γνωστό το State Department. Εν τω μεταξύ, η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων του Νεπάλ προειδοποιεί για κίνδυνο νέας πλημμύρας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το κοινωνικό σχέδιο της Ελλάδας για το κλίμα ύψους 4,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το σχέδιο θα στηρίξει 460.000 ευάλωτα νοικοκυριά, μειώνοντας την εξάρτησή τους από τα ορυκτά καύσιμα μέσω της στήριξης μέχρι και 62.000 ανακαινήσεων και της εγκατάστασης 200.000 αντλιών θερμότητας και ηλιακών συστημάτων θέρμανσης νερού. Το σχέδιο θα αυξήσει επίσης το απόθεμα κοινωνικής κατοικίας της χώρας με τη δημιουργία 2.800 νέων ενεργειακά αποδοτικών κοινωνικών κατοικιών. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη. Το είπαμε και το κάναμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή παράδοσης του έργου επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Επισήμανε ότι η Θεσσαλονίκη ανακτά το φυσικό της ρόλο όχι ως πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά και ως η πρωτεύουσα των Βαλκανίων σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Μεγάλη ένταση προκλήθηκε στη Λέσβο με κτηνοτρόφους και επαγγελματίες του νησιού να διαμαρτύρονται για την κρίση που έχει προκαλέσει η Ευλογιά, η Πανόλη και ο Αυθόδης Πυρετός στο Ζωικό Βασίλειο. Ένταση σημειώθηκε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου. Παρετήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στο Earth News, ανακοίνωσε την υπογραφή νέας απόφασης για αποζημιώσεις και αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος ύψους περίπου 16,8 εκατομμυρίων ευρώ για τις απώλειες του 2026. Σε έξαρση βρίσκεται ο ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, με τους επιστήμονες να παρακολουθούν στενά την επιδημιολογική εικόνα και να προειδοποιούν για περαιτέρω διασπορά. Ένας 13χρονος καταγράφηκε ως ο πρώτος ανήλικος που νόσησε σοβαρά και χρειάστηκε νοσηλεία. Μέχρι τις 26 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 232 κρούσματα στη χώρα, εκ των οποίων 75 την τελευταία εβδομάδα. Οι θάνατοι ανέρχονται σε 19. Σε 165 άτομα ο ιός έχει προκαλέσει επιπλοκές στο κεντρικό νευρικό σύστημα με συμπτώματα εγκεφαλίτιδας, μηνυγίτιδας ή και ελαφράς παράλυσης. Τραγική κατάληξη είχε η εκδρομή μιας 18χρονης στους καταράκτες Δερματά στα ριζώματα Βέρειας, καθώς η νεαρή έχασε τη ζωή της μετά από πτώση στο νερό. Η 18χρονη είχε επισκεφτεί το σημείο μαζί με το φίλο της, με τον οποίο βρίσκονταν στην περιοχή για διακοπές, προκειμένου να βγάλουν φωτογραφίες. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η νεαρή έπεσε στον καταράκτη και δεν κατάφερε να βγει στην επιφάνεια. Σε κατάσταση ακραίου κινδύνου για πυρκαγιά κατηγορίας 5 θα βρίσκονται αύριο η Ρόδος, το Καστελόριζο, η Κάρπαθος, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο και σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Άγιο Όρος και Κιλκής. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους από 8 το πρωί μέχρι 8 το βράδυ σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές της Χαλκιδικής αύριο στους δήμους Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη. Στην αθλητική μας ενημέρωση, Παναθηναϊκός Χράντζες Σκράλοβε 1-1, Μπραμ Πάοκ 3-2. Ο Όφη προηγείται της Τσεσεκά στη Σόφια με 1-0. Ο Πέτρος Γαϊδατζής έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής. Ο 26χρονος Θεσσαλονικιός κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο Άμστερνταμ. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Πότε φτάσαμε στην Πέμπτη, ούτε που το κατάλαβα. Κύλησε εύκολα και γρήγορα αυτή η εβδομάδα. Ελπίζω να κύλησε και για εσάς το ίδιο εύκολα. Σήμερα, φυσικά, η Θεσσαλονίκη ασχολείται με την έναρξη των δρομολογίων του μετρό προς την Καλαμαριά. Ήρθε και ο Πρωθυπουργός μας στην πόλη μας. Μαζέψαμε λοιπόν όλες τις ειδήσεις, βρήκαμε και την κατάλληλη μουσική για να τη συνοδεύσουμε και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Νυχτερινή βάρδια μέχρι και τις 12, εδώ στον 102. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Χρήστος Σιδηρίδης σήμερα στον ήχο. Να δώσουμε και τρόποι επικοινωνίας. Πείτε μας και αν πήρατε το μετρό να πάτε προς την Καλαμαριά. Στέλνετε το μήνυμά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Υπήρχαν και αυτοί που λέγανε ότι αν δεν το δούμε δεν το πιστεύουμε, και όμως συνέβη, παιδιά. Από σήμερα στη διάθεση των επιβατών παραδόθηκε στις 3 το μεσημέρι της 5ης 5 νέοι σταθμοί που συνθέτουν την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ο νέος κλάδος τέθηκε σε πλήρη εμπορική λειτουργία, ενσωματώνοντας το υφιστάμενο δίκτυο του σταθμούς Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και τελικό σταθμός η Μίκρα. Τα επίσημα εγκαίνια φυσικά πραγματοποιήθηκαν το πρωί από τον Πρωθυπουργό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος επιβιβάστηκε μάλιστα και στο πρώτο δρομολόγιο, συνοδευόμενος από τον Αλέξανδρο Εξάρχου. 4,8 χιλιόμετρα υπόγειας γραμμής προσθέθηκαν λοιπόν στο ήδη υφιστάμενο μετρό που είχαμε. Τα έχουμε πει και χθες, 24 λεπτά από τη Μίκρα στον σιδηροδρομικό σταθμό, ενώ από την Καλαμαριά στο κέντρο η διαδρομή διαρκεί λιγότερο από 20 λεπτά. Πολύ σημαντικό, θα αλλάξει όλη η εικόνα της πόλης και στα ανατολικά και στο κέντρο. Στο κοινό τμήμα του δικτύου από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό έως το σταθμό της 25ης Μαρτίου οι σειρμοί θα διέρχονται περίπου ανά 3 λεπτά, ενώ στη διακλάδωση προς Καλαμαριά η χρονοαπόσταση διαμορφώνεται στα 4,5 λεπτά. Μη σας φανεί περίεργο, είναι διαδικαστικό το πρόβλημα, αργεί λίγο περισσότερο το μετρό προς την Καλαμαριά. Αυτό συμβαίνει φυσικά σε όποιες γραμμές και στην Αθήνα αλλάζει από την μπλε στην πράσινη, από την μπλε στην κόκκινη και ούτω καθεξής. Πάμε να δούμε το δρομολόγιο. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, καθώς και τις Κυριακές, από 5 και 4 το πρωί έως και στις 12.30, ενώ κάθε Παρασκευή και Σάββατο θυμίζουμε ότι υπάρχει παράταση του ωραρίου έως και στις 2 η ώρα το βράδυ. Τα δύο Σαββατοκύριακα που θα είναι η ΔΕΘ θα έχουμε 24ωρη λειτουργία. Να δούμε πώς θα πάει, γιατί είναι ένα μέτρο που συζητιέται αρκετά. Δεν ξέρω αν είναι εφαρμόσιμο το 24ωρο, αλλά το μία ακόμα ώρα επέκταση, δηλαδή να πάει από τις 2 στις 3, είναι κάτι που συζητιέται. Είπαμε, έγινε τα εγκαίνια παρουσία του Πρωθυπουργού μας, ο οποίος ήρθε εδώ και έδωσε και μια είδηση. Μας είπε ότι ξεκινά ο σχεδιασμός της επέκτασης προς τις βορειοδυτικές συνοικίες. Το λένε εδώ και πάρα πολύ καιρό, άρα είναι κάτι που υπάρχει στα χαρτιά. Δεν ξέρουμε πότε θα αρχίσει να εφαρμόζεται, πόσο καιρό θα πάρει να φτιαχτεί, αλλά η επέκταση του μετρό και στη δυτική πλευρά της πόλης είναι γεγονός, κάποια στιγμή θα ξεκινήσει. Τι άλλο είπε ο Πρωθυπουργός? Η Θεσσαλονίκη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα στην Ευρώπη. Αλήθεια είναι αυτό. Νομίζω ότι και η ίδια η πόλη δεν έχει αντιληφθεί πόσο θα αλλάξει η ποιότητα ζωής και πόσο θα αναβαθμιστεί η αξία της με αυτή την πολύ σημαντική δημόσια επένδυση. Κάθε έργο που γίνεται στην πόλη, όπως και το flyover, το οποίο, παιδιά, το είπα και χθες, προχωράει γρηγορότερα από ό,τι περιμέναν οι άνθρωποι, βοηθάει σίγουρα την αναβάθμιση της πόλης μας σε κόμβο των Βαλκανίων, όπως είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ευδιάθετος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε και μια βόλτα στη Θεσσαλονίκη, είχε και ένα αστείο περιστατικό. Ένας νεαρός του φώναξε: «Τι να το κάνω το μετρό, φέρε το Κωνσταντέλια πίσω». Απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι είναι κάτι που δεν περνάει από τα χέρια του, ότι δεν μπορεί. Τουλάχιστον το μετρό σας το παρέδωσα. Υπάρχουν και αυτοί που δεν τους ενδιαφέρουν τα έργα στην πόλη, τους ενδιαφέρει η πορεία του ΠΑΟΚ και το ποιος παίζει στον ΠΑΟΚ, τα οποία θα πούμε σε λίγο πώς θα πήγε ο ΠΑΟΚ στο σημερινό παιχνίδι.

Δύο λοιπόν τα θέματα που απασχολούσαν σήμερα τη Θεσσαλονίκη. Το ένα ήταν το μετρό προς την Καλαμαριά που το τίμησε ο κόσμος σήμερα. Είχε αρκετή κίνηση, περίπου όση κίνηση είχε και όταν πρώτο άνοιξε το μετρό Θεσσαλονίκης, είτε από περιέργεια είτε επειδή πραγματικά το χρειάζονταν ο κόσμος, το τίμησε το μετρό. Εκατοντάδες μπήκανε στους σειρμούς. Όλα καλά να πάνε. Και το δεύτερο θέμα φυσικά που απασχολούσε την πόλη μας ήταν ο ΠΑΟΚ, το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στο conference που δεν τα κατάφερε να μπει στους ομίλους ο ΠΑΟΚ. Απίστευτο και όμως αληθινό. Από τον Αύγουστο η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα είναι εκτός ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Έχασε με 3-2 από την Μπραν. Πλήρωσε τα πάρα πολλά λάθη του. Στο πρώτο ημίχρονο δεν προσπάθησε καν ο ΠΑΟΚ. Έφαγε ένα γκολ από την Μπραν. Έγινε το 2-0 στο δεύτερο ημίχρονο. Έπαιξε για 10 λεπτά μπάλα ο ΠΑΟΚ. Ισοφάρισε 2-2. Και λίγο πριν το τέλος ο Γιαννούλης έκανε ένα πέναλτι. Αν με ρωτάτε, εγώ δεν θα το έδινα. Περισσότερο ο επιθετικός μπλέχτηκε στα πόδια του Γιαννούλη. Αλλά ήταν από πίσω ο αμυντικός του ΠΑΟΚ. Οπότε είχε το πάτημα ο διαιτητής να το δώσει. 3-2 και ο ΠΑΟΚ από πολύ νωρίς εκτός ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Κάτι που θα φέρει περισσότερη γκρίνια στην ομάδα του ΠΑΟΚ σε ένα ήδη τεταμένο κλίμα. Έτσι είναι, πληρώνεις τα λάθη σου. Όχι μόνο ο ΠΑΟΚ, όλες οι ελληνικές ομάδες μπαίνουν πολύ αργά στο μεταγραφικό παζάρι. Λήψη χρημάτων γίνεται αυτό, γιατί όσο περνάει ο καιρός, τον μήνα Αύγουστο, οι παίχτες ρίχνουν και τις απαιτήσεις τους τις χρηματικές. Γι' αυτό περιμένουν οι ελληνικές ομάδες τέλη Αυγούστου για να ψωνίσουν από την αγορά. Βέβαια αυτό το πληρώνεις όταν πρέπει να μπεις από πολύ νωρίς στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός κέρδιζε 0-1 και για πολλωστή φορά, και πάλι με την ίδια ομάδα, 2-2 είχε ισοφαριστεί στο τελευταίο δευτερόλεπτο των καθυστερήσεων και πάλι ισοφαρίστηκε στις καθυστερήσεις και οδηγήθηκε στην παράταση. Αυτή τη στιγμή μένουν 7 λεπτά για να δούμε αν θα πάει στα πέναλτι ο αγώνας. Καλύτερος ήταν ο Παναθηναϊκός, αλλά πληρώνει, συνεχίζει και πληρώνει τα αμυντικά του λάθη και την παράταση που βλέπω είναι πάρα πολύ κουρασμένος. Αν αντέξει 7 λεπτά και δεν δεχτεί γκολ, γιατί έχουν γίνει κάποιες ευκαιρίες από τους Τσέχους, όλα θα κρυφθούν στην παράταση. Στα πέναλτι. Θυμίζουμε ότι χθες η ΑΕΚ έκανε μια εμφαντική εμφάνιση. Κέρδισε 4-0. Δίκαια λοιπόν βρίσκεται στους ομίλους. Θα σας πούμε και μετά με ποιες ομάδες θα παίξει. Πάρα πολύ δύσκολο το έργο της ΑΕΚ. Θα χορτάσουμε βέβαια ωραία παιχνίδια, αλλά δεν βλέπω να μαζεύουμε κανένα πόντο. Και ο εκπληκτικός Όφη, οι κριτικοί θέλουν να μας τρελάνουν φέτος. Εκτός ότι κέρδισε 3-0 στο πρώτο παιχνίδι, προηγείται μέσα στη Βουλγαρία με 0-1 τη ΤΣΣΚΑ Σόφιας και ουσιαστικά έχει εξασφαλίσει την είσοδό του στους ομίλους του Europa League. Τουλάχιστον ας έχουμε μια ομάδα στα κύπελα πλην της ΑΕΚ, φυσικά στο Champions League. Γιατί και τον Παναθηναϊκό τον βλέπω δύσκολα. Θα σας ενημερώσουμε για το τι θα προκύψει.

Όχι ότι είχε περιθώρια, αλλά ομολόγησε ο 53χρονος δολοφόνος της σύζυγου του στη Ροδόπη. Από την ιατροδικαστική εξέταση φάνηκε ότι ο θάνατος προήλθε από ένα και μοναδικό χτύπημα στο λαιμό της 44χρονης. Ο δράστης, να θυμίσουμε ότι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο μετά τη δολοφονία της σύζυγου του, ήπιε πετρέλαιο για να αυτοκτονήσει. Δεν τα κατάφερε. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, ομολόγησε πως το έκανε μετά από ένα καυγά που είχαν με τη σύζυγό του. Θόλωσα, είπε, έτσι είναι, όποιος θολώνει παίρνει ένα μαχαίρι και σφάζει τον άλλον. Αφού λοιπόν πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο, αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Για την υπόθεση έχουν καταθέσει και τα παιδιά της οικογένειας. Την ώρα που έγινε η δολοφονία ήταν τα δυο τους παιδιά μέσα στο σπίτι. Μάλιστα ο 19χρονος γιος της τη μετέφερε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Το μαχαίρι που έφερε το μοιραίο τραύμα ήταν 20 εκατοστά η λάμα του, η λεπίδα του, και έγινε στην τραχυλική χώρα της 44χρονης με αποτέλεσμα να διαπεράσει, για να καταλάβετε, τον δεξιό πνεύμονα, προκαλώντας φυσικά σοβαρή εσωτερική και εξωτερική αιμορραγία, και δυστυχώς ήταν και μοιραία. Αναμένεται λοιπόν, αφού αποφασίσουν οι γιατροί ότι μπορεί να βγει από το νοσοκομείο, ο 53χρονος να οδηγηθεί στον εισαγγελέα και να του αποδοθούν κατηγορίες, και φυσικά μετά να μάθουμε και την ποινή που του αναλογεί.

Με τον ίδιο τρόπο που έχασε την πρόκριση ο ΠΑΟΚ, με πέναλτι δηλαδή, πάει να κλέψει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός την πρόκριση. Στο 121 ήταν το χρονόμετρο και ο διαιτητής έδωσε πέναλτι στον Παναθηναϊκό, το οποίο μόλις μπήκε στα δίχτυα, οπότε θα σφυρίξει ο διαιτητής και ο Παναθηναϊκός περνάει στους ομίλους του Conference League. Ευτυχώς, ευνόησε η διαιτησία τον Παναθηναϊκό, ήταν αμφισβητούμενο το πέναλτι, είναι η αλήθεια. Μπορούσε και να μην το δώσει, αλλά ας μας ευνοήσει και μια φορά η διαιτησία στην Ευρώπη. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τη ζέστη. Από ό,τι έχετε καταλάβει, έχει αρχίσει και φυσάει λίγο. Βέβαια, θα μου πείτε, φυσάει καυτό αέρα, τι να το κάνω, αλλά μέχρι και την κρίση. Από ό,τι έχετε καταλάβει, έχει αρχίσει και φυσάει.

Μια θα ενισχυθούν δημιουργώντας συνθήκες που ευνοούν την εξάπλωση πυρκαγιών. Η συνδυασμένη επίδραση ζέστης και ισχυρών ανέμων, τι έχουμε πει, προκαλεί, αυξάνει τον κίνδυνο για πυρκαγιές σε δασικές και αγροτικές περιοχές. Οπότε, οι πολίτες και οι αρμόδιες αρχές καλούνται να τηρούν αυστηρά τα μέτρα πυροπροστασίας και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Μην κάνετε μπάρμπεκιου εκεί στο κάμπινγκ που είστε. Δεν πειράζει, ένα Σαββατοκύριακο είναι. Όπως είπαμε, θα κρατήσει τουλάχιστον 6 μέρες η ζέστη και από εκεί και πέρα η θερμοκρασία θα ξαναπέσει στους 32 βαθμούς. Υπομονή, 6 μέρες και μετά μπαίνουμε φθινόπωρο, παιδιά. Έφτασε ο Σεπτέμβρης.

Δεν το κάνω επίτηδες, αλλά έχουμε πολλά αθλητικά σήμερα να σας πούμε. Καταπληκτικός ο Καραλής στη Ζυρίχη, έχουμε Diamond Link. Πήδηξε, πέρασε τα 6-20 μέτρα, έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ, αλλά αυτός ο άνθρωπος και πολυκατοικία να περάσει στο επικοντό, ο Ντουμπλάντης θα πηδήξει περισσότερο. Δοκίμασε ο συγκεκριμένος για τα 6.32 και να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ, αλλά δεν τα κατάφερε, πήδηξε στα 6.25. Και έτσι ο Καραλής βγήκε και πάλι δεύτερος. Δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος

να κοντράρει τον Ντουμπλάντης. Τα 6.25 για να καταλάβετε, αν δείτε το βίντεο, τα έχει περάσει πάρα μα πάρα πολύ άνετα. Δεν μπορώ να τον καταλάβω αυτόν τον άνθρωπο. Είναι τόσο ταλαντούχος ή κάτι μας κρύβει. Θα κάνει, περιμένει τίποτα Ολυμπιακούς ή παγκόσμιο για να πηδήξει όσο μπορεί. Σημασία έχει ότι ο Καραλής είναι σε εκπληκτική φόρμα, το επιβεβαιώνει συνέχεια και πιστεύω ότι μπορεί να πηδήξει και τα 6.25. Θα το δούμε πολύ σύντομα. Έχουμε και τον Τεντόγλου, μην το ξεχνάμε. Πήδηξε 8.45 ο Τεντόγλου. Αποφάσισε να μην ξαναπηδήξει. Έτσι κι αλλιώς πρώτος είναι. Ο δεύτερος βλέπει την πλάτη του από πολύ μακριά. Δεν πέρασαν καν τα 8.25. Άνετος και ωραίος. Ακόμη μια φορά στην κορυφή ο Τεντόγλου.

Λοιπόν, η Μαρία μας έστειλε μήνυμα, μας λέει καλησπέρα, υπέροχα τραγούδια όπως πάντα. Έκανε, λέει, φανουρόπιτα, πεντανόστιμη αφράτη, λέει, για να μου φανερώσει αυτά που θέλω. Βοηθάει πάντα ο Άγιος. Αφού μας το θύμισε η Μαρία, γιατί εγώ δεν το είχα στο μυαλό μου. Χρόνια πολλά, λοιπόν, στο φανούρι που γιορτάζει σήμερα. Είναι και το έθιμο της φανουρόπιτας. Συνδέεται παραδοσιακά με την παράκληση προς τον Άγιο Φανούριο να τους φανερώσει κάτι που έχει χαθεί, αλλά και να βοηθήσει στην επίλυση δύσκολων καταστάσεων. Φυσικά, άλπιστοι την προσφέρουν ζητώντας υγεία, δύναμη, παρηγοριά ή ελπίδα. Πλήθος κόσμου πήγε σε εκκλησίες που γιορτάζουν τον Άγιο Φανούριο. Ξέρω σίγουρα μία στην Τούμπα και στο Ναύπλιο είναι μια πάρα πολύ γνωστή. Είδα και μερικές εικόνες από εκεί. Κανονικά πρέπει να κάνεις την φανουρόπιτα και να την μοιράσεις. Για σένα πρέπει να κρατήσεις μόνο ένα κομμάτι. Την υπόλοιπη πρέπει να τη φάει ξένος κόσμος, η οικογένειά σου προφανώς, αλλά και αν δεν έχεις κάποιον στο σπίτι, πρέπει να τη μοιράσεις σε άλλους για να πιάσει η επίκληση που κάνεις στον Άγιο Φανούρι να σε βοηθήσει. Οπότε, Μαρία, αν δεν είχες κόσμο να τη δώσεις, το στούντιο βρίσκονται εδώ στην Αγγελάκη. Παίρνω από εδώ να μας αφήσει ένα κομμάτι. Είναι καταπληκτική η φανουρόπιτα μαζί με ελληνικό καφέ. Είναι από τα αραιότερα πράγματα που μπορείτε να φάτε.

Λοιπόν, τρελαίνομαι που με ό,τι λέμε μας απαντάτε κατευθείαν. Χθες πάντρεψα και μία ακροάτρια, δεν πιστεύω να το έχετε ξεχάσει. Δεν μας έχει στείλει σήμερα η Δάφνη, άρα μάλλον τη χαίρεται τη χθεσινή πρόταση γάμου που της έγινε. Λοιπόν, η Δέσποινα μας λέει ότι κάθε εβδομάδα μπορούμε να κάνουμε φανουρόπιτα και να την πηγαίνουμε στην εκκλησία του Αγίου Φανουριού. Μας λέει μάλιστα ότι υπάρχει και μία κοντά στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, στην Κάτω Τούμπα, και εγώ αυτήν ξέρω. Όποιος δεν έκανε σήμερα, λέει, να μην στεναχωριέται, μπορεί να ζητήσει ό,τι θέλει κάθε εβδομάδα και μας δίνει και τα υλικά που χρειάζεται. Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, τρελαίνομαι για τις λεπτομέρειες, χυμός πορτοκαλιού, λάδι, ζάχαρη ή μέλι, λέει, υπάρχει και αυτή η παραλλαγή, καρύδια, σταφίδες, νερό, σόδα και βανίλιες, μάλλον εννοεί, για το φούσκωμα και το άρωμα. Αυτά είναι τα υλικά, αν θέλετε να φτιάξετε τη φανουρόπιτα. Αρκετός κόσμος, παιδιά, πιστεύει σε αυτά, μην τα κοροϊδεύετε. Και ξέρω και αρκετές περιπτώσεις που όντως έγινε τάμα και το φανέρωσε ο Άγιος Φανούριος. Λοιπόν, έρχεται ο Βασίλης να σας πει δελτίο ειδήσεων στις 11. Ξαναδίνουμε τηλέφωνο επικοινωνίας 6930 07 82 28. Τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μεγαλώνει η δραματική λίστα νεκρών και αγνοωμένων στο Νεπάλ. Στους 389 ανέρχονται οι νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολιστήσεις που έπληξαν τη χώρα. 1.468 οι αγνοούμενοι, ανάμεσά τους και τουλάχιστον 900 τουρίστες από περισσότερες από 30 χώρες. Οι αρχές του Νεπάλ καταφεύγουν συχνά σε ρήψεις ανθρωπιστικού υλικού από ελικόπτερα, σε σημεία όπου υπάρχουν εγκλωβισμένοι, αλλά οι επίγειες δυνάμεις δεν έχουν φτάσει ακόμη. Η UNICEF αναφέρει ότι περισσότερα από 17.000 παιδιά έχουν ανάγκη από επίγουσα ανθρωπιστική βοήθεια. Ήδη στην περιοχή αποστέλλονται 8 τόνοι ανθρωπιστικού υλικού. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συνομιλούν με το Ιράν, καθώς η Ουάσιγκτον έχει επικεντρωθεί στο να τιμωρήσει την Τεχεράνη οικονομικά, έχοντας δεσμευτεί να επιβάλλει κυρώσεις σε χώρες που έχουν οικονομικές συναλλαγές με την Ισλαμική Δημοκρατία. «Δεν επιδιώκουμε να συναντηθούμε ή οτιδήποτε άλλο», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. Νωρίτερα σήμερα, η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι η Αμερικανική οικονομική εκστρατεία θα συνεχιστεί έως ότου το Ιράν αποφασίσει να διαπραγματευτεί ουσιαστικά. Κλιμακώνεται η ένταση στις σχέσεις Ρωσίας και Βρετανίας μετά την απειλή της Μόσχας ότι θα μπορούσε να πλήξει βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους εντός αλλά και εκτός Ουκρανίας, εάν το Κίεβο συνεχίσει να χρησιμοποιεί βρετανικής κατασκευής πυράβλους μεγάλου βεληνικούς εναντίον στόχων στη ρωσική επικράτεια. Η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε ότι το Λονδίνο βρίσκεται ένα βήμα μακριά από το να καταστεί νομικά συνένοχο σε αυτό που χαρακτήρισε τρομοκρατία κατά Ρώσων πολιτών, προειδοποιώντας για καταστροφικές συνέπειες. Από την πλευρά του, το Λονδίνο εμφανίζεται αποφασισμένο να συνεχίσει τη στήριξή του προς την Ουκρανία παρά τις προειδοποιήσεις της Μόσχας. Σε κατάσταση ακραίου κινδύνου για πυρκαγιά κατηγορίας 5 θα βρίσκονται αύριο η Ρόδος, το Καστελόριζο, η Κάρπαθος, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο και σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Άγιο Όρος και Κιλκής. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους αύριο από 8 το πρωί μέχρι 8 το βράδυ σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές της Χαλκιδικής, στους δήμους Κασάνδρας, Ιδονίας και Αριστοτέλη, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σε έξαρση βρίσκεται ο ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα, με τους επιστήμονες να παρακολουθούν στενά την επιδημιολογική εικόνα και να προειδοποιούν για περαιτέρω διασπορά. Ένας 13χρονος καταγράφηκε ως ο πρώτος ανήλικος που νόσησε σοβαρά και χρειάστηκε νοσηλεία. Μέχρι τις 26 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 232 κρούσματα στη χώρα μας, εκ των οποίων 75 την τελευταία εβδομάδα. Οι θάνατοι ανέρχονται σε 19. Σε 165 άτομα ο ιός έχει προκαλέσει επιπλοκές στο κεντρικό νευρικό σύστημα με συμπτώματα εγκεφαλίτιδας, μηνυγκίτιδας ή και ελαφράς παράλυσης. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 18χρονη από τους καταράκτες Δερματά στη Δημοτική Ενότητα Μακεδονίδος του Δήμου Βέρειας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό γύρω στις 4 και 4 το μεσημέρι. Η ομάδα υποβρυχίων διασώσεων της δεύτερης ΕΜΑΚ την εντόπισε στη λίμνη που έχει σχηματιστεί από τον καταράκτη και την ανέσυρε χωρίς τις αισθήσεις της. Στη συνέχεια η 18χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σε φυλάκιση 8 μηνών με τριετή αναστολή

0: Καταδικάστηκε ο 48χρονος αστυνομικός, ο οποίος συνελήφθη τα προηγούμενα 24 ώρα στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία γυναίκας 51 ετών για γενετήσιες πράξεις παρά τη θέλησή της, απειλή και παράνομη βιντεοσκόπηση κατά τη διάρκεια της σχέσης τους. Η ποινή αφορά την πράξη της ενδοοικογενειακής απειλής που εισήχθη με την αυτόφορη διαδικασία στο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης. Στις 3 το μεσημέρι δόθηκε στην κυκλοφορία για το κοινό η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με 5 νέους σταθμούς να τίθεται στη διάθεση των επιβατών. Πρόκειται για τους σταθμούς Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Νωρίτερα σήμερα το πρωί έκανε τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Με την ένταξη στο δίκτυο του κλάδου προς Καλαμαριά, η λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης επανέρχεται στο πλήρες ωράριο, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής: Δευτέρα, Πέμπτη, 5 και 4 με 12.30, Παρασκευή και Σάββατο, 5 και 4 το πρωί με 2 τα ξημερώματα, Κυριακή, 5 και 4 επίσης με 12.30. Οι ώρες αφορούν την πρώτη και την τελευταία αναχώρηση των σειρμών από τους θερματικούς σταθμούς της γραμμής Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, Νέα Ελβετία και Μίκρα. Κλειστή για όλα τα οχήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας θα είναι η Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή αύριο από 11 το βράδυ μέχρι 5 το πρωί του Σαββάτου στο τμήμα μεταξύ των κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο Πέτρος Γαϊδατζής έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής. Ο 26χρονος Θεσσαλονικιός κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο Άμστερνταμ. Αποκλεισμός για τον ΠΑΟΚ μετά την ήττα με 3-2 από την Μπράν. Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 στην παράταση την Χράντζες Κράλοβε. Με 2-0 νίκησε και ο Όφη την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Ξεκινάμε λοιπόν, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια, Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Χρήστος Σιδερίδης στον ήχο και πάμε τώρα να δούμε τι έγινε με το Ρόκι, όχι το Σιλβέστερ Σταλόνε, αλλά ένα σκύλο στην οδό Φλέμινγκ που έπεσε μέσα σε ένα φρεάτιο βάθους 3 μέτρων, βρισκόταν σε εξέλιξη έργα του ΔΔΕ, ο άτυχος σκύλος βρέθηκε μέσα στο φρεάτιο, αμέσως ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική, η κινητοποίηση ήταν άμεση, οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο και με ψυχραιμία και συντονισμένες ενέργειες ξεκίνησαν την επιχείρηση απεγκλωβισμού του ζώου. Ένας από τους πυροσβέστες κατέβηκε στο φρεάτιο μαζί με το υπόλοιπο πλήρωμα να συνδράμει στην προσπάθεια φυσικά, κατάφεραν να τον προσεγγίσουν, απεγκλώβησαν το σκύλο, ολοκληρώθηκε η επιχείρηση με επιτυχία, σώος και αυλαβής ο Ρόκι και πολλά συγχαρητήρια στην πυροσβαστική που κάνει σπουδαίο έργο. Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται. Αν κάποιος έλεγε φτιάξε μια δύσκολη κλήρωση για το Champions League για την ΑΕΚ, αυτό τον όμιλο δεν θα το φανταζόταν. Οι 8 αντίπαλοι της ΑΕΚ λοιπόν στη League Phase του Champions League είναι οι εξής. Εντός έδρας θα αντιμετωπίσει τη Real Madrid στο πρώτο match που θα γίνει στις 8 Σεπτεμβρίου. Εκτός έδρας θα αντιμετωπίσει τη Manchester City. Εκτός έδρας θα αντιμετωπίσει την Dortmund, εντός έδρας τη Ρώμα, εκτός έδρας τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, εντός έδρας τη Γαλατά Σαράι, εκτός την Κόμο, την Ιταλική ομάδα. Και η μόνη ομάδα που μπορούμε να πούμε ότι είναι εύκολος αντίπαλος, που δεν είναι, είναι η Λίντσερ, που την αντιμετωπίζει μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια. Είναι άκρος επιθετική ομάδα και παίζει γρήγορο ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω, με έναν πρόχειρο υπολογισμό 3, 4, 5 βαθμούς, τόσους βλέπω να παίρνει η ΑΕΚ, δεν έχει καμία σημασία όμως, είναι άξια σε αυτή την φάση του Champions League και σημασία έχει να χαρεί το παιχνίδι και να αποκομίσει και εμπειρίες. Ποτέ δεν ξέρεις βέβαια, αν και το Champions League σπανίως γίνονται εκπλήξεις, η διαφορά μεταξύ κάποιων ομάδων είναι τεράστια. Βλέπε Real Madrid και Manchester City που έχουν κάτι προϋπολογισμούς 500 εκατομμύρια ευρώ και βάλε. Είναι δύσκολο να τις αντιμετωπίσουν μικρές ομάδες από μικρά πρωταθλήματα ενώ και το δικό μας πρωτάθλημα δεν φημίζεται ότι είναι και στα καλύτερα.

Αύριο έχουμε το τελευταίο φεγγάρι του Αυγούστου, του καλοκαιριού. Η Πανσέλινος λοιπόν του Οξύριγχου, αύριο Παρασκευή 28 Αυγούστου. Σηκώστε το κεφάλι ψηλά για να την απολαύσετε. Πάρτε το αγόρι σας, το κορίτσι σας, πάρτε όποιον θέλετε. Πάτε κάπου ωραία να το δείτε. Θυμίζουμε ότι είναι ανοιχτή με ελεύθερη είσοδο όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία και μνημεία στη χώρα μας, για να μπορέσετε να το απολαύσετε έτσι κάπως διαφορετικά. Το όνομά του το έχει πάρει, συνδέεται λέει, από τις παραδόσεις των Ιθαγενών Αμερικανών. Φεγγάρι του Οξύριγχου, αύριο. Σήγησε σήμερα η φωνή του Optimus Prime από τις ταινίες και το παιδικό φυσικά Transformers. Έφυγε από τη ζωή ο Peter, περιμένετε να δω το όνομά του, ο Peter Cullen, φωνάρα πραγματική. Έπαιξε σε όλα τα παιδικά και όταν γύρισαν την ταινία, ο σκηνοθέτης έβαλε όρο, απέτησε ουσιαστικά η φωνή και στην ταινία να είναι του Peter Cullen. Μας θυμίζει τα παιδικά μας χρόνια σίγουρα. Ο συγκεκριμένος ηθοποιός δεν ήταν η φωνή μόνο σε αυτό το παιδικό. Ήταν στο Winnie το Αρκουδάκι, στο Knight Rider, στο Donkey Kong και κανείς δεν μπορεί να το καταλάβει. Ήταν η φωνή του Predator στη γνωστή ταινία του 1987. Κλασική πλέον ταινία. Έφυγε από τη ζωή λοιπόν, 85 ετών. Δεν μας έχουν πει την αιτία θανάτου. Πλήρης ημερών. Φαντάζομαι έχει ζήσει πάρα πολλά. Ευτυχισμένος. Έχει και το δικό του αστέρι στη λεωφόρο του Hollywood. Όλα καλά και όλα ωραία. Καλή δύναμη στους δικούς του να ξεπεράσουν γρήγορα το αρχικό σοκ. Αλλά είμαι σίγουρος ότι έζησε μια πολύ ωραία και ευτυχισμένη ζωή.

Πριν δείτε αύριο το φεγγάρι όμως, θα βάλετε 7 η ώρα στο ΕΡΤ 2 Sport για να δείτε τον αγώνα της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ απέναντι στην Ουκρανία για να προκριθεί στο Μουντο Μπάσκετ του 2027. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ κρίσιμα. Ουσιαστικά πρέπει να το κερδίσει πάση θυσία αυτό το παιχνίδι η Ελλάδα, αν θέλει να έχει ελπίδες και κυρίως να μην αγχωθεί για την υπόλοιπη διαδικασία που μένει για τα προκριματικά του Μουντο Μπάσκετ. Ανακοίνωσε 12 ο Βασίλης Πανούλης. Αυτή είναι ο Κώστας Παπανικολάου, έμπειρος παίχτης, που κάθε φορά που τον χρειάζεται η Εθνική είναι εκεί. Ο Νίκ Καλάθης, που στα φιλικά ήταν εξαιρετικός, έδωσε 12 assists στο τελευταίο παιχνίδι. Πραγματικά αγέραστο, στα 36 του θυμίζω ο Νίκ Καλάθης. Ο Γιαννούλης Ναρετζάκης, ο Θανάσης Αντετοκούμπο, ο Ντίνος Μίτογλου, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, ο Κώστας Αντετοκούμπο, ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο Νάσος Μπαζίνας, ο Όμηρος Νετζίμπογλου και ο Αντώνης Καραγιαννίδης. Καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα, να έχει ένα εύκολο απόγευμα, να χαρούμε και εμείς λίγο ένα καλό παιχνίδι από την εθνική που έχουμε πολύ καιρό να τη δούμε να παίζει καλά. Και έχουμε και μια είδηση από το μπάσκετ του Άρη. Στις προπονήσεις του Άρη εντάσσεται ένας παίχτης που μας θυμίζει πολλά εμάς τους φιλάθλους του Άρη. Έρχεται ο Αντώνιο Βράνκοβιτς, είναι ο γιος του Στόγιαν Βράνκοβιτς. Κατά γενική ομολογία του καλύτερου σέντερ που έχει περάσει ποτέ από το ελληνικό πρωτάθλημα, και ο Φασούλας ήταν πάρα πολύ καλό σέντερ, αλλά με όσους έχω μιλήσει αθλητές εκείνης της περίοδου μου λέγανε εμείς δεν κάναμε άμυνα γιατί ξέραμε ότι πίσω είναι ο Στόγιαν και θα τον κόψει τον παίχτη σίγουρα. Δεν ξέρουμε αν θα τον αποκτήσει ο Άρης, θα πρέπει να αποδείξει ο παίχτης ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση, δεν μοιάζει τόσο πολύ με το στυλ παιχνιδιού του μπαμπά του και είναι λογικό, είμαστε το 2026. Έχει περισσότερες κινήσεις στο ρεπερτόριό του, αλλά είναι λιγότερο σκληρό στην άμυνα.

Χθες αμέλησα να σας πω τις καινούργιες ταινίες που βγαίνουν στους κινηματογράφους. Δύο είναι οι καινούργιες ταινίες που ξεχωρίζουν. Η μία είναι η καινούργια ταινία του Ridley Scott. Εγώ όποτε βλέπω το όνομα Ridley Scott θα τη δω την ταινία. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν θα διαβάσω καν την υπόθεση. Λέγεται Ο Αστερισμός του Σκύλου. Πρωταγωνιστούν ο Jacob Elordi, Josh Brolin. Είπαμε σκηνοθεσία Ridley Scott. Ο κόσμος έχει τελειώσει και βλέπουμε μια ακόμη μεταποκαλυπτική ιστορία επιβίωσης. Είναι σίγουρα μια ταινία που θα τη δεις ευχάριστα. Τώρα αν είναι και καλή, βλέπουμε μια ακόμη μεταποκαλυπτική ιστορία επιβίωσης. Είναι σίγουρα μια ταινία που θα τη δεις ευχάριστα. Τώρα αν είναι και καλή, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Η δεύτερη ταινία που ξεχωρίζουμε είναι το τέλος της οδού.

σινεμά της πόλης. Θα ξεκινήσουμε με το Σινέ Απόλλων, όπου αύριο προβάλλεται το Toy Story 5 και το Teenage Sex and Death at Camp Miasma, παλιά κλασική ταινία. Στο Σινέ Άλεξ προβάλλεται το Fjord, που είπαμε ότι είναι μια καλή ταινία που αξίζει να δείτε. Στο Σινέ Ναταλή πάλι το Fjord και το Dog Stars, η ταινία που σας είπα πριν του Ridley Scott. Και στο Σινέ Αύρα κάτι συμβαίνει, παιδιά, αλλάξτε τις ταινίες. Έχει 3 μήνες παίζουν την Οδύσσια. Προφανώς γεμίζει η αίθουσα και γι' αυτό συνεχίζουν και την προβάλλουν. Αλλά έχει περάσει πάρα πολύ καιρό. Είναι σίγουρα 2 μήνες που προβάλλουν την ταινία Οδύσσια. Όποιος θέλει πάντως να δει την ταινία του Christopher Nolan δίπλα στη θάλασσα, μπορεί να πάει στο Σινέ Αύρα.

Μια κίνηση που ελπίζω να αντιγράψουν οι ελληνικές αρχές από την Ιταλία, στον καινούργιο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, οι πεζοί που περπατάνε στο δρόμο και κοιτάζουν το κινητό τους θα τιμωρούνται με πρόστιμο. 75 ευρώ θα πληρώνουν. Η παράβαση, η οποία περιλαμβάνει, λέει, σε προσχέδιο του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αναμένεται να εγκριθεί μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου. Στόχος είναι να μειωθούν οι περιπτώσεις όπου ένας οδηγός δεν έχει αρκετό χρόνο να αντιδράσει σε έναν πεζό που έχει αποσπαστεί η προσοχή του από το τηλέφωνό του, ένα σενάριο που μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρό ατύχημα. Και δείτε στατιστικό, 20% των ατυχημάτων που εμπλέκεται αυτοκίνητο με πεζό θα μπορούσε να είχε αποφευθεί αν ο πεζός ήταν πιο προσεκτικός και δεν χάζευε σε ένα κινητό. Η αλήθεια είναι, το παρατηρείτε και εσείς στους δρόμους και στα πεζοδρόμια. Όλοι περπατάνε κοιτώντας την οθόνη του κινητού τους, λες και δεν έχουν την υπόλοιπη μέρα χρόνο για να την κοιτάξουν. Έχω δει άνθρωπο να πέφτει στο μετρό, στις σκάλες του μετρό, επειδή ακριβώς κοιτούσε το κινητό του και δεν κατάλαβε ότι τελείωσαν οι κυλιόμενες. Με αυτόν τον τρόπο βάζει λοιπόν η Ιταλία τους πεζούς στην εξίσωση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. 75 ευρώ το πρόστιμο. Αν θέλετε, ξανακοιτάξτε το κινητό σας.

Ο Χρήστος Σιδηρίδης φρόντισε όλα να πάνε τέλεια. Ήμουν ο Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Η νυχτερινή βάρδια της Πέμπτης έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 5 προβλέπεται για αύριο σε περιοχές της Κρήτης και σε νησιά του Νοτιού Αιγαίου, ενώ πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της υπηρωτικής και νησιωτικής χώρας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο και σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Άγιο Όρος και Κιλκής. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους από 8 το πρωί μέχρι 8 το βράδυ τίθεται σε ισχύ αύριο σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές της Χαλκιδικής, στους δήμους Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σε 2 συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Εύβοια και Χίο προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 2 πυρκαγιές προκλήθηκαν από εργασίες με τροχό και χορτοκοπτικό μηχάνημα αντίστοιχα. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε 18χρονη από τους καταράκτες Δερματά στη Δημοτική Ενότητα Μακεδονίδος του Δήμου Βέρειας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό γύρω στις 4 και 4 το μεσημέρι. Η ομάδα υποβρυχίων διασώσεων της δεύτερης ΕΜΑΚ την εντόπισε στη λίμνη που έχει σχηματιστεί από τον καταράκτη και την ανέσυρε χωρίς τις αισθήσεις της. Στη συνέχεια η 18χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε το μεσημέρι ένας 69χρονος υπήκοος Σερβίας από τη θαλάσσια περιοχή Ολυμπιακής Ακτής στην Πιερία. Στον 69χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον ναυαγοσώστη και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στις 3 το μεσημέρι δόθηκε στην κυκλοφορία για το κοινό η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με 5 νέους σταθμούς να τίθεται στη διάθεση των επιβατών. Πρόκειται για τους σταθμούς Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Το πρωί έκανε τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Με την ένταξη στο δίκτυο του κλάδου προς Καλαμαριά, η λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης επανήλθε στο πλήρες ωράριο. Σε έξαρση βρίσκεται ο ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, με τους επιστήμονες να παρακολουθούν στενά την επιδημιολογική εικόνα και να προειδοποιούν για περαιτέρω διασπορά. Ένας 13χρονος καταγράφηκε ως ο πρώτος ανήλικος που νόσησε σοβαρά και χρειάστηκε νοσηλεία. Μέχρι τις 26 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 232 κρούσματα στη χώρα, εκ των οποίων 75 την τελευταία εβδομάδα. Οι θάνατοι ανέρχονται σε 19. Σε αναβρασμό βρίσκεται η Λέσβος με κτηνοτρόφους και επαγγελματίες του νησιού να διαμαρτύρονται για την κρίση που έχει προκαλέσει η Ευλογιά, η Πανόλη και ο Αυθόδης Πυρετός στο ζωικό κεφάλαιο. Ένταση σημειώθηκε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου. Παραιτήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στο ΕΡΤ News, ανακοίνωσε την υπογραφή νέας απόφασης για αποζημιώσεις και αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος ύψους περίπου 16,8 εκατομμυρίων ευρώ για τις απώλειες του 2026. Μεγαλώνει η δραματική λίστα νεκρών και αγνοωμένων στο Νεπάλ. Στους 389 ανέρχονται οι νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολιστήσεις που έπληξαν τη χώρα. 1.468 οι αγνοούμενοι, ανάμεσά τους και τουλάχιστον 900 τουρίστες από περισσότερες από 30 χώρες. Η UNICEF αναφέρει ότι περισσότερα από 17.000 παιδιά έχουν ανάγκη από επίγουσα ανθρωπιστική βοήθεια. Ήδη στην περιοχή αποστέλλονται 8 τόνοι ανθρωπιστικού υλικού. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συνομιλούν με το Ιράν, καθώς η Ουάσιγκτον έχει επικεντρωθεί στο να τιμωρήσει την Τεχεράνη οικονομικά, έχοντας δεσμευτεί να επιβάλλει κυρώσεις σε χώρες που έχουν οικονομικές συναλλαγές με την Ισλαμική Δημοκρατία. «Δεν επιδιώκουμε να συναντηθούμε ή οτιδήποτε άλλο», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. Νωρίτερα, η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολάιν Λέβιτ, ξεκαθάρισε ότι η Αμερικανική οικονομική εκστρατεία θα συνεχιστεί έως ότου το Ιράν αποφασίσει να διαπραγματευτεί ουσιαστικά. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο Πέτρος Γαϊθαντζής έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο Άμστερνταμ. Αποκλεισμός για τον ΠΑΟΚ μετά την ήττα με 3-2 από την Μπραν. Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 στην παράταση τη Χράντζες Κράλοβε. Με 2-0 νίκησε και ο Όφη την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

anxiety. Στις οθόνες που χτυπάνε τα κομπιούτερ γράμματα. Καθρεφτίζεσαι μπροστά μου πάλι.

χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί σε...

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.